Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Vitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Vitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

metanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. metanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε σε αυτό το υπέροχο δροσερό πρωινό στην Θεσσαλονίκη? Να μην γελιόμαστε. Βρέχει στα ανατολικά. Τώρα λίγο κόπασε, αλλά η υπόλοιπη πόλη ψυχάλες. Προς το παρόν είμαστε καλά. 13 Τρίτη το Οκτώβρη. Τρίτη και 13. Πω. Πιστεύω κάποιοι εκεί έξω να μην περνάτε κάτω από σκάλες, να φοβάστε τις μαυρόγατες, τέτοια πραγματάκια. Τέτοιος είμαι κι εγώ. Καλημέρα, Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο. Μόλις ξεκίνησε το πρωινό με Κάρι εδώ στον Θήτα FM 107 και 1. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Μαζί συνοδοιπόρος αυτό το δίωρο με τον άνθρωπο ο οποίος διαχειρίζεται τα κομβία, τα βιούμετρα, τα σιούμετρα, τα ποντεσιόμετρα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοφώνου. Ο άνθρωπος ο οποίος πριν από μερικά χρόνια, το 1980, του ζήτησε ο Μικ Τζάκερ να πάει να τον βοηθήσει στην ηχοληψία και αυτός ήταν στα καλάβρετα και λέει δεν μπορώ Μικ, κάνε δουλειά με άλλον. Αυτός λέγεται Κατσαβουνίδης, Γιάννης Κρίσης. Με αυτόν τον τύπο λοιπόν είμαστε εδώ κάθε μέρα, εδώ για να βγαίνει άρτια η εκπομπή σε εσάς, στο ραδιοφωνό σας, στο display που γράφει 107 και 1. Και αν είσαστε από τους παραδιασιακούς, η βελόνα εκεί τη ρυθμίζουμε, την κεντράρουμε και παίρνουμε το χέρι μας από το control, το αφήνουμε εκεί. 107 και 1 Θήτα FM εδώ στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχω θεματάκια σήμερα. Να πω χρόνια πολλά, έτσι, από νωρίς. Χρόνια πολλά σε αυτούς που πιστεύουν στην καντεμιά, σε αυτούς που πιστεύουν ότι Τρίτη και 13 είναι γρουσούζικη ημέρα. Νομίζω το κάνουν και οι Ισπανοί αυτό, παιδιά. Οι Ισπανοί στην Τρίτη και 13 δεν παντρεύονται. Τώρα, Τρίτη να παντρευτείς, λίγο σπάνιο. Τρίτη και 13 δεν αραβωνιάζονται. Και γενικά οι Ισπανοί Τρίτες δεν αραβωνιάζονται. Και Τρίτη και 13 λέει για μας που είμαστε προληπτικοί, επισημαίνω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν κάνεις δουλίτσες, δεν υπογράφεις συμφωνίες. Αυτές οι δυσυμμονίες και πολλά άλλα, εδώ στον Θήτα FM 107 και 1 θα έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά. Και τι σας έχω, η περιλεστική Οθωμανική Αυτοκρατορία, την ξέρετε, σας την έχω και αυτή. Βεβαίως, σας έχω και άλλα όμορφα ωραία. Μείνετε εδώ. Έχω εκπληκτικές μουσικές και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Άντε να ξεκινήσουμε το όμορφο πρωινό μας.

0: μέρα και αυτή η σημερινή. Λοιπόν, είπαμε Τρίτη και 13. Θέλετε να σας πω κανένα δύο πραγματάκια έτσι για το Τρίτη και 13. Τι θεωρείτε στην Ελλάδα και στους Ισπανούς? Μόνο εμείς το έχουμε, παιδιά. Εμείς και οι Ισπανόφωνοι λαοί το έχουν αυτό, το Τρίτη και 13. Δεν είναι τυχαίο όμως, προσέξτε. Το ότι είναι γρουσούζικη ημέρα, επικίνδυνη, άτυχη και όλα αυτά για εμάς τους προληπτικούς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να ξέρετε, υπάρχει λόγος. Προσέξτε τον. Στην ελληνική παράδοση, η μέρα συνδέεται συνήθως με την ημέρα Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, που αν αρθριστούν τα ψηφία 2, 9, 5, 4, 3, 5, 3, θα βγει το 13. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, είναι η μέρα Τρίτη. Προσέξτε, σύμφωνα με την ελληνική λαογραφία, η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Άρη, το Θεό Άρη, στο Θεό του πολέμου, ο οποίος κυβερνάται από τον αριθμό νούμερο 3, κυρίες και κύριοι. Είναι η τρίτη μέρα της εβδομάδας, η οποία θεωρείται κακότυχη για το ελληνικό ρητό. Θυμάστε, Τρίτη και Φαρμακερή. Γιατί δεν το λέει Τετάρτη και Φαρμακερή ή Δεύτερη και Φαρμακερή? Τρίτη και Φαρμακερή. Και επίσης, προσέξτε τώρα, ο αριθμός 13 στην αριθμολογία έρχεται να χαλάσει την αρμονία του 12. Μετά το 12, 13. Ναι, αλλά ήταν τότε 12 θεοί του Ολύμπου, 12 μήνες, 12 Απόστολοι. Άρα το 13 συμβολίζει την ανατροπή και το άγνωστο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ακούστε δηλαδή τι κάνουμε με τις, αυτές τις περίεργες παραδόσεις και τις δυσιδαιμονίες. Από την άλλη, αυτοί οι Αγγλοσάξονες και όλοι οι Αμερικανοί και όλοι αυτοί πιστεύουν ότι το Παρασκευή και 13 είναι το γρουσούζικο για αυτούς. Εμάς δεν μας νοιάζει. Τρίτη και 13. Εμείς οι προληπτικοί, τι πρέπει να αποφύγουμε σήμερα? Βέβαια, να παντρευτούμε, να κάνουμε αραβώνα και να πάρουμε σοβαρές επαγγελματικές αποφάσεις ή να υπογράψουμε συμβόλαια. Μην το υπογράψεις σήμερα, ρε παιδί μου. Αύριο. Μεθαύριο. Χάθηκε ο λόγος. Δεν χάθηκε ο λόγος.
1: Μόλις είχα πάει το αυτοκίνητο στο συνεργείο και άλλαξα μπουζί για τακάκια.
2: 4 τακάκια μπρος και 4 πίσω, ίσον 8. 4 κύλινδροι, επειδή ο μπουζί ο καθένας, πόσο μας κάνει? 8.
1: Και όπως αποβιβάζω 2 άτομα στη Φορμίωνος.
2: Φορμίωνος, είναι από το 4 στα αγγλικά, for, μείον το os. For, μείον os.
1: Τι είναι το os?
2: Os εδώ, φτάσαμε, κατεβαίνω.
0: Είναι... Αυτά, καταλάβατε. Δεν είμαστε μόνο εμείς που τα σκεφτόμαστε αυτά. Όλοι έχουν τον τρόπο σκέψης τους. Λοιπόν, έλα, ωραία ξεκίνησε το πρωινό μας. Να πάμε και στα λίγο πιο σοβαρά. Τα πιο σοβαρά λένε ότι σήμερα γιορτάζει η Φλωρεντία. Την οποία τη Φλωρεντία τη θυμάμαι. Δεν έχω καμία φίλη μου, αλλά θυμάμαι είχε μια Φλωρεντία στα Τούβλα. Μια ταινία η οποία ήταν ο Τσάκωνας και ο Βουτσάς και κάναν τους Πόντιους. Και νομίζω η Φλωρεντία ήταν η αδερφή, η Πόντια αδερφή του Βουτσά. Και πρέπει να ήταν η Γερασιμίδου, η συγχωρεμένη, η φοβερή Γερασιμίδου. Έτσι. Λοιπόν, Αγαθονίκη, χρόνια πολλά και σε σένα, γιατί γιορτάζεις. Γιορτάζει και ο Φλωρέντιος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι το γιο μου θα τον έλεγαν στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, θα τον βάφτιζα Φλωρέντιο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όσο τιμητικό και να είναι, Φλωρέντιο, το γιο μου δεν το βαφτίζω. Έτσι. Πάμε. Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Διεθνής ημέρα που γιορτάζουμε για τη μείωση των φυσικών καταστροφών. Ρε άμα θέλει η Mother Nature, η μαμά φύση, θα το κάνει πολύ εύκολα. Το βλέπετε, λίγο βροχούλα παραπάνω και ψαχνόμαστε, πνιγόμαστε, βυθιζόμαστε. Αν θέλει, μας αποβάλει ό,τι ώρα θέλει η μαμά η φύση. Απλά ακόμα μας ανέχεται. Ευρωπαϊκή ομάδα των εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ. Χρόνια πολλά ρε παιδιά. Χρόνια πολλά στη ΔΕΗ. Έχετε και δικιά σας ημέρα. Έχετε επέτειο. Άμα έχετε επέτειο, happy birthday to you στη ΔΕΗ. Εμείς πότε θα το πάρουμε το μειωμένο τιμολόγιο, δεν ξέρω. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτά είναι για όλους τους υπολείπους και για μας. Αφήστε, εμείς είπαμε, δεν είμαστε οι προνομιούχοι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα προς το παρόν. Θα επιστρέψω λίγο με τον καιρό, με την κίνηση, με κάτι έτσι, μερικά tips της ημέρας. Και μετά έχω τα σοβαρά. Έχω και Κίμπερλι. Έχω και τραγωδία στην Τούμπα. Κλαίω. Κλαίω και στεναχωριέμαι. Αλλά τι να κάνω, η καθημερινότητα μου επιβάλλει να το ξεπερνάω. Και το ξεπερνάς πώς? Όταν είσαι στον Θήτα FM 107,1, ακούς πρωινό με Καρύ και έχεις πολύ ωραίες μουσικές επενδύσεις.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, ξυπνήσατε. Ξυπνήσατε, το καφεδάκι το έχετε δίπλα σας. Είσαστε στο αυτοκίνητο και οδηγάτε. Την προσοχή, οι δρόμοι είναι λίγο γλιστεροί για τις μεγάλες ταχύτητες. Για τις μικρότερες απλά λίγο προσοχή παραπάνω. Γιατί εσύ μπορεί να πηγαίνεις με 50-60 και το αυτοκίνητό σου να είναι μια χαρά σε αυτά τα οδοστρώματα που έχουμε, που είναι μαύρα χάλια. Μόνο μια χαρά δεν είναι. Και έρχεται ο άλλος γιατί βιάζεται και τελευταία στιγμή πάει να πατήσει φρένο, γλιστράει. Τέλος. Πάει πρωινιάτικα. Και όχι ότι δεν θα πάθει τίποτα σε μια το αυτοκίνητό σου. Εσύ να είσαι καλά. Το χειρότερο ξέρω ποιο είναι. Θα καθυστερήσεις και στη δουλειά. Θα έχεις και ένα σωρό άλλα πράγματα. Τρέξε από εδώ, τρέξε από εκεί. Προσοχή σε όλους λοιπόν. Ήδη ξεκινήσανε προβληματάκια και ανατολικά έχουμε αρκετή κίνηση. Στο κέντρο όχι τόσο πολύ. Εδώ από το Μαχάταν της Πολυτεχνείου δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση. Τα αυτοκίνητα έχουν καλή ροή επί της Τσιμισκή και νομίζω ότι δεν είναι τόσο πυκνή η ροή τους. Είναι μια χαρά. Πάντως στον περιφερειακό ήδη αρχίσαν τα προβληματάκια και βλέπω εκεί στη στροφή του Φιλίρου μέχρι και το Παπαγεωργίου να έχει ένα μικρό προβληματάκι. Προφανώς αυτό είναι παροδικό και θα το ξεπεράσουμε. Από την άλλη, από τα ανατολικά, από την έξοδο της Βούλγαρη, βλέπω για πρώτη φορά ιδιαίτερη κίνηση με κατεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά, από την έξοδο της Βούλγαρη που φτάνει μέχρι και την Πηλαία. Προφανώς έχει πιο πολλά αυτοκίνητα που συνοστίζονται και μας δείχνει ο χάρτης αυτό. Λοιπόν, 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην πόλη. 16 βαθμούς με έναν ηλία που λίγο μετά τις 7.30 θα ανατείλει και θα δύσει περίπου στις 7. Maximum 16.

0: δημοσιονομικά. Πώς θα έρθει η επιδότηση, τι θα αφαιρεθεί, τι θα πολλαπλασιαστεί. Έχω την εντύπωση ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να κουραστεί για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί, έχει τόσο μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητά του, που θα του είναι δύσκολο να κάνει υπολογισμούς, παιδιά. Να σας τα πω εγώ, έτσι, να σας διευκολύνω λίγο τη ζωή. Στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση, 1,55. Στην καλύτερη περίπτωση. Η δική μου άποψη είναι περίπου, εγώ πιστεύω στο 1,70. Θα μας πει έτσι να μας έχει το περίπου. Πάντως, η καλύτερη περίπτωση του 1,55 και 1,50 είναι εφικτή. Για ποιο λόγο? Θα σας το πω. Γιατί έρχονται εκλογές. Θα μου πεις, μα είναι το καλοκαίρι του 27. Έρχονται εκλογές, το ξαναλέω. Έρχονται εκλογές. Εδώ χρησιμοποιούμε ένα σωρό άλλα πράγματα για να πείσουμε τον κόσμο. Για να πείσουμε τον κόσμο τι είναι. Ο άλλος μας έλεγε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης τηλεπικοινωνίας. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Θέλετε να σας πω τι λέγανε τα βλαστάρια μας, τα βλαστάρια του ΣΥΡΙΖΑ για τα σύνορά μας και γενικά για πραγματάκια τα οποία έχουν σχέση με τη θάλασσα, με το καλώδιο, με την ΑΟΣ. Έλα να τα ακούσουμε λίγο μαζί για να καταλάβετε τι λέγανε τα βλαστάρια μας του ΣΥΡΙΖΑ. Για πάμε παρέα.
1: Τελώριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνει.
2: Πού είναι
1: τώρα
2: το Τελώριζο?
1: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
2: Δεν είναι στο Αιγαίο το Τελώριζο?
1: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κώτη Ρόδο.
3: Αχ, κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασία. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπέμπει. Και να μην το πάρει.
4: Θα περικόψουμε ισχυρότατα τις εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
5: θα κόψουμε... Θα γίνει απέναντι.
4: Ορίστε.
5: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
4: Θα το ρισκάρουμε.
6: Μας κάνανε κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
0: Α, αυτά. Αυτά είναι τα ωραία. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Ποιος το είπε αυτό? Αυτός που βγαίνει και λέει η Ελλάδα εδώ είμαστε εμείς. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μπει στην Ελλάδα. Είναι δικά μας όλα. Δεν μπορείτε. Τα λέει τώρα. Τα λέει τώρα γιατί έκανε μια βόλτα όπως ο Οδυσσέας και γύρισε στην Ιθάκη του. Μεταφορική έννοια. Και γύρισε στην Ιθάκη του. Τι να κάνω. Αυτά όμως που λέγατε, αγαπητέ Αλεξέη, εσύ και η παρέα σου εκεί, δεν τα ξεχνάμε. Εκτός αν έχουμε κοντή μνήμη. Αν έχουμε κοντή μνήμη, πάρα πολύ ωραία. Τα λέγανε κι άλλοι. Απλά τώρα έπεσε στα χέρια μου αυτό το βιντεάκι και είπα σήμερα Τρίτη και 13 να το μοιραστώ μαζί σας. Θα μοιραστώ μαζί σας και μια κομματάρα που έρχεται αμέσως τώρα και μετά θα επιστρέψω με άλλα διεθνή και ωραία.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107.1. Τι σας έχω για σήμερα? Σας έχω θεματάκια από την εξωτερική πολιτική. Σας έχω Guilfoyle, εννοείται το κορίτσι μας. Σας έχω Kimberly. Χωρίς Kimberly μπορούμε? Δεν μπορούμε. Σας έχω και μια άλλη λογιστική στο θέμα της Kimberly. Θα το μοιραστώ μαζί σας. Και τι γίνεται εκεί πέρα με τον ντίζελ? Δημοσιεύματα βγαίνουν από εχθές και λένε ότι αυτό που ζήτησε η Αμερική είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, το ρωσικό ντίζελ. Γιατί τα κέρδη του Πούτιν είναι πολύ λίγα από τον deal αυτό με τον Τραμπ. Γιατί η Αμερική ούτως ή άλλως δεν έχει πρόβλημα. Αυτό είναι μια μπίζνα η οποία ουσιαστικά την έκλεισε ο Τραμπ με τον Πούτιν για ένα και μόνο λόγο. Φαντάζομαι και εγώ. Την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια είναι ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσκόλεψε πάρα πολύ την Αμερική. Δυσκόλεψε πάρα πολύ και το δολάριο. Γιατί όλα γι' αυτό γίνονται. Και η Αμερική αυτό δεν το συγχωρεί. Και δεν το συγχωρεί στην Ευρώπη. Και δεν της το συγχωρείς ποτέ. Άρα, ο πόλεμος και η τακτική αυτού του πολέμου πλάγιου, πλάγιο με τοπικού, είναι πολύ απλό. Η στρατηγική λέει, αποδυναμώστε όσο μπορείτε ή, να σας το πω αλλιώς, αν θέλετε, διαχειριστείτε την Ευρώπη. Βρείτε έναν τρόπο να τη χειριστείτε. Τώρα, θα λέγεται, μέσω εμπορικού εκβιασμού, μέσω λαμογιών και λαδώματος εκεί που δίνουμε λεφτά στα λαμόγια να κάνουν τις δουλίτσες για μας μέσα στην Ευρώπη. Και αυτό είναι εφικτό. Είναι δουλίτσα. Όπως παραδείγματος χάρη η Kimberly, η οποία απορρίπτει με κείμενό της τη Wall Street Journal για αυτά που της επιρρύπτει. Βεβαίως, λέγοντάς τη ότι παίρνει μίζες. Αντεπιτίθεται η αγαπητή μου Kimberly και λέει, ακούστε να δείτε, ο Ντίτερς μου οφείλει $150,000 από άλλη δουλίτσα που είχαμε. Ακούστε λίγο τι γίνεται. Στην Αμερική, όταν πάνε για εκλογές, τα έχετε δει και στις ταινίες, μαζεύονται γερουσιαστές, μαζεύονται υποψήφοι κυβερνητικοί και κάνουν αυτά τα λεγόμενα γκαλά. Και εκεί μαζεύουν λεφτά. Προσέξτε τώρα, μαζεύουν λεφτά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον αγώνα της εκλογής τους. Αυτός ο δρόμος μέχρι την εκλογή τους, να γίνουν γερουσιαστές, να γίνουν κυβερνητικοί, κοστίζει πολλά λεφτά. Και καλούν τους φίλους τους, τους άλλους πλούσιους φίλους τους, να τους δώσουν χρήματα και κάποια στιγμή σαν δωρεά. Εμείς, αυτό είναι το επιφανειακό, εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το αποδοτικό και όταν θα έρθει μια μπίζνα, εγώ σε βοήθησα στον προεκλογικό σου αγώνα. Εσύ δεν θα μου τα δώσεις τα φράγκα. Είναι απόλυτα νόμιμο. Είχα ακούσει κάποια στιγμή από κάποιον παραγωγό, εχθές, νομίζω προχθές, είχα ακούσει τη δική του τη λογιστική, η οποία έλεγε ότι επειδή αυτό είναι ακριβώς νόμιμο, μπορεί η Kimberly να παίρνει τα λεφτά, να κάνει τα ραντεβού που πρέπει να κάνει και να προωθεί ανθρώπους, γιατί η θέση που έχει της το δίνει αυτό, το να παίρνει λεφτουδάκια, να λέει έλα εδώ Γιάννη Κατσαβουνίδη, επειδή εγώ έχω σχέσεις με αυτόν και η πόρτα, να ανοίξω την πόρτα και να του πω καλημέρα μου είναι πάρα πολύ εύκολη, δώσ' μου εμένα μια εκατοστάρα χιλιάρικα να σου ανοίξω την πόρτα, αλλιώς δεν θα μπαίνεις ποτέ. Αυτό, παιδιά, στην Αμερική είναι απολύτως νόμιμο. Θα συμφωνήσω με αυτόν τον παραγωγό που το είπε μέχρι εδώ. Από εκεί και μετά όμως, αγαπητοί μου, υπάρχουν και ηθικά θέματα. Υπάρχουν και άλλα θέματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται ο Ντάνι και ο Ρούμπιο δεν μπορούν εύκολα να τα συγχωρήσουν στην Kimberly. Είτε γιατί βγήκανε στη φόρα παρτίδα, προσέξτε, είτε γιατί βγήκανε φόρα παρτίδα. Μη μου πείτε δηλαδή ότι έρχεται ο Ντάνι, κάνει συμφωνίες με την Ευρώπη και από πίσω δεν έχει 5-6 εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά, έτσι δεν είναι? Αλλά ίσως επειδή ξεμπροστιάστηκε η Kimberly με αυτή την πίσνα που κάνει, και δεν το κάνει μόνη της, το κάνουν πάρα πολλοί, απλά δεν βγήκε προς τα έξω και είναι οι μόνοι που θα την κρεμάσουν σε εισαγωγικά στα μανταλάκια, γιατί βγήκαν όλα αυτά που έλεγε και έκανε λίγο προς τα έξω. Τα κάνουν και όλοι οι άλλοι. Εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη συλλογιστική. Για τα υπόλοιπα θα επιστρέψω αμέσως μετά το τιζεράκι, το μουσικό διάλειμμα. Έχω πολλά, έχω.
1: Θήτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

είμαστε, επέστρεψα για να σας ενημερώσω. Πρώτον, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε μέσω του Viber, μέσω του Vampir, γράφοντας 6977 20 10 70 να μας στέλνετε μηνύματα. Βεβαίως, να μας στέλνετε μηνύματα στο Vampir και εμείς εννοείται θα διαβάζουμε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε. Από εβδομάδα λέω να ανοίξω, όταν προλαβαίνουμε, και τηλεφωνικές γραμμές. Βεβαίως, στην εκπομπή λίγο μετά τις 7.30, έτσι να τα λέμε και στο τηλέφωνο 2310 501 1000 50 000, πείτε όποτε θέλετε, όπως θέλετε, είναι το τηλέφωνο μας. Πανεύκολο, πανεύκολο. Και ήρθε η στιγμή να διαβάσω, να δω το ρεπορτάζ για την τραγωδία. Μάλλον δεν θα το διαβάσω εγώ, θα διαβάσω το μήνυμα που έρχεται πρωί-πρωί από το Γιάννη το Γεωπόνο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Τι έσχος ήταν αυτό που ζήσαμε χθες βράδυ στην Τούμπα. Τι ντροπή. Ένα συνοθήλευμα από προκλητικά αδιάφορους παίκτες που ζήλεψαν τη φανέλα του μεγάλου ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι πότε παρουσιάσαμε τέτοια εικόνα, τέτοιο αγωνιστικό ναυάγιο. Καμία δικαιολογία. Το εγώ φταίω του Λύση δεν φτάνει. Αλίμονο αν δεν φταίσαι εσύ ρε Αλέσιο. Τεράστιο πισωγύρισμα. Σήμερα έχουμε το μπάσκετ παίζει στη Λιθουανία, στο Πάνεβεζης με την Λιετκαμπέλης. Αυτά μπερδεύει τη γλώσσα σου. Στις 7 πάμε για το διπλό. Φιλική αναμέτρηση για το αντρικό βόλεϊ με την Παρτιζάν στις 7.30 στο Παλατάκι με ελεύθερη είσοδο. Φιλιά, πάμε δυνατά. Σπουδαία η Τρίτη και 13. Επιτέλους τέλος στο μισητό καλοκαίρι, μας γράφει στο μήνυμά του στο Vampir ο Γιάννης ο Γιωπάνος, ο Γιάννης ο Παλάτσας. Γιάννη μου, τι να πω τώρα, να κάνω ανάλυση τη τραγωδία τη χθεσινή που θέλω να μπω στην τηλεόραση μέσα? Κάποια στιγμή, επειδή είναι πολύ φίλος μου ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος, του πήρα τηλέφωνο μετά το τέλος του αγώνα και του λέω, τι έγινε Σωτήρη μου, τι κάνατε? Μου λέει, Δημήτρη μου μαύρη θύελα. Αγαπημένος μου Σωτήρης, λοιπόν, ο οποίος δεν το περίμενε ότι η Καλαμάτα, ούτε στα, από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε, ούτε στα τρελά όνειρά του θα μπορούσε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, γενικά τον ΠΑΟΚ σε οποιαδήποτε μορφή του, με καλούς παίκτες, με παίκτες που δεν είναι σε φόρμα, που είναι σε φόρμα, με οποιοδήποτε, μόνο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο ότι θα μέσα στην Τούμπα θα κερδίσει Καλαμάτα 1-3, είναι τρόπαιο, μου είπε. Είναι τρόπαιο για την Καλαμάτα. Στο είχαμε αποβολή. Δεν δικαιολογεί το τσιφτσί. Δεν δικαιολογεί αυτούς τους παίκτες που δεν είχαν νεύρο. Που δεν είχαν... Τι να πω τώρα. Εγώ το φίλο μου τον αγαπημένο, τον Κωστίδο Τσατσαρό, ο οποίος είναι σούπερ παοξής, και γύρισε και είπε για τον χθεσινό αγώνα, παιδιά λέει προσέξτε, γιατί μετά από κάθε ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ έχει πάντα προβλήματα. Κοιτάξτε που βγήκε αληθινός ο αγαπημένος μου Κωστή Τσατσαρός, αλλά έτσι είναι. Και να σας πω και ποιο είναι το χειρότερο. Άντε, 1-3. Προσέξτε τώρα. 1-3. Το ότι κινδυνεύαμε να φάμε 5. Το ότι κινδυνεύαμε να φάμε 5 σας λέει κάτι? Με τα κόπων και βασάνων γλιτώσαμε την πεντάρα. Με τα κόπων και βασάνων. Και άσε τώρα εσύ να λες φταίς. Δεν φταίς μόνο εσύ Αλέσιο. Δεν φταίς μόνο εσύ. Φταίνε και οι παίκτες. Οι καλοπληρωμένοι παίκτες. Οι καλοπληρωμένοι. Που όταν έρχεται η ημερομηνία, τα λεφτά είναι στην τράπεζα. Είναι στην τράπεζα. Δεν μπορώ να φανταστώ την πίκρα του κόσμου του ΠΑΟΚ εχθές με κατεβασμένα κεφάλια να φεύγουν από το γήπεδο. Να φεύγουν από το γήπεδο. Άντε τώρα, δεν θέλω να συζητήσω άλλο γι' αυτό. Ήταν ένα άτυχο γεγονός που δεν σηκώνει δικαιολογία όμως, έτσι. Δεν σηκώνει δικαιολογία. Και μια και είμαστε στη Θεσσαλονίκη μας, να πούμε για τα αθλητικά μας ότι
υπάρχουν κάποια, κάποιοι ψήθυροι για γήπεδο στον Άρη, όχι ποδοσφαίρου, όχι. Ο Άρης συζητάει τώρα με την ανάπλαση της Χελέξπο τι θα γίνει με το Παλέτε Σπορ. Τι θα γίνει με το Παλέτε Σπορ και αν θα μπορούσε να είναι με την καινούρια ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η οποία υπολογίζεται θεωρητικά το 2030, γιατί ήδη θα σας πω λίγο πιο μετά τι ακριβώς γίνεται και με τη Χελέξπο και τη ΔΕΘ. Ο Άρης περιμένει εκεί την κυβέρνηση για να δουν τι ακριβώς θα κάνουν και με το γήπεδο μπάσκετ, εάν θα γκρεμιστεί και θα ξαναφτιαχτεί το Παλέτε Σπορ, εάν θα ενισχυθεί το Παλέτε Σπορ. Υπάρχουν αυτοί οι ψήθυροι και αυτές οι συζητήσεις. Αυτά είναι προς το παρόν στο ανέμενε. Από την άλλη, μια και είπαμε Χελέξπο και Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ουσία είναι ότι μπήκανε, λέει, στο παιχνίδι καμιά 5-6. Ναι, βέβαια, οι οποίοι διεκδικούν την ανάπλαση. Ο προϋπολογισμός 200 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλο το πάρκο. Μεγάλο το πάρκο της έκθεσης. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή μέχρι τις 21 Σεπτέμβρη, η οποία ήταν η προθεσμία νομίζω που έλυγε και είχε μετατεθεί μέχρι και σήμερα για την προσφορά όσων ενδιαφέρονται. Η ηλεκτρονική αποσφράγηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, έτσι, και θα δούμε τι γίνεται. Θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, για χθες το μεσημέρι, έτσι, όχι για τώρα. Λοιπόν, εγώ σας έχω ξαναπεί την άποψή μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση στα επόμενα 3-4 χρόνια, δηλαδή πάνω μετά το 2030, να ξεκινήσουν οι εργασίες. Τότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, τότε θα δούμε τι θα γίνει με το Μητροπολιτικό Πάρκο εκεί, της Χελέξπο, στη ΔΕΘ. Από την άλλη, προσωπικά δεν θα ήθελα, ειλικρινά σας το λέω, εκεί να είναι η Χελέξπο. Θα την προτιμούσα κοντά στο αεροδρόμιο. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πω την άποψή μου μόνο έτσι από το μικρόφωνο και δεν έχω τη δύναμη. Δεν έχω τη δύναμη να επηρεάσω καταστάσεις. Αυτά. Αυτά και για την έκθεση. Σε λίγο επιστρέφω με Δήμο Θεσσαλονίκης και Δήμο Θέρμης. Μουσικό διάλειμμα.

0: me give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Πάμε σιγά σιγά για αυτά που σας είπα, να ξεκινήσουμε με το Δήμο Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Πάμε για το Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου απασφάλισε ο κύριος Αγγελούδης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Βέβαια, εξώδικο και απέτηση και αποπληρωμή εργαζομένων. Όσο ανάφερε ο Δήμαρχος κατά τη συνεδρίαση εκεί του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, η αλήθεια είναι ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος διαθέτει ασφαλέστερη οικονομική βάση ώστε να κατευθύνει πόρους στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, στις υποδομές και στο δημόσιο χώρο. Είναι ένα θετικό αποτύπωμα και εκφράζω, λέει, την ικανοποίησή μου ο Δήμαρχος. Το τι γίνεται όμως με τα σπιτάκια αυτά δεν ξέρουμε. Πάντως απέστειλε εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης και τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία της πόλης, λέγοντας πως είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά. Ο Δήμαρχος κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί με βάση τις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι. Τώρα, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία με τα σπιτάκια? Θέλετε να σας πω το σενάριο το οποίο φαντάζει στο δικό μου το μυαλό, και αν θέλετε να το υιοθετήσετε, καλώς. Αν όχι, αφήστε το να περάσει. Τίποτα. Θα παρέμβει το κράτος, θα κάνει κάποια ρύθμιση, να πληρωθούν οι άνθρωποι, γιατί είναι μια ιστορία που είναι μπερδεμένη έτσι απλά. Είναι μπερδεμένη. Θα παρέμβει κάποια στιγμή το κράτος όταν θα φτάσει στο απροχώρητο το θέμα των πληρωμών και όλα τα σχετικά και θα καθαρίσει την μπουγάδα για να σταματήσει το θέμα και να τελειώσει. Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, ενημέρωσε μάλιστα ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, ότι προγραμματίζεται μέχρι το 27 να ανακαινιστούν αρκετά σχολεία σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπήκε σε ένα πρόγραμμα ο Δήμος, το πρόγραμμα ανακαίνησης κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, και 17 σχολεία ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν επισκευές, εργασίες για τα κάποια σχολεία. Και αυτό, με αφορμή τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και τις επισκευές που κάνει ο Δήμος, να πάμε στη Θέρμη, στο Δήμο Θέρμης, και εκεί στα Βασιλικά. Στα Βασιλικά, όπου το γυμνάσιο Βασιλικών θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την Παρασκευή, σύμφωνα με το Δήμο Θέρμης, γιατί τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν την Παρασκευή που μας πέρασε εκεί στο σχολείο των Βασιλικών, στο γυμνάσιο των Βασιλικών, πέφτοντας οι σοβάδες, και βλέπουμε και τις φωτογραφίες, για όσους έχετε μπει στο διαδίκτυο και είδατε τη ζημιά που υπέστη η τάξη από τους σοβάδες, κάποια στιγμή μετά από την επιτόπια εχθές και προχθές παρουσία ειδικών στο σχολείο, ο Δήμος απεφάνθη λέγοντας ότι θα υπάρξει καθολική αποξήλωση των σοβάδων από τις οροφές των αιθουσών στο γυμνάσιο. Γιατί από το περαστατικό της περασμένης Παρασκευής, ευτυχώς ο νεαρός μαθητής είναι καλύτερα στην υγεία του, ευτυχώς δεν στεναχωρηθήκαμε. Ευτυχώς. Τώρα, η ερώτησή μου είναι, αν και το ήξερα εγώ και το είπα από την Παρασκευή, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, το είχα πει και σε εκπομπή εδώ, μεταγενέστερη της δικής μου, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλουν να κάνουν κατασκευές και να μείνει το σχολείο ανοιχτό. Το σχολείο θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, που εγώ προσωπικά δεν πιστεύω θα τελειώσουν οι εργασίες μέχρι την Παρασκευή. Είναι πάρα πολύ επιπόλαιο, θα ήθελα να σας πω, και θα είναι πάρα πολύ επιπόλαιο να κάνουν εργασίες μέσα σε μια εβδομάδα. Δηλαδή να γκρεμίσουν, να ξυλώσουν σοβάδες από το ταβάνι και να το ξαναφτιάξουν, και την ερχόμενη Δευτέρα τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. αυτό. Πότε θα το καταφέρουν δεν ξέρω, γιατί η απόφαση του να τα γκρεμίσουν όλα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ θεωρώ ότι θα μας φάει όλο το μήνα. Έτσι θεωρώ. Και καλό θα είναι να το πείτε και στους γονείς, ότι για να γίνει καλή δουλειά και όχι τσάτρα πάτρα όπως λένε στο χωριό μου, άιτε να τα μπαλώσουμε γιατί τα ίδια θα έχουμε, να τα τελειώσουμε μέσα σε 5 μέρες. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Σε 3 μέρες θα έχουν τελειώσει οι εργασίες. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο και διάφορα που διαβάζω, δεν υπήρξε κάποια καταγγελία. Ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε. Εγώ αυτό που λέω πάντα για τέτοιες περιπτώσεις είναι μόνο μία λέξη: κακοτεχνίες. Να πάρουμε τα φράγκα, να φτιάξουμε σχολεία που δεν μας ενδιαφέρει, γιατί μπορεί να μην είναι τα δικά μας τα παιδιά. Γιατί εμείς που τα φτιάχνουμε αυτά τα σχολεία μπορεί να είμαστε κάποιες εργολάβοι κάποιες οικονομικής επιφάνειας και δεν τα στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία του δημοσίου. Τα στέλνουμε στα Αμερικάς, τα στέλνουμε σε κολέγια στην Αγγλία, στη Γαλλία και όπου να είναι. Δεν τα στέλνουμε όμως στα ελληνικά σχολεία, στο δημόσιο. Δεν τα στέλνουμε. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι, για να το κλείσω το θέμα, ότι όλοι διαμαρτύρονται ότι η χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν επαρκεί για την κάλυψη εργασιών. Εδώ είναι θέμα συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και κράτους. Και είναι πολλά τέτοια προβλήματα που έχουν τα σχολεία μας. Τώρα, υπάρχουν και άλλα κτίρια. Προσέξτε τώρα τι έχει να γίνει πριν πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Να σας το πω πολύ απλά. Υπάρχουν και άλλα σχολεία. Φανταστείτε τώρα τις επόμενες μέρες να γίνει κανένα τέτοιο περιστατικό σε άλλο σχολείο και να αρχίζουν να πέφτουν σαν ντόμινο οι σοβάδες. Εκεί να σας πω τι έχει να γίνει. Εκεί να σας πω τι έχει να γίνει. Γιατί είναι μια πραγματικότητα. Προσέξτε, είναι μια πραγματικότητα. Όταν έπεσαν οι σοβάδες στην Πάτρα και γλίτωσε το κοριτσάκι που βγήκε έξω για λίγο και έπεσε όλος ο σοβάς στο δρανείο της και ήταν τυχερή που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εκεί, σας το είπα από αυτό το μικρόφωνο. Ετοιμαστείτε, ουέ και αλίμονο, αν αρχίσουν να πέφτουν οι σοβάδες από τα σχολεία λόγω κάτι τεχνίας. Να που συνέβη. Όχι, δεν είμαι μάντης κακονίδησων. Συνειρμικά και η λογική με πηγαίνει εκεί. Γιατί ζω στην Ελλάδα. Μουσική, να το ξεπεράσω.

με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θυμάστε με αυτό το θέμα που, με το μεθυσμένο που μπήκε στην ταβέρνα προχθές στον Εύωσμο. Το θυμάστε που έκανε και όποιος να φύγει και παραπονέθηκε, του χάλασε το προφυλακτήρας μπροστά. Αυτό το σουρωμένο. Βέβαια. Που ευτυχώς που ήταν εκεί πέρα εκείνες οι τσιμεντένιες, πώς το λένε, ζαρντινιέρες, που δεν είχαμε θύματα. Ήρθα το εστιατόριο, τώρα είδα μπροστά μου και μια άλλη είδηση που έχει γίνει το γεγονός μέσα σε εστιατόριο. Πήγε η άλλη η κυρία, η οποία δηλητηρίασε τον άντρα της. Βέβαια. Και πιάστηκε από τις κάμερες του εστιατορίου. Του έριξε ένα, δεν ξέρω πώς το λένε, μάλλον δεν θα ήθελα να το πω και στον αέρα. Πάντως, του δηλητηρίασε το φαγητό του ανθρώπου, του πρώην άντρα της. Ρε παιδιά, πλάκα κάνετε. Πλάκα κάνετε. Το δηλητηρίασε τον άνθρωπο. Αυτή η ζήλια, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Και από άντρες και από γυναίκες. Σας έχω πει την άποψή μου. Σε χώρισε, καλή μου. Σε χώρισε. Τι να κάνουμε. Άστο να πάει στην ευχή της Παναγίας. Άστο να κάνει τη ζωή του. Όπως και κάτι άλλους άντρες. Αφού δεν σε θέλει, ρε φίλε. Της έκανες τη ζωή δύσκολη. Άντε, τράβα στον δρόμο σου. Τράβα στον δρόμο σου και άφησε τι να κάνει τη ζωή. Τι χαζά ακούμε. Τι χαζά ακούμε. Τι χαζά. Από την άλλη, να πάμε στο Μενίδη για αυτή την ιστορία της ρακοσυλλέκτριας, της 89χρονης ρακοσυλλέκτριας που βρέθηκε νεκρή από τον ανιψιό της. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ο γιος της, 62χρονος, ο οποίος και αυτός είναι ρακοσυλλέκτης με παρελθόν με ναρκωτικά, με πολλά δύσκολα πράγματα και με ψυχολογικά προβλήματα. Αυτές είναι θλιβερές ειδήσεις σε μια δύσκολη κοινωνία που ζούμε. Έχω και μια άλλη είδηση που συμβαίνει στη Φθιώτιδα με ένα κοριτσάκι 4 ετών. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Θα πάμε άλλη φορά στις συζητήσεις. Πολύ πρωί με στεναχωρούν. Ειδικά οι κακοποίησεις παιδιών με στεναχωρούν πρωί-πρωί. Και όμως είναι δυστυχώς οι ειδήσεις της καθημερινότητας. Και πρέπει να το υπενθυμίζουμε σε όλους μας. Δεν είναι αγγελικά πλασμένη η κοινωνία μας, δυστυχώς. Πάμε. Έχω τη Ζεράκη που έρχεται στις 7. Έχω πρωτοσέλιδα που θα διαβάσουμε μαζί. Και έχω να σας πω, στο ενδιάμεσο, κάπου ένθετα θα το βάλω, το θέμα με τα κινητά και την απαγόρευση που ετοιμάζεται σιγά σιγά να γίνει για τη χρήση τους σε διάφορες πλατφόρμες από ανήλικους. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 7 ξανά. Θήτα FM 107.1. Πρωινό Μακάρι. Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε και όσο ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε στη δεύτερη ώρα στο πρωινό Μεκάρι εδώ στο ZFM 107 και 1. Είμαι ο Δημήτρης ο Καρυπίδης στο μικρόφωνο και θα έχουμε ακόμα μία ώρα μαζί για να αναγνώσουμε παρέα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να πούμε και διάφορες άλλες ειδήσεις έτσι, εμβόλυμα. Πάντως, η κίνηση για εσάς που είσαστε στον δρόμο και μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου σας είναι μια χαρά. Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει προβλήματα. Λίγο πιο πυκνή η ροή εδώ από ό,τι βλέπω από το Μαγάταν της Πολυτεχνείου των αυτοκινήτων επί της Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η βροχή μπορεί να έβγαλε ίσως περισσότερα αυτοκίνητα στο δρόμο, αλλά μέχρι στιγμής η κίνηση είναι μια χαρά. 7 και 3 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πάμε στη Voice που μας ανοίγει τη σειρά αυτή. Ο ΝΕΔ, ο ΝΕΔ πρωτοπορία, Ρελάνς Χατζηδάκη σε δένδια. Ο αντιπρόεδρος δεν παρατά τη μάχη της διαδοχής. Ο Χατζηδάκης εμφανίζει δίπλα του παλαιούς και νέους ονεδίτες. Ο ΙΜΕ, ο ΙΜΕ. Απλά θέλω να σας πω κάτι. Εάν οδηγείτε, μην ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Εάν δεν οδηγείτε και είστε στο σπίτι σας, έτσι, θέλω να σας παρακαλώ να κάνετε κάτι. Κλείστε τα μάτια σας. Για εσάς που δεν είστε στο τιμόνι, για εσάς που είστε στο τιμόνι, απλά οραματιστείτε με ανοιχτά τα μάτια και φανταστείτε το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό Χατζηδάκη. Τόσο απλά. Και μετά ανοίξτε τα, ελάτε στην πραγματικότητα και πείτε στον εαυτό σας πώς νιώσατε. Αυτά. Έτσι σας θέλω. Έτσι σας θέλω. Πάμε, γκράβα. Αφού δεν είναι φυσικό αέριο, τι είναι? Παιδεύονται παιδιά στην γκράβα. 4.000 μαθητές δεν πάνε στα σχολεία τους. Γιατί υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρουν τι είναι. Εγώ ξέρω τι είναι. Μήπως είναι κανένα μεθάνιο, ρε παιδιά? Ψάξτε το λιγάκι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Ποιος αγωγός περνάει? Πού έχει διαρροή? Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Δύο φορές. Επικίνδυνο με θαυμαστικό και επικίνδυνο με ερωτηματικό. Πληρώνουν φόρο 20.000 για μια λάθος μεταφορά χρημάτων. Την ανακάλεσαν σε 5 ώρες, αλλά η φορεία δεν ανακάλεσε το χαράτσι, λέει η εφημερίδα, για ένα κατόρθωμα του πιτσιλί, έτσι όπως αναφέρει. Προσωπική μου εμπειρία, σας το έχω ξαναπεί, 8 μήνες πριν περίπου έχει παραδοθεί στην αστυνομία, στην εφορία, ένα χαρτί της αστυνομίας ότι μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο από το 2001 και εμένα με χρεώνουν από το 2020 μέχρι και πέρσι τα τέλη κυκλοφορίας για ένα κλεμμένο αυτοκίνητο. Τους πήγα το χαρτί και ακόμα φαίνεται ότι χρωστάω. Σε λίγο θα με βάλουν υποχρεωτικά και σε 120 δόσεις. Κατάλαβες? Δεν έλεγα λεφτά, είναι 5.000. Ναι, βέβαια, με τις προσαυξήσεις. Ω, καλύτερος το κοκλήφος, παιδιά. Το κράτος, 5,4. Αν δεν πληρώνεις την ώρα σου, 5,4 ο τόκος. Παπ, το κοκλήφος όπως πρέπει. Νόμιμος που λέμε. Αποκαλύψει για τον διάδοχο της Γκυλφόιλ, λέει η Voice, και κλείνουμε με το πρωτοσέλιδο της Voice. Πάμε λίγο στην απογευματινή, η οποία μας λέει σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώζουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσο, Αγίου Παντελεήμονα, Αμερική, Βικτωρίας και άλλες περιοχές, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Εκεί το αφήσατε, κύριε Χρυσοχοΐδη, και η κυβέρνηση το αφήσατε να γίνει γκέτο. Μαζεύτηκαν όλοι οι κακοποιητές, παράνομοι κακοποιά στοιχεία, για να κάνουν εκεί δουλίτσες, και είναι και από αυτούς τους μετανάστες και όλοι αυτοί, γιατί πρέπει να έχουν μια διέξοδο και να μπορούν να πάρουν χρήματα, και είναι τα εύκολα θύματα για τις συμμορίες αυτές. Τους παίρνουνε και τους λένε: εδώ θες φραγκάκια, έλα να κάνεις πράγματα τα οποία είναι παράνομα. Αυτό έπρεπε να το κάνετε πολύ πιο νωρίς, κύριε Χρυσοχοΐδη, και πρέπει να το κάνετε εντατικά.
Άντε να το δούμε το αποτέλεσμα. Άντε να το δούμε και το χαρούμε. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Ο πρωθυπουργός σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1 βγάζει σέλφι με τον κόσμο. Περιχαρής, κούκλος. Αυτά. Σε αυτό είναι καλός, βέβαια. Σε αυτό το δίνω του αγαπημένου πρωθυπουργού. Βέβαια. Από τότε που του είπαν τα παιδιά του, μπαμπά, υπάρχουν κάτι πλατφόρμες που μπορείς να βγάζεις φωτογραφίες, να ανεβάζεις τι κάνεις κάθε μέρα, και το μάθε τώρα τελευταία. Ναι, βέβαια. Το μάθε τώρα τελευταία. Δηλαδή, μετά τον κορονοϊό, το 21, το 22, αποφάσισε και έμαθε ότι υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο. Τα θυμάστε αυτά. Κάθε εβδομάδα έβγαζε και ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Και κάθε μέρα σχεδόν φωτογραφίες. Αυτό είναι η χαρά. Είναι η χαρά του κάθε παιδιού αυτό. Τι να κάνουμε. Θα το απογράψετε και στα παιδιά. Ειδικά σε αυτό θα έρθω σε λίγο. Πάμε. Πάμε στη Δημοκρατία και στο πρωτοσέλιδά της, στο πρωτοσέλιδό της. Κεντρικό θέμα. Μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Αυτό το κορίτσι. Με τα Πασόκ εποχή. Πώς όλοι οι Πασοξίδες γίνατε Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είστε κεντροδεξιοί, ε. Είναι αυτό το καινούργιο πάντρεμα. Είμαστε λέει κεντροδεξιοί. Λίγο ο σοσιαλισμός πάει στο κέντρο. Από το κέντρο πάμε στη δεξιά. Και είναι αυτό που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, μην μας κατηγορείτε που αλλάζουμε κόμματα. Φεύγουμε δηλαδή από το Πασόκ και πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε πολιτική καριέρα. Ε, θυμάστε που έλεγα πίσω από αυτό το μικρόφωνο τόσες φορές ποιες ιδεολογίες και αρλούμπες βρε, ποιες ιδεολογίες, καπιταλιστικό σύστημα, πολύ ωραία, φιλελεύθερη αγορά, πολύ ωραία, τελειώσαμε, το χρήμα κάνει κουμάντο, τι ιδεολογίες τώρα και τι να σας πω, προοδευτικές αριστερές, τις ακούσαμε πριν τις προοδευτικές αριστερές, μας βγήκε ο πρόεδρος του τότε ΣΥΡΙΖΑ και νυν Ελλάς, ο Αλεξέη, και μας είπε ποια θαλάσσια σύνορα. Δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Τα θυμάστε αυτά? Άντε να γυρίσω λίγο στο πρωτοσέλιδο. Όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης, ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε. Δηλαδή, προσέξτε, μας έστειλαν οι Βούλγαροι τα κοιμήλια, αλλά στο μνημόνιο υπάρχει περίπτωση να γράφουν ότι παιδιά, δεν σας τα επιστρέψαμε. Δεν δικά σας. Σας τα παραχωρήσαμε. Η κυριότητα είναι η δική μας. Ε, αντιληπτό. Κύριε Μητσοτάκη, κάτι τύπους που τους έχετε σε τέτοια τέτοιες δουλειές, όπως η αγαπητή κυρία Μενδώνη, το καταλαβαίνετε, ή τι είναι εντεταλμένη από εσάς να καταστρέψει την Ελλάδα από το, και τον πολιτισμό της, γιατί αυτό μου φαίνεται ότι κάνει. Βαριά κουβέντα, όχι. Όπως το νιώθω είναι. Ή δεν ξέρει τι της γίνεται. Βγάλτε την από τη θέση που είναι. Είναι ανίκανη για εκεί. Αυτά που ακούμε και από αυτά που κάνει δεν μπορεί να ταιριάζουν σε υπουργό πολιτισμού. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και επίσης, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι δική σας. Δεν βγήκε από τη βάση της Δημοκρατίας. Του Πασόκ ήταν. Έτσι. Από εκεί ήρθε. Από εκεί ήρθε, κύριε Μητσοτάκη. Κάνετε πολλά λάθη, κύριε Μητσοτάκη, με τέτοιες μεταγραφές. Και θα την πληρώσετε. Από ό,τι φαίνεται. Διώξτε την. Βάλτε κάποιον ικανό άνθρωπο ο οποίος ξέρει την πραγματικότητα. Γνωρίζει τον πολιτισμό μας. Κύριε Μενδώνη, ό,τι και να μου λέτε, με τις πράξεις της δεν πανάνε και ο καλύτερος που ξέρει τη θεωρία. Στην πράξη δεν κάνει τίποτα. Μας εκθέτει συνέχεια. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα Κιλφόιλ. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια. Καρφώνει το State Department για τις πτήσεις με τα ιδιωτικά αεροπλάνα και φυσικά λέει προς επέκταση του άρθρου
ότι εντολή είχα από το State Department. Αυτοί ξέρανε ότι πήγαινα με τα αεροπλάνα τα ιδιωτικά να κάνω business. Το ξέρανε. Η ιδιωτική διπλωματία κλεμακώνει τις απειλές για το καλώδιο Τουρκία, αποθρασιμένη από την υποχρεωτικότητα της Αθήνας, και αλήθεια είναι ότι η Αθήνα σε σχέση με το καλώδιο δεν κάνει τίποτα, τα αφήνει στους Γάλλους. Νύπτωτας χείρας μου, λέει, βρείτε τα και να αποθέτει τις ελπίδες στο πώς θα το διαχειριστούν οι Γάλλοι, γιατί έχουν συμφέροντα για το καλώδιο. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους, ο πρωθυπουργός influencer που χαριετίζονταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη. Και εδώ μου δίνει το δικαίωμα η δημοκρατία και το κομμάτι αυτό στο πρώτο σελίδο της να πω κάτι. Πολύ σύντομα, δεν θέλω να σας κουράσω. Η ιστορία με το ότι θα πρέπει να βάλουμε κόφτη στα κινητά και στις πλατφόρμες στους ανήλικους είναι μια μπαρούφα. Είναι μια μπαρούφα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι ένα πυροτέχνημα στην κυρολεξία. Γιατί ανήλικοι κυρίες και κύριοι, και το ξέρετε όσοι είστε γονείς και έχετε παιδιά αυτής της ηλικίας, από τα 12 τους και από τα 10 τους μαθαίνουν να χειρίζονται αυτό το ρημάδι, το κινητό. Μαθαίνουν να το χειρίζονται. Γιατί φταίμε εμείς οι γονείς, που για να μπορέσουν να βρούμε την ησυχία μας, τους πετάμε ένα τάμπλετ και ένα κινητό και τους λέμε μπείτε και αποχαυνοθείτε. Δείτε στο YouTube, δείτε εδώ, δείτε εκεί, και από τότε αρχίζει η ιστορία. Πρωτίστως φταίμε εμείς οι γονείς. Και προπάντων φταίμε εμείς οι γονείς. Αλλά να πω και κάτι ακόμα. Το σύγχρονο ναρκωτικό, κυρίες και κύριοι, λέγεται κινητό τηλέφωνο. Συγγνώμη. Πείτε μου μία μέρα που θα μείνετε χωρίς κινητό. Μόνο μία μέρα θέλω. Πείτε μου, ποια μέρα θα είναι αυτή που εσείς δεν θα έχετε κινητό για δύο μέρες και δεν θα μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ. Δεν θα μπορείτε να λειτουργήσετε σαν άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επιστρέφω με εφημερίδες, λίγο μουσική και θα τα πούμε.

αναμένοντας το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, να το κλείσουμε κιόλας. Πάμε στο σκαμνί, λέει ο αγοραστός για τον Ντάνιελ. Προσδιορίστηκε η δίκη και μπαλάκι ευθυνών διπλό αλαλούμ για την Κυψέλη και την Γράβα. Και εκεί στην Κυψέλη έχουμε πόσες πολυκατοικίες, 25-30 πολυκατοικίες. Έχουμε πολύ πράγμα και εκεί. Κονδύλια UNICEF, λέει η εφημερίδα, επίκαιρη ερώτηση για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη, και ο κύριος Πολάκης την καλεί να λογοδοτήσει. Και πάνω δεξιά η αγωνία του 25%. Μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό και επικοινωνιακή επιβίβαση και ατέλειωτα

περιουσίες των μοναστηριών. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Ελλάδα, η Εκκλησία της Ελλάδος, κατανομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης για τα κίνητά τους μέσω του έμφυα. Οι ιερές μονές είχαν προσφύγει το 1996 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαν δικαιωθεί όταν το δημόσιο επιχείρησε να αρπάξει τα υπάρχοντά τους με τον νόμο Τρίτσι. Περίεργη η στάση του Αρχιεπισκόπου και για τα κοιμήλια που μας έκλεψαν οι Βούλγαροι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να επέμβει ο Αρχιεπίσκοπος. Θα ήθελα προσωπικά να πει και πέντε κουβέντες. Αλλά οκ. Κλείνοντας με την ελεύθερη ώρα, αθεληνικό τελείριο από την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Κύπρου. Δεν συμφωνεί να ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος στην Μεγαλόνησο. Τώρα, αλήθεια, είχαμε όλα τα άλλα, έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτό. Τι να πω. Το αφήνω ασχολίαστο, παιδιά. Εδώ το αφήνω ασχολίαστο, σας είπα. Οι άλλοι πριν μας λέγανε ότι ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του, ακούσατε και το ηχητικό, μας έλεγαν ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι πρώην ΣΥΡΙΖΕΙ. Τώρα και αυτοί δεν ξέρω άμα είναι. Και ο άλλος έλεγε, έλα μωρέ, δώσε 16 νησάκια. Τι είναι, στα 16 νησάκια εκείνης της πλευράς του Αιγαίου και από εκείνη της πλευράς του Μεσογείου είναι και η Κύπρος. Είναι μεγάλο νησί, αλλά και αυτό νησάκι είναι. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει και νυν ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ελεύθερος τύπος, 8.500 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους παρακαλώ. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταφέρετε. Σας το λέω, ζήστε στην πραγματικότητα. Τα παιδιά αυτά των 15 ετών είναι τσακάλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείτε να το καταφέρετε. Δεν μπορείτε. Και αν το επιβάλλετε, θα βρουν τα παιδιά τρόπο. Αντί να βρείτε εσείς έναν τρόπο να τους αλλάξετε την νοοτροπία. Ναι, να τους αλλάξετε την νοοτροπία. Να έχουν το κινητό για να μπορούν να μιλάνε με φίλους τους και να κάνουν αυτά τα social που λέμε, αλλά να τους δώσετε τη δυνατότητα να έχουν κι άλλα, κι άλλες δραστηριότητες. Γήπεδα μπάσκετ δεν έχουμε. Γήπεδα τένις δεν έχουμε. Χώρους για δραστηριότητα των παιδιών δεν έχουμε. Πάνε οι γονείς στα πάρκα και τα μισά έχουν χαλασμένα παιχνίδια και επικίνδυνα. Πάνε οι γονείς στα πάρκα και τα πάρκα αυτά δεν αστυνομεύονται ή κάποιος, ρε παιδί μου, να γυρνάει στη γειτονιά γιατί καραδοκούν ένα σωρό ανώμαλοι και περίεργοι. Τι θέλετε άλλο? Τι θέλετε άλλο? Και από την άλλη, το πιο ουσιαστικό, κανένας γονέας δεν μπορεί να πάρει το κινητό από τα παιδιά του, γιατί είναι σίγουρο ότι μετά, γιατί ένας γονέας δεν μπορεί να είναι πάνω στο παιδί του 20 ώρες το 24ωρο, γιατί είναι σίγουρο ότι το παιδί μετά θα βρει τον τρόπο για το πως θα μπει και στα social, θα μιλάει και με τους φίλους του. Άλλο τρόπο και άλλη προσέγγιση, κυρίες και κύριοι. Αυτή η επιβολή και η επιβολή ειδικά τέτοιου είδους, να ξέρετε ότι θα το βρείτε μπροστά σας από τα παιδιά αυτά, τα οποία θα μεγαλώσουν, τα 15χρονα θα γίνουν 16χρονα, 17χρονα, θα πονηρευτούν λίγο παραπάνω, καταλαβαίνουν οι γονείς τι λέω, και μετά ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο μετά. Πάω εστία. Πρωτοσέλιδο της εστία. Λοιπόν, ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεκόλ από τους κινηματογράφους μας, ρωτάει η Εφημερίς. Ούτε μία εβδομάδα διδιήρκησαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση όπως έγινε για τον Τσόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες. Λοιπόν, το Μαξί μου εξορκίζει την ιτοπάθεια για το 25%, σενάριο για εκλογές τον Ιούλιο του 27 και Μανώλης Κοτάκης στο πρωτοσέλιδο της Εστίας το άρθρο του «Ποιήματα για τον καιρό, η Ελλάς μετράται σε αιώνες και όχι σε τετραετίες». Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Κοτάκη. Είναι το θέμα ποιος το καταλαβαίνει. Ποιος το καταλαβαίνει? Να σας πω έτσι,

0: έπεσε στα χέρια μου τυχαία, έπεσε στα χέρια μου ένα βιντεάκι με μια κοπελίτσα η οποία έγινε viral αυτά που λέει. Μια κοπελίτσα η οποία δηλώνει φανατική αριστερή, βεβαίως φανατική αριστερή φοιτήτρια, η οποία, ακούστε τι λέει, ακούστε το ηχητικό, τι λέει αυτή η κοπέλα και θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Ακούστε τι λέει. Λοιπόν,
1: να σταματήσει να δίνει για εξοπλιστικά προγράμματα και να το δίνει σε αίθουσες και καθηγητές και βιβλία.
2: Αν έρθει, και αν για παράδειγμα πάτε εσείς να σπουδάσετε του χρόνου του Σεπτέμβριο και αντί να γράφει απ' έξω Ελληνική Δημοκρατία, γράφει Τουρκιγέ Κουμχουριέτ, τι θα λέει?
1: Τι να γράφει?
2: Ότι είναι Τουρκική Δημοκρατία.
1: Τι υπονοείται?
2: Ότι πάντα έχουμε εξοπλιστεί, μπορεί να μας την πέσουν οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, ξέρω κάποιος. Μας την έχουν ξαναπέσει, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Πότε μας την ξαναέπεσαν αυτά, δεν ισχύει. Δεν είναι τη πραγματικότητα δεδομένα. Είναι κάποια πράγματα που αναπαράγει η κυβέρνηση.
2: Άρα λέτε ότι δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμούς.
1: Όχι, τι να του κάνουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του πολέμου, άρα δεν χρειάζομαι και όπλα. Όχι, όποιο θέλει όπλα είναι υπέρ του πολέμου.
2: Εκεί σπουδάζεται.
1: Σωστά.
2: Civis pacem parabellum, ξέρετε τι σημαίνει.
1: Όχι.
2: Εάν θέλει ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο στα λατινικά.
1: Ωραία. Επειδή εγώ δεν έκανα λατινικά στο σχολείο και έκανα κοινωνιολογία που κάνει τα παιδιά αριστερά, είναι μάθημα επιλογής, τέλος πάντων, θέλω να σας πω...
2: Γίνεται αριστερή από το μάθημα.
1: Έτσι έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ξέρω τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία, σας ρωτάω.
1: Εγώ πιστεύω, εμένα μου άρεσε η κοινωνιολογία, τέλος πάντων. Και τα λατινικά μια χαρά είναι, απλά εγώ δεν τα γνωρίζω.
3: Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα.
1: Όποιος θέλει όπλα, προετοιμάζεται, όπως λέτε κι εσείς, για πόλεμο.
2: Για παράδειγμα, το 21, άμα δεν είχαμε τα όπλα που μας δώσαν οι συμμαχικές δυνάμεις, πώς θα απελευθερωνόμασταν από τους Τούρκους, χωρίς όπλα?
1: Ναι, εκεί μιλάμε για ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα ενάντια τότε στην υπεριαλιστική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι πολύ άλλα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν ήρθα γι' αυτό.
0: Κλαίω.
1: Η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό.
0: Κλαίω κυρίες και κύριοι. Η υπεριαλιστική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Καταλάβατε τώρα. Καταλάβατε. Εντάξει. Το καουτσούκ, το ξέρετε. Συγκρίνετε το. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Viral η κοπελίτσα και σπουδάζει και νομική. Viral. Αν είναι οι σκέψεις του ηχητικού που έβαλα τώρα μαζί με το ηχητικό το προηγούμενο, οι σκέψεις των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων, έτσι, περί μη ύπαρξης Καστελόριζου, κουλουπού, καταλαβαίνετε κύριε Αλεξέη, δεν υπάρχει και Μακεδονία για σας, εννοείται. Είναι περιττή στο χάρτη Μακεδονία, γι' αυτό υπογράψατε τις πρέσπες. Αμηχανία Μαρινάκη, συνεχίζω με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, αμηχανία Μαρινάκη για τις μυστικές διαπραγματεύσεις περί το καλώδιο και ο Μπέρναμ καταργεί το δημοψήφισμα. Τι τα θέλει στα πτυχία, ένα άρθρο του Δημήτρη Καπράνου, τι τα θέλει στα πτυχία, influencer με υγεία, έκανε και στιχάκι. Αυτά με την εστία, θέλω ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψω μετά το τιζεράκι, να επιστρέψω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, στον Θήτα FM 107 και 1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο και διαβάζω μαζί σας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και φτάσαμε στην εφημερίδα των συντακτών. Γρήγορα, γρήγορα, μπροστά στο πρωτοσέλιδο της γράφει: με την έκρηξη του ελληνικού, της ελληνικού μετρό, 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο. 4 στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη. Τι φαρμακερή! Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα. Καμιά απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα πάει να κινήσει το έργο? Ο λόρδος καθηγητής, για εσάς που δεν το ξέρετε, θα σας το πω περιληπτικά, είναι ένας τύπος ο οποίος όντως είναι λόρδος, όντως είναι sir και μάλιστα είναι ηδήμων για κατασκευές του μετρό. Είναι ηδήμων στην Αγγλία, η οποία έχει 50 σειρμούς, έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, έχει ξαναβοηθήσει, έχει ξαναέρθει εδώ και έχει ξαναβοηθήσει σε παρόμοια προβλήματα, τα οποία όμως δεν είχαν τόσο μεγάλη έκταση όπως αυτά της Κυψέλης. Πάμε, συνεχίζουμε. Πώς αν διαβάζουν το 25% που έβαλε ο Σπύχη ο Πρωθυπουργός και ο Τσίπρας από Κρήτη αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Αλεξέη, νιώθεις σίγουρος για τη δεύτερη θέση και λες ότι είναι αντίπαλός σου ο Μητσοτάκης και τους άλλους δεν τους βλέπεις? Εντάξει. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρω πώς θα τα πας. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την επέσχυντη εκείνη συμφωνία των Πρεσπών, δεν την ξεχάσαμε. Εσύ νομίζω ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Δεν το ξεχάσαμε, Αλεξέη, να το ξέρεις. Δεν το ξεχάσαμε. Γερμανία, προσέξτε τώρα. Πριν διαβάσω αυτό το κομματάκι μέσα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Σας είπα κάτι εχθές. Μέσα στην εβδομάδα θα δείτε τι θα γίνει στη Γερμανία. Πάλι εσείς οι ακροατές του Θήτα 107 και 1 είσαστε πιο μπροστά από τους άλλους. Ακούστε τι γράφει η εφημερίδα. Νέο πλήγμα στην κυβέρνηση Μέρτς. Παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του SPD. You know, το καταλαβαίνετε. Ωραία. Έχουμε και άλλα που έρχονται στη Γερμανία. Σας τα λέω από τώρα να τα ξέρετε. Και πάντα ό,τι σας λέω, πάντα βγαίνουνε μεταγενέστερα. Αλλά βγαίνουνε. Κάτι ξέρουμε παραπάνω. Κάτι ξέρουμε παραπάνω εδώ. Όταν είστε στο Θήτα FM 107,1, γνωρίζετε πριν από όλους για όλους. Διαδικτυακή σύνδευξη, λέει στο The Profundis, και πόλεμος δηλώσεων Πασόκ και Ελλάς. Νέος γύρος σύγκρουσης με φώτο το άρθρο του Θανάση Καρτερού και έσπειρα νέμους τον θέρισε η Μαύρη Θύελλα. Ηρωνικό σχόλιο και πολύ πετυχημένο μάλιστα για το ΠΑΟ Καλαμάτα το χθεσινό. Έλα να πάμε στο ριζοσπάστη και μετά αμέσως από το ριζοσπάστη θα διαβάσω και 2-3 μηνύματα που ήρθαν στο Βαμπύρ. Ριζοσπάστης, μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Κύριε Κουτσούμπα, σήμερα δεν έχω χρόνο. Αύριο μεθαύριο θα σας κάνω μια ερώτηση προσωπικά και θα ήθελα να μου απαντήσετε. Όχι τώρα όμως, αύριο μεθαύριο. Το έχω σημειωμένο να μην το ξεχάσω. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Κλειστό παραμένει το συγκρότημα της Γκράβας, μέτρα τώρα ζητούν γονείς και μαθητές. Παραδόθηκαν και διώκονται οι 2 φασίστες, φωνική επίθεση στην Ελευσίνα και σήμερα διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με το ριζοσπάστη και το πρωτοσελίδο του, πάμε στα νέα, γρήγορα γρήγορα, και συντάξεις κυρίας, 4 στρεβλώσεις για το νέο καθεστώς, μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση ε9 με κτηματολόγιο και κεντρική σελίδα στα νέα, social media, απογόρευση στους ανηλίκους. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι, τα λέγαμε. Λοιπόν, το στοίχημα της ρύθμισης, για να διαβάσω, να θεσπίσει όριο πρόσβαση στα 15 έτη. Να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή και οι ενστάσεις. Να αποσαφανιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά. Να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Ένωσες. Λοιπόν,
κύριοι των νέων, και τα λέω και στους κυρίους συμβούλους της κυβέρνησης, που πολλοί από αυτούς ακούνε την εκπομπή. Την ακούνε την εκπομπή. Θα σας κάνω μία απλή ερώτηση, μάλλον να σας βάλω στο σωστό δρόμο. Κάτι που δεν ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Αν το ξέρετε, να την υποψιαστείτε. Λοιπόν, βγήκαν πολλές πλατφόρμες από τις οποίες παίζουν τα παιδιά παιχνίδια αυτά. Τα παιχνίδια τα διαδικτυακά που παίζουν ο καθένας από το σπίτι του, έχει τα ακουστικά του και μιλάνε και τα σχετικά. Και θέσπισαν νόμους οι ίδιες οι πλατφόρμες, οι οποίες ξέρετε τι λένε. Ακούστε λίγο. Θέλω τη φωτογραφία σου, δηλαδή για να σου επιτρέψω να παίξεις το παιχνίδι, αν είσαι 13 ετών, προσέξτε πώς το θέτουν. Αν είσαι 13 ετών, θα βγάλουμε μια φωτογραφία και θα σε βάλουμε σε πλατφόρμα του ίδιου του παιχνιδιού που είναι για 13χρονα. Απλά εμείς θέλουμε ζωντανά. Πώς πάτε εσείς να ανοίξετε μέσω διαδικτύου στην τράπεζα μια κάρτα? Δεν ζητάνε να εμφανιστείτε και κάποιος εκπρόσωπος της τράπεζας συνομιλεί μαζί σας την ώρα που δείχνετε το πρόσωπό σας και το φωτογραφίζει η τράπεζα για να ταυτοποιηθεί ότι είσαστε εσείς? Ακριβώς το ίδιο ζητάνε οι πλατφόρμες από τα 13χρονα ανήλικα παιδιά σας, για να τους δώσουν το δικαίωμα να παίζουν το παιχνίδι τους με άλλα παιδιά της ηλικίας, με πρόσχημα το ότι υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι μεγαλύτεροι να μπουν στο τσάτ του παιχνιδιού και να παρασύρουν τα παιδιά σε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε. Αλλά προσέξτε, βγάζουν φωτογραφία του 13χρονου παιδιού σας. Το ίδιο συμβαίνει και για τα 15χρονα μέχρι και την ηλικία των 17 ετών και 18, που εκεί δεν ζητάνε τίποτα. Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε, κύριε Μητσοτάκη και κύριοι οι οποίοι θα φτιάξετε αυτήν εδώ την, πώς το λένε, έχετε καλές προθέσεις όπως λέει η εφημερίδα, αυτή την απαγόρευση? Για ποιες πλατφόρμες, όταν υπάρχουν αυτά? Και ποιος μου λέει εμένα ότι η πλατφόρμα του TikTok ή του Instagram δεν θα πει το 15χρονο για να βεβαιωθώ ότι δεν είσαι εσύ ή είσαι εσύ? Θέλω μια φωτογραφία σου για να σου επιτρέψω. Το ξέρετε αυτό? Για ψάξτε το λιγάκι, για μην πείτε μετά δεν ξέρουμε τι έγινε. Ψάξτε το λιγάκι να ξέρουμε, να δούμε δηλαδή τι θα γίνει. Λοιπόν, έχω ακόμα 3 εφημερίδες, θέλω λίγο μουσική, θα επιστρέψουμε με την ανάγνωση των εφημερίδων και θα σας πω και κάτι ακόμα. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή, σας έχω ένα μικρό θεματάκι που θα σας εκπλήξει.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και πριν πάω στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, να σας πω για εσάς που κινήσετε στην πόλη, το κέντρο αρχίζει και σφίγγει. Πολύ κίνηση ρε παιδιά, πολύ κίνηση. Και σιγά σιγά βλέπω και ο περιφερειακός, όχι τόσο πολύ έντονα, αλλά δείχνει ότι σε λίγο, σε 10-15 λεπτά, θα έχουμε και εκεί προβληματάκι. Υπομονή, υπομονή για όσους κρατάτε τιμόνι και πηγαίνετε στη δουλειά σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα να μας πάρει και ο χρόνος. Πάμε στη κόντρα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Με καπέλο στα ράφια, εκατεντάδες προϊόντα, εγώ το ξέρω, εδώ το λέω, το ξέρουν και οι ακροατές του Θήτα τι συμβαίνει, το λέμε και το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλη αυτή η φούσκα περί 1.700 και ήταν απλά μια φούσκα. Ετοιμαστείτε να γίνει ο χαμός. Ετοιμαστείτε να γίνει ο χαμός. Κυψέλη, έντρομοι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις. Τσίπρας, δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση. Καλά τώρα. Τραγωδία στο Μενίδη, πάλεψε μέχρι τέλους η 89χρονη. Και τι δείχνει νέα έκθεση. Τρόφιμα, η μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα. Στη Βουλή σήμερα ο νόμος, τέλος το διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, λέει η εφημερίδα. Πριν πάμε στα επόμενα, να σας διαβάσω τα μηνυματάκια που ήρθανε, επιτρέψτε μου, από τους ακροατές μας. Γεια σου Στράτο Φρουλακίδη, καλημέρα στο λαό του Κάρη και του Θήτα. Μίτσο, πρέπει πρώτα να απογράψουν τα social media στους άνω το 40 και μετά να πιάσουν τα πιτσίρικια. Κάτω τεχνολογία ρε, και έχεις απόλυτο δίκιο. Στράτο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε το πρόβλημα μας. Το πρόβλημα είναι η μεγάλη. Το είπα και πριν. Μείνετε δύο μέρες χωρίς το κινητό. Θα πάθετε κοκομπλόκο. Είναι το σύγχρονο ναρκωτικό, πιστέψτε το. Θέλετε δεν θέλετε. Είναι θυστικό. Θέλετε δεν θέλετε. Και πέρα της δικαιολογίας, είναι χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητά μας. Από το να στέλνεις μηνύματα και να παίρνεις τηλέφωνο, είναι μόνο η χρησιμότητά του για δύο πράγματα αυτά. Δεν κάνει για κάτι άλλο. Όλο το υπόλοιπο της ημέρας που χρησιμοποιούμε το κινητό είναι ακριβώς γιατί είναι εθιστικό. Μπαίνοντας σε πλατφόρμες, βγάζοντας selfie, κουτσοπολεύοντας, βλέποντας την ίντρικα που συμβαίνει. Αυτή είναι αλήθεια και όχι μαθαίνουμε και γρήγορα τα νέα. Σας το είπα. Εάν θέλουμε το κινητό να το χρησιμοποιήσουμε για το λόγο που πρέπει και είναι η χρησιμότητά του, το 20% το χρησιμοποιούμε για τη χρησιμότητά του και το έχουμε για αυτό το λόγο, το υπόλοιπο 80% είναι ο εθισμός μας. Δημήτρη καλημέρα, γεια σου Αθανάσιε από την Ελβετία. Πόλεμος μεταξύ Μεδόνη και της υπευθύνου αρχαιολόγου Περιστέρη έχει ξεσπάσει στον Τύμβο Κάστα. Α, η κυρία Περιστέρη επιμένει ότι έχει ενημερώσει την Μεδόνη ότι στον τάφο ήταν ο ηφαιστείων κατά 100% και η Μεδόνη προσπαθεί να υποβαβάσει την ανακάλυψη. Α, αυτό καινούριο. Πραγματικά πολύ περίεργο ρόλο, λέει, παίζει η κυρία Μεδόνη. Ο φίλος μου ο Θανάσιος από την Ελβετία, δεν ξέρω. Συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα το ψάξω. Θα το ψάξω στο ρεπορτάζ. Πάμε political γρήγορα, γρήγορα, η οποία μας λέει. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview. 4 καταλήτες στο δρόμο για τις κάλπες. Με 32% καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Ουφ. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Σε αυτό έχει δίκιο. Κι εγώ. Οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη β' θέση και να κατάξεις δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία. Μπλόκος στους ανήλικους κάτω 15, το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Ποιες πλατφόρμες, ρε παιδιά, τώρα. Αν δεν τώρα μου το διαβάζω, και όσο το διαβάζω, τόσο πολύ εκνευρίζομαι. Θα κάτσει το Instagram, η Meta, οι πλατφόρμες αυτές να πούνε κόβουμε την είσοδο των 15χρονών στην Ελλάδα. Τέλος πάντων. Νέο παραλήρημα από την Άγκυρα, Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποδέχονται μια ισχυρή Τουρκία υπό την ηγεσία Ερντογάν. Πάμε και τελευταία εφημερίδα να κλείσουμε με την Εσπρέσο, η οποία στο πρωτοσέλιδό της γράφει: ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία, η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της την Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά τη Σελίν Ντιόν. Ζαμανφού, Παριζιάννα. Και ασφυξία και σημερώνει στο μουσικοσυνθέτη από την ΑΔΕ.
Α, είναι η ιστορία που του ζητάνε τα λεφτά. Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο? Όχι. Τρίτωσε το κακό και φάρμακο αντίδοτο για την μυδαζολάμη στον οργασμό του Μαζονάκη. Αποτελέσματα τοξικολογικών κοκτέιλ θανάτου στον τραγουδιστή. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Το φαντάζεται όλη η Ελλάδα τι έχει γίνει. Χάθηκε το παλικάρι. Τελείωσε η ιστορία. Ό,τι και να μου λέτε, δεν υπάρχει γυρισμός. Δυστυχώς, αυτά με τις εφημερίδες. Τι κατάλαβα εγώ από τις εφημερίδες? Πιο πολλές πήγαν εκεί πέρα στην ιστορία με τα 15χρονα και τα social media. Τίποτα σπουδαίο κεντρικό πέρα της δημοκρατίας, η οποία όντως ανασχολήθηκε πάρα πολύ με το θέμα της Μενδώνη, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στα υπόλοιπα, καθημερινότητα. Μουσικούλα, επιστρέφω με ένα θεματάκι που μας έρχεται από το παρελθόν. Μείνετε εδώ, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα που θα αναδείξω.

Έλα να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον αγαπημένο Θανάση, ο οποίος μου έστειλε και ένα βιντεάκι με απόσπασμα για την μεδόνη η οποία αφισβητεί την κυρία Περιστέρη. Αυτό που είπαμε για τον τάφο του ηφαιστείωνα. Λοιπόν, θεματάκι που έχω. Θεματάκι που έχω να σας πω. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα πριν από 50 χρόνια θα μπορούσε να είναι η Τέσλα στη θέση της Τέσλα? Αυτό το ξέρετε. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα έκανε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 1973 στη Σειρό? Το ξέρετε αυτό? Κανονικά ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 1973, κυρίες και κύριοι. Λεγόταν Enfield 8000 και οι άνθρωποι που το έφτιαξαν ήταν ο κύριος Γουλανδρής, εφοπλιστής, βιομήχανος, ο οποίος επένδυσε στην ιδέα του κύριου Αδρακτά, του Κωνσταντίνου Αδρακτά, ο οποίος ήταν μηχανικός της ΜΙΤ, παρακαλώ. Έτσι. Και φτιάξαν το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 1973. Και για να δείτε τι άχρηστες κυβερνήσεις έχουμε και τι ανίκανους, χωρίς όραμα για αυτή τη χώρα, χωρίς όραμα για το μέλλον και την βιομηχανία αυτής της χώρας, αλλά μόνο για την πάρτη τους και για ποιος θα πάρει τη θέση. Προσέξτε τώρα. Αυτονομία μέχρι 80 χιλιόμετρα. Αυτό σας λέω το 1973. Τελική ταχύτητα 77 χιλιόμετρα. 8 μπαταρίες μολύβδου. Αμάξωμα αλουμινίου. Τώρα, γιατί σταμάτησε η παραγωγή του? Γιατί δεν υπήρξε καμιά επιδότηση από το ελληνικό κράτος, ενώ επιδοτούμε ακόμα και τώρα ό,τι βλακεία βγει μπροστά? Και πρώτη βλακεία είναι λεγόμενες ΜΚΟ, που υπάρχουν άχρηστοι άνθρωποι εκεί που πληρώνονται, πολλοί από αυτούς, και έχουν στηθεί και το ξέρουμε στην Ευρώπη από βουλευτές της Ευρώπης και όλα αυτά. Ανοίγω θέμα δύσκολο τώρα. Βάλτε το στην άκρη, σιγά σιγά εκνευρίζομαι. Προς το τέλος και φουντώνω. Δεν είχε φορολογική απαλλαγή από την ελληνική πολιτεία. Η γραφειοκρατία. Το χειρότερο πλήγμα στην Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία. Ακόμα και τώρα που έχουμε τους υπολογιστές να δουλεύουν για μας, έχουμε γραφειοκρατία από τότε. Γιατί το πρωτοποριακό αυτό project πάγωσε λόγω της γραφειοκρατίας. Υπήρχε εκείνη η λεγόμενη ενεργειακή κρίση του 70. Άλλαξαν οι προτεραιότητες. Επίσης, υπήρχε υψηλό κόστος στην παραγωγή των μπαταρίων μολύβδου. Και ήταν μικρή αγορά γιατί δεν διαφημίστηκε. Το 1976 σταμάτησε η παραγωγή του. Ξέρετε πόσα αυτοκίνητα παρήχθησαν? 120 αυτοκίνητα παράχθηκαν το 1971 μέχρι το 1976 και τα χρησιμοποίησε η Βρετανική κυβέρνηση, παρακαλώ. Ένα μόνο έμεινε και για όσους θέλετε να το δείτε, βρίσκεται στο Βιομηχανικό Μουσείο της Σύρου. Αν σας φέρει ο δρόμος το καλοκαίρι στη Σύρο, να ξέρετε ότι εκεί φτιάχτηκε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κυρίες και κύριοι. Φαντάζεστε δηλαδή, αν συνεχιζόταν η παραγωγή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυτού το 1973, τι ρόλο θα είχε στην ηλεκτροκίνηση Ελλάδα? Τι ηγετικό ρόλο παγκοσμίως θα είχε? Ξέρετε ότι τέτοια project, τόσα πολλά project, πριν από πολλά χρόνια έχουν παρουσιαστεί στην ελληνική κυβέρνηση και έχουν καταπονηθεί γιατί δεν συμφέρει, ή κάποιοι από τους αξιωματούχους που εμείς τους στέλνουμε να διαχειρίζονται τις ζωές μας δεν είναι μέσα στα κουμάντα? Αύριο θα σας πω προσωπική εμπειρία, σας κρατάω σε αγωνία, για αυτοκίνητο που κινείται με αέρα. Περιμένετε μέχρι αύριο, γιατί μέχρι αύριο θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς λίγο μετά τις 6. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω εδώ για την ακρόαση στον ΘΦΜ 107.1. Μόλις τελείωσε το πρωινό με Κάρι, πίσω από το μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης ο Καρυπίδης, γιατί στις κονσόλες και στο κόκπιτ του ραδιοφώνου ένας τεράστιος ηγέτης των κομβίων, έτσι θα τον λέμε σε λίγο, Κατσαβουνίδης Ιωάννης. Ο άνθρωπος ο οποίος βοηθάει
την εκπομπή να φτάσει στα πέραντα της γης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Αύριο λίγο μετά τις 6 να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Έτσι θα μάθουμε να αγαπάμε και να σεβόμαστε και τους άλλους. Προπάντων όμως, υγεία για όλους. Να είμαστε όλοι καλά. Έρχεται σε λίγο Χριστίνα Χαλεπίδου για το επόμενο 2ωρο. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Δεν είναι κατεμιά. Αυτό αφήστε το. Τα λέμε αύριο.

0: Βήτα FM. Είναι 8.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε τροχιά κακοκαιρίας εισέρχεται από σήμερα η χώρα. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και θυελώδεις άνεμοι στα πελάγη που θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Πορτοκαλί προειδοποίηση στη Χαλκιδική, όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα. Η Ρωσία θα ρίξει στην παγκόσμια αγορά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους δίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Νόβακ. Πτωτικά κινείται σήμερα το Brent, η τιμή ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Ο Τραμπ ανοίγει την αγορά στο ρώσικο δίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφει το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη συμφωνία του με τη Ρωσία, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει πληρώσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπή τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση τη πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντα δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε σειρά δημοσιεύσεων τη Wall Street Journal για φερόμενε παρατυπίε πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων τη. Η Γκίλφοϊλ φέρεται να αξιοποίησε τι πολιτικέ τη διασυνδέσει προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικέ διευκολύνσει και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ισχυρό ενδιαφέρον για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ έληξε εχθές η προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, φακέλους φέρεται πως κατέθεσαν 6 σχήματα. Εξώδικο από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα σπιτάκια είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά. Ο Δήμαρχος κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί στις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Άστατος ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα με νεφώσεις και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινή τύπη στην πρωινή Θεσσαλονίκη σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Τρίτη και 13, αλλά μη μασάτε, ούτε εμείς μασάμε. Μια μέρα είναι και αυτή, όπως όλες οι άλλες, βροχερή, βροχερή στην πρωινή φθινοπορεινή Θεσσαλονίκη. Αυτό το ψηλό βροχό που κάνει επικίνδυνους τους δρόμους, γι' αυτό προσέχετε ιδιαίτερα και εσείς που οδηγείτε αυτοκίνητο, αλλά ιδιαίτερα εσείς που κινείστε με δίκυκλο. Κίνηση αυξημένη, όπως συμβαίνει όποτε βρέχει, πρόκειται να βρέξει και θα βρέχει σήμερα και θα βρέξει, γι' αυτό και οι περισσότεροι προτιμούμε να κινηθούμε με αυτοκίνητο, αγνώντας το τι θα μας συμβεί όταν βγούμε στους δρόμους της πόλης. Και ο περιφερειακός είναι εντελώς κλειστός και στους δρόμους τους κεντρικούς της Θεσσαλονίκης υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπουμε και στην Τσιμισκή. Από το παράθυρο του Θήτα FM στους 107,1 η κίνηση είναι αυξημένη, παρόλα αυτά τα αυτοκίνητα κινούνται.

πολλά και διάφορα συμβαίνουν και στην πόλη μας και στη χώρα μας και στον μικρό μας κόσμο. Η κυρία Γκυλφόιλ δεν αισθάνεται καλά τελευταία, ακόμη και ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος μαζί της, και μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal που έφεραν στο φως κυρίως στη δημοσιότητα της Ελλάδος οι εφημερίδες Δημοκρατία και Εστία, του ομίλου στον οποίο ανήκει και το δικό μας ραδιόφωνο, του ομίλου Φιλιππάκη. Φαίνεται ότι ελέγχεται η συμπεριφορά της κυρίας Γκυλφόιλ και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δημιουργείται ένα κενό στη χώρα μας. Ένα κενό εκπροσώπησης των Ηνωμένων Πολιτειών την ώρα που απέναντι στην Τουρκία ο αντίστοιχος Γκυλφόιλ είναι πολύ ισχυρός, έχει άποψη και παίζει ενεργό ρόλο. Κατά τα άλλα, στην Θεσσαλονίκη πολλοί υπόξιδες είναι πολύ στενοχωρημένοι μετά το αποτέλεσμα που έφερε χθες ο ΠΑΟΚ. 3-1 νικήθηκε από την Μαύρη Θύελλα της Καλαμάτας. Τι να κάνουν, παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Εμείς θα σας παρηγορήσουμε με το επόμενο τραγούδι. Ελπίζω να είναι αρκετά παρηγορητικό. Θανάση Αποστολίδη. Ο Θανάσης Αποστολίδης είναι λοιπόν στους ήχους και η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10.

Επιβεβαιώνονται αυτά που σας είπαμε για την κίνηση στους δρόμους, αν και παραμένουμε στο ψηλόβροχο, δεν υπάρχει πιο έντονη βροχή. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με την Taxiway και τους φίλους οδηγούς ταξί που θα μας ενημερώσουν διεξοδικά για όλη την Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν, στην περιφερειακή γίνεται κλάμα. Αυτή είναι η περιγραφή που έχουμε από ακροατές μας. Προς τα δυτικά, η χειρότερη κατάσταση είναι ανάμεσα στο τούνελ και στην Επταπηγείου, στο Επταπήγειο, και προς τα ανατολικά, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και την στροφή για Νεάπολη και από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι τον κόμβο Κλιονέλιου. Μόνο υπομονή μπορείτε να κάνετε, τίποτα παραπάνω, μέχρι να γίνει το flyover, για το οποίο πολλοί Θεσσαλονικείς με ειδικές γνώσεις ή όχι έχουν μεγάλες αντιρρήσεις για το τι θα μας προσφέρει τελικά. Και σκοπεύουμε να ανοίξουμε το διάλογο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν άποψη και την στηρίζουν σε δεδομένα, σε αυτά που μας έχει διδάξει η ιστορία, σε ό,τι έχει γίνει και σε αυτό που περιμένουμε, γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνουν αυτοί που διαφωνούν με το flyover, λένε ότι δεν έχει υπολογιστεί η κίνηση που θα έχουμε όταν αυτό ολοκληρωθεί. Και φυσικά για τον όγκο των εργασιών και για το μεγαλεπίβολο του πράγματος υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις, όπως φυσικά και για την περιβαλλοντική ζημιά που έχει προκαλέσει ήδη. Δεν τα ξεχνάμε ούτε τα αγνοούμε αυτά. Εμείς εδώ στον Θήτα FM θα ασχοληθούμε λοιπόν, τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή, να έχουμε και τις άλλες απόψεις, αυτές που λένε ότι όταν ολοκληρωθεί το flyover δεν θα είναι όλα ρόδινα στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, όλοι μιλούν από την κυβέρνηση, όσοι βγαίνουν και δίνουν συνεντεύξεις, για έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν ξέρω γιατί έχει επικρατήσει αυτό και συνεχώς επαναλαμβάνεται για έναν δύσκολο χειμώνα. Φυσικά και η αρχή έγινε για την ενεργειακή ακρίβεια, για το αυτό που θα μας συμβεί με το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά συνεχίζεται από πολλούς υπουργούς, από υψηλά ιστάμενους υπουργούς της κυβέρνησης, οι οποίοι επιμένουν ότι θα έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Ο τελευταίος που πήραμε υπόψη και επισημαίνουμε το ζήτημα είναι ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μιλώντας στο πλέον επίσημο κανάλι που θα μπορούσε να μιλήσει υπουργός, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, είπε ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια όντως που ταλανίζει τα νοικοκυριά. Είπαμε ότι οι υπουργοί, όπως και ο Πρωθυπουργός, είναι πολύ ειδικοί στο να εντοπίζουν τα προβλήματα και να τα σχολιάζουν. Και υποσχέθηκε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι θα υπάρξει πακέτο εορτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Δεν ξέρω αν θα μας σώσει το φθηνότερο μελομακάρονο, αλλά θα κάνει τουλάχιστον την προσπάθειά της η κυβέρνηση.

8 και 21, ακούτε Θήτα FM. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους. Είμαστε στην βροχερή φθινοπορεινή Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε. Στη Χαλκιδική τα πράγματα όμως αναμένονται πιο δύσκολα. Υπάρχει ήδη πορτοκαλί προειδοποίηση για τα καιρικά φαινόμενα. Αναμένεται να είναι έντονα. Φυσικά θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε συμβαίνει. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί καμιά φορά δεν είναι κακό να ευλογείς τα γένια σου όταν υπάρχει λόγος. Οι σημερινές λοιπόν εφημερίδες, ο σημερινός τύπος ανακαλύπτει θέματα, τα θέματα που είχε προβάλει στο χθεσινό της πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Δημοκρατία. Η αφορμή, για να το πω, και είναι πολύ συγκεκριμένο και θα το καταλάβετε, είναι το θέμα μιας προκλητικής σαφώς έκθεσης των Γερμανών την ημέρα της 82ης επετείου από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί. Με μια προκλητική αφίσα για την αρχαιολογία και την κατοχή 1941-1944 που είχε και την γνωστή ναζιστική σημαία πάνω από την Ακρόπολη. Το θέμα το εντόπισε το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, έστειλε σχετική επιστολή και το προέβαλε η Δημοκρατία στο χθεσινό της Φύλο. Η Δημοκρατία λοιπόν της 12ης Οκτωβρίου είχε αυτό το θέμα στο πρωτοσέλιδό της και το φυσικά στυλίτευε αυτήν την επιλογή να στήριξε το Υπουργείο Πολιτισμού μια προκλητική έκθεση των Γερμανών, σαφέστατα προκλητική, όπου υπάρχει και μία ομιλία ενός Γερμανού αρχαιολόγου με επίσης προκλητικό τίτλο, ο οποίος λέει περίπου «Θα ήθελα να ήμουν εκεί όταν συνέβη αυτό στην Ακρόπολη», όταν λοιπόν μπήκε η γερμανική σημαία με τη σβάστικα στην Ακρόπολη. Με την αποκάλυψη της Δημοκρατίας κλήθηκε να δώσει λόγο η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, και βέβαια βρέθηκε εκτεθειμένη. Το μόνο που συνέβη είναι να αφαιρεθεί η αφίσα της Wehrmacht, αλλά το συνέδριο, το οποίο μιλάει για τους Ναζί και σε πολλές περιπτώσεις, όπως βλέπουμε από τους τίτλους τουλάχιστον των ομιλιών, τους ξεπλένει, γίνεται κανονικά. Όπως λέγαμε και χθες, με αφορμή μια συνέντευξη του εκδότη των εφημερίδων Δημοκρατία, Εστία, Θεσσαλονίκη και Ελευθερία

της Λάρισας όπως και στις Deal News. Οι εφημερίδες είναι για να εντοπίζουν τα κακό κείμενα και για να τα κριτικάρουν. Αν είναι να χαϊδεύουν αυτιά και πολιτικούς, είναι καλύτερα να μην υπάρχουν. Ο τύπος πάντα γι' αυτό ήταν, για να κριτικάρει την εξουσία, για να βρίσκει αυτά που δεν πρέπει να γίνονται, όσα γίνονται σε βάρος της πατρίδας, σε βάρος των πολιτών, σε βάρος του έθνους και τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονται. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν αναγκάστηκε να λογοδοτήσει και για αυτό το θέμα, όπως και για τα κλεμμένα κοιμήλια από τους Βούλγαρους που δεν επέστρεψαν, τουλάχιστον στο σύνολό τους. Πήραμε πίσω μόλις 48, τα φέραμε εδώ στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με ένα καθεστώς περίεργο, το οποίο προσπαθεί να εξηγήσει η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μετά λοιπόν τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα και της εφημερίδας Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σάββατο και της Εστίας αλλά και της Δημοκρατίας, η κυρία Μενδώνη ελέγχεται στη Βουλή. Από όλα τα κόμματα λοιπόν υπήρξαν αντιδράσεις χθες και την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους τα κοιμήλια αυτά. Καλό είναι να ξεκαθαρίσει η κυρία Μενδώνη το τι συμβαίνει, γιατί είναι δύσκολο να κοροϊδεύεις πολλούς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Rolling Stones, γιατί η πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει και εμείς δεν θέλουμε με τίποτα να χορταριάσουμε, ούτε εγώ ούτε ο Θανάσης Αποστολίδης, και είμαστε στον Θήτα FM στους 107,1 και επιστρέφουμε στη μικρή μας πόλη και όσα συμβαίνουν εδώ. Έχουμε λοιπόν εξώδικο από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα μάλλον αμαρτωλά σπιτάκια της ανακύκλωσης. Όπως είπε ο κύριος Αγγελούδης λοιπόν χθες, μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο τα σπιτάκια είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά. Συγγνώμη, αλλά η εφημερίδα Θεσσαλονίκη ένα Σάββατο πριν από πολύ καιρό, και θα βρούμε τώρα το Σάββατο που δημοσιεύτηκε το εκτενές ρεπορτάζ της συναδέλφου Ευτυχίας Βατάλη, την οποία θα έχουμε σε λίγο και στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μπορέσουμε να αναλύσουμε μαζί το θέμα, είχε εντοπίσει τα κλειστά σπιτάκια με μια ανακοίνωση της εταιρείας που δεν έλεγε ουσιαστικά τίποτε, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ο Δήμαρχος λοιπόν χθες κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί στις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι. Απλήρωτοι εργαζόμενοι λοιπόν, κλειστά σπιτάκια ανακύκλωσης, και όλοι καταλαβαίνουμε λίγο πολύ γιατί χτίστηκαν εντός εισαγωγικών αυτά τα σπιτάκια. Πάντα τα λεφτά είναι η αιτία. Χρήματα λοιπόν, χρήματα που κάποιοι πήραν και δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Ούτως ή άλλως το ζήτημα είχε προκαλέσει πολύ σφοδρές αντιδράσεις, γιατί αυτά τα περίφημα σπιτάκια ήταν πανάκριβα, στήχιζαν σαν βίλες ολόκληρες. Και φυσικά πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα και ποιοι, και κυρίως αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό, ποιοι προώθησαν αυτά τα σπιτάκια και έπεισαν ή έψησαν δημάρχους να τα αγοράσουν. Ευτυχώς δεν έπεσαν στη φάκα όλοι οι δήμαρχοι, αλλά κάποιοι έπεσαν, αφού κάποιοι άλλοι ήθελαν να κερδίσουν πολλά και τα κατάφεραν προφανώς, πουλώντας φύκια για μεταξωτές χορτέλες.

η μουσική και τα τραγούδια έχουν αυτή την φοβερή, μαγική μάλλον ιδιότητα να σε ταξιδεύουν. Η επαναφορά στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει πάντα, κυρίως όταν πρόκειται για ενημερωτική πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Ο ΔΔΕ ανακοίνωσε ότι σήμερα έχει διακοπεί ήδη το ρεύμα και δεν θα επανέλθει πριν τις 2.30 το μεσημέρι σε μια μεγάλη περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Χωρίς ηλεκτροδότηση λοιπόν παραμένουν οι καταναλωτές στα χωριά Πέντε Βρύσες, Όσα και Γαλήνη. Ενώ όπως είπαμε το ρεύμα θα γίνει σταδιακά γύρω στις 2.30 το μεσημέρι αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν όσοι ασχολούνται με την μαγειρική, όσοι είναι επιφορτισμένοι με το να γεμίσουν το μεσημεριανό τραπέζι με κάτι που να τρώγεται τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι η ώρα, είναι αυτές οι ώρες που μπορούμε να βάλουμε την φαντασία μας να δουλέψει. Σαλάτες παιδιά, υπάρχουν και οι σαλάτες για όλους και για τα παιδιά που θα γυρίσουν από το σχολείο. Από το σχολείο βέβαια θα γυρίσουν τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο, γιατί μερικά παιδιά δεν θα πάνε στο σχολείο και είναι τα παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο Βασιλικών. Τα παιδιά αυτά λοιπόν δεν θα πάνε στο σχολείο, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Είναι το σχολείο που έπεσαν σοβάδες πάνω στο κεφάλι ενός 15χρονου μαθητή, ο οποίος ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, ευτυχώς ελαφρά δηλαδή, και έτσι το σχολείο παραμένει κλειστό προκειμένου να δει το κλιμάκιο του Δήμου τι ακριβώς συνέβη στο σχολείο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων προκειμένου να δούμε τι ενημέρωση έχουν, τι μαθαίνουν και τι τους έχουν πει για το συγκεκριμένο σχολείο. Γιατί η πρώτη ανακοίνωση τουλάχιστον από τον Δήμο Θέρμης δεν αναγνώριζε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο σχολείο, τουλάχιστον που να ήταν γνωστό ή για το οποίο να είχε απασχολήσει το σχολείο, η διεύθυνση του σχολείου, τον Δήμο και να είχε ζητήσει την βοήθειά του. Το ζήτημα έτσι κι αλλιώς είναι σοβαρό, γιατί όπως είπαμε ευτυχώς ο 15χρονος τη γλίτωσε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βέβαια και αφού άνοιξε το κεφάλι του και υπήρχε αιμορραγία, αλλά θα μπορούσε να συμβεί κάτι πολύ χειρότερο και φυσικά μπορεί να έχουμε πολλά ακόμη σχολεία σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη που η κατάστασή τους δεν είναι καθόλου καλή και δεν θα έπρεπε να λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά και στο ζήτημα αυτό η χώρα πήγε πίσω με την παρατεταμένη οικονομική κρίση, τα μνημόνια και στη συνέχεια με τον COVID και το ότι τα σχολεία δεν λειτουργούσαν κανονικά. Έτσι δημιουργήθηκαν πολλά κενά τα οποία δυστυχώς εκ του αποτελέσματος, το οποίο ευτυχώς την προηγούμενη Παρασκευή δεν ήταν τραγικό, διαπιστώνουμε ότι η δουλειά που θα έπρεπε να γίνεται στα παλιά κτίρια, κατά κύριο λόγο που φιλοξενούν τα σχολεία μας, δεν έχει γίνει.

0: θα το πω, γιατί καλά είναι να χαμογελάμε και λίγο. Δεν χρειάζεται μόνο να ασχολούμαστε με τα προβλήματα ή μάλλον πώς αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αν δεν χαμογελάσουμε και λίγο. Θα μεταφέρω λοιπόν το μήνυμα φίλης ακροάτριας, η οποία λέει: εγώ τον Αργυρό σκέφτομαι. Φυσικά αναφέρεται στο ζήτημα της κυρίας Γκιλφόιλ και του ενδεχομένου απομάκρυνσής της. Τώρα, ποιος θα πηγαίνει στον Αργυρό? Είναι αυτό που τα θέματα τα καλλιτεχνικά μερικές φορές πολιτικοποιούνται ή συμβαίνει και το αντίστροφο. Εκείνες οι ψυχές, καρβέλα σβήσει, τι γίνονται, πώς πάει το θέμα? Έχω χαθεί, δεν ξέρω που είναι οι απαγορεύσεις. Έμαθα ότι διασκεδάζουν τον πόνο τους με κάτι ταξίδια στο εξωτερικό. Ενώ εμείς θα μας κάσουμε μέχρι το μπαλκόνι θα βγούμε. Παραπέρα δεν πηγαίνουμε, γιατί με αυτή την κίνηση δεν πας πουθενά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, θα το μάθουμε όμως αμέσως από την Taxi Way και τους φίλους οδηγούς ταξί που θα επικοινωνήσουν και σήμερα με τον Θήτα FM. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα από Taxi Way 18300, αστική χρέωση. Ένα σταθμός να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
2: 19. Καλημέρα κέντρο, πολλά αυτοκίνητα, χαμηλές αγίδες.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμό.
0: Δημοσιογραφική προσέγγιση. Πολλά αυτοκίνητα, χαμηλές ταχύτητες.
1: 360.
2: Μεγάλο κόκκιμάτο στην Όλγα.
1: Ευχαριστούμε για το κέντρο της Μυστικής. Γνωρίζει σταθμός.
2: 138.
1: 138.
2: Αρκετή κίνηση και χαμηλές ταχύτητες.
1: Ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για Βαρδάρη Μοναστηρίου. Ένα σταθμός για Βαρδάρη Μοναστηρίου. Υπάρχει σταθμός από Βαρδάρη Μοναστηρίου, να ενημερώσουμε. Ένα σταθμός για το περιφερειακό. 702.
2: Καλημέρα. Ο περιφερειακός μέτωπο δυτικά είναι απελπιστικός μέχρι και τα... Ανατολικά επίσης ένα μικρό χαλάρωμα έχει μόνο από Άγιο Παύλο μέχρι Γατσιμίδη. Όλα τα άλλα είναι σχεδόν σταματημένα.
1: Ευχαριστώ πολύ τους σταθμούς. Αυτά από εμάς μέχρι στιγμής.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχουμε.
1: Καλημέρα.

48 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στους ήχους. Θα μιλήσουμε και θα συνομιλήσουμε με συναδέλφους για θέματα της επικαιρότητας που μας αφορούν. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε με την κυρία Ευτυχία Βατάλη, την συνάδελφο, για το θέμα με τα αμαρτωλά σπιτάκια της ανακύκλωσης, με αφορμή το εξώδικο που ο Δήμος Θεσσαλονίκης έστειλε στην εταιρεία που τα διαχειρίζεται. Θα μιλήσουμε όμως και με τον προϊστάμενο του αθλητικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Πετρουλάκη, για την ήττα τη χθεσινή του ΠΑΟΚ, την βαριά ήττα από τη μαύρη φύλλα της Καλαμάτας μέσα στην Τούμπα. Αυτό την κάνει ακόμη πιο βαριά. Θα συνομιλήσουμε όμως και με τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Καράουγλου, εκεί κοντά στις 10, για ένα διαφορετικό θέμα από όσα απασχολούν συνήθως τους πολιτικούς όταν βγαίνουν να μιλήσουν σε ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις. Και επειδή είπαμε ότι είναι κλειστό και παραμένει το σχολείο στα Βασιλικά ολόκληρη την εβδομάδα, ολόκληρη την εβδομάδα θα παραμείνει κλειστό και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από τις αναφορές για οσμή φυσικού αερίου. Εκεί υπάρχει και ένα μπαλάκι ευθυνών το οποίο αλλάζει θέσεις. Ο δήμαρχος ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, λέει ότι τα αρμόδια υπουργεία δεν κάνουν τη δουλειά τους και η αντιπολίτευση στον κύριο Δούκα, δηλαδή ο κύριος Μπακογιάννης, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων που δεν εξελέγει στις τελευταίες εκλογές, καλεί τον κύριο Δούκα να κάνει επιτέλους τη δουλειά του. Ας κάνει κάποιος τη δουλειά του πάντως, γιατί αυτή η κατάσταση που βγαίνει προς τα έξω για την παιδεία και για τους χώρους όπου καλούνται τα παιδιά να κάνουν μαθήματα δεν είναι και πολύ καλή. Και επειδή ο κόσμος μας πλέον δεν είναι μόνο αυτός ο μικρός ο τόπος στον οποίο ζούμε, στη Γαλλία οι μαθητές βρίσκονται σε διαδηλώσεις για τρίτη συνεχή εβδομάδα. Και εκεί τα αιτήματα είναι καλύτερες συνθήκες στην παιδεία, καλύτερα σχολεία, καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας έκανε μια αναφορά ή κάποια αναφορά στο θέμα του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, γιατί αν θυμάστε οι παλαιότεροι μάθατε οι πιο νέοι αργότερα, υπήρξε πρόεδρος του 15 μελούς συμφουλίου και δραστηριοποιήθηκε τότε στις σχολικές καταλήψεις εκείνης της εποχής, τότε που ήταν και αυτός ο μαθητής. Δεν ξέρω, αλλά τώρα μου ήρθε αυτό που λέει «Πού σε νιώτη, πού δείχνες, πως θα γινόμουν άλλος».

Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 9 και θα ακούσετε φυσικά σε λίγο, σε 5 λεπτά, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Χριστίνα Στεφανίδου. Να σας πούμε όμως ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επιμένει ότι έρχεται ισχυρή επιδείνωση του καιρού. Η πρόγνωση κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Είπαμε ότι αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα αφορούν κυρίως τη Χαλκιδική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την δική μας περιοχή, ενώ για την Θεσσαλονίκη, για ολόκληρο τον νομό, η πρόγνωση κάνει λόγο μόνο για νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Και βέβαια η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία είναι που είναι πιο χαμηλή από όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε θερμοκρασία μέχρι και 6 και 7 βαθμούς Κελσίου, που καταλαβαίνουν κάποιοι εκεί στην Αθήνα ότι χρειάζεται θέρμανση επιγόντως και γρήγορα. Όσο για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, αναμένονται αύριο, Τετάρτη, 14 του μήνα, ενώ όλα τα μέτρα λέει ότι θα τα λαμβάνει η κυβέρνηση και θα τα ανακοινώνει ανά 15ήμερο. Και αυτό το 15ήμερο θα το κρατήσει, λέει επίσης η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει τέτοια ρευστότητα διεθνώς. Θα σας αφήσουμε στα χέρια της Χριστίνας Στεφανίδου για μια εκτενή ενημέρωση με το Δελτίο Ειδήσεων και θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά τις 9 για μια ακόμη ώρα.

0: Delta FM. Είναι 9. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε τροχιά κακοκαιρίασης έρχεται από σήμερα η χώρα, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη που θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Πορτοκαλί προειδοποίηση στη Χαλκιδική όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα. Η Ρωσία θα ρίξει στην παγκόσμια αγορά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους δίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Νόβακ. Πτωτικά κινείται σήμερα το Brent, η τιμή ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 105 δολάρια αυτή την ώρα. Ο Τραμπ ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφει το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε πάντως τη συμφωνία, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει πληρώσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη. «Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί ποτέ στον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη στην πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω του wallet χωρίς κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Στόχος η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό. Ισχυρό ενδιαφέρον για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ. Χθες έληξε η προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, φακελούς φέρεται ότι έχουν καταθέσει 6 κατασκευαστικές εταιρείες. Εξώδικο από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά, δήλωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί στις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Άστατος ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα, με νεφώσεις και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1.
2: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 λεπτά μετά τις 9 η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους και με μεγάλη χαρά έχουμε στην παρέα μας την Ευτυχία Βατάλη, καλή συνάδελφο, δημοσιογράφο της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, για να μιλήσουμε για τα σπιτάκια που σας είχαμε ξαναπεί. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ευτυχία δεν βρήκαμε με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, ούτε ανακύκλωση βρήκαμε, Ευτυχία, νομίζω.
1: Ναι, Χριστίνα. Ναι,
0: μόνο λεφτά δώσαμε. Αρκετά κιόλας για να πάρουμε κανένα εξοχικό σπίτι πολυτελείας.
1: Και μάλιστα με δάνειο, έτσι. 375.000 το ένα ήταν. Ενώ υπάρχουν φωνές δημάρχων, να θυμίσουμε, τα έχουμε ξαναπεί και από αυτό το μικρόφωνο, ότι υπήρχαν και τότε όταν έγινε η προμήθεια, φωνές δημάρχων που έλεγαν ότι κάντε μια έρευνα στην Ευρώπη, είναι πολύ πιο φθηνά.
0: Μπορεί να σας τα δώσουν και με 60 χιλιάρικα, δεν είναι ανάγκη να δώσω 375.
1: Εμείς πήραμε δάνειο όμως. Πάλι καλά, να πω ότι δεν ξέρω τι πάλι καλά, δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Πάλι καλά θα πω γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε ευρωπαϊκούς πόρους, να τα πληρώνουμε, να μην έχουμε πάρει δάνειο. Άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουν πάρει αυτά τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Μιλάμε για την ανταποδοτική, για αυτά τα σπιτάκια που βλέπουμε σε διάφορους δήμους. Να θυμίσουμε ότι στην Αττική, στην Κρήτη, αυτά τα προμηθεύτηκαν οι Δήμοι μέσω ευρωπαϊκών πόρων, με αποτέλεσμα τώρα να έχει παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ζητούνται και χρήματα πίσω. Δεν ξέρω δηλαδή τι είναι καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη φορά, γιατί τα ξαναλέμε, Χριστίνα, για αυτό το θέμα, χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Βαγγελούδης, ενημέρωσε το σώμα ότι έστειλε εκτόδικο στην ανταποδοτική ανακύκλωση, την εταιρεία που διαχειρίζεται αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, γιατί εδώ και περίπου ένα δίμηνο, όπως είπε, τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν αυτές τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, είναι κλειστά. Θυμάμαι, Χριστίνα, το θέμα το είχαμε αναδείξει και εμείς με πρωτοσέλιδο στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη.
0: Στις 29 Αυγούστου, Ευτυχία,
1: 29
0: μετά,
1: Αυγούστου.
0: Να θυμίσω πολύ νωρίτερα, έτσι, λοιπόν.
1: Τότε, μιλώντας με το Δήμο, μας είχαν πει ότι αυτό το κλείσμα, αυτά τα ρολά που έβλεπαν τα κατεβασμένα οι πολίτες που προσπαθούσαν να κάνουν ανακύκλωση, αποδίδονταν από την εταιρεία σε καλοκαιρινές άδειες.
0: Και υπήρχε και ένα χαρτάκι σε αρκετά σημεία της πόλης, γιατί το ρεπορτάζ ήταν εκτενές τότε, Ευτυχία Βατάλη, να τα πούμε εμείς γιατί δεν τα λες εσύ. Σε πολλά μέρη της Θεσσαλονίκης, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, όπου η εταιρεία είχε αναρτήσει το περίφημο κλειστά λόγω διακοπών σε ορισμένα σημεία και όμως δεν συνέβαινε αυτό. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης ήταν κλειστά γιατί υπήρχαν άλλοι λόγοι.
1: Υπήρχαν άλλοι λόγοι. Να πούμε ότι αρχικά, σύμφωνα με όσο είπε ο Δήμαρχος χθες, αρχικά είχαν κλείσει τα Μιτσά με την εταιρεία να επικαλείται αυτές τις καλοκαιρινές άδειες. Όμως τελείωσαν οι άδειες, παιδιά. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, ναι.
0: Και το καλοκαίρι και οι άδειες τελειώσαν.
1: Ναι. Ούτε, ναι. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι από τη στιγμή που τελείωσαν και όλα αυτά και οι άδειες, τώρα γιατί είναι κλειστά. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα που δείχνει να δημιουργεί αυτή τη δυσλειτουργία τώρα. Έχουν κάνει επίσης εργασίες οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Δεν βρίσκουν από πού να χτυπήσουν, ποια πόρτα να χτυπήσουν για να πάρουν τα λεφτά τους.
0: Όμως την πόρτα δεν την ξέρουν.
1: Έτσι είναι. Το χάνει και ανταποδοτική ανακύκλωση. Ανταποδοτική ανακύκλωση, δηλαδή ανταποδοτική ανακύκλωση είναι αυτή που τα διαχειρίζεται τώρα.
0: Προφανώς όμως δεν ανταποκρίνονται στις οφείλεις των εργαζόμενων.
1: Φυσικά, ο Δήμαρχος Καθαριότητας, ο Λάζαρος Ζαχαριάδης, λέει ότι επειδή οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι, προχώρησαν σε επίσθεση εργασίας. Σήμερα δηλαδή δεν λειτουργεί κανένα από αυτά τα 48 σπιτάκια ανακύκλωσης. Ο Δήμαρχος θα κάνει μια συνάντηση με τους εργαζόμενους για να δουν. Αυτοί λένε ότι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 4 μήνες. Και ζήτησε ο Δήμαρχος να γίνει μια διαμεσολάβηση για να δούμε και το θέμα αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι κυρίως το τι γίνεται. Έτσι, πληρώσαμε για κάτι, και μάλιστα ακριβά όπως το είπαμε και στην αρχή, κάτι για να λειτουργεί. Για να πηγαίνει ο κόσμος να παίρνει το κουπόνι του και να κάνει ανταποδοτική ανακύκλωση, δηλαδή να πηγαίνει σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, τα οποία όμως δεν του εξαργυρώνουν το κουπόνι. Μιλήσαμε, να σας πω, θα το ξαναγράψουμε.
0: Ούτε ανακύκλωση, ούτε ανταποδοτικότητα.
1: Έτσι ακριβώς, ούτε ανταποδοτικότητα. Μιλήσαμε και με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ανακύκλωση, οι οποίοι μας λένε ότι κάποιοι έχουν μεγάλα ποσά προκειμένα σε ανακύκλωση. Δηλαδή έχουν το κουπόνι, αλλά κανένα σούπερ μάρκετ δεν τους το εξαργυρώνει.
0: Και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, φυσικά.
1: Και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Θα έχουμε και ρεπορτάζ σχετικό στην Θεσσαλονίκη, γιατί προσθήκαμε και στα σούπερ μάρκετ, ναι. Περιμένουμε μια απάντηση, γιατί πραγματικά είναι ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί. Ο Δήμος το καλύτερο που μπορούσε να κάνει, νομίζω, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα εξώδικο για να διευκρινιστεί το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει γίνει, η εταιρεία αυτή θα πρέπει να τα λειτουργεί κιόλα. Δηλαδή, η εταιρεία πρέπει να έχει εργαζόμενους οι οποίοι να βοηθούν τον κόσμο στην ανακύκλωση, να δίνουν το κουπόνι κτλ.
0: Είναι σαφές, ξέρουμε πώς λειτουργούσαν όταν λειτουργούσαν.
1: Ο Δήμος, δεν μπορεί ο Δήμος να εξαντλήσει, να δώσει δικούς του εργαζόμενους, πέρα από ότι δεν τις έχει, ξέρεις, με τα 8 μήνα με τις καθαριότητες
0: που εργάζονται οι άνθρωποι. Σε όλους τους Δήμους. Ειδικά η καθαριότητα πάσχει σε όλους τους Δήμους της Θεσσαλονίκης και οι Δήμαρχοι επανειλημμένως έχουν ζητήσει προσωπικό σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα, τουλάχιστον για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Να πούμε ότι και ο Λάζαρος Μιχαλιάδης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, πήρε το λόγο χθες. Ξεκαθάρισε ότι αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μία μη κερδοσκοπική, είπε, εταιρεία. Έχει υποχρέωση να τα λειτουργεί, να τα επισκευάζει και να αποκομίζει το υλικό. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν κάνει επίσκεψη, δεν λειτουργούν δυστυχώς σήμερα τα σπιτάκια. Πιέζουμε να έχουμε απάντηση για το πώς θα διαχειριστούμε την υπόθεση. Όπως είπε, αναφερόμενος στο χρονικό, ότι από τις αρχές Αυγούστου υπήρχε, όπως είπαμε και εμείς, υποχώρηση στη λειτουργία αυτών των κατασκευών λόγω των αδειών, αφού επικαλέστηκαν τουλάχιστον. Ωστόσο, θα είχε υποχρεώσει να καλύπτει με άλλο προσωπικό τις άδειες. Άλλοι λοιπόν έγγραφο της υπηρεσίας ρωτούσαν για ποιο λόγο συνεχίζεται αυτή η μη λειτουργία των κατασκευών, όμως δεν υπήρχε καμία απάντηση. Και γι' αυτό ο Δήμος το έστειλε εξώδικο.
0: Ευτυχία, Βατάλη, είναι σαφές ότι η οσμή από τα σπιτάκια της ανακύκλωσης φτάνει πολύ μακριά, πολύ ψηλά και είναι και πολύ έντονη και όσο περνάει ο καιρός αναδεικνύονται και άλλες μη ορθές λειτουργίες, για να το θέσω κομψά.
1: Έτσι. Υπάρχει και πολύ φοβάμαι, Χριστίνα, ξέρεις τι, πολύ φοβάμαι ότι ο Δήμος χρεώθηκε για μία υπηρεσία η οποία δεν φαίνεται να λειτουργεί και δεν φαίνεται και στο μέλλον να λειτουργεί με πολύ εύρυθμε. Χρεωθήκαμε ακριβά για κάτι που δεν έχουμε.
0: Ακριβώς. Ευτυχία, Βατάλη, σε ευχαριστούμε. Στο έγκυρο ρεπορτάζ σου, πάντα με την υπογραφή σου στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη του Σαββάτου που θα κυκλοφορήσει, θα μάθουμε περισσότερα διαβάζοντας, γιατί όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι αλλιώς να το διαβάζεις στην εφημερίδα. Έχει άλλη χάρη και άλλο βάθος και άλλη εγκυρότητα.
1: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Θα μου πείτε το βρεγμένο στη βροχή, δεν τη φοβάται, αλλά εντάξει, χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα αν βραχείτε κιόλας. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο με τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση. Ο κύριος Κόπτσης είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Φυσικά κεντρικό μας θέμα θα είναι οι σοβάδες που πέσαν στο σχολείο στα Βασιλικά, αλλά και το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα σχολεία σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης είναι όντως στο τηλέφωνο. Κύριε Κόπτση, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χαραπλίδου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Τι συνέβη τελικά στο γυμνάσιο των Βασιλικών, τι ενημέρωση έχετε?
1: Κοιτάξτε, χθες επιτροπή του Δήμου, η οποία αποτελούνταν από μηχανικούς, από τις εθνικές υπηρεσίες, επισκέφτηκε το σχολείο και έκρινε αναγκαίο να προγραμματιστούν και να ελοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις, γιατί κρίθηκε ότι αυτή τη στιγμή το σχολείο προφανώς δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των μαθητών μας. Εμείς φυσικά ως προτεραιότητα έχουμε την ασφάλεια των μαθητών πρωτίστως και μετά όλα τα άλλα. Όταν λοιπόν είδαμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, συμφωνήσαμε αμέσως με το Δήμο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε διαφορετικά όταν πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών μας, και αμέσως δώσαμε οδηγία από χθες. Ήδη γίνεται μέχρι την Παρασκευή τηλεδιάσκεψη, γιατί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας γίνεται από χθες μέχρι την Παρασκευή. Τώρα, εμείς είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα με όλα τα στελέχη μας και με το Δήμο, και ευελπιστούμε ότι μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες όλες. Εάν παρόλα αυτά δεν ολοκληρωθούν, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και έχουμε διάφορες εναλλακτικές έτσι στο τραπέζι, να δούμε ποια από όλες θα είναι πιο πρόσφορη για τους μαθητές μας. Ένα είναι γεγονός, ότι οι μαθητές μας δεν θα χάσουν μάθημα. Είτε λέγεται τηλεδιάσκεψη, είτε λέγεται διαζώσεις. Και φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ λίγες ημέρες, γιατί δεν είναι εξαιρετικά μεγάλες εργασίες από ό,τι με ενημέρωσε και ο Δήμαρχος, οι οποίες πρέπει να γίνουν.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Κόπτση, γίνεται μάθημα με τηλεδιάσκεψη στους μαθητές ή όχι?
1: Ακριβώς. Γίνεται τηλεδιάσκεψη. Από χθες δεν χάθηκε καμία ώρα. Δεν μπορούσαμε, καταλαβαίνετε, να γίνει διαφορετικά όταν πρόκειται για τόσο έκτακτο περιστατικό που έπρεπε μέσα σε κάποιες ώρες να αποφασιστεί αυτή η λειτουργία. Ούτε μπορούσαν να μεταφερθούν τα παιδιά κάπου αλλού. Έχουμε κάποιες εναλλακτικές στο τραπέζι, αν πρόκειται για περισσότερο χρόνο. Ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, γιατί πρωτεύει η ασφάλεια, πρέπει όμως να γίνονται και τα μαθήματα και πρέπει να μην χαθεί η μέρα, και προτιμότερο φυσικά είναι να γίνεται διαζώσεις, γιατί πάνω από κάποιες μέρες η τηλεκπαίδευση λειτουργεί σε βάρος της διαδικασίας, καταλαβαίνετε. Είναι μια αναγκαία λύση.
0: Καταλαβαίνουμε και το είδαμε και στον COVID τι κενά άφησε και τι δημιούργησε μεταξύ των μαθητών. Παρ' όλα αυτά η ασφάλεια, όπως είπατε και εσείς, προέχει. Από ό,τι καταλάβαμε λοιπόν, θα υπάρξει επανεκτίμηση της κατάστασης μέχρι την Παρασκευή για να αποφασιστεί τελικά αν όντως από Δευτέρα, από την ερχόμενη Δευτέρα, θα λειτουργήσει ξανά το Γυμνάσιο Βασιλικών.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε βέβαια στο κρύβο καθημερινά με τον Δήμαρχο, με τις υπηρεσίες, για να έχουμε την εκτίμηση πολύ νωρίτερα. Σχεδιάζουμε ήδη από χθες εναλλακτικές, να είμαστε πανέτοιμοι να δούμε αν ευοδοθούν, γιατί ξέρετε δεν είναι τόσο εύκολα όλα, είτε μετακινήσεις είτε μεταστεγάσεις. Είναι μια διαδικασία που, αν πρόκειται για 1-2-3 μέρες, καταλαβαίνετε είναι μεγάλη η διαδικασία και ο φόρτος εργασίας.
0: Θα το δούμε.
1: Είμαστε σε διαδικασίες με όλη τα στελέχη μας.
0: Και χωρίς να θέλουμε να σας κρατήσουμε πολύ περισσότερο, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε σε μια σύσκεψη, κύριε Κόπτση, και ευχαριστούμε που διακόψατε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να σας ρωτήσω αν είχατε οχλήσεις και από άλλους δήμους όπου υπήρχαν παρόμοιες καταστάσεις, χωρίς βέβαια να έχουμε φτάσει σε κάποιο τραυματισμό μαθητή.
1: Να σας απαντήσω. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω για το συγκεκριμένο ακόμη κάτι, ότι η πολιτεία είναι εδώ για να βοηθάει τους μαθητές και τους γονείς. Εμείς διαφερθήκαμε αμέσως, μιλήσαμε με τους γονείς και από σήμερα είμαστε σε επικοινωνία με το κερασίο να σταλούν στο παιδί, το οποίο είναι καλά. Μιλήσαμε και χθες με τον πατέρα, είναι πολύ καλά, με κάποια μικροβοληματάκια βέβαια, αλλά το άγχος συνεχίζει να υπάρχει. Και ζητήσαμε με ψυχολόγους και με κοινωνικούς λειτουργούς να βοηθήσουμε το παιδί, να το υποστηρίξουμε τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να επανέλθει στη φυσιολογική ζωή, τη σχολική και τη σχολική κοινότητα, άμεσα μόλις θα επιστρέψει στο σχολείο στην κανονική του λειτουργία.
0: Καλά κάνατε και μας το είπατε αυτό πάντως, γιατί εμείς το περνάμε ότι το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά κλπ. Αλλά ένα παιδί που έχει στο μυαλό του ότι πηγαίνω στο σχολείο και πέφτουν οι σοβάδες στο κεφάλι μου και τραυματίζομαι, δεν είναι.
1: Μπορείς να φταίει και καταλαβαίνετε. Η πολιτεία πρέπει να είναι ευαίσθητη.

0: Ότι πρέπει να είναι ευέλικτη και κυρίως να υποστηρίζει τους μαθητές της όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά.
1: Και μακάρι να υπάρχει πάντα όταν υπάρχουν και άλλα προβλήματα βίας μεταξύ μαθητών ή διαφωνιών που καταλήγουν σε βία. Γιατί και εσείς, κύριε Κόπτση, είδατε ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς φέτος έχουμε δει πολύ απίστευτα σε άλλες περιπτώσεις περιστατικά.
0: Κύριε Χαλαμπρίδου, έχετε δίκιο, κύριε Χαλαμπρίδου. Ξέρετε, οι εποχές είναι δύσκολες, η βία έχει γίνει πια ένα κοινωνικό φαινόμενο. Κάνουμε όμως πάρα πολλά. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, για να μην σε απασχολώ τώρα, και σε κεντρικό επίπεδο και στην περιφερειά μας. Όχι προγράμματα, όχι νομοθεσία, όχι ψυχολόγοι, οι οποίοι τριπλασιάστηκαν. Πάρα πολλές δράσεις, εργαστήρια δεξιοτήτων, νέα προγράμματα που έχουν τέτοιες θεματικές για να βοηθήσουν μαθητές να αποκτήσουν μια άλλη κουλτούρα. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, αλλά ξέρετε, θέλει δουλειά και δεν θέλει,
1: θέλει δουλειά,
0: μόνο θέλει
1: σχολείο,
0: δουλειά
1: και επιπραγματικού. Γιατί μερικά πράγματα, κύριε Κόπτση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ανακοινώνονται, είναι πολύ ωραία να ακούγονται, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται όπως ακριβώς περιγράφονται. Να πάμε όμως αυτό που σας ρώτησα πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχετε οχλήσεις από άλλους δήμους που ενδεχομένως θορυβήθηκαν από αυτό που συνέβη?
0: Προ το παρόν όχι. Εμείς να σας πω ότι το καλοκαίρι όλο, από τον Ιούλιο μέχρι τέλος Αυγούστου, είμαι σε επικοινωνία με τους Δήμους. Δίναμε οδηγίες ώστε να ελέγξουν τα κτίρια ο κάθε Δήμος και οι τεχνικές τους υπηρεσίες, αν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Φέτος πήγαμε πολύ καλά. Είχαμε το σχολείο αυτό της Θέρμης, το οποίο ήρθε εντελώς έκτακτα, χωρίς να υπάρχει καμία άλλη ένδειξη από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας, και ένα σχολείο στη Χαλκιδική που το μεταστεγάσαμε. Κάναμε ίσα-ίσα την πρώτη μέρα αγιασμό και το μεταστεγάσαμε σε μία μέρα σε ένα μια όμορφη σχολική μονάδα, γιατί όντως υπήρχε ένα πρόβλημα. Επισκευάζεται και εκείνο και νομίζω σε μια-δύο εβδομάδες ήταν και εκείνο έτοιμο. Τα δύο αυτά σχολεία είχαμε μόνο.
1: Ξέρετε,
0: στο Πευκοχώρη, στο Πευκοχώρη ήταν το γυμνάσιο. Και ξέρετε, έχουμε πολλά παλιά κτίρια, κύριε Χαλαμπρίδου. Μπορεί να πάσα στιγμή να συμβεί κάτι. Και δεν έχουμε και πολλές εναλλακτικές σχολεία άδεια αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε. Είμαστε όμως ετοιμότητα να βρίσκουμε λύσεις αμέσως. Τα παιδιά δεν πρέπει να χάνουν μάθημα και να έχει ένα καλό, πολύ καλό της τηλεκπαίδευσης, που έστω για λίγες μέρες τα παιδιά έρχονται, δεν χάνουν την επαφή τους με την διδακτική ύλη, με το σχολείο, με τους εκπαιδευτικούς τους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόπτση, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα στα Βασιλικά, όπως μας είπε ο κύριος Κόπτσης, περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση μέχρι την Παρασκευή και θα γνωρίζουμε αν την Δευτέρα θα ξανανοίξει το σχολείο. Και επειδή μιλούσαμε για σχολεία πριν και αναφερθήκαμε και στην Γράβα, να πούμε ότι εκεί οι τεχνικοί έλεγχοι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έδειξαν ότι δεν υπάρχει τελικά διαρροή φυσικού αερίου. Έχουμε όμως στο τηλέφωνο τον Νίκο Πετρουλάκη, τον προϊστάμενο του αθλητικού ρεπορτάζ στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, για να μιλήσουμε αρχικά για την χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ και μετά όλο και κάτι ευχάριστο θα έχει να μας πει. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι είμαστε όλοι, έχουμε όλη την υγεία μας. Το πιο βασικό από όλα, όλα τα υπόλοιπα είναι της καθημερινότητας. Πάντως ο ΠΑΟΚ...
0: Σε λίγο θα πεις, Νίκο, και το καλύτερα πλούσιος και υγιής παρά φτωχός και ασθενής, το οποίο προσυπογράφουμε φυσικά, έτσι.
1: Όχι, καλύτερα υγιής και υγιής. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Σωστό.
1: Ναι. Τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι χτες το βράδυ ο ΠΑΟΚ δεν ήταν υγιής, γιατί ήταν πραγματικά άρρωστος σε όλες τις γραμμές του και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Καλαμάτα, η οποία ήταν πραγματικά εκπληκτική χτες στην Τούμπα, φαινόταν εκπληκτική από τον ανύπαρκτο ΠΑΟΚ. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα τίτλο στην χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα, θα δίναμε το ναυάγιο χωρίς επιζώντες. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν υπάρχει ούτε ένας που να διακρίθηκε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να έδωσε ψυχή, που να έδωσε κάτι στον κόσμο να το χειροκροτήσει. Στο τέλος αντίθετα ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες, είναι βαριά του ΠΑΟΚ και φανέλα, φώναξαν και όποιος δεν μπορεί να φύγει. Και επίσης αποδοκιμάστηκαν οι πάντες. Ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση είπε ότι ήταν μια βραδιά στην οποία παίρνω την ευθύνη, είπε, για την ήττα. Αλλά ήταν μια ντροπιαστική ήττα από μια ομάδα που πραγματικά ήταν ψυχωμένη. Μετά από 25 χρόνια κέρδισε πρώτη φορά. Δεν έχει ξανακερδίσει ποτέ τον ΠΑΟΚ, δεν έχει ξαναπροηγηθεί ποτέ. Η Καλαμάτα, η οποία ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία, και είναι ψυχωμένη και μπράβο στα παιδιά.
0: Τους πήγε το χρώμα, φαίνεται. Τους πήγε το χρώμα, φαίνεται.
1: Το γαλάζιο.
0: Ναι. Το γαλάζιο. Και το ότι μάνε μαύρη θύλα και ήρθε μέσα στην Τούμπα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι τους πήγε η ανυπαρξία του ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά. Γιατί ναι, και οι αλλαγές που έκαναν προπονητές.
0: Κυριολεξία, μάλλον. Ναι.
1: Δεν έκαναν τίποτα απολύτως και κερδίσανε. Και μπράβο τους που κερδίσανε και συγχαρητήρια. Ο ΠΑΟΚ τώρα μετά από αυτή την ήττα, με βάση τις διάφορες μετρήσεις που γίνονται και τις προβλέψεις κλπ., έχει πέσει ήδη στην τέταρτη θέση σαν υποψήφιος πρωταθλητής με 9% μόλις. Ενώ ήταν πριν από μια εβδομάδα, ήταν στη δεύτερη θέση. Και αν κέρδιζε χτες θα ήταν πρώτος. Θα ήταν δηλαδή στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Τώρα έμεινε στην τέταρτη θέση, θα μου πεις δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Αλλά προχωράμε κανονικά και όταν δεν μπορείς να κερδίσεις μέσα στην έδρα στην Καλαμάτα, οι ελπίδες να έχεις. Τώρα βέβαια να σημειώσω ότι έχουμε το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής την Κυριακή, το οποίο θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Ηρακλής κέρδισε και αυτός, κέρδισε αυτός την Κυριακή 2-0 το Λεβαδιακό, είναι σε πολύ καλή κατάσταση αγωνιστική και ψυχολογική. Ο Άρης πάει να παίξει στην Αθήνα με την Κηφισιά. Έχει κερδίσει 3-2, ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο και έβαλε 3 γκολ. Στο δεύτερο δέχτηκε 2 γκολ από το Βόλο και στο τέλος κινδύνεψε. Και αυτό είναι έτσι μια... να σημειώσω και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ότι πέτυχε νίκη 1-0 στο πρωτάθλημα του Super League 2. Σημαντική νίκη. Τον ανέβασε στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος.
0: Να το αισιόδοξο.
1: Και σήμερα έχουμε... Βεβαίως, αυτό είναι το μόνο. Και σήμερα έχουμε το μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ παίζει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, τρίτη αγωνιστική στις 7 η ώρα για το EuroCup. Παίζει στην έδρα της Λιετκαμπέλης, στη Λιθουανία δηλαδή. Ένα δύσκολο παιχνίδι, δοκιμάζεται το ΠΑΟΚ εκεί, μετά τις νίκες που πέτυχε επί της Μανρέσα, επί της Μπόσνας, του Σεράγεβο και επί της Μικόνου και επί της Δόξας Λευκάδας. Τώρα 4 νίκες δηλαδή, αν και δεν έχει παίξει καλό μπάσκετ μέχρι στιγμής, κερδίζει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να σημειώσω ότι αύριο ο Άρης υποδέχεται στο Αλεξάνδριο και στη Σάλα Νίκος Γκάλης την Ιταλική Τορτόνα. 8 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι. Για το EuroCup και αυτό. Και επίσης να σημειώσω και κάτι ακόμη το οποίο είναι πρωτοφανές για τον Άρη, τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια. Ο Άρης έχει sold out και 9 sold out έχει κάνει σε σύνολο 14 εντός έδρας παιχνιδιών. Και το sold out που έγινε το τελευταίο είναι για το παιχνίδι που θα διεξαχθεί 3 Ιανουαρίου με τον Ηρακλή στο Παλέτε Σπορ. Δηλαδή οι οπαδοί του Άρη ουσιαστικά κατάπιαν όλα τα εισιτήρια μέχρι και το τέλος του πρώτου γύρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δείχνει
0: από
1: ένα.
0: Από τώρα για το 27. Μήνυμα. Δείχνει επένδυση. Ναι. Επένδυση στο μέλλον του Άρη.
1: Βεβαίως. Είναι sold out όλα τα μάτς του Άρη.
0: Νίκο Πετουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

στα καθημάς και στα ζητήματα που απασχολούν κυρίως τους Θεσσαλονικείς. Λοιπόν, παραμένουν στον αέρα περίπου 30 ασθενείς της ιδιωτικής κλινικής που αύριο σφραγίζεται. Επιμένουν οι συγγενείς που δεν έχουν ακόμη λάβει απάντηση στο υπόμνημα που έστειλαν στο Υπουργείο Υγείας, να ζητούν να ληφθεί μέρημνα για την ασφαλή μεταφορά των δικών τους ανθρώπων. Το έχουμε ξαναπεί με αφορμή όσα συνέβησαν στην ιδιωτική αυτή κλινική που έκλεισε επειδή λειτουργούσε παράτυπα ένα ολόκληρο τμήμα, ογκολογικό μάλιστα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τους δικούς τους σε αυτές τις δομές, και μιλάμε κυρίως για ηλικιωμένους οι οποίοι πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή από κάποια άλλη μορφή άνοιας, δεν έχουν τη δυνατότητα να τους κρατήσουν στο σπίτι γιατί χρειάζονται 24-ωρη φροντίδα, επίβλεψη και φροντίδα. Και φυσικά όλοι γνωρίζουν ότι με τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν και τις ανάγκες που είναι υποχρεωμένα να καλύπτουν τα νοικοκυριά, πρέπει να εργάζονται όλοι όσοι είναι σε ηλικία που μπορούν να εργάζονται. Οπότε ένας ηλικιωμένος γονιός είναι δύσκολο να παραμείνει στο σπίτι εφόσον χρειάζεται 24 ώρες έναν άνθρωπο από πάνω του. Αγωνία λοιπόν, γιατί και όσοι έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν σε άλλες κλινικές, καλύπτοντας φυσικά το ποσό που απαιτείται και είναι μεγάλο, είναι γύρω στα 1.500 ευρώ και μπορεί να λέω και λίγα, και μιλάμε για έναν μήνα. Δυστυχώς δεν έχουν πάρει την βοήθεια που ζήτησαν από το Υπουργείο Υγείας. Μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα λέμε να μην είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο, η Περιφέρεια ή άλλες δομές να συμπαρασταθούν σε αυτούς τους ανθρώπους, όμως θα ήταν ηθικό να είχαν μια βοήθεια αφού έκλεισε μια κλινική την οποία αυτοί πλήρωναν αλλά δεν ήξεραν ότι δεν δούλευε σωστά και πρόκειτο να κλείσει. Δεν είναι ειδικός όποιος έχει τον γονιό του ή κάποιον συγγενή του σε κάποια κλινική για να ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά αν έχουν κάποιες ενδείξεις, αν έχουν αντιληφθεί κάποιες παρατυπίες ή κάτι που δεν λειτουργεί σωστά, αλλά για να γνωρίζει κάποιος ότι θα κλείσει η κλινική, πρέπει να έχει τις σχετικές γνώσεις. Και φυσικά δεν τις έχουν όλοι. Και τώρα σε απευθείας μετάδοση με την ΕΡΤ και τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη, βλέπουμε ότι ο μεθυσμένος οδηγός, ο οποίος απολογείται, ο οποίος έπεσε σε ταβέρνα και από τύχη σώθηκαν οι άνθρωποι επειδή υπήρχαν κάποιες ζαρντινιέρες έξω στον εξωτερικό χώρο της ταβέρνας, βρέθηκε με τριπλάσια ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του. Αυτός δεν ήπιε κάτι παραπάνω, ήπιε πολλά μπουκάλια παραπάνω και δυστυχώς θα την πλήρωναν οι άνθρωποι που διασκέδαζαν εκεί βράδυ Σαββάτου στον Εύωσμο. Ευτυχώς υπάρχουν και οι ζαρντινιέρες που καμιά φορά λειτουργούν υπέρ των πολιτών.

0: 46 λεπτά μετά τις 9 είναι ο Θήτα FM στους 107,1. Είναι η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Και στο τηλέφωνο είναι ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θόδωρος Καράογλου, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας, η οποία δεν έχει χρώμα γαλάζιο, αλλά ροζ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χαλεπλίδου, σε εσάς συνεργάτες και βεβαίως σε όλους τους ακροατές.
0: Σας καλέσαμε για να συνομιλήσουμε μαζί σας, όχι με αφορμή κάποιο γεγονός που αφορά την παράταξη στην οποία είστε βουλευτής, αλλά την παρουσία σας την Κυριακή σε μια ροζ εκδήλωση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου που πραγματοποιήθηκε στην παραλία. Δώσατε το παρόν μαζί με το Άλμα Ζωής και πολλές γυναίκες.
1: Χαίρομαι πράγματι πάρα πολύ που μιλάμε για ζητήματα που αφορούν την ίδια τη ζωή και όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι έπονται. Έτσι ο καθένας έχει την δραστηριότητά του, πολιτική, αθλητική, κοινωνική, αλλά αυτά είναι πολύ ασύμπαντα σε σχέση με το θέμα που λέγεται ζωή.
0: Με τη ζωή και την υγεία μας ακριβώς.
1: Και με την υγεία. Ήμουν ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχα ενεργά στην δραστηριότητα του Άλματος Ζωής στο Pink Together. Γιατί είμαι ένας, όπως αποκαλούνται πλέον όσοι έχουν περάσει τον καρκίνο του μαστού και το έχουν παλέψει και τον έχουν νικήσει, survivors, επιζήσαντες δηλαδή. Πριν από 4 χρόνια, όσο και αν φαίνεται περίεργο και παράξενο, διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού, εγχειρίστηκα ανήμερα της μεγάλης γιορτής του Σταυρού 14 Ιανουαρίου του 2022. Τώρα έχουν περάσει ήδη 4 χρόνια και ένας μήνας, δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Ήθελα όμως να στείλω το μήνυμα, συμμετέχω πάντοτε στις διοργανώσεις του Άλματος Ζωής από τότε.
0: Ότι αφορά και τους άνδρες.
1: Της πρόληψης, ακριβώς, ότι δεν είναι μια ασθένεια που είναι πλεονέκτημα, εισαγωγικά βάζω τη λέξη μόνο των γυναικών. Είναι μια ασθένεια που αφορά και τους άνδρες. Μπορεί να είναι πολύ σπάνια, κατά κάτω περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, μία αφορά άνδρα και 99 γυναίκες, αλλά αφορά και τους άνδρες. Άρα λοιπόν, εκτός από το μήνυμα της πρόληψης που ήθελα να στείλω, ότι δηλαδή όπως κάνουν οι κυρίες και πολύ καλά κάνουν κάτω από ονομαστογραφία ή ψαχουλεύονται και ψάχνουν τους ίδιους, και εμάς τους άντρες μας αφορά. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να κάνουμε την αντίστοιχη κίνηση του ψαχουλέματος στους ίδιους μας και από την μια πλευρά και από την άλλη και δεξιά και αριστερά. Θα πρέπει να παρακολουθούμε μη τυχόν κάποια θηλή πάει προς τα μέσα. Αυτό ήταν το σύμπτωμα που είχα εγώ, γιατί ο καρκίνος τρώει τη θηλή, τώρα πάει προς τα μέσα. Ή αν έχουμε, αισθανθούμε κάποιο ότι μια μαύρη ελιά τη δούμε πάνω στην θηλή, η οποία μεγαλώνει. Αυτά είναι τα 3 βασικά συμπτώματα σε ό,τι αφορά τους άνδρες. Τώρα από εκεί πέρα, ο καρκίνος, αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να περάσω και προχθές. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που όταν την ακούς προφανώς παθαίνεις ψυχικό τραλαλά, και εγώ το έπαθα. Είχα χάσει τη μητέρα μου πριν από πολλά χρόνια για τον ίδιο λόγο. Λοιπόν, αλλά από εκεί πέρα, μετά το πρώτο σοκ, αν συνεργαστείς με τους γιατρούς που έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, αν ακολουθείς τις ιατρικές συμβουλές, αν κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, αν αρχίσεις αθλητισμό, να φιλήσεις έτσι, θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορείς να ξεπεράσεις. Και δόξα τω Θεώ, 4 χρόνια μετά δηλώνω και υγιής και ακμαίος και θεωρώ ότι είναι μια περιπέτεια που είχα στο παρελθόν, αλλά το χρέος μου και το καθήκον μου για τη συμμετοχή μου σε εκδηλώσεις που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα, γενικότερα τον καρκίνο, και το ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το παλέξεις, θα το κάνω κάθε χρόνο και θα συμμετέχω σε τέτοιου είδους δράσεις.
0: Κύριε Καράγκουλη, πολύ ήχηρο το μήνυμά σας, πραγματικά, για τους άνδρες αλλά και για τις γυναίκες. Και ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις μας, πρέπει να διερευνούμε τι μας συμβαίνει, και αυτό φυσικά να το κάνουν και οι άνδρες. Και πολύ καλά κάνατε και ήσασταν και παρόν και φέτος, και πολύ καλά κάνετε και μιλάτε γι' αυτό. Δεν το συνηθίζουν οι πολιτικοί, γι' αυτό σεβόμαστε πολύ την πράξη, την πρωτοβουλία και την κίνησή σας.
1: Κυρία Χαλεπλίδου, είναι λάθος. Εγώ θεωρώ ότι τα πολιτικά πρόσωπα, γενικώς τα δημόσια πρόσωπα, πρέπει να είναι υπεύθυνα και σοβαρά και να ανακοινώνουν επισήμως. Όταν για παράδειγμα εγώ ανακοίνωσα το ότι προσευλήθηκα από καρκίνο του μαστού και εγχειρήθηκα από αυτό, δέχτηκα περισσότερα από 20 τηλέφωνα και έχω 10 μηνύματα τα οποία έχω κρατημένα στο κινητό μου από ανθρώπους, οι οποίοι, από άνδρες, ανθρώπους που δεν ήξερα τους περισσότερους, οι οποίοι μου είπαν ότι με αφορμή αυτά τα οποία εντόπισα εγώ συμπτώματα, ψαχτήκαν για αυτοί και αντιμετώπισαν και αυτοί το πρόβλημα και το πρόλαβαν, και αυτό είναι το σημαντικό. Το να γίνεται λοιπόν μια ενημέρωση, και ειδικότερα από εμάς που έχουμε περάσει την περιπέτεια αυτή, έτσι ώστε να ξέρει και ένας συμπατριώτης μας, ένας άλλος άνθρωπος ότι πρέπει να ψάχνετε και ότι είναι μια ασθένεια που αφορά και τους άντρες αλλά και για τις γυναίκες που βέβαια είναι πιο συνδυασμένες γιατί όπως είπα είναι μια συνδυασμένη μορφή καρκίνου για τις γυναίκες δυστυχώς. Λοιπόν, είναι κάτι σημαντικό και πρέπει, θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να το κάνουμε.
0: Κύριε Καράγκουλου, σας ευχαριστώ πολύ και επειδή σέβομαι και αυτό που είπαμε στην αρχή ότι η ζωή είναι πάνω απ' όλα, δεν θα μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω τίποτα άλλο. Βεβαίως, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λίγο πριν κλείσουμε για έναν συμπυκνωμένο επίλογο με τον Κώστα Βλιάτικα, τον καλό συνάδελφο. Κώστα Βλιάτικα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε πρωινοί τύποι και με τι ασχολούμαστε σήμερα?
1: Κοίταξε, κοιτάω τα μετά την δήλωση αυτή του Μητσοτάκη ότι θα, αν είναι γύρω στο 25, κάτω από το 25, δεν υπάρχει κανένα νόημα να μην έχει μπει η ματιά στη δημοσκοπήση σε μια διαφορετική διάσταση, νομίζω. Να, ας πούμε, βγήκε τώρα η δημοσκόπηση της Interview. 30% η εκτίμηση ψήφου στην Νέα Δημοκρατία, διαφορά 13,9 μονάδες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με διαφορά μόνο μιας μονάδας πίσω το ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουμε, ας πούμε, μια γραμμή πλέξης για τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει κάτι ορατό. Δεν μπαίνει 25% ο Μητσοτάκης, από εκεί πέρα έχουμε μια διαφορετική πολιτική σκηνή. Απ' την άλλη μεριά, σου λέω, Μητσοτάκης, αν μπορέσω κι εγώ να κρατήσω αυτή την πορτοκαθεδρία στο αυτό το νούμερο, δικαιούμαι να σας πω ότι δεν σας κοροϊδεύσα. Fair enough, που λέμε. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι αντέχει Καρυφιανού. Δημοσκόπηση της Interview για το Political διαβάζω. 4,3.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, αντέχει με την έννοια, είχαν πει ότι θα συνεχιστεί με αυτή τη ροή, παρακάτω από αυτήν την φωνή λογικής, η Μέρα, η Πλεύση, ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνεις τον λογικό. Είναι κάποιες μικροαλλαγές που συμβαίνουν, όπως το κλείσιμο της σαλίδας ανάμεσα σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, η ανθεκτικότητα που σου είπε, η μη δυνατότητα του Τσίπρα να συνεχίσει στο ρυθμό που είχε αρχίσει τον Μάιο όταν ιδρύθηκε το κόμμα του, ότι δημιουργείται μια σταθερότητα στο πώς πορεύονται τα κόμματα. Δηλαδή, δεν αναμένουμε εκπλήξεις στους επόμενους μήνες, οπότε ας περιμένουμε τον βαρύ χειμώνα που έρχεται. Και το μεγάλο ερωτηματικό γι' αυτό και με αυτό να θέλω να κλείσω είναι ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για την μη αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών. Άντε πάλι προς τα πάνω. Ενώ οι δηλώσεις του Τραμπ θα συνεργαστεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διοχέτευση του ρωσικού ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές και δημιουργήσει μια ελπίδα. Και όσο χαλάει ο καιρός, καταλαβαίνει κανείς πόσο δίκιο έχουν, μεταξύ αυτών και ο Τσίπρας που έλεγε δεν έχουμε φανταστεί ακόμα τι χειμώνα έχουμε.
0: Και αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Το πετρελαίο ανεβαίνουν.
0: Αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τι θα ακούσουμε και θα τα πούμε και θα σχολιάσουμε και αύριο. Κώστα Βλιάτικα, σε ευχαριστώ.
1: Οι συγκεκριμένοι αγορές αμφισβητούν έντονα την πρακτική αξία αυτής της ενεργειακής εκεχηρίας που
0: Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ρωσίας.
1: Αυτά στη σύντομη παρέμβασή μου σήμερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η πρωινή τύπη στην πρωινή και βροχερή Θεσσαλονίκη. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου ήταν στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αποστολίδης ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τη Χριστίνα Στεφανίδου και ο μετά Χριστόν Προφήτης έτοιμος να σας παραλάβει.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στον αέρα παραμένουν οι 27 ασθενείς της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία γίνονταν παράνομες χημειοθεραπείες. Αύριο σφραγίζεται. Τις προηγούμενες ημέρες 18 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε σπίτια των οικείων τους είτε σε άλλες δομές. Αναπάντητο παραμένει στο μεταξύ το υπόμνημα που έστειλαν οι συγγενείς των 27 ασθενών στο Υπουργείο Υγείας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Ημέρα αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την επιδότηση στην Αγγλία και το επίδομα θέρμανσης. Μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ. Προανήγγειλε πιο ενισχυμένο εορταστικό πακέτο για τη στήριξη των καταναλωτών. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης ανηλίκων στα social media. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω του wallet, χωρίς κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Στόχος η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό. Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και επίσημα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου μετά την ίδρυση της Ελλάς. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς-Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στην Κρήτη. «Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Ρωσία θα ρίξει στην παγκόσμια αγορά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους δίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Νόβακ. Πτωτικά κινείται σήμερα το Brent, η τιμή ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα $105 αυτή την ώρα. Ο Τραμπ ανοίγει την αγορά στο ρωσικό δίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφει το Reuters. Ισχυρό ενδιαφέρον για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ έληξε εχθές η προθεσμία κατάθεσης προσφορών σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Φακέλους φαίνεται ότι έχουν καταθέσει 6 κατασκευαστικές εταιρείες.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Ασθενής βροχόπτωση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Άστατος καιρός αναμένεται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με νεφώσεις και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Θήτα FM 107,1.
4: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
6: Ωραία αυτό.
7: Και όχι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
8: Πάκανο στο λουλί, το λουλάκι μα.
6: γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε. Είναι δεδομένο.
9: Τι λες, μωρέ.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
11: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
12: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
13: Παρκώσεις σε μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
14: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
15: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
16: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
17: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
18: Αλλά αυτοί είστε.
19: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία.
1: Να το ρε το παιδί ρε.
0: Να το και πικραμένο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, έχει αρχίσει να ψυχαλάει έτσι, να βροχάει. Είναι και Τρίτη και 13. Από πού θα σου έρθει δεν ξέρει σήμερα. Χώρια τι τραβάμε από χθες. Μερικοί και πόσο μάλλον εγώ παοκτσής άνθρωπος. Η γυναίκα μου είναι καλαματιανή, αυτό σας λέω μόνο. Πήγε το δούλευμα σύννεφο χθες.
3: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.
0: Τι να πεις τώρα σους κεφάλια κάτω. Ευτυχώς δεν έβαλα κανένα στοίχημα. Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα. Για όσους τα πιστεύετε αυτά και για όσους δεν τα πιστεύετε. Γενικά μια ακαδημία κυκλοφορεί. Υπερίπταται της χώρας. Περιμένουμε αύριο Τετάρτη και 14 να ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα.
1: Ας μην το πάμε εκεί τη συζήτηση.
0: Μην την πάμε εκεί τη συζήτηση, αλλά φαντάζομαι να τα ανακοινώνανε σήμερα. Θα βγαίνει ο Μητσοτάκης να ανακοινώσει μέτρα μείωσης για τα καύσιμα και θα ανατινάζανε οι Ουκρανοί κανένα ρούσκο δηληστήριο πάλι.
4: Έλα Χριστέ και Παναγία!
0: Δεν θέλω να μου αγχώνεστε.
4: Έλα μην με πιάσω το μάτι, τι έκανα.
0: Αδερφέ, εσύ δεν πρέπει να φτύνεις, να μην σε πιάσει το μάτι, να μην περνάς κάτω από σκάλες, να αποφεύγεις μαύρες γάτες. Και μετά πηγαίνεις στο μαξί μου και κάθεσαι παρά με το Μητσοτάκη. Ποιος σε φταίει? Καλά έχει παραγίνει αυτό με την καζεμιά του Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια, το έχουμε παραξηλώσει τα τελευταία χρόνια, το έχουμε πάρει από τον μπαμπά. Το έχουμε περάσει στο γιο. Την έχουμε στημένη για τον εγγονό στη γωνία. Νικάει σάκαρη. Μπράβο το κορίτσι. Χάνει σάκαρη. Μα αφού τα έχει με το Μητσοτάκη, τι περιμένεις?
1: Τι να πούμε. Η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια.
0: Ναι, κάπου το έχουμε παραξηλώσει και εμείς όλοι δηλαδή. Θήτα FM 107,1. Το νέο, φρέσκο, στεγνό ακόμα ραδιόφωνο της πόλης. Όχι μια χαρά, είμαστε, δεν πάζε από παντού. Αεροστεγός είμαστε. Ωραία θέα έχουμε εδώ το παράθυρο του Θήτα FM. Βλέπουμε τη Τζιμισκή, τα αυτοκίνητα να κατεβαίνουν.
4: Δεν είναι όλα μαύρα.
0: Όχι, βλέπω και άσπρα και κόκκινα και κίτρινα. Έχει πολλά αυτοκίνητα, πολλά χρώματα. Γιάννης Κατσαβουνίδης στις παρεμβάσεις και στα drums. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Μετά Χριστόν Προφήτης. Το νου σας στη Χαλκιδική. Γιατί σήμερα θα ρίξει καρέκλες. Πού ακριβώς?
2: Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας ειδικά.
0: Ειδικά θα ρίξει καρέκλες. Για τους αγρότες δεν ξέρω αν θα βγει σε καλό. Για τους κτηνοτρόφους δεν ξέρω αν θα βγει σε καλό. Αλλά γενικά το νου σας, όσοι κινηθείτε προς Χαλκιδική, όσοι είστε εκεί ήδη στη Χαλκιδική, κατοικοεδρεύετε. Μετά το μεσημέρι η Έμι τα βλέπει σκούρα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το καταιγιδοφόρο κύμα δεν πρόκειται να πλησιάσει προς Θεσσαλονίκη, αλλά μην το δένετε και κόμπο. Ειδικά εκεί προς ανατολικά, να έχετε το νου σας. Καθότι είπαμε και Τρίτη και 13 σήμερα. Διαθέσιμο για προληπτικούς και μη το τηλέφωνο του σταθμού στο 2310 50 000 2310 501 000. Αν σας έτυχε κάτι σήμερα, καμιά στραβή, κανένα παράξενο, Αν ξέρετε κανένα καντέμι που πρέπει να αποφεύγουμε, πάρτε μας τηλέφωνο να, να μας προειδοποιήσετε. Μην τα βλέπεις όλα πολιτικά, όλα πολιτικά αμέσως, όλα πολιτικά. Μπορεί ο καντέμις να είναι γείτονας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε και γραπτός στο Viber του σταθμού 6977 2010 70. Μόνο μηνύματα. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε προς και προς αντιπολίτευση μεριά. Θα μιλήσουμε, έχουμε το χρεωστούμενο από χθες, να μιλήσουμε με τον Βασίλη Κόκαλη, που τον πρώην ανεξάρτητο βουλευτή, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, μετά ανεξάρτητο, μετά παραιτήθηκε και έδωσε την έδρα. Για λίγο ήταν ανεξάρτητος. Τώρα ενεγράφει ξανά στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θα συζητήσουμε για τα τεκτενόμενα στην πολιτική σκηνή και ειδικά για τα μπιφ, για το ξύλο που πέφτει μεταξύ Πασόκ Ελλάς τις τελευταίες μέρες, αλλά και για τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Θα έχουμε μια μικρή κουβέντα εδώ με τον Βασίλη Κόκαλη σε λίγα λεπτά. Μετά από καμιά ωρίτσα θα πάμε Πασόκ μεριά. Δηλαδή θα ολοκληρώσουμε το πινκ πονκ. Από τη μια το Βασιλικό Καλή, από την άλλη θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Ηλίας, πρώην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κανένα καιρό, τον Μιχάλη τον Κατρίνη.

ενδιαφέροντα ερωτηματάκια και για τους δύο. Και για το ισοκομματικό τους και για το διακομματικό τους. Αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει κάποια συγκεκριμένη απορία, εδώ είμαστε, είπαμε, στο Viber 6977 20 10 70. Μπορείτε να στείλετε ερωτήματα. Προς το παρόν, καλά ξεκινήσαμε. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, Γιάννης Κατσαβουνίδης. Μετά Χριστόν Προφήτης πάμε σε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε λίγο ανάσα και επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασιλικό Καλή.

0: Συνεχίζουμε εδώ, Θήτα FM με 107,1. Βαγγέλης μου, εσύ στο μικρόφωνο. Μετά Χριστομπροφήτης, με ακούλπα. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Βασιλικό. Καλή, θα πάμε κατά τις 10.30, εκείνη την ώρα είναι το ραντεβού. Δεν φταίει ο άνθρωπος, μην το χρεώνουμε όλα. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι γίνεται μεγάλο παζάρι με το που θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάθε μέρα ακούμε και ένα-δύο διαφορετικά νούμερα. Ανάλογα με το ποιο δελτίο ειδήσεων παρακολουθείς, ανάλογα με το ποιον δημοσιογράφο, ανάλογα με το ποιον υπουργό. Ανάλογα την ώρα, είναι πρωινή εκπομπή, μεσημεριανή, απογευματινή. Ακούς διαφορετικά νούμερα. Όχι είναι στο 2 και θα πάει στο 1,70. Όχι είναι στο 1,90 θα ανοίξει και θα πάει με την επιδότηση στο 1,60. Όχι μπορεί να πάει στο 1,50.
1: Δεν θέλω να πω ψέματα.
0: Τα λέμε όλα, για να μην λέμε ψέματα. Ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει. Σας ενημερώνω υπεύθυνα. Η τελευταία πληροφορία που κυκλοφορεί στα Πέριξ είναι πως το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει γύρω στα 1,85. Δεν θα είναι δηλαδή στο Μαγιόρ, άλμα εις ύψος. Θα κινηθεί λίγο σε επίπεδα προπόνησης Λάμπρου Παπακώστα, του δικού μας. Γύρω το Σουηδό, το Σιόμπεργκ, το θυμάστε? Είχε ένα πόδι, ναι, μέχρι εκεί. Τον έβλεπες από πίσω και έλεγες τι ωραία γυναίκα. Γυρνούσε, σε κοιτούσε και έλεγες όχι ρε φίλε. Είχε και το ξανθό μαλλί εκείνο, το χιτό πίσω. Έτσι σαν τα καρτούν την πατάγαμε. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν σε επίπεδα ύψους προπόνησης Παπακώστα. Γιατί εντάξει, τα κανονικά το παλικάρι πηδούσε και αυτός 2.30. Πηδούσε αμόλυβδη. Δεν πήδουσε δίζελ. Και με επιδότηση περίπου 30-35 λεπτών προσπαθούν να το πάνε το άνοιγμα στο 1.50.
2: Δηλαδή, πολύ πασά λόγια βλέπω και δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Το 1.50. Έτσι είναι, σας λέω, η τελευταία είδηση που κυκλοφορεί. Αλλά και με 1.50. Μην νομίζετε ότι θα τρέξει ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο. Δηλαδή και το 1.50 δεν πάβει να είναι περίπου 40 λεπτά πάνω από το περσινό άνοιγμα του πετρελαίου θέρμανσης τον Οκτώβριο, που ήταν στο 1.10. Εν τω μεταξύ έκλεισε πέρσι γύρω στο 1.60-1.65 προς το τέλος, ας πούμε, προς τον Απρίλιο. Και φαντάζομαι ότι μερικοί λένε κοίτα να δεις, δεν έβαλα πέρσι, που είχε κλείσει φθηνότερα από ό,τι ανοίγει φέτος. Δεν, πού να το φανταστούμε ρε αδερφέ.

0: Πόσο μυαλό θέλει. Ποιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά πλέον για μεγάλο έργο στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και πώς θα λένε τέτοιο...
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Μην μπεδεύεσαι να επιχειρηματολογήσεις. Καταλάβαμε. Λοιπόν, άρα όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας θα κονταραχτυπηθούν, παιδιά, για να πάρουν αυτό το έργο που θα είναι μελέτη κατασκευή, που έχει έναν προϋπολογισμό 204 εκατομμύρια ευρώ με το ΦΠΑ, γιατί πάντα πρέπει να μετράμε το ΦΠΑ. Σήμερα ο υπολογισμός λέει 204 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου στα 160 εκατομμύρια ευρώ ο κανονικός προϋπολογισμός. Διότι αν μειώσει αύριο το ΦΠΑ η κυβέρνηση, που ξέρεις μπορεί να συμβεί και αυτό, μπορεί τα 204 να γίνουν 180. Το σίγουρο είναι ότι τα 160 δεν θα μείνουν 160. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Άμα ξεκινήσει το έργο και όταν ξεκινήσει. Διότι δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ξεκινήσει.
2: Ας μην το πάμε και τη συζήτηση.
0: Θα το πάμε, θα την πάμε τη συζήτηση, γιατί εδώ ζούμε μία κοσμογονία υποτίθεται, αλλά τη ζούμε, ξέρεις, λίγο φαντασιακά, λίγο σαν να διαβάζουμε μικρό πρίγκιπα. Είναι αυτό που διαβάζουμε 5 λεπτά πριν κοιμηθούμε και μεταφερόμαστε σε άλλους κόσμους. Λοιπόν, έχουμε εδώ και πολύ καιρό στο μυαλό μας, έχουμε μία δέθρε, παιδάκι μου, με αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς και από δημάρχους και από τον δήμαρχο τον δικό μας εδώ, τον Αγγελούδη, και από υπουργούς και από τον πρόεδρο της ΔΕΘ και από τον πρωθυπουργό. Έχει ξυπνάς και λες, θα περπατήσω κάτω στο κέντρο στη Χάνθ και θα δω μπροστά μου μια μεγάλη άπλα, ένα μητροπολιτικό δάσος, το περπατήσω, το διασχίσω μέχρι πάνω την Αγία Φωτεινή. Θα ταΐζω σκιουράκια. Θα βλέπω λιμνούλες με ψάρια. Τον κακό τον Λύκο πίσω από τα δέντρα με περιμένει σαν την κοσκυρούλα.
3: Σημερώνει μια μεγάλη μέρα δια όλους μας.
0: Τόση με το συμπάθειο. Και να έχετε το νου σας λοιπόν, διότι αυτό το ωραίο φαντασιακό, η ωραία φαντασία ας πούμε για το πάρκο της ΔΕΘ, θα αργήσετε να τη βιώσετε, μην την περιμένετε. Δηλαδή και το 2030 που μας είπανε, μην το δένετε κόμπο, καθόλου μην το δένετε κόμπο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, το έργο θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, μέσα στο 2027. Προφανώς μετά τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές θα προετοιμαζόμαστε. Ή θα είναι κοντά στις εκλογές. Δηλαδή θα στείλουν δύο μπουλντόζες πριν τις εκλογές και θα πούν ξεκίνησε το έργο. Το αν θα συνεχίσουν αυτές να σκάβουν μετά τις εκλογές είναι άλλο θέμα. Αλλά θα μπουν οι μπουλντόζες να σκάψουν. Θα ξεκινήσουν, θα πούν ποιο δεν θέλουμε λιγότερο ας πούμε, από τα κτίρια που έχουμε μέσα και θέλουμε να κατεδαφίσουμε. Αμπεμπαμπλόμ, το κυθεμπλόμ, μπλιμπλόμ, αυτό θα γκρεμίσουμε.
4: Αλυσβέηση να γίνεται.
0: Έτσι. Θα πάμε να γκρεμίσουμε ένα, να βρεθεί ο Άδωνης. Ή θα πάρουμε το βίντεο του Άδωνη από το Ελληνικό που έλεγε μπήκαν οι μπουλντόζες. Αυτό θα πάρουμε το βίντεο του τέτοιου, θα κάνουμε λίγο AI, θα αλλάξουμε το φόντο, θα βάλουμε ΔΕΘ και θα έχουμε τον Άδωνη να λέει ότι μπήκαν οι μπουλντόζες. Και κάπως έτσι θα πάμε στις εκλογές. Σας κάνω προφητείες τώρα, μην νομίζετε, έχω τη γυάλα εδώ μπροστά μου. Θα έπαιρνα το σκάλπ του Κατσαβουνίδη, αλλά δεν με βολεύει, έχει ακόμα τριχούλες πάνω. Λοιπόν, να ξέρετε λοιπόν, θα πάμε τώρα από εδώ και πέρα. Αρχίζει ένας ωραίος κύκλος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την ανάπλαση. Θα ακούμε συχνά ποιος δίνει την καλύτερη προσφορά, ποιος δεν δίνει την καλύτερη προσφορά. Θα υπάρχουν διαρροές, δεν θα υπάρχουν διαρροές. Μετά θα πάμε να ξεκινήσουμε έτσι να γίνει ένας προσωρινός ανάδοχος. Θα το κατακυρώσουν το έργο, θα γίνει μια δημοπράτηση, μια ανάθεση απευθείας, μια σύμβαση. Θα πάει να ξεκινήσει η μπουλντόζα, εκεί που θα είναι οι μπουλντόζες έτοιμες, σας λέω όλο το σενάριο, θα πέσουν οι πρώτες προσφυγές από τους άλλους. Είναι αυτοί και είναι οι άλλοι που λέγαμε στο χωριό. Έτσι, θα λένε, είσαι με τιμάς ή με τσάλνη. Οι άλλοι θα κάνουν προσφυγή λοιπόν. Και δεν θα φταίει η κυβέρνηση που δεν θα προχωρήσει το έργο, θα φταίνει οι προσφυγές. Πώς λέει τώρα ο Στέλιος Αγγελούδης για την πλατεία.

0: ξέρει στο τέλος ότι φταίνει οι προσφυγές. Που δεν προχωράει η ανάπλαση. Κάπως έτσι θα βγει το Νίκο Μητσοτάκης και θα πει φταίνει οι προσφυγές. Εμείς το ξεκινήσαμε το έργο. Σας λέω να μην μου λέτε μετά, δεν σας τα έλεγα. Εγώ θα
1: υπάρχει
0: σας
1: αυτό το ενδεχόμενο. Έλεγα.
0: Υπάρχει, πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και βέβαια τα 204 ευρώ, όποιος και να είναι κυβέρνηση, εφόσον θα είναι μελέτη κατασκευή το έργο, θα φτάσουν στα 300, 350, 400, 500 αυτού και βγαίνω. Διότι πάντα όταν ένα έργο γίνεται μελέτη κατασκευή, τα έχουμε ξαναπεί, είχαμε αφιερώσει ολόκληρη εκπομπή εδώ για αυτά τα κόλπα. Αυτά που κάνουν στην Ευρώπη και στην Αμερική που το έχουν ως εξαίρεση, το να κάνουν μελέτη κατασκευή ένα έργο για λόγους ταχύτητας, ένα πολύ μεγάλο έργο για λόγους πως είχε γίνει το μετρό, ας πούμε, που χρειαζόταν να γίνει μελέτη κατασκευή, διότι τι μελέτη να κάνεις σε 9, 10, 20, 30 χιλιόμετρα, ας πούμε, μήκος. Δεν μπορείς να κάνεις μία μελέτη. Ξεκινάς, μελετάς, φτιάχνεις, διορθώνεις, βρίσκεις, κάνεις. Ναι, έτσι είχα βρεθεί τα αρχαία, καθυστερήσαμε. Μελέτη κατασκευή σε πολύ μεγάλα έργα έχει νόημα. Αλλά η μελέτη κατασκευή εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει ένας μηχανισμός αύξησης των προϋπολογισμών, διότι ξεκινάει η μελέτη κατασκευή, αρχίζει να βρίσκει θεματάκια, καθυστερεί το έργο, δεν φταίει ο εργολάβος, ζητάει μια αποζημίωση. Κάπου διάβαζα κάποιος υπολογίζει ότι περίπου 1,7 δις, δηλαδή ένα πακέτο ΔΕΘ περίπου, έχουν πάει αυτές οι υπεραξίες και οι υπεραυξήσεις των μεγάλων έργων που γίνονται με μελετοκατασκευές κλπ. Και χρειάζονται αποζημιώσεις από εργολάβους κλπ. Αυτό το έξτρα από τους προϋπολογισμούς είναι γύρω στο 1,7 δις. Με τις υγείες μας.
2: Παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη, ναι, με τη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη.
0: Έτσι. Βελτίωση καθημερινότητας του κάθε πολίτη. Διότι κάθε φορά που πληρώνεις κάποια εκατομμύρια το ως κράτος σε ποινές, σε αποζημιώσεις, σε εξτραδάκια, αυτό ουσιαστικά το πληρώνει ο πολίτης. Οπότε κάθε πολίτης έχει την αίσθηση ότι σήμερα ξόδεψα, ρε παιδάκι μου, 200 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα από την πάρτι μου, έτσι. Στο εργολάβο να έχει να φάει, πτωχός. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε να συζητήσουμε καλώς εγώ των πραγμάτων με τον Βασιλικό Καλή από την Ελλάς. Όχι αξιωματικό, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. ΘΦΜ 107,1, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

Επιστρέφουμε στον αέρα, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτη σε 2 λεπτά. 2-3 λεπτάκια θέλουμε για να έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Κόκαλη. Ο οποίος Βασίλης Κόκαλης εχθές έκανε την προσχώρηση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ανακοίνωσε την ένταξή του. Είχε παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα στη Λάρισα. Ανταποκρινόμενος στην απέτηση του Αλέξη Τσίπρα, όποιοι θέλουν να προσχωρήσουν στην Ελλάς να έχουν παραιτηθεί από τη βουλευτική, να έχουν παραδώσει την έδρα του στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε και ο ίδιος δηλαδή. Ανέβασε και στα social media μια φωτογραφία του με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα λέει, πριν 3 μήνες είχα παραδώσει την έδρα μου, είχα επισημάνει την ανάγκη για μια νέα πολιτική αρχή. Σήμερα αποφασίζω να λάβω μέρος, να συμμετάσχω στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είχαμε συνεργαστεί, λέει, με τον Αλέξη Τσίπρα σε μια ιδιαίτερη περίοδο δύσκολη για τη χώρα. Πολιτική εμπιστοσύνη, συμπόρευση, γνωρίζω τις δυνατότητές του και εμείς τις γνωρίσαμε. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Έχουμε και τη... είναι και... έχουμε, μας μαρτυράει ότι είναι και χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα. Και ασχολείται πάρα πολύ και με τα αγροτικά. Ο Βασίλης Κόκαλης, καθότι είναι και τσικλέγεται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Και τονίζει στην ανακοίνωσή του τη χθεσινή ότι προσέρχεται σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα. Βέβαια, έτσι αυτό είναι σε όλα τα κόμματα. Ξέρετε, κανείς, όλοι είναι στρατιώτες του κομμάτων. Όλοι. Όποιον και να ρωτήσεις, εγώ είμαι στρατιώτης παράταξης. Στρατιώτης του κόμματος. Εγώ είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Που έλεγε ο άλλος, δεν χρειάζεται, μην το ψάχνεις, ψάχνει ο Κατσαβουνίδης να κάνει την παρέμβαση, το παγώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μετά αρχίζουν τα όργανα, αφού πλέον έχουν μπει, έχουν, όταν το θέμα είναι πάντα αρχίζει όλοι είναι σταδίους του κόμματος μέχρι να μυριστούν την εξουσία, να ξέρετε. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, αλλά εδώ μιλάμε για τον κανόνα αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, και θα δούμε τι θα μας πει και για το rebranding. Γιατί θα ρωτήσουμε για το rebranding. Πόσο rebranding είναι αυτό, στο οποίο μαζεύονται όλοι οι παλιοί καλοί φίλοι. Το rebranding που έγκυται ακριβώς. Στο ότι έχουμε αλλάξει την ταμπέλα, από ΣΥΡΙΖΑ την κάναμε Ελλάς. Θα συζητήσουμε για το beef με το Πασόκ. Και φυσικά θα έχει την ευκαιρία να αναφέρει και δύο πράγματα σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική καθημερινότητα και τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προλαβαίνετε αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα ή κάποια ερώτηση για τον κύριο Βασιλικό Καλλιστό 2310 στο, συγγνώμη, γραπτός στο 6977 2010 70.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασιλικό Καλή, πρώην βουλευτή και ενδεχομένως ξανά βουλευτή σε λίγο καιρό, με την Ελλάς πλέον, του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Κόκαλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στο κρατές σας.
0: Λοιπόν, από χθες είστε εκ νέου κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, με άλλο brand αυτή τη φορά. Αυτό το rebranding τελικά, τι ήταν απλώς? Φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαμε σε ένα άλλο μαγαζί που λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί πάνω κάτω, αν εξαιρέσουμε κανένα δυο πρόσωπα, ας πούμε, οι ίδιοι που ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιοι είστε και εκεί στον Αλέξη Τσίπρα, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι, δεν θα συμφωνήσω, κύριε Μουσή. Να σας πω γιατί.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία των στελεχών είναι νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Και όταν λέω πλειοψηφία των στελεχών, δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm. αλλά και σε όσους έχουν στελεχώσει το κόμμα στις τοπικές συντονιστικές
0: επιτροπές. Σε οργανωτικό επιτροπές. Επίπεδο εννοείται.
1: Σε οργανωτικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και έχει, το κόμμα της Ελλάς δεν έχει, ξεκίνησε με μια άποψη και νοοτροπία, ότι όλοι ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία και γίνεται ένα πάντρεμα mm-hmm. των νέων στελεχών, δεν θα έλεγα παλαιών, ότι είναι μεγάλη στην ηλικία.
0: Τον πιο παρουτοκαπνισμένος, ας πούμε.
1: Ναι, με εμπειρία στελεχών. Ναι. Και πιστέψτε με, η αναλογία είναι πολύ περισσότερο τα νέα στελέχη.
0: Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα, κύριε Κόκαλη, αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι τα στελέχη τα πιο προβεβλημένα, και φυσικά αυτό που κοιτάει ο κόσμος είναι τα στελέχη που, αν κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς διεκδικεί στην εξουσία, θα είναι αυτοί που θα μετέχουν ενός κυβερνητικού σχήματος. Φαντάζομαι δεν θα πάρει τα νέα πρόσωπα από την τοπική Παγκρατίου, ας πούμε, για να βάλει υπουργό. Εσάς θα ψάξει.
1: Όχι. Ακούστε, υπάρχουν ήδη πρόσωπα τα οποία είναι σπανότατο επίπεδο του κόμματος και διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο. Mm-hmm. Σε αυτούς ερχόμαστε να προσθεθούμε εμείς που έχουμε μια διαδρομή, ας το πούμε, μια πολιτική ζωή
0: mm-hmm.
1: κάποιων χρόνων. Άλλος 5, άλλος 7 χρόνια, άλλος 8 maximum εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω γίνεται ένα καλό πάντρεμα.
0: Άρα λέτε ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα? Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό?
1: Αυτό αποδεικνύεται και από την ύπαρξη και από την πιθανή αυτόνομη κάθοδο, mm-hmm. εξ όσων ακούω, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Καλά, αυτό είναι στο πλαίσιο ενός, και θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό, έχουμε πλέον από τότε που βρισκόμασταν στο επίπεδο της κυβερνώσεως αριστεράς υπό τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι σήμερα, έχουμε 4-5 διασπάσεις της αριστεράς ή εκείνου του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς, και πλέον έχουμε έναν πολυκερματισμό που δεν ξέρω τελικά πόσο διαφορετικά πράγματα εκπροσωπείτε όλοι εσείς. Δηλαδή πραγματικά εκπροσωπείτε τόσο διαφορετικά πράγματα τα 4-5 κόμματα που προέκυψαν από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ακούστε, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το είπα όταν παρέδωσα την έδρα μου, κύριε mm-hmm. Μωυσή, και γι' αυτό παρέδωσα την έδρα μου, mm-hmm. δεν με εξέφραζε πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήθελα να την κρατήσω την έδρα, θεώρησα πιο έντιμη στάση να την παραδώσω.
0: Μάλιστα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπα τον Ιούλιο που παρέδωσα την έδρα, έκλεισε τον κύκλο του. Τώρα θέλουμε τουλάχιστον μια ημέρα να αναλύσουμε το γιατί και πώς.
0: Καλά, εντάξει, προφανώς δεν θα σας
1: ευχαριστήσω. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Απασχολούσε την κοινή γνώμη με το τι θα πει ο Κόκαλης, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, με δημόσιες δηλώσεις.
0: Βέβαια, για τις διασπάσεις αυτές δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να μιλάνε, να απολογούνται, αν βάλουμε συσσαγωγικά τη λέξη απολογούνται.
1: Το ζητούμενο ποιο είναι, ότι δεν υπήρχε ο αντίπαλος πόλος μια αξιόπιστη αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: είδαμε και το...
0: ναι. Τώρα υπάρχει, για να πάμε λίγο στο σήμερα, να σταματήσουμε να μιλάμε για το χθες, να το υπεραναλύουμε, να πάμε στο τώρα. Υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση? Και ποιος, και ανταγωνίζεστε λίγο με το Πασόκ για αυτή την αντιπολίτευση, και το τελευταίο επεισόδιο δεν ήταν πολύ ευχάριστο. Δεν ξέρω πόσο ωφέλησε αυτή η ιστορία με τον Θανάση τον Καρτερό.
1: Ακούστε, να σας πω ένα βασικό αξίωμα της Ελλάς για τις σχέσεις με το Πασόκ. Πιστεύουμε στο συναγωνισμό της προσφοράς των δύο κομμάτων και όχι στον ανταγωνισμό φθοράς. Ο κύριος Λιγερός ανέλαβε την ευθύνη. Υπέγραψε το άρθρο. Ο κύριος Καρτερός υπέγραψε το άρθρο, ανέλαβε την ευθύνη εξ ολοκλήρου. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να χρεώνει σε ένα κόμμα ολόκληρο και στον αρχηγό του τις δηλώσεις ενός μέλους.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω, τουλάχιστον 10 στελέχη τους τελευταίους μήνες μίλησαν άσχημα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν είπε κάτι ο Αλέξης τον Τσίπρας. Κυρία Αναστασίου, θυμάστε, απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί. Στεναχωριόμαστε όταν ακούμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αναφέρουν πολύ περισσότερο τον Αλέξη τον Τσίπρα, ναι, παρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντίπαλός μας είναι ένας. Δεν είμαστε αντίπαλοι με το ΠΑΣΟΚ. Θα κριθούμε προγραμματικά. Γι' αυτό και πιστεύουμε στο συναγωνισμό προσφορά στην κοινωνία.
0: Άμα δεν είστε αντίπαλοι με τον ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν είστε σε μια επικοινωνία για να τα
1: ψηφίσετε? Ακούστε, κάθε κόμμα έχει δικαίωμα στην αυτονομία και στην αυτοτέλεια.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος θα κρίνει το βράδυ των εκλογών και θα δώσει την κατάταξη των κομμάτων.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη περίοδο και με δεδομένα αυτά που διαδραματίζονται στο μέτωπο της οικονομίας και της καθημερινότητας, διότι αυτά είναι προφανώς τα σημαντικότερα, έτσι, βλέπουμε τι έρχεται σε ό,τι αφορά, ακούμε τι έρχεται σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τα καύσιμα, και παράλληλα βλέπουμε μία πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή την πρόταση, ας πούμε, θα μπορούσατε να τη στηρίξετε? Την πρόταση αυτή εννοώ που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για την κλιμακωτή προσαρμογή του ΦΠΑ και του φόρου κατανάλωσης ανάλογα με τα ποσοστά της ακρίβειας, με τον πληθωρισμό.
1: Καταρχήν, εμείς το έχουμε πει πρώτοι και νομίζω εκεί σχεδόν ταυτιζόμαστε, ότι πρέπει πρώτον να μειωθεί στο ελάχιστο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στα 30 λεπτά, οπωσδήποτε. Σήμερα η χώρα μας έχει το ανώτατο συντελεστή. 70 λεπτά, κύριε Μωυσή.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν, από καμία Φόντερ Λάιεν, για να μειώσει η χώρα μας το χαμηλό συντελεστή. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές προτάσεις συμπίπτουν με το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να συναγωνιζόμαστε για εφαρμόσιμες και αξιόπιστες προτάσεις. Και όχι να φτυρόμαστε. Εγώ ειλικρινά το άρθρο του κυρίου Καρτερού δεν το διάβασα. Το διάβασα εξαιτίας της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Επειδή επανέρχεστε εσείς στο θέμα του Καρτερού, ο κύριος Καρτερός παραμένει μέλος και παραμένει και ένας, εξωγνωρίζω δηλαδή, δεν ξέρω, διορθώστε με, ένας από τους στενούς συνεργάτες, επιτελικούς του Αλέξη Τσίπρα σε ιδεολογικά ζητήματα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω κατά πόσον όταν ένας...
1: Δεν είναι συνεργάτης, ήταν, ναι, στο παρελθόν.
0: Ναι, ήταν στο παρελθόν, ναι, εντάξει, και προφανώς δεν έχουν κοπεί οι αλυσίδες επικοινωνίας, δεν ξέρω αν δεν έχει τυπικό ρόλο αυτή τη στιγμή, αλλά παραμένει και μέλος. Και είναι ένα μέλος προβεβλημένο και με, αν θέλετε, και με ιδεολογικό στίγμα πάρα πολύ ισχυρό ο κ. Θανάσης Καρτερός, γιατί για πάρα πολύ καιρό εξέφραζε ιδεολογικά και εξακολουθεί να εκφράζει έναν χώρο της αριστεράς με την αυτογραφία του. Αυτό δεν επηρεάζει, δεν δημιουργεί και μια υποχρέωση μιας ηγεσίας να πάρει και μια θέση απέναντι στους τρόπους έκφρασης, όπως προφανώς θα έπρεπε να πάρει και το ΠΑΣΟΚ θέση απέναντι σε τρόπους έκφρασης έναντι του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας πες από την Κρήτη είπε ξεκάθαρα, δεν κάνει επιθέσεις σε κανέναν. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα, ένας αρθρογράφος στο παρελθόν υπήρξε συνεργάτης. Τώρα είναι μέλος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί, το άρθρο του δεν εξέφραζε τα συλλογικά όργανα της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Εξέφραζε τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος θα μας κρίνει για τις προτάσεις που προτείνουμε για τα προβλήματά του, την ακρίβεια, τον πρωτογενή τομέα, τη στέγη, για όλα αυτά. Και εδώ είμαστε για να κριθούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, και ως πολιτικό πρόσωπο και ως δικηγόρος, νομίζω έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με μια υπόθεση που έχει να κάνει με την Ευλογιά εκεί στη Μαγνησία, με κτηνοτρόφους που ζητούν αποζημιώσεις, και με ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης αυτού του θέματος στην περιοχή. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι είναι ένας πυρήνας αυτό που αφορά και άλλες περιοχές στην Ελλάδα.
1: Η διαχείριση ήταν καταστροφική από την κυβέρνηση της Ευλογιάς, και σε επίπεδο πρόληψης, αλλά και σε επίπεδο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων. Αφενός είχαμε αυτούς τους κοινοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα, και αφετέρου είχαμε και αυτούς που είναι σε καραντίνα ακόμη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούν να τα βοσκήσουν, με συνέπεια να παράγουν πολύ λιγότερο γάλα και να μην έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές. Από εκεί και πέρα, οι αποζημιώσεις ήταν πολύ μικρές και άδικες. Δηλαδή, έρχεται σήμερα το συνεργείο της κτηνιατρικής υπηρεσίας να ελέγξει τα ζώα. Βγάζει ότι είναι θετικά στην Ευλογιά. Κηρύσσεται, σφραγίζεται η κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Mm-hmm. Τα ζώα σήμερα είναι 200. Ναι. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει ότι πρέπει άμεσα να θανατώνονται εντός 48 ώρων. Περνούσε διάστημα και περνάει διάστημα ένας μήνας. Mm-hmm. Στο μήνα αυτό από τα 200 ζώα έχουν αποβιώσει τα 100.
0: Ναι.
1: Και όμως αποζημιώθηκαν μόνο τα 100, όχι τα 100 που είχαν ήδη αποβιώσει. Δηλαδή πολλές αδικίες για τις οποίες αναγκάστηκαν οι κτηνοτρόφοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Γιατί αναγκάστηκαν? Γιατί το κράτος προσπαθούσε να εξοικονομήσει δαπάνες, οι οποίες δαπάνες ήταν απολύτως νόμιμες για τους κτηνοτρόφους.
0: Με τα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης τι γίνεται, κύριε Κοκαλή? Γιατί κάποια στιγμή το είχατε σηκώσει αυτό το θέμα. Το είχατε σηκώσει τώρα αυτό το θέμα, αλλά τώρα τελευταία γενικά η αριστερά δεν πολύ μιλάει, όπως και το Πασόκ. Γιατί θα το θέσω αργότερα και στο Μιχάλη τον Κατρίνη που θα μιλήσουμε το ίδιο ερώτημα.
1: Όχι, όχι.
0: Μήπως θέμα... όλοι προσπαθούν να μην θυμώσουν τους κριτικούς?
1: Ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα. Εγώ προσωπικά έδωσα μάχη γι' αυτό. Ότι ακόμα το σκάνδαλο συνεχίζεται. Η τελευταία υπουργική απόφαση που ορίζει τον διατανομή βοσκοτόπων είναι Νοέμβριο του 2025.
0: Ναι.
1: Κύριε Μουρσή, προσέξτε. Ναι.
0: Δεν βλέπω όμως καμιά κίνηση στη Βουλή από κανέναν ή κάπου, εν πάση περιπτώσει, για να πιεστεί η κυβέρνηση ότι εξακολουθούμε να έχουμε ανύπαρκτα ζώα.
1: Και πριν 10 μέρες δημοσιεύτηκε η έκθεση της DG Agri. Η DG Agri,
0: ναι, εγώ τα ξέρω, τα είπαμε για την DG Agri και το περιεχόμενο.
1: Και έχει επιβεβαιώσει πλήρως αυτό που λέτε. Πλήρως.
0: Βέβαια, και έρχονται και 1,5 δισεκατομμύριο πρόστιμα. Τα ξέρουμε, αυτά τα έχουμε
1: πρόστιμα.
0: Πει. Αλλά το θέμα είναι ότι τα λέμε εμείς και δεν κάνει η αντιπολίτευση κινήσεις που θα έπρεπε να κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Εμείς έχουμε κάνει, είμαστε εξωκοινοβουλευτικό κόμμα προς τον παρόν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε την παρουσία στη Βουλή. Mm-hmm. Αλλά με όλες τις παρεμβάσεις μας το αναδεικνύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα.
0: Ωραία, θα έχουμε ευκαιρία και στο μέλλον. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος σας. Κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα λέμε τακτικά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσατε όσα είπε ο Βασίλης Κόκαλης. Τώρα, αν εσείς πείθεστε ότι... Εγώ προσωπικά δεν πείθομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όποια και να είναι η δικιά μου άποψη, φιλοξενήσαμε την άποψη του κ. Κόκαλη που λέει ότι όντως η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε σε διαλυματάκι για να το χωνέψουμε και επιστρέφουμε για το τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής εδώ στο Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης, Γιάννη Κατσαβουνίδη, από τις συλλογές του Φόρη Σωτηράκη, κάνε μια επιλογή και βάλε μας κάτι όμορφο να ακούσουμε.

Ο Δημήτρης εδώ μου στέλνει μήνυμα και μου λέει δεν συνεργάζονται γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν για την καρέκλα. Βρε, εμείς το ξέρουμε. Το θέμα είναι να το ομολογήσουν και οι ίδιοι.

0: Εμείς οφείλουμε να κάνουμε τα ερωτήματα. Και προσπαθούμε κάθε φορά να πάρουμε τις απαντήσεις από τους συνδεξιαζόμενους. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη για αυτά που λένε οι συνδεξιαζόμενοι. Εμείς έχουμε ευθύνη πάντα για αυτά που κάνουμε, που ρωτάμε. Όταν λοιπόν μου λέει ένας βουλευτής ή ένας, εν πάση περιπτώσει, πρώην βουλευτής και νυν στέλεχος της Ελλάς, ότι ταυτίζεται η Ελλάς με μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ, λογικό είναι το ερώτημα, γιατί δεν συνεργάζεστε. Η απάντηση είναι, είμαστε όλοι, έχουμε το δικαίωμα στην αυτονομία μας. Δεν πρόκειται κανένα να σας πει, παιδιά, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιος από τους δύο θα γίνει αρχηγός.
1: Ορίστε, καθίστε, εδώ είστε στην Προεδρική.
0: Βέβαια. Τι, έτσι είναι, άντε ελάτε, καθίστε εδώ στην Προεδρική, ας πούμε. Συνεργαζόμαστε, με ποιο κριτήριο θα συνεργαστούν? Ο ένας είναι εξωκοινοβουλευτικός, ο άλλος κοινοβουλευτικός. Ο κοινοβουλευτικός θα λέει, εγώ είμαι κοινοβουλευτικός, εγώ θα είμαι αρχηγός. Θα έρθει ο άλλος, θα πει, ναι, αλλά εγώ δεν είμαι κοινοβουλευτικός, αλλά είμαι πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα είμαι αρχηγός.
2: Ας μην το πάμε και τη συζήτηση.
0: Μα εκεί θα πάει η συζήτηση, θα γίνει κολοκυθιά. Άντε να δούμε, να αποφασίσει ο Κατσαβουνίδης. Ο Κατσαβουνίδης θα πει να κάνει μάνα και στο είπαμε το Βασίλειο.
2: Ό,τι μπαίνει, βγαίνει.
0: Ό,τι μπαίνει βγαίνει και ό,τι βγαίνει μπαίνει και ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, που έλεγε πάλι το τραγούδι. Το σίγουρο είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό, και μην νομίζετε, όλο αυτό το σκηνικό τελικά βολεύει το Μητσοτάκη, γιατί προσέξτε τι γίνεται τώρα. Αυτό το 25, το 20 που έβαλε σαν πύχη ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, 26-27%, 25, κάποτε, θυμάστε την παλιά καλή εποχή εκείνη που είχαμε ένα, ξέραμε ρε παιδάκι μου, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Ήμασταν σαν τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους. Ήταν και άλλοι κομπάρσοι, όλα τα κόμματα, αλλά βασικά αυτά τα δύο. Το 25% ήταν τραγωδία, ήταν βάραθρο για τα κόμματα εξουσίας εκείνης της εποχής. Γιατί άμα αυτός που είχε 25% σημαίνει ότι ο άλλος ήταν κοντά στους 40. Ίσως 45. Έτσι ήταν. Τώρα 25% δεν είναι βάραθρο, είναι κορυφή. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι πολύ ωραίο το 25, 26, 27, 28%, 30%. 30% με τα σημερινά δεδομένα είναι ζάχαρη.
3: Εμείς αποφασίζουμε την ανανέωση.
0: Αποφασίζουμε να ανανεώσετε τα μυαλά σας. Αποφασίζουμε να ανανεωθείτε. Να εκλαμβάνετε τα ποσοστά όπως τα βλέπουμε εμείς. Το 26%, 27%, 28%. Καταρχήν, ο Μητσοτάκης την νομιμοποίησε αυτή την κουβέντα, έτσι. Για το αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι στο 25, στο 26, στο 27, και αν το 25 είναι αλλαγή αρχηγού ή το 27 είναι παραμονή αρχηγού και πότε θα την πέσουν οι υπόλοιποι για να φύγει. Όλα αυτά τα νομιμοποίησε ο Μητσοτάκης με τον πρωτοσάλτε. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες στα γκάφα ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά την κουβέντα αυτός την νομιμοποίησε. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου. Ερχόμαστε πίσω ξανά με τραγουδάκι. Και σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε για να πάμε λίγο αργότερα και προς ΠΑΣΟΚ. Κατά τις 11 γιατάρι το είπαμε προς ΠΑΣΟΚ, παιδιά.
4: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr, η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
4: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σφραγίζεται αύριο η ιδιωτική κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Στον αέρα 27 ασθενείς. Τις προηγούμενες ημέρες 18 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε σπίτια των οικείων τους είτε σε άλλες δομές. Αναπάντητο παραμένει στο μεταξύ το υπόμνημα που έστειλαν οι συγγενείς των 27 ασθενών στο Υπουργείο Υγείας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Ημέρα αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την επιδότηση στην Αντλία και το επίδομα θέρμανσης. Μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ. Προανήγγειλε πιο ενισχυμένο εορταστικό πακέτο για τη στήριξη των καταναλωτών. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης ανηλίκων στα social media. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω του wallet, χωρίς κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Στόχος η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό. Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και επίσημα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου μετά την ίδρυση της Ελλάς. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν επειδή είπα εγώ ότι συμφώνησαν, είπε σήμερα μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον πόλεμο γελίο και ισχυρίστηκε ότι τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μόνο αυτό τον μήνα. Καταδίωξη είχαμε τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό για τη σύλληψη 25χρονου διακινητή αλλοδαπών. Ο 25χρονος Αφγανός εντοπίστηκε να κινείται στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Το γεωταχεία κινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 4 αλλοδαποί χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και ένας συνοδευόμενος ανήλικος. Ισχυρό ενδιαφέρον για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ έληξε εχθές η προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν 6 κατασκευαστικές εταιρείες.
4: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ασθενής βροχόπτωση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Άστατος καιρός αναμένεται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με νεφώσεις και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
4: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλά, και μην νομίζετε ότι είναι μόνο το θέμα αυτό του καρτερού στο Πασό και τα λοιπά. Σκοτώνονται και με τον Καμένο. Βγήκε ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος όποτε, ξέρεις, λες και περίμενε, ήταν μαζί με τον Τσίπρα. Μόλις ξέρεις του τσούνιζε ο Τσίπρας και ξαναβγήκε στην πολιτική σκηνή και είχε αναλάβει πρωτοβουλίες και πρωταγωνιστή, ας πούμε, στην πολιτική επικαιρότητα. Τσουπ! Παίζει και ο Καμένος. Που και που και. Είναι σαν να πηγαίνουν πακέτο αυτά. Δηλαδή βγαίνει ο Καμένος. Τώρα την πέφτει και πρόσεξε, την πέφτει ο Καμένος στο Πασόκ. Έχει γατζωθεί, λέει, το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω.
1: Γκριντζάρης που λένε και οι...
2: Α, θα τρελαθώ.
0: Γκριντζάρη το Πασόκ. Πρόσεξε, να τα λέμε εμείς αυτά. Γιατί και εγώ έχω ορθογραφήσει και έχω πει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το έχει πολύ το παιδί, ας πούμε, το παλικάρι. Κομματικά μπορεί να είναι πολύ ισχυρός. 50 κομματικές εκλογές να κάνει, θα τις πάρει ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ. Γιατί κατέχει το κομματικό το παιχνίδι. Έχει και τις. Έχει στήσει καλά τους στρατιώτες του κόμματος ανά την επικράτεια. Στον στενό πυρήνα του Πασόκ έχει απήγηση, αλλά δεν πολύ προς τα έξω. Δεν έχει το χάρισμα, ρε παιδάκι μου.
3: Καλή νύχτα.
0: Θα μου πεις κι άλλοι που είχαν το χάρισμα, τι καταλάβαμε. Τον είδαμε. Τους είδαμε και τους χαρισματικούς.
3: Και πώς θα λένε τέτοιο.
0: Και όπως τέτοιο, το χαρισματικό. Ξέρετε, το χαρισματικό είναι πάντα πιο γλυκό, αλλά μπορεί να πονέσει κιόλας.
1: Ας μην το πάμε και την ψήτηση.
0: Ναι, μην το πάμε αμέσως να μου την πεις. Και να ξέρετε, όλος αυτός ο χαμός, το έλεγα και λίγο νωρίτερα, τελικά βοηθάει το Μητσοτάκη. Γιατί όλος αυτός ο κατακαιρματισμός, και σκάνε και από δεξιά, ξέρεις, τα εργαλεία του κατακαιρματισμού, διότι αντιλαμβάνομαι, μιλάω κι εγώ με κόσμο έξω. Ξέρετε πόσο κόσμος είναι έξω που λέει «Άρε Κασιδιάρης που σας χρειάζεται». Δεν το λένε επειδή είναι ακροδεξιοί φασίστες οι άνθρωποι. Το λένε επειδή έχουν αγανακτήσει με τους κανόνες, τους κανόνες που ισχύουν μόνο για κάποιους και για κάποιους άλλους δεν ισχύουν ποτέ σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη δημοκρατία. Ή ισχύουν λίγο πιο εκλεπτισμένα για μερικούς και λίγο πιο άγρια για τους υπόλοιπους. Αυτά έχουν αγανακτήσει τον κόσμο, αλλά ξέρετε, αυτού του είδους οι αντισυστημικές βαλβίδες αποσυμπίεσης είναι τα καλύτερα εργαλεία του συστήματος. Να το ξέρετε όλοι εσείς εκεί έξω. Διότι όπως το έλεγα, αρθογραφούσα, το έλεγα και επιμένω ότι η καλύτερη, ότι η δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού ήταν η καλύτερη υπηρεσία που προσέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και εξακολουθεί να την προσφέρει. Ασχέτως τι θα κάνει, αν θα πάρει 2, 3, 5, 7% δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι και να πάρει η Μαρία Καριστιανού, βοηθάει το Μητσοτάκη. Τέλος. Το λέω, όποιος διαφωνεί, εδώ είμαστε στο 6977-2010-70 και στο 2310-501.000. Δέχομαι τις διαφωνίες σας. Ομοίως λοιπόν και ο Κασιδιάρης. Αυτό που έχει κάνει τώρα κόμμα, και αν τελικά περάσει αυτό το κόμμα από την... Γιατί άμα προσέξετε ποιοι παίζουν τον Κασιδιάρη, τρελά όμως, έτσι. Αυτοί που προβάλλουν τον Κασιδιάρη, προβάλλουν δημοσκοπήσεις για το πόσο ψηλά πάει ο Κασιδιάρης, είναι όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα. Και όχι απλά φιλοκυβερνητικά, φιλομητσοτακικά. Διότι η αγωνία τους είναι αυτή. Ότι και όλοι παραπέμπουν εκεί, έτσι, ότι θα κάνει ο Κασιδιάρης κόμμα, θα πάρει αυτό και θα κόψει από το Σαμαρά. Γιατί αυτή είναι η αγωνία τους. Να μην φύγει ο Σαμαράς πάνω.
3: Έσχος, αλλά αυτοί είστε.
0: Καλά, οι δεξιοί πάντα αυτοί ήμασταν. Πιο εύκολα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας παρά με τους άλλους. Γιατί θα μου πείτε εσείς οι αριστεροί στη καλύτερη. Άσε καλέ.
3: Απαράδεκτα πράγματα.
0: Λοιπόν, έτσι. Έχουμε μία τάση προς εμφύλιους εντός και εκτός εισαγωγικών σε αυτή τη χώρα. Μας αρέσει να πλακωνόμαστε. Είμαστε πολεμικός λαός, βρε παιδάκι μου. Και επειδή κανείς πλέον έχει καταλάβει, σου λέει από τότε από τους Ιταλούς που μπουκάρανε και από τους Γερμανούς που φάγανε τα μούτρα τους 5 μέρες μέχρι να καταφέρουν να μας κατακτήσουν. Γιατί μας βρήκαν κουρασμένους, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, σου λέει άσε, αυτοί πλακώνονται μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται. Άμα πάμε να τους συμπέσουμε απ' έξω, θα ενωθούν και θα βρούμε καραμπελιά. Άσε να σκοτώνονται μεταξύ τους. Μια χαρά είναι.
3: Μα πού βρισκόμαστε, στο Μεσαίωνα?
0: Μεσαίωνα, ξεμεσαίωνα, αυτή είναι η κατάσταση. Βοηθάει να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και όταν δεν μπορούμε να σκοτωθούμε δεξί με αριστερούς, σκοτωνόμαστε δεξί μεταξύ μας, ή αριστεροί μεταξύ μας. Έτσι. Ακόμα και οι κεντρώοι ψάχνουν να βρουν τρόπο να σκοτωθούν κεντρώοι με κεντρώους.
3: Καλή νύχτα.
0: Έχει βγει και το ακροκεντρώος τώρα. Ε? Δεν ακούγεται ο όρος ακροκεντρώος. Γιατί νομίζετε ότι γίνεται? Για μπορούς, οι κεντρώοι να σκοτώνονται με κάποιους μέσα από το κέντρο. Και βγαίνει μετά η κιθαρούλα, ο φλαμεγκιστής, να προσπαθήσει να ερημήσει τα πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά τα ο κατακαιρματισμός όλος αυτός ευνοεί τελικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό τι νομίζετε, γιατί γίνανε και οι μυστικές συναντήσεις του Μπεκίδη εδώ σε Θεσσαλονίκη με διάφορους? Προσπαθεί να τσιγκλήσει. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να τσιγκλήσει και μην αμφιβάλλετε καθόλου για το ποιος εργαλειοποιεί την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Την ακροδεξιά στην Ελλάδα την εργαλειοποιεί πρωτίστως αυτός που θέλει να κρατάει την ταμπέλα της κεντροδεξιάς, αδιαφορώντας για την ουσία της. Το λέω και το υπογράφω. Εν πλήρη γνώση και συνειδήση, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος εργαλειοποιεί την ακροδεξιά, ο ίδιος εργαλειοποιεί και την ακρίβεια. Και όταν μπορεί και καταφέρνει, εργαλειοποιεί και την Ελλάς, εργαλειοποιεί και τον Τσίπρα, εργαλειοποιεί και το Πασόκ, ανάλογα με το τι βολεύει κάθε φορά.
3: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Βεβαίως και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, διότι προσπαθεί πάντα να διαλέξει αντίπαλο. Το μέγαρο Μαξίμου λέμε τώρα γενικά, δεν μιλάμε μόνο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ και τα στελέχη των κομμάτων. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κατρίνη.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Χρωστάω αργότερα τραγουδάκι. Βαγγέλης Μωυσής με τα Χριστοπροφήτης. Θήτα FM 107,1. Δεν το ξεχνάει ο Κατσαβουνίδης. Το χρωστάω γιατί έχουμε στη γραμμή τον βουλευτή Ηλίας, τον Μιχάλη Κατρίνη του Πασόκ και πρώην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μωυσή, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πιεσμένος, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τα πούμε γρήγορα. Άρα προσπερνάω το θέμα αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, προφανώς δεν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, αλλά μήπως και λίγο πάμε στην ουσία της κριτικής, πως η φιλοδοξία νίκης είναι υπερφύαλη, παραμένει η φιλοδοξία νίκης στο Πασόκ, έστω και με μία ψήφο.
1: Εντάξει, εμείς δίνουμε τη μάχη της καθημερινότητας, δίνουμε τη μάχη της πολιτικής αλλαγής, γιατί ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή, έχει κουραστεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Με βάση τα σημερινά δημοσιογραφικά δεδομένα, ο στόχος πολλής άνθρωπης μπορεί σε κάποιον να φαντάζει δύσκολος, και όντως φαντάζει δύσκολος. Επίσης όμως είναι και μαχητός και εφικτός, γιατί βλέπουμε ότι κάθε μέρα η φθορά της κυβέρνησης μεγαλώνει, το κόσμο πλέον προσανατολίζεται προς μια διαφορετική κυβέρνηση, προς μια πολιτική αλλαγή. Εκεί λοιπόν το Πασόκ φιλοδοξεί να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτύπωμα που θα οδηγήσει ακόμα και στην πρώτη θέση.
0: Θα κάνω και σε εσά την ίδια ερώτηση που έκανα νωρίτερα και στον Βασίλη τον Κόκαλη, ο οποίο παρεμπιπτόντω, ο Βασίλη ο Κόκαλη, το ρώτησα για την πρόταση του Ανδρουλάκη για την αυτόματη προσαρμογή του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ στα καύσιμα και μου είπε ότι ταυτιζόμαστε. Και λέω, αφού ταυτίζεστε ρε παιδιά, γιατί δεν συνεργάζεστε. Α, λέει θέμα αυτονομία. Μήπω τελικά είναι θέμα καρέκλα, ποιο θα γίνει ο αρχηγό.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι ένα θέμα που έχει παρούση, γιατί ο άλλο το Πασόκ έχει πάρει την απόφαση.
0: Είπε κιόλας ότι το είπανε πρώτοι αυτοί.
1: Για αυτόνομη πορεία, και το Πασόκ βεβαίως θέλει αυτή να υπάρχει μια πολιτική αλλαγή και να φύγει η κυβέρνηση σημερινή. Ακριβώς για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Γιατί άμα πάρουμε μια πρώτη στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει μια πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε τον
0: Πασόκ. Ναι.
1: Εμείς υποδίνουμε τη μάχη της καθημερινότητας. Σε λίγη ώρα θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την ιδιωτικό χρέος. Έχουμε καταθέσει ήδη πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν επαγγελματίες, για τη δημόσια υγεία, για πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητας. Το Πασόκ δεν λέει απλώς τι δεν του αρέσει, ναι. Και κύριε Μωυσή τι προτείνει. Ως εκ τούτου, αυτή για μας είναι η ουσία της συζήτησης και αυτό είναι το πιο...
0: Ναι, από την Ελλάς λένε ότι το είπαν πρώτοι αυτό για την αυτόματη προσαρμογή του ειδικού φόρου κατανάλωση. Ότι το πρότειναν πρώτοι αυτοί, λέει, και ακολουθήσατε εσείς.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ σε κάποιον ανταγωνισμό προτάσεων. Εγώ θα πω ότι στην πραγματικότητα το Πασόκ προτείνει. Και η κυβέρνηση στην αρχή ενώ αποδοκιμάζει, μετά θα υιοθετεί.
0: Εφαρμόζει.
1: 120 δόσεις. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. 3 χρόνια το λέμε, 4.
0: Χωρίς τη διευκρίνηση για τα πανωτόκια όμως.
1: Εντάξει, εμείς λέγαμε 120 δόσεις που βγάζετε 100 κούρεμα. Αυτοί λέγανε, αυτά δεν γίνονται. 120 ναι. δόσεις είναι λαϊκισμός. Mm-hmm. Τώρα ξαφνικά βλέποντας ότι αυξάνεται το χρέος 10 δις σε ένα χρόνο, λένε για 120 δόσεις. Αλλά και πάλι δεν υιοθετούν την πρόταση του Πασόκ. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι προτάσεις μας έρχονται από την πραγματικότητα και δημιουργούν μια αίσθηση ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Ο κόσμος της αγοράς που ζητάει 120 δόσεις δεν είναι τυχαίο ότι το ζητάει, κύριε Μωυσή. Το ζητάει γιατί είναι η μοναδική λύση για να ανασάνει, να μπορέσει να ανασάνει. Και από όλα αυτά βλέπετε ότι η κυβέρνηση, ενώ το Πασόκ προτείνει συγκεκριμένα πράγματα, με πολύ καθυστέρηση τα υιοθετεί και τα υιοθετεί μάλιστα και χωρίς να είναι αυτά που προτείνουμε εμείς. Ναι.
0: Εν αναμονή των
1: τάσεις, ναι. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε η βούληση και τη θέληση, από εκεί πέρα
0: εν αναμονή των διεργασιών που εξελίσσονται στην Ευρώπη και των διαπραγματεύσεων για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το αν θα είναι στην οροφή και στη ρήτρα διαφυγής ή όχι αυτή η παροχή προς τους καταναλωτές, η πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου όπως την εισάγει και το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τις τελευταίες μέρες, συναντά το επιχείρημα πρώτον, συναντά δύο πράγματα. Το ένα, το επιχείρημα του Παύλου Μαρινάκη που λέει ότι κρύβεται το φόρο που θα επιβάλλεται ως αντιστάθμισμα, ένα το κρατούμενο, και το δεύτερο που συναντά αυτή η πρόταση είναι η άποψη πως τελικά δεν θα ωφελήσει τους καταναλωτές και ότι θα είναι μια προσωρινή μόνο, μπορεί να ισχύσει μόνο προσωρινά στους όρους δημοσιονομικούς της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση υιοθετεί την αγορά χρόνου, να μην είναι ημέρες, εβδομάδες και δεν ανακοινώνει τίποτα. Ακόμα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πρόταση της κυβέρνησης και για το πετρέλαιο θέρμανσης και συνολικά μια συνολική ελάφρυνση του κόστους καυσίμων. Άλλες χώρες έχουν προχωρήσει, κύριε Βαϊσέ, σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχουν προχωρήσει και σε φορολόγηση κερδών των επιχειρήσεων. Δυστυχώς βλέπουμε ότι στην Ελλάδα όλα αυτά είναι απλώς αιτήματα αντιπολίτευσης που η κυβέρνηση δεν τα συζητάει καν.
0: Κρύβεται κάποιον φόρο, πείτε μου, κρύβεται κάποιον φόρο που θα επιβάλλετε για να μειώσετε το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αν...

0: Κάμε αυτά τα, με αυτή την επιδότηση που δίνουμε στα καύσιμα, μειώνουμε το φόρο κατανάλωσης. Αυτό κάνουμε, λέει ο κ. Σιμόπουλος. Το κάναμε ήδη.
1: Μα πώς μου με τα 10 λεπτά, με τα 10 λεπτά που δίνει.
0: Και με τα 20 ή με τα 30 που θα δώσει.
1: Όταν έδωσε τα 5 λεπτά ο κ. Μητσοτάκης στη βενζίνη, ήταν η βενζίνη 1,90.
0: Ναι.
1: Και 1,80 κάτι και τώρα έχει πάει 2,25. Δηλαδή, εντάξει, κάπου πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Η αυτή τη κυβέρνηση που δεν είναι κάποια λόγια.
0: Έχω δύο ερωτησούλες ακόμα. Έχω δύο ερωτησούλες ακόμα για το πόσο γρήγορα θα σας αποδεσμεύσω. Εξαρτάται από τις δικές σας απαντήσεις. Πρώτον, μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε ποια είναι η ουσία των προτάσεων για τα κόκκινα δάνεια που ξέρω ότι είστε ως ονούπο να ανακοινώσετε.
1: Πρώτον, είναι η προστασία της κοινής κατοικίας. Είναι η ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ και στην εφορία με το κίνητρο μείωση 30% εφόσον ρυθμιστούν 120 δόσεις. Είναι η προστασία των εγκλητών και βεβαίως η προστασία της αγροτικής γης και αποκατασκευής και των στριέργων.
0: Μάλιστα, όπου υπάρχει πάρα πολύ έντονο πρόβλημα.
1: Φρένο, και να μπει και φρένο στους services και τις ασύνδεσες πρακτικές τους.
0: Ωραία. Και ένα τελευταίο ερώτημα τώρα, κύριε Καντρίνη. Ο ΠΚΠ και GD Agri, έλεγχοι για το σκάνδαλο που συνεχίζεται. Οι γεωτεχνικοί καταγγέλνουν ότι τα ανύπαρκτα ζώα στην Κρήτη ζουν και βασιλεύουν. Αγρότες από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα καταγγέλνουν ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται. Η Ευρώπη καταγγέλνει ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται. Εμείς καταγγέλνουμε ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται. Εσείς, ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει, και αυτό το ρώτησα και στον κύριο Κόκαλ, γιατί και για την Ελλάδα δεν βλέπω ιδιαίτερη πρεμούρα. Βλέπω ότι αυτό το ζήτημα το έχετε προσπεράσει σαν να είναι ένα θέμα τριών ημερών. Φοβάστε, μη θυμώσετε τους κριτικούς ψηφοφόρους από όπου εκλέγεται και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν βλέπω. Εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο ζών. Ένα σκάνδαλο που υπάρχει, που παράγει πρόβλημα, που φέρνει 1,5 δις πρόστιμα.
1: Κύριε Μασί, σύντομα το Πασόκ στο θέμα του ΠΚΠ, νομίζω ότι έδειξε τη στάση του και στην εξεταστική και όλη η ελληνική κοινωνία είδε και έβγαλε συμπεράσματα σε σχέση με τις πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των εκλεκτών της διοίκησης του ΠΚΠ και στα συνέδρια του Υπουργού να το ξαναδείξει. Άρα το Πασόκ όχι μόνο...
0: Ναι, αλλά εξεταστική πέρασε. Τώρα τι γίνεται. Το σκάνδαλο συνεχίζεται τώρα.
1: Σηκώνει το θέμα, σηκώνει και τώρα επαναπονείται ο κόσμος. Δεν μπορεί να υποβάλει δηλώσεις τότε για να πάρει τα δικαιώματα.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τους κλέφτες στην Κρήτη που δηλώνουν ανύπαρκτα ζώα. Και δεν το σηκώνει, δεν ασχολείται κανένας, ενώ το έχουν επισημάνει όλοι και ακόμα και αρμόδιες αρχές από την Ευρώπη. Και δεν ασχολείται κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Δεν καταλαβαίνω τι αναφέρεστε, κύριε Σιμόπουλο. Δεν έχει υποπέσει αντίληψη μου κάτι τέτοιο. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια λογική συγκάλυψη τέτοιου περιστατικού.
0: Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, τώρα το να βγαίνει ένα στέλεχος του Πασόκα τα πλέον προβεβλημένα και να λέει ότι δεν έχει πέσει, υποπέσει την αντίληψή του ότι συνεχίζεται το σκάνδαλο με τα ανύπαρκτα ζώα στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα. Εγώ προσωπικά έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ότι υπάρχει θέμα. Είναι δυνατόν βγαίνει ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του Πασόκ, ο Μιχάλης ο Κατρίνης, που υπήρξε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι, εξαιρετικός στέλεχος του Πασόκ, με πάρα πολύ ωραίο λόγο και πάρα πολλές σωστές παρεμβάσεις, αλλά εδώ, συγγνώμη, εδώ διακρίνω ένα, όχι προσωπικό φάουλ του κυρίου Κατρίνη, ένα κομματικό φάουλ του Πασόκ. Ξαφνικά έχει προσπεράσει το θέμα των ανύπαρκτων ζώων στην Κρήτη, γίνεται πάρτι εκεί. Γίνεται πάρτι, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε καταγγείλει, τα έχουμε πει. Δεν βλέπω και κανένα να ενοχλείται και να μας πει τι είναι αυτά που λέτε ψέματα.

0: Για να αρχίσω να βγάζω έγγραφα μετά. Με αριθμούς, με κωδικούς. Και όχι μόνο εγώ, κι άλλοι. Η μισή γεωτεχνική της Ελλάδας τα έχουν πει. Και οι επίσημοι φορείς τα έχουν πει. Ότι το σκάνδαλο με τα ζώα στην Κρήτη τα ανύπαρκτα συνεχίζεται, καλά κρατεί. Με την κοία του κυρίου Τσιάρα. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς δεν το άλλαξε. Η ΑΔΕ βγαίνει και δίνει οδηγίες ότι εκεί θα δεχόμαστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις δηλώσεις των ζώων αρκεί να είχαν δηλωθεί και πέρσι. Ναι, και πέρσι που ήταν ανύπαρκτα. Επειδή τα είχε δηλώσει ο άλλος ανύπαρκτα πέρσι, θα δεχόσαστε και φέτος, αρκεί να είχαν δηλωθεί πέρσι. Θα τα ελέγχουμε, λέει η απόφαση της ΑΔΕ, με βάση την κτηνιατρική βάση δεδομένων του κάθε νομού. Ναι, αλλά αυτά είναι κατά δήλωση των κτηνοτρόφων. Στους άλλους νομούς δεν διασταυρώνονται. Δηλαδή, αν πάει ο Κατσαβουνίδης και δηλώσει 1000 ζώα, 1000 ζώα. Αυτά είναι, κατά δήλωση Κατσαβουνίδη, 1000 ζώα, είσαι κτηνοτρόφος, σε βαφτίζω. Να μου κρατήσεις ένα για το Πάσχα.
1: Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας ειδικά.
0: Έτσι. Θα βάλουμε ο Κατσαβουνίδης, θα βάλει τα ζώα και εγώ το βοσκοτόπι. Λοιπόν, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν κάνει γαργάρα, το αντιλαμβάνεστε. Γιατί το έχουν κάνει γαργάρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Για αυτό που ρώτησα ευθέως τον Μιχάλη τον Κατρίνη και πήρα την απάντηση που ακούσατε. Ότι δεν έχουν αντιληφθεί το θέμα. Διότι δεν θέλουν να θυμώσουν τους κριτικούς ψηφοφόρους. Παίζετε παιχνίδι εκεί πέρα. Παίζετε παιχνίδι. Με ποια μούτρα θα κυκλοφορήσει ο Ανδρουλάκης μετά στην Κρήτη? Άμα σβήσουνε. Σου λέει, άμα μας σβήσεις εμάς από την εκλογική κατάλογη, θα σε σβήσουμε κι εμείς από τα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, χωνέψτε τι υπόθηκε, ότι δεν έχουμε καταλάβει τι ανύπαρκτα ζώα υπάρχουν στην Κρήτη. Πάμε σε διαλυματάκι, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

7,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το αντιλαμβάνεστε εσείς εκεί έξω, αλλά νομίζω ότι ήδη θα έχουμε αντιδράσεις για αυτό το «δεν υπέψεις την αντίληψή μας» το θέμα, διότι η γεωτεχνική ήδη μου στέλνει μηνύματα, είναι στα κάγκελα. Τι τα πειλέ, εμείς έχουμε ενημερώσει όλα τα κόμματα πολλαπλώς για το θέμα με τα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης. Yeah. Αυτά μου λένε οι γεωτεχνικοί εμένα. Ότι τα κόμματα είναι πλήρως ενημερωμένα. Και τώρα δεν υπέβησε στην αντίληψη του Πασόκ. Επειδή ο Ανδρουλάκης δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει στην Κρήτη. Θα τον βλέπουν και θα λένε ότι μάσερα. Το ξέρετε το ανέκδοτο, ε? Αδερφέ, να μου δώσει τη μάχαιρα, να σε δώσω ένα ρολόι. Κι άμα με πει κανένας μπορεί τίποτα για τη γυναίκα μου, θα το πω, είναι 8 και 4.
1: Τάλε κουάλε είναι η πολιτική τους.
0: Τάλε κουάλε. Και η Ελλάς και το Πασόκ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί για να λέμε και τα της αντιπολίτευσης, έτσι. Τόσο καιρό με ακούτε, κράζω κυβέρνηση, δεν έχω θέμα. Εδώ είναι η εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο. Τα Μπράβο τα λέμε, τα Θάβο τα λέμε. Τώρα είναι η σειρά της αντιπολίτευσης. Ειδικά στο θέμα του ΠΚΠ, μετά την εξεταστική, που και εκεί έγινε ένα σοου χωρίς να βγουν η ουσία των πραγμάτων, χωρίς να βγει η ουσία των πραγμάτων, έτσι. Λοιπόν, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν τρελές γαργάρες στο θέμα του ΠΚΠ. Το καταγγέλλω επώνυμα, Βαγγέλης Μωυσής, εδώ στο ΘΦΜ. Και είμαι πρόθυμος να δεχτώ οποιαδήποτε αντίθετη άποψη. Όποιον θέλει, ορίστε, το τηλέφωνο είναι 2310 50 000. Και 6977 20 10 70 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Όποιος διαφωνεί, εδώ είμαστε. Παρέχουμε όλο τον χρόνο και όλο τον χώρο στην αντίθετη άποψη. Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή διαγωνίζεται για την ψήφο των κριτικών. Έτσι. Πώς δεν θα στενοχωρήσουν την Κρήτη. Και να ξέρετε, όλες αυτές οι τεράστιες επιδοτήσεις που χάνονται σε ένα πίθο των Δαναϊδών που πέφτει εκεί πέρα σε ένα πιθάρι άπατο στην Κρήτη. Μιλάμε για εκατομμύρια, για δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Έχουν φύγει στην Κρήτη τζάμπα και βέρεσε, χωρίς να δικαιούται η περιφέρεια. Και δεν μου φταίνει η κριτική, το έχω ξαναπεί. Οι απατεώνες μου φτάνε. Τυχαίνει αυτή τη στιγμή η μηχανή να έγινε με τις ευλογίες του Μεγάλου Μαξίμου. 1000% δεν γίνονται αυτά τα πράγματα χωρίς και οι νόμοι που βγήκαν για να εξυπηρετήσουν όλη αυτή τη μεταφορά κονδυλίων στην Κρήτη. Δεν γίνονται χωρίς τη γνώση της πολιτικής εξουσίας. Το λέω εγνώση των συνεπειών του νόμου. Τα έχω γράψει στα πρωτοσέλιδα σε Θεσσαλονίκη. Το έχω φωνάξει 100 φορές εδώ στο ΘΦΜ. Και θα συνεχίζω να το φωνάζω. Το μεγάλο σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι αυτά που φαγώθηκαν ή ανακατευθύνθηκαν, για να το πω καλύτερα, δια νόμου. Με υπογραφές υπουργικές. Και δεν έχω θέμα, λέω και τα ονοματάκια. Λιβανός, Κρέκας. Καλά, δεν μιλάμε για Αυγενά και Βορύδη. Η μεγάλη οικία ήταν Λιβανός. Λοιπόν, αλλά το τραγικό, το μεγάλο τραγικό είναι ότι το κάνει γαργάρα το θέμα και η αντιπολίτευση. Και μην ακούω για την εξεταστική. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κωμωδία από αυτή την εξεταστική που έγινε για το θέμα του ΠΚΠ στην Ελληνική Βουλή.
2: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.
0: Και να έλεγες κάτι, μην ανησυχείς, το βρόντο θα έπαιρνα, για αδερφέ. Δεν θα το θυμόταν κανείς σήμερα. Μόνο εμείς οι γραφικοί που φωνάζουμε ακόμα, που μιλάμε για το σκάνδαλο που συνεχίζεται, και δεν μας δίνουν και πάρα πολύ σημασία. Και θα μου πεις, λογικό, αδερφούλη, εδώ τώρα κι εγώ είμαστε και για ο πισινός μας, πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Ξαναλέω, αυτά τα δις που πήγαν στην Κρήτη φύγανε πρωτίστως από τους βορειοελλαδίτες κτηνοτρόφους και αγρότες. Για να πάρει αυτά τα δις, δεν είναι ότι κάποιος έπαιρνε 50.000 αντί να πάρει 10, και αυτά τα 40.000 τα επιπλέον φεύγανε από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που είναι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ή σε άλλες περιοχές. Αυτός που είναι παραγωγικοί, αυτούς που δουλεύουν και προσπαθούν να σταθούν. Από αυτούς λείψαν αυτά τα λεφτά. Κάποιος που έπρεπε να πάρει 10 πήρε 5. Κάποιος που έπρεπε να πάρει 20 πήρε 10. Για να πάρει αυτά στην Κρήτη. Και κατά τα άλλα δεν έχει αντιληφθεί κανένας σε αυτό το πολιτικό σύστημα τι γίνεται σε αυτή την ιστορία.

Κατά τα άλλα, ασχολούμαστε, είπαμε, με το τι γίνεται, με τα καύσιμα, πώς θα βγάλουμε το μήνα, πού πάνε τα ξύλα. Ακόμα και τα ξύλα έχουν φύγει, έτσι, τρελά. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, πριν κάνα χρόνο, πριν δύο χρόνια θυμάμαι, το ήταν γύρω στα 90-85 ευρώ το κυβικό με το σάκο του μαζί μέσα, ε. Στα φέρνα τα ξύλα. Με το σάκο στα φέρνα. Τώρα έχει πάει στα 120, 130. Όχι, λάθος. Στα 110, 120, 130 έχει πάει ο άλλος, ο μεγάλος ο σάκος. Με το 1,4 κυβικό. Αλλά κρύβηκαν και τα ξύλα, μην νομίζετε.

0: Στην Σύνοδο Κορυφής δίνεται η μάχη της ευελιξίας. Είπαμε, έχουμε φάει πόρτα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο προς το παρόν. Ήδη από την περασμένη Πέμπτη, από τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον Βάλτης Ντομπρόφσκης. Διότι, όπως αναγνώρισε και ο Έλλην Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ναι μεν, πολύ ωραία, θέλουμε, λέει, να βοηθήσουμε τους καταναλωτές και να βάλουμε και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη ρήτρα διαφυγής, αλλά να, δεν γίνεται να πάρουμε οριζόντια μέτρα τώρα τόσα πολλά. Πρέπει να προσέχουμε και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Φυσικά, η δημοσιονομική πειθαρχία δεν τίθεται σε κίνδυνο όταν μπαίνουν στη ρήτρα διαφυγής το 1 δις ευρώ που θα μοιραστούν 4 εταιρείες για να κάνουν έργα πράσινης ενέργειας. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε λίγο τις προτεραιότητες σε αυτή την Ευρώπη των Ντομπρόφσκηδων, Προβόσκηδων, Πιερακάκηδων, Φοντερλαϊνάδων, που θέλει να πάει και ο Μητσοτάκης εκεί να λάβει ρόλο.
1: Μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Γι' αυτό ακούν τα παράπονα του κόσμου στην Ελλάδα και λέει φέρτε τον και στην Ευρώπη. Έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι παραγωγικός.
1: Δεν έκανα λάθος, μετέφερα τις πληροφορίες που είχα.
0: Βεβαίως, και θα έχουμε παράπονα να συζητάμε, διότι αυτό το κάνει η Ευρώπη. Θέλει να μελετάει τα παράπονα του κόσμου. Νομίζω ότι κάνουν κάτι διαφορετικό στην Ευρώπη, δηλαδή. Δεν ξέρεις έτσι πώς έχει γίνει η κατάσταση. Μελετάνε τα παράπονα του κόσμου. Απλά τα μελετάνε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ρε παιδάκι μου, όλη την Ευρώπη. Και προσπαθούν να συγκεράσουν. Δηλαδή, παίρνουν τα παράπονα του Σουηδού, παίρνουν και τα παράπονα του Έλληνα. Έτσι, και σου λέει ποια είναι πιο βαριά. Να τα βάλουμε μαζί στο blender, να δούμε τι χρώμα παράπονα θα βγάλουμε. Δηλαδή, άμα είναι πράσινα τα παράπονα του Σουηδού και ροζ τα παράπονα του Έλληνα, να δούμε τι χρώμα θα βγει. Άμα φαίνει πιο πολύ σκούρο στο πράσινο, θα ικανοποιήσουμε πρώτα του Σουηδού. Λοιπόν, η διαπραγμάτευση διεξάγεται στην Ευρώπη. Είναι σκληρή, έχει θέσει παρόμοιο ζήτημα για δημοσιονομική ευελιξία, για μείωση περαιτέρω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η Ιταλία, η οποία έχει κάνει ήδη μία χρήση, έτσι. Και θα γίνεται μετά η κουβέντα για το αν καταφέρουμε να περάσουμε αυτή την υπεραπόδοση του ΦΠΑ ως έξτρα δημοσιονομικό χώρο και να δώσουμε την έγκριση την προσωρινή του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τη μείωση. Διότι καταλαβαίνετε, δηλαδή, μιλάμε για ακρίβεια, μιλάνε οι άλλοι για ακρίβεια, μιλάμε και εμείς. Μιλάμε εμείς για ακρίβεια, μιλάνε και οι άλλοι. Δηλαδή έκανε ο λόγος, προσέξτε, είχε πάει, παιδιά, ήταν ακριβά στην Αμερική το πετρέλαιο και έκανε συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν και έφερε τα πάνω κάτω στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Γιατί έκανε κουβέντα με τον Πούτιν να ρίξει 3-3,5 εκατομμύρια βαρέλια φυσικό αέριο και πετρέλαιο, δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί, λέει, είχε πάει πολύ ακριβό το πετρέλαιο στην Αμερική, το λίτρο, 1,5 ευρώ. Με δικά μας τέτοια. 1,5 ευρώ. Τι λες, βρε μπαγλαμά.
2: Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Είναι για καλό, διότι μας δείχνει πόσο μπαγλαμάδες είμαστε εμείς. Δηλαδή είναι ακριβό το πετρέλαιο, 1,5 ευρώ το λίτρο στην Αμερική, που παίρνουν τι μισθούς παίρνουν. Καλά, εκεί πέρα είναι και το χάσμα φτωχών πλουσίων, είναι άστα να πάνε, να μην το πιάσουμε. Αλλά και εδώ πλέον το πρότυπό μας είναι εκεί, να φτάσουμε σε την Αμερική να είμαστε. Να είναι οι πλούσιοι ζάμπλουτοι και οι φτωχοί πανφτωχοί. Τι πρέπει να γίνει. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Αρχίζουμε να κοιμόμαστε κάτω από γέφυρες. Να μαζευτούμε καμιά πενταριά, να πάρουμε 5 sleeping bag, να πάμε να κάνουμε μια συμβολική, αντί να κάνουμε καθιστική διαμαρτυρία έξω του Υπουργείου, να πάμε να κάνουμε ένα συμβολικό ύπνο, ρε παιδάκι μου, έναν ύπνο διαμαρτυρίας κάτω από μια γέφυρα. Θα μας φτιάξουν τόσες με το flyover τώρα. Να πάμε να διαλέξουμε εκεί μια γέφυρα, να πάμε να κοιμηθούμε από κάτω, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
3: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι.
0: Τι νύχτα με φεγγάρι, ποια νύχτα με φεγγάρι. Άντε τώρα, μην πω πάλι την καταληξία τώρα. Καταλαβαίνετε ποια είναι η σύγκριση. Έκανε ολόκληρη συμφωνία με τον Πούτιν, ρε παιδιά, ο Τραμπ, επειδή πήγε 1,5 ευρώ σε αναλογία η τιμή του λίτρου στην Αμερική. Εμείς εδώ που το πληρώνουμε κοντεύουμε 2,20. 2. Θα φτάσει 2,50 σε λίγο. Είχαμε πιο έξυπνο, δεν θυμάμαι, που είχε πει ότι άμα δεν πάει στα 5-6 ευρώ δεν είναι ακρίβεια. Καταλαβαίνετε. Και καλώς γίνονται αυτά τα πράγματα για να καταλάβουν, να καταλάβετε όλοι πόσο θύματα είμαστε.
3: Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι τα βγάζω εύκολα.
0: Καλά, τώρα με τσιγκλάς, με βιδώνεις. Τώρα με βιδώνεις τώρα, όμως με βιδώνεις με αυτά που μου βάζεις. Πού το βρήκες αυτό? Με τον τύπο που έλεγε δεν σου δίνω 2.000 τα φας. Λοιπόν, αχ, καημένε μου Αλέξη, στην τρόχλη που μένει στο Σούνιο με τα 500 ευρώ. Κανονικά έπρεπε να σου δίνουν επίδομα. Πάμε σε διάλειμμα γιατί με σύγχυσες και επιστρέφουμε εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1, παρέα με τον Γιάννη Κατσαβουνίδη, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, σε λίγα λεπτά.

Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Ηρέμησα λίγο μετά από αυτό που μου έκανε. Βαγγέλης μου, εσύ στο μικρόφωνο. Μετά Χριστόν Προφήτης.

0: Σε άλλα νέα της ημέρας και θέματα της ημέρας, έχουμε τέχνη και πολιτισμό, έχουμε πολιτικές μάλλον διεργασίες και κόντρες και παραδοξότητες πάντα γύρω από τον πολιτισμό. Ξέρετε, ο πολιτισμός προσφέρει πάντα, είναι από τα καλύτερα πεδία ιδεολογικής αντιπαράθεσης και ιδεολογικής ανάδειξης της πολιτικής νοοτροπίας. Τι θέλω να πω? Το πόσο σφιοκάμπτης είσαι, βρε αδερφέ. Βγαίνει, ας πούμε, η Μενδώνη ή η κυρία Υπουργός Πολιτισμού και λέει ότι θέλω να κάνω μία εκδήλωση. Ωραία. Θα κάνω, λέει, μία εκδήλωση για την αρχαιολογία στην κατοχή. Πολύ όμορφο. Προγραμματίζεται ανήμερα της 80ης επετείου η εκδήλωση από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Πολύ ωραίος εδώ. Και μου φτιάχνει μία αφίσα η οποία απεικονίζει τη ναζιστική της βάστικα στον Παρθενώνα να κυματίζει. Έτσι, ήτανε προγλέζου, ας πούμε.
1: Πώς το έπεσε αυτό, Ευαγγέλη?
0: Ναι, ναι. Κυμάτιζε στην αφίσα της Μενδώνη. Η σβάστικα κυμάτιζε στον Παρθενώνα. Και φυσικά έπρεξαν αντιδράσεις και αφαιρέθηκε η σβάστικα με τον Παρθενώνα από την αφίσα. Της εκδήλωσης. Βέβαια, η εκδήλωση δεν άλλαξε. Και γίνεται, λέει, και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού να εγκαινιαστεί ταυτόχρονα και μία έκθεση, η οποία έκθεση θα λέγεται πώς, προσέξτε, διαιρεμένο παρελθόν.
1: Ωραία.
0: Ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς. Δεν ξέρω γερμανικά, λέει εδώ «Γκετάλτε Βεργκανγκενχάιτ». Βεργκανγκενχάιτ. Το κατάφερα. Αχτούν. Λοιπόν, διαιρεμένο παρελθόν λέγεται «Ελληνογερμανικές σχέσεις σκοτεινούς καιρούς». Παιδιά, δεν ήταν διαιρεμένο παρελθόν. Πόλεμο είχαμε. Κατοχή. Τι θα πει διαιρεμένο παρελθόν? Αυτό είναι για τη Μενδώνη η σχέση, η ιστορική μας, η αποτίμηση εκείνης περίοδου, δηλαδή είναι τι, ότι είχαμε διαιρεμένο παρελθόν? Τι θα πει διαιρεμένο παρελθόν? Χωράφια είχαμε τέτοιο? Είχαμε χωρισμό στα χωράφια, ας πούμε, ποιος παίρνει τι? Ζώα ανταλλάζαμε? Τι ακριβώς ήτανε? Δεν ήταν γερμανική κατοχή στην Ελλάδα? Ναζιστική κατοχή στην Ελλάδα? Να το δεχτώ το ένα ή το άλλο. Το διαιρεμένο παρελθόν, τι απλά, ήμασταν διαιρεμένοι? Είχαμε μαλώσει λίγο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τους Γερμανούς, κατά την κυρία Μενδώνη, δεν είχε γίνει τίποτα, παιδιά. Δεν πάθαμε και τίποτα. Είχαμε μαλώσει λίγο. Είχαμε ένα μπιφ. Μπιφ, μπιφχάγκεν, μπιφτέκεν, όπως το θέλετε. Και τώρα, λέει, κάνουμε μία, έτσι, έκθεση «Divided Past», διαιρεμένο παρελθόν, «Greek-German Relations in Dark Times». Dark είναι το δωμάτιο και δεν βλέπουμε την τύφλα μας. Καταλάβατε? Παιδιά, μην τους γλύφετε τόσο τους Γερμανούς. Εκεί είναι, δεν φεύγουνε. Χρωστάμε ακόμα. Θα μείνουν εδώ να πάρουν τα λεφτά. Δεν περιμένουν, δεν φεύγουν αυτοί. Μας χρωστάνε και αυτοί, βέβαια, κάτι γερμανικές αποζημιώσεις. Άρα δεν βαριέσαι τώρα. Είμαστε ευγενικοί εμείς. Δεν είναι αποζημιώσεις. Ναι, βέβαια, τώρα είναι διαιρεμένο παρελθόν τώρα αυτό. Εδώ τώρα πάμε να τα συνενώσουμε τώρα, να καθαρίσουμε εδώ. Καθαρίσουμε Τσαβουνίδης. Και εξακολουθεί, λοιπόν, αυτή η εκδήλωση και αυτή η έκθεση με αυτόν τον τίτλο. Αρχαιολογία στην κατοχή, Έφυγε η σβάστικα, παραμένει το διαιρεμένο παρελθόν για την έκθεση την παράλληλη. Αυτά η κυρία Μενδώνη. Με το ωραίο κούρεμα αυτό με το look των 70's. Δεν θέλω, θα μου λέτε μετά, άμα δεν θα δεν συνεχίζω τα σχόλια αυτά, γιατί πρώτον δεν είναι του χαρακτήρας μου. Δεύτερον, μετά θα μου ζητάτε να σχολιάσω και το GNTM. Και δεν μπορώ. Δεν το έχω με τίποτα.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αλλάζει, έρχεται και νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να γνωρίζετε. Έρχεται του Υπουργείου Περιβάλλοντος καινούριο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα. Διευρύνονται οι εξαιρέσεις για την κατηγορία 5. Απλοποιούνται συνενώσεις γειτονικών ιδιοκτησιών, αλλάζει το καθεστώς των εργασιών μικρής κλίμακας. Δίνονται fast track, φυσικά κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομοσχέδιο δεν θα υπήρχε κάτι fast track. Αδειοδοτήσεις για τη μετεγκατάσταση από τον ημιτό των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων στην πολυδομική νομοθεσία. Θυμίζω ότι πριν λίγο καιρό είχαμε τον κώδικα χωροταξίας. Και τώρα, από τότε που βγήκε ο κώδικας χωροταξίας, παιδιά, έχουν γίνει 500 αλλαγές. Τον έχουν κάνει σουρωτήρι, ελβετικό τυρί τον έχουν κάνει, τον κώδικα χωροταξίας που ψηφίσανε πριν μερικούς μήνες.
1: Τελείωσε.
0: Είχε και το όνομα του Νίκου του Ταγαρά. Του Μακαρίτη. Του ανθρώπου πίσω από τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Έγινε η χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών και από τότε που έγινε τις έχουν αλλάξει τα φώτα. Όχι τροπολογίες, όχι αλλαγές, όχι εγκύκλοι, όχι παραεγκύκλοι. Έχουν χάσει την μπάλα, μηχανικοί, κτηματολόγοι, μπουρδολόγοι και δεν συμμαζεύεται. Ανανέουμε το ραντεβού για αύριο με περισσότερα μπράβο και θαύω εδώ στο Μεταχριστόν Προφήτη, στην εκπομπή του Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής σας αποχαιρετάει. Το γκόγκ το ακούσατε, είναι ο Γιάννης Κατσαβουνίδης που σας λέει γεια, αλλά θα μείνει εδώ. Θα μείνει στα ντραμς, γιατί συνεχίζει σε λίγη ώρα με Βασιλική Πολιτού και με Λόγια Απλά. Εμείς με τα σύνθετα την κάνουμε σιγά σιγά με ελαφρά πετυματάκια. Δίνουμε σκυτάλι στην Χριστίνα Στεφανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Ραντεβού tomorrow 10 το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
5: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που χτυπά από σήμερα τη χώρα. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Αναμένονται έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη που θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Πορτοκαλί προειδοποίηση στη Χαλκιδική όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα. Σφραγίζεται αύριο η ιδιωτική κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Στον αέρα 27 ασθενείς. Τις προηγούμενες ημέρες 18 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε στα σπίτια των οικείων τους είτε σε άλλες δομές. Αναπάντητο παραμένει στο μεταξύ το υπόμνημα που έστειλαν οι συγγενείς των ασθενών στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας να ληφθεί μέρημνα για τη μεταφορά τους. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Στην υπόθεση της Μαρφίν, ενώπιον ανακρίτριας βρέθηκαν σήμερα το πρωί οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Η 46χρονη κάτοικος της Βρετανίας και οι δύο 42χρονοι απολογούνται εκ νέου μετά τα νέα αδικήματα που τους αποδόθηκαν. Ημέρα αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την επιδότηση στην Αντλία και το επίδομα θέρμανσης. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω του wallet χωρίς κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων. Στόχος η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό. Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και επίσημα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου μετά την ίδρυση της Ελλάς. Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν επειδή είπα εγώ ότι συμφώνησαν, είπε σήμερα μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίσε τον πόλεμο γελίο και ισχυρίστηκε ότι τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μόνο αυτόν το μήνα. Καταδίωξη τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό για τη σύλληψη διακινητή αλλοδαπών. Ο 25χρονος Αυγανός εντοπίστηκε να κινείται στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Το γεωταχεία κινητοποιήθηκε στο ύψος των διοδίων ανάληψης και ο οδηγός συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 4 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας συνοδευόμενος ανήλικος. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από τη Θεσσαλονίκη. Ο ανηλίκος αιγυπτιακής καταγωγής εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Περαίας. Το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε μίσιν αλέρτ για την εξαφάνισή του. Περισσότερα στο thetanews.gr.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: ασθενής βροχόπτωση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Άστατος καιρός αναμένεται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με νεφώσεις και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
5: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Έχουμε και τον Γιάννη Κατσαβουνίδη που είναι στα ντεξ και στα drums. Και το drums μου αρέσει, Γιάννη, που φροντίζει για τη δικιά μου ακοή αλλά και ακουστική. Μου λέει: θα κουφαθείς, παιδί μου, τόσο δυνατά. Η μοναδική μου που τα έχω στα τέρματα σχεδόν. Τα ακούω όλα στερεοφωνικά. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε στον Θήτο FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου μέχρι και τις 2. Μέχρι τις 2, γιατί 2 και μετά συνεχίζει ο Βασίλης και Χαγιάς. Μέχρι τις 2 θα κάνουμε παρέα, θα διατρέξουμε την επικαιρότητα και θα δούμε και θα μιλήσουμε και για τις ανακοινώσεις που περιμένουμε αύριο, για την εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και για το πώς η ακρίβεια εξανεμίζει και εξαφανίζει και εξαϊλώνει τις όποιες αυξήσεις έχουν γίνει με τους συνταξιούχους, στους συνταξιούχους και στους υπολείπους εργαζομένους. Θα είναι κοντά μας ο εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, μετά τις 12.30. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον Σταύρο Λιγερό, τον πολυπυρό δημοσιογράφο, διευθυντή του slpress.gr, για το όσα γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά και για την πολιτική σκηνή, που είναι και αυτή ολίγον τύρευστη, αλλά νομίζω ότι σχηματοποιείται. Και αργότερα με τον κύριο Πετράκο, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας, για να δούμε για αυτή την έκθεση που κάνει η Γερμανία υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με αυτήν την ωραιότατη σβάστιγκα, την σημαία την ναζιστική, έτσι όπως απεικονίζεται. Αληθινή είναι? Κάποιοι νόμιζαν ότι είναι προϊόν, ας πούμε, AI, τεχνητής νοημοσύνης που το έβαλαν. Όχι. Αλλά είναι δυνατόν να ξεκινούν και να γίνονται τα εγγένεια αυτής της έκθεσης για τον ελληνογερμανικό διάλογο και τον διαιρεμένο διάλογο? Ακούστε, ακούστε. Άκουσον. Είναι θέμα διαίρεσης δηλαδή αυτό που έγινε στην χώρα μας και ακόμα δεν μπορούμε να συνέλθουμε και σήμερα με 600.000 νεκρών και όχι μόνο, πέρα από τα όσα μας οφείλουν οι Γερμανοί. Οπότε θα πάμε και εκεί, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Σας μιλάω τώρα γιατί είμαι ο θηλυκός Φίλντεφερ. Δεν ξέρω αν είναι προϊόν αυθυποβολής, επειδή στο παρελθόν όταν ήμουν πιο μικρή διάβαζα Λούκι Λουκ. Δηλαδή ο Φίλντεφερ, τώρα ο θεριστής. Ο θεριστής επειδή πυροβολούσε κι αυτός. Όχι ότι πυροβολώ, μην μου έρθει κανένας πολιτσμάνος έξω από το στούντιο, αλλά ήταν, ας πούμε, ένας εκτός νόμου τύπος τον οποίο κυνηγούσε ο Λούκι Λουκ. Αλλά είχε το εξής μείον, την εξής αδυναμία, ότι ήταν εξαιρετικά προληπτικός άνθρωπος. Οπότε όταν έβλεπε μαύρη γάτα ανατρίγιαζε και ήταν έτσι ψηλός και στεγνός και σηκωνόταν στη μύτη από το δάχτυλό του. Δεν περνούσε ποτέ κάτω από σκάλα. Εγώ να περάσω κάτω από σκάλα, Γιάννη, ούτε καν αν κατά διάνοια και από σκαλοσιά περάσω, θα ξαναγυρίσω πίσω για να πάω στον δρόμο. Θα κινδυνεύω να με πατήσουν τα αυτοκίνητα και πολλά πολλά ακόμα. Αν και το καλό είναι να απελευθερωνόμαστε από όποιες προκαταλήψεις ή προλήψεις έχουμε για να ζούμε λίγο πιο ευχάριστα. Η μέρα μας είναι έτσι συννεφιασμένη. Τώρα σταμάτησε να βρέχει. Όχι ότι έβρεχε δυνατά, είναι αυτό που σε φτύνει ο καιρός και λέει φτούσου να μη σε βασκάνω. Αυτό έχουμε και σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Μπορεί λίγο αργότερα να πιάσει πιο δυνατή βροχή, αλλά είναι μια μέρα που θέλεις να καθίσεις σπίτι, αν δεν δουλεύεις, που όλοι δουλεύουμε εδώ, δουλεύουμε 13 ώρα, αν δεν δουλεύεις καλό είναι να κοιτάς έξω από το παράθυρό σου τη θέα, αν είσαι και σε ρετήρια ακόμα καλύτερα, πόσοι ζουν σε ρετήρια, άλλο ζήτημα και αυτό. Αν έχεις επίσης ένα τζάκι να το ανάψεις, θα σκάσεις, θα σκάσεις, δεν πειράζει. Τώρα βγάζει κρύο σε σχέση με χθες, είμαστε 5 βαθμούς κάτω, Γιάννη, δεν είναι παίξε-γέλασε κατάσταση. Και είναι επίσης μία μέρα που αν επίσης έχεις το χρόνο μπορείς να κοιμηθείς. Και ακούω χθες τη Μαρούλα, τη Μαλιαχώβα, να λέει για κάτι περίεργα, λέει, επαγγέλματα που πληρώνονται. Και λέει το ένα το άλλο, να πας σε ένα έρημο νησί, ας πούμε, για ένα χρόνο και θα πάρεις πόσες χιλιάδες δολάρια. Το ακούω. Αλλά δεν της άρεσαν τα καλύτερα επαγγέλματα που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν και θα δηλώσω συμμετοχή. Σου λέει υπάρχει ένα επάγγελμα όπου σε προσλαμβάνουν για να δοκιμάζεις κρεβάτια. Όχι, αυτό δεν ακούστηκε καλά. Να δοκιμάζεις, εννοώ, όχι να περνάς. Α, περνάς από κρεβάτια είναι το πονηρό και το πρόστιχο. Να δοκιμάζεις στρώματα, να κοιμάσαι πάνω σε αυτά και μετά να λες που έκανα τον καλύτερο ύπνο. Υπάρχει καλύτερο επάγγελμα από αυτό? Και να πληρώνεσαι. Τι άλλο να ζητήσουμε από αυτή τη ζωή? Ποιος το κάνει αυτό το επάγγελμα? Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας στον Θήτα FM, στο Viber του σταθμού 6977-201-070. Περνάμε στο πρώτο μας, στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

δεν έχεις το Θεό σου, Γιάννη. Πραγματικά και εγώ σ' αγαπώ. Thriller από Michael Jackson. Ένας από τους εμβληματικότερους καλλιτέχνες, νομίζω ο μεγαλύτερος που έχει περάσει, παρότι σε φωνή έχω ιδιαίτερη αδυναμία στην Whitney Houston, αλλά συνολικά ο Michael Jackson είναι σε άλλο επίπεδο και μουσικά, καλλιτεχνικά, σκηνοθετικά, χορευτικά ακόμα δε περισσότερο. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ακόμα και τώρα να παρακολουθήσουμε βίντεο, σας λέω εγώ με καθυστέρηση. Πάλι είναι μέσα στο ρυθμό. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κι όμως το κατάφερνε. Είχε τέτοια δεξιοτεχνία στην κίνηση και στην απόδοση σωματικά αλλά και ψυχολογικά του τραγουδιού. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι με ποιος ήταν ο άλλο, Φρέντ Αστέρ. Νομίζω ο Τζάκσον ακόμα καλύτερος. Ακόμα καλύτερος. Λοιπόν, έχουμε τώρα τα δικά μας, γιατί είδατε από εκεί που έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι μας προβληματίζουν αυτά που ακούμε για την Κίμπερλι και ήταν πάντα ευχάριστη, αλλά προβληματίζομαι από χθες. Τώρα λέει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, εξετάζουμε την αποπομπή της. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από λίγο ενημερώθηκα και εγώ ότι έχουμε αρκετούς έτσι διακεκριμένους ανθρώπους της ελληνικής πολιτείας, είτε νομικούς, είτε δημοσιογράφους, είτε καθηγητές πανεπιστημίου, είτε φιλολόγους, είτε ειδικούς δικαστικούς πραγματογνώμονες, είτε ψαράδες, είτε κοινωνικούς λειτουργούς, είτε τραγουδοποιούς, είτε διδάκτορες πολιτικής επιστήμης, διεθνών σχέσεων, που συνυπογράφουν. Αυτή είναι άλλη διακήρυξη. Πώς ήταν πριν από 2 χρόνια που ήταν τον 90 για την επάνωδο Σαμαρά Καραμαλή, τώρα είναι για άλλο πράγμα, όχι από τους ίδιους. Μπορεί και ορισμένοι να μετέχουν σε αυτό για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Υπό το βάρος, λέει, των συσσωρευμένων σκανδάλων και εξελίξεων, αποτελεί μονόδρομο η ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αχ, την καημένη την Κίμπερλι, την έφαγα κι εγώ. Το είδα κατευθείαν, το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, λέω τα πράγματα σκουραίνουν από τη στιγμή που ξέρουμε και πώς λειτουργεί μία από τους πιο έγκριτους δημοσιογραφικούς ιστούς στον κόσμο, η Wall Street Journal. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει να βιαζόμαστε ή όχι. Το βασικό όμως είναι είτε φύγει, είτε μείνει η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, διότι ξέρουμε ότι έχει αυτό το φαντεζί, το είχε πάντα. Και πολλοί προσπάθησαν είτε να το εκμεταλλευτούν, είτε να συστοιχηθούν, είτε να ανεχθούν αυτό το φαντεζί στυλ. Αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα, γιατί αν προσέξουμε λίγο τις δικές της τοποθετήσεις, σε πρεσβευτικό επίπεδο ήταν προσεκτική. Δηλαδή μπορεί να έχει αυτό το στυλ, αλλά στα λόγια της προσπαθούσε να εξυπηρετήσει κάπως και τα ελληνικά συμφέροντα. Θα μου πεις, Βασιλική, εσύ δεν λες πολύ συχνά για τον κάθετο διάδρομο ότι εισάγουμε και θα εισάγουμε, δεσμευόμαστε να εισάγουμε το πανάκριβο αμερικανικό LNG, πέρα από όλα τα υπόλοιπα για τις πιέσεις και ενδεχομένως το γεγονός ότι εμείς είμαστε ένα μαξιλαράκι για να φύγουν και να δυσαρεστήσουμε ενδεχομένως τις βαλκανικές χώρες. Αλλά ο κάθετος διάδρομος, αν το δούμε διαφορετικά, μπορεί να αποφέρει και κάποιο ωφέλη για τη χώρα μας. Τι εννοώ? Αν, και εδώ βάζουμε πάλι τα αν, οι κοτολογίες. Αν εξορίξουμε φυσικό αέριο πετρέλαιο, θα μπορούσε να βοηθήσει και σε αυτό, και δηλαδή στην εισαγωγή και είσοδο από εμάς, να μην γίνουμε εμείς εξαγωγής φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ουδέν κακόν να μην γες καλού. Το βασικό όμως που θεωρώ ότι πρέπει να δούμε είναι ότι όλο αυτό το διάστημα που είναι εδώ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και έχουμε δίπλα της συστρατευμένους επιχειρηματίες, διπλωμάτες, ανθρώπους της πολιτικής, υπουργούς κτλ. Τι κατάφερε η χώρα μας να πάρει ως αντάλλαγμα? Γιατί είναι τα πάντα και στη διπλωματία κατά βάση δούνε και λαβίν. Εμείς τι καταφέραμε ως αντάλλαγμα να εξασφαλίσουμε από την συγκεκριμένη επιτετραμένη του Αμερικανού Προέδρου? Προσωπικοί του φίλοι, μείναμε εκεί, και άλλους είναι εκπροσωπικότητων διπλωμάτες, τους οποίους εμπιστεύεται ο κύριος Τραμπ. Δεν μπορούμε ούτε και αυτό να το πούμε ότι είναι καθαρά αρνητικό, άσχετα αν εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε και λίγο της πιο συντηρητικής σχολής, κυρίως στο κομμάτι των διπλωματών, και θέλουμε ανθρώπους που να έχουν βαθιά γνώση των πραγμάτων. Δεν σημαίνει ότι η ίδια δεν έχει, νομικός είναι. Δικαστικός είναι, γνωρίζει κάποια πράγματα, έκανε και τα ιδιαίτερα της στα φροντιστήριά της. Απλά εδώ τώρα το ζήτημα είναι πρώτο να δούμε εμείς τι κάναμε λάθος όσον αφορά τα ανταλλάγματα ή τις δεσμεύσεις που δώσαμε απέναντι στην Αμερική, ώστε να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Και τώρα, αν τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, δηλαδή

και από τη μεγάλη εικόνα. Ας περάσουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Θα το έχουμε και το βλέπω από το thetanews.gr, διότι συνέβη, σημειώθηκε άλλο ένα περιστατικό για την κατάσταση των δημόσιων χώρων. Αυτό προκαλεί προβληματισμό. Σημειώθηκε στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Σύμφωνα με ανάρτηση πολίτη, στην ομάδα Θεσσαλονίκη τα καλά, τα στραβά και τα ανάποδα, άγνωστοι φέρονται να αφαίρεσαν τις βρύσες από τις τουαλέτες του σταθμού. Καλέ, πού θα πάνε οι άνθρωποι? Φέρεται να αφαίρεσαν τις βρύσες από τις τουαλέτες από του σταθμού, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Αν υπάρξουν, θα με ενημερώσει όλη η δισογραφική ομάδα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε για το πότε διαπιστώθηκε η φερόμενη ως κλοπή. Πάει κάπου το μυαλό σας. Βρύσες. Πού θα πλένεις τα χέρια σου? Τώρα που λέω που θα πλένεις τα χέρια σου, πτώνα στ' άλλο. Λοιπόν, είμαι με άλλη φίλη μου, τη Μάρα. Η Μάρα τώρα, ας πούμε, γύρισε στην Ελλάδα και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το θίξουμε, γιατί είχαμε τη μεγάλη φυγή με τα μνημόνια νεαρών και μεγαλύτερων επιστημόνων στο εξωτερικό και τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ξαναγυρίσουν στη χώρα. Ορισμένοι από αυτούς είτε οργανωμένα από τις ελληνικές κοινότητες επιστρέφουν αφού πρώτα βρούνε μια δουλειά πίσω στην Ελλάδα, είτε δεν αντέχουν άλλο την κατάσταση στο εξωτερικό, παρότι το βιωτικό επίπεδο και η αγοραστική τους δύναμη είναι καλύτερη, αλλά τους λείπει ο τόπος, η πατρίδα, το χώμα. Ιέμενος και καπνών από θρόσκοντα νοήσε. Αχ, ο Οδυσσέας. Λοιπόν, και μιλούσα με τη Μάρα, η οποία ζούσε τόσα χρόνια στην Γαλλία. Από τις βρύσες ξεκινήσαμε. Έχει νόημα αυτό που θα σας πω. Και λέει η Βασιλική, λέει, εκεί οι άνθρωποι, λέει, μάλλον δεν είναι, λέει, και τόσο καθαροί. Γιατί καλέ τις λέω εγώ? Να, μου λέει, εκεί που έμενα, στο Παρίσι τώρα, έμενε σε αυτά τα σπίτια που είναι δωμάτια. Πείτε, είναι ένας όροφος, έχει 7-8 δωμάτια, αλλά έχουν κοινές τουαλέτες. Ας πάει και τον παλιάμπελο, λες, να είναι χαμηλότερο το νίκη. Και έτσι λέω εκεί, μου λέει, στο ένα δωμάτιο, στο ένα χόλ ήταν η ντουζιέρα με τον νηπτήρα και στο άλλο ήταν η τουαλέτα. Καλά δηλαδή, λέω, η τουαλέτα δεν είχε μέσα το δωματιάκι αυτό νηπτήρα? Όχι, λέει, ήταν στο άλλο, λέει, που κάναμε, λέει, το μπάνιο μας. Ή Μαρτων Παναγία μου, λέω, ανάποδοι άνθρωποι. Οι Γάλλοι τώρα δεν το έχουν πολύ, λένε, με την καθαριότητα. Γι' αυτό βγήκανε και τα αρώματα τα γαλλικά. Γι' αυτό έμαθαν αυτοί να κάνουν πρώτης ποιότητας αρώματα. Μετά το καιρό εκείνο που φορούσαν και τις περούκες, σήκωναν την περούκα και έπεφταν οι ψήρες.

Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μου γράφει ο Λευτέρης, λέει: Βασιλική, το καλύτερο επάγγελμα είναι από τα 25 σου να ασχοληθείς με την πολιτική. Δεν διαφωνώ. Την καλησπέρα μας στον κύριο Χατζηδάκη. Εντελώς τυχαία τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Τον έβλεπα σήμερα το πρωί στο Open. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόκαμα να ακούσω όλη τη συνέντευξη. Αν προλάβουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα τα

πούμε. Ωστόσο, θα περάσουμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε, όπως τον προανήγγειλα, τον εργατολόγο τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλη, να μιλήσουμε για την οικονομία και να μιλήσουμε και για την ακρίβεια και για τα αυριανά μέτρα.

ακούμε ένα σουλτανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Είμαστε στη δεύτερη στροφή, στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας και καλησπερίζουμε τον καλεσμένο μας. Κοντά μας είναι ο εργατολόγος καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος και πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους. Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, καλώς ορίσατε.
1: Κυρία Πολίτου, γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία να έχετε, να μακροημερεύσει ο σταθμός, να τα ψηλιάσει για να μην είμαι ασύμετρος και υπερβολικός, να κυριαρχήσει για πολλές δεκαετίες, να λέει καλές ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο. Και βεβαίως και εσείς να επιτύχετε σε ένα σπουδαίο έργο που κάνετε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Μητρόπουλε. Θέλω τη βοήθειά σας, διότι περιμένουμε και αύριο να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση. Νέες πληροφορίες κάνουν λόγο για 1,55-1,60 ευρώ στην αντλία, το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτός είναι ο στόχος. Με μια επιδότηση που μπορεί να φτάσει τα 30-35 λεπτά και ο κόσμος λέει 100 μου παίρνουν, επιστρέφουν 10. Κύριε Μητρόπουλε, από τα αυριανά μέτρα, πρώτον θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κατά την άποψή σας υπάρχει τρόπος να διευκολυνθεί περισσότερο ο κόσμος, θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο κάτω η επιδότηση ή εκείνη του πετρελαίου θέρμανσης και από εκεί και έπειτα να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας στο κομμάτι της ακρίβειας και το πώς ψαλιδίζει τον πραγματικό μισθό.
1: Πρώτα δεν διανοούμε ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει από 1,50 και πάνω. Σε καμία περίπτωση θα στεναχωρηθεί ο κόσμος και θα, δεν λέω θα θρυνήσουμε, αλλά δεν θα αντέξει ο κόσμος. Ιδιαίτερα στις δικές σας όμορφες ακριτικές περιοχές, ποιος θα αγοράσει με 1,75 που αρχικά είπε ο Πρωθυπουργός, 1,70, 1,60, 1,55, ποιος θα αγοράσει και πόσο θα αγοράσει, κύριε Απόλυτο. Άρα λοιπόν να φροντίσει, να τα λύσει, να κόψει ένα κομμάτι από αυτά που τα 13 δις που προπληρώνει μέχρι τέλος του έτους δάνεια της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας που τον πιέζουν οι κυβερνήσεις για να προπληρώσει δάνεια που πρέπει να τα εξοφλήσουμε σε 20 και 30 χρόνια και να πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Να ζήσουν οι ακρίτες μας, να ζήσουν οι πολίτες μας, να ζήσουν οι συνταξιούχοι μας, να ζήσουν οι ιδιωτικοί εργάτες και οι υπάλληλοι, να ζήσουν οι πάντες. Άρα λοιπόν οι προτεραιότητες. Δεν μπορεί να λέει ότι τελειώσαμε φέτος, κλείσαμε με 1,75, άρα το σημείο κίνησης για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης είναι 1,75. Από 1,40 και κάτω βεβαίως είναι λογικό. Αλλά αυτά που συζητούνται ακόμη και τα τρία εναλλακτικά σενάρια, ακούω συναδέλφους σας να λένε ότι ποιο από 1,60, ποιος θα αγοράσει 1,65. Τι σημαίνει ένας τόνος πέρυσι 1.100 ευρώ και ένας τόνος φέτος είναι 1.700, 1.600, 1.500. Ποιος έχει, αφού οι μισθοί δεν αυξήθηκαν. Οι συνταξιούχοι πήραν ένα μεικτό 2,4 για όλο το 26. Το ξαναλέω, πήραν 2,4 μεικτό, δηλαδή 1,65 καθαρό με πληθωρισμό πάνω από 3,5% για όλο το 26. Τι θα αγοράσουν, πόσο θα αγοράσουν, πώς θα ζεσταθούν.
0: Κύριε Μητρόπουλε, ξέρετε τι λένε. Λένε ότι ακόμα και να κάνει χρήση η κυβέρνηση του δικαιώματός της, γιατί το κάνουν άλλες χώρες, να κατεβάσει το ποσοστό στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στον ΦΠΑ, θα πρέπει να παρουσιάσει ταυτόχρονα, γιατί είμαστε υπό καθεστώς επιτήρησης, τα αντίμετρα. Οπότε πρέπει να δείξει στους Ευρωπαίους εταίρους.
1: Κυρία Πολίτου, όταν το 19 ο Πρωθυπουργός. Ναι. Όταν το 19 ο κύριος Υπουργός είπε ότι βγήκαμε επιτέλους στα μνημόνια. Και όταν ο προηγούμενος του το 18 φορώντας γραβάτα στο ζάπι είπε βγήκα από τα μνημόνια.
0: Πάλι το είπε.
1: Είπαν κανένας από τους γιος τους, στους πολίτες, ότι τώρα που ματώσατε και σας πήραμε τις μισές συντάξεις, τους μισούς μισθούς, θα πρέπει για 30-40 χρόνια να μην παίρνετε αυτά που δικαιούστε να προεξοφλούμε δάνεια από τις Γερμανίες Γαλλίες. Το είπε κανένας αυτό. Άρα εξαπατήσανε το λαό. Τι σημαίνει δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Τότε γιατί λέγανε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Τότε γιατί πανηγυρίζουν ότι ξεχυλώσαμε από τουριστικά έσοδα. Δηλαδή το είπε κανένας στο λαό αυτό. Είναι αδιανόητο. Να δώσουν αλλού προτεραιότητες. Είπα την προεξόφληση. Για τους συνταξιούχους έχουν μαζέψει 24 δισεκατομμύρια, ναι, από αυτό που λέμε ΕΑΣ, εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. μόνο φέτος η κυβέρνηση θα πάρει από την ΕΑΣ, από τους συνταξιούχους, θα πληρώσουν 900 εκατομμύρια. Άλλα 2,5 δις θα πάρει από το 6% υπερυγείας. Δηλαδή φέτος οι συνταξιούχοι, ενώ θα πάρουν 800 εκατομμύρια από το 400 και κάποια άλλα, θα πληρώσουν 3,5 δις στο υπερυγείας, 6%, και υπέρ ΕΑΣ 900 εκατομμύρια. Το 2026 είναι λογικό να πληρώνει συνταξιούχοι 3,5 δις για δύο εισφορές των μνημονίων. Τους το είπε αυτό ότι χάσατε τα δώρα, χάσατε οικογενειακά επιδόματα, χάσατε τη μισή κύρια σύνταξη, χάσατε το 60% της επικουρικής και του επάπαξ, και τώρα τα επόμενα 40 χρόνια όσο ζήσουν, όσοι ζήσουν, θα πρέπει να πληρώνουμε, να προεξοφλούμε τα δάνεια της Γερμανίας και δεν θα ζεσθενόμαστε. Λογικό αυτό, κυρία Πολίτου, ξέρω και τις δικές ευαισίες. Όποιος αντίλογος είναι ανόητος. Ξέρω. Όποιος αντίλογος. Μας λέγανε προχτές ότι μειώσανε 76 φόρους.
0: Ναι.
1: Αποκαλύψαμε προχτές, δεν ξέρω ο συνάδελφός σας, και είναι στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ,
0: ναι,
1: ότι ενώ καταργήσανε 76 φόρους, οι φόροι από το 20 στο 27, σε 7 χρόνια, αυξήθηκαν κατά 50%. Με την ιστοσελίδα μας, αν μπουν οι ακροατές, θα δουν ότι...
0: Ναι.
1: Θα δουν ότι στον προϋπολογισμό του 20, τον πρώτο που κατέθεσε η κυβέρνηση, οι φόροι που πληρώσαμε άμεση-έμεση ήταν 51 δις. Προχθές με τον προϋπολογισμό του 27 που κατέθεσε η κυβέρνηση, ο τελευταίος της θητείας της προεκλογών, είναι 78 δις. Δηλαδή σε 7 χρόνια επί της σημερινής κυβέρνησης, ενώ καταργήθηκαν 76 φόροι, οι φόροι άμεση-έμεση αυξηθήκανε κατά 27 δις. Κατά 50%.
0: Εγώ έχω κάποιους αριθμούς, κύριε Μητρόπουλε, για το 27. Λένε ότι τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,15 δισεκατομμύρια. Άρα πάμε το 27 στα 77 και 88. Η άμεση πάλι στα 29,38 δισεκατομμύρια να αυξηθούν. Ο φόρος εισοδήματος φτάνει τα 16.
1: Κοιτάτε και το φόρος εισοδήματος. Από 17 δις το 20,
0: ναι,
1: θα πάνε 29,5 δις. Κοιτάτε τη σελίδα 28,
0: ναι,
1: του φετινού προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν κάποιος εμπέζει αυτό το λαό, ο οποίος μάτωσε.
0: Κύριε Μητρόπουλε, μας ακούει ο κόσμος, υπάρχει τρόπος να αλλάξει η οικονομική πολιτική?
1: Να αλλάξει οπωσδήποτε. Να αλλάξει, πρέπει να ζεσταθεί ο κόσμος. Πρέπει να ζήσει ο κόσμος, πρέπει να ανασάνει ο κόσμος και να βρούνε τρόπο οι πολιτικοί που πανηγύριζαν ότι μας έβγαλαν στα μνημόνια και μας απέκρυψαν ότι για δεκαετίες θα πρέπει να εξοφλούμε τα δάνειά τους και δεν πρέπει να ανασάνουμε. Είναι δικό το πολιτικό προσωπικό. Και αντί να μάχονται και να λέει ο ένας μπλάκα τον άλλον, όταν κατήργησε το ΕΚΑΣ, όταν μείωσε τις δέξεις, όταν έφτασε στα τάρταρα τα ηλικιακά όρια των γυναικών και των ανδρών με το τρίτο μνημόνιο, η κυβέρνηση Τσίπρα, πρέπει να συνετιστούν, να χρησιμοποιούν την ηθική στην πολιτική, να μην είναι αλληλοβρίζονται και να στηρίζουν το λαό. Κυρία Πολίτου, αγαπητή Βασιλική,
0: κύριε
1: αγαπητή
0: Μητρόπουλε,
1: ακροατές.
0: Κύριε Μητρόπουλε, κλείνοντας, θα ήθελα και το δικό σας το σχόλιο, γιατί το θίξατε με αυτήν την απρεπή έκφραση από τον κύριο Καρτερό στη τοποθέτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Μα είναι ντροπή να λέγονται φράσεις τώρα.
0: Ναι, θα ήθελα
1: είναι
0: να σας ρωτήσω
1: να λέγονται,
0: πώς βλέπετε να διαμορφώνεται, αν τυχόν διαμορφώνεται, εκτός είναι ακόμα ρευστοποιημένο και δεν έχει βάλει ακόμα κάποιες βάσεις, κάποια θεμέλια, το νέο πολιτικό σκηνικό, γιατί έρχονται όποτε και να γίνουν, είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Βλέπετε να μπορεί να διαμορφωθεί ένας πόλος είτε στο κέντρο αριστερό κομμάτι, είτε στο αριστερό, είτε στο κέντρο, είτε
1: δεν
0: στο
1: μπορεί
0: δεξιό,
1: να διαμορφωθεί, κυρία Πολίτου. Το ζήσα το θέμα, προέδρεψα στο τρίτο μνημόνιο στη Βουλή, το κατεψήφισα. Δεν μπορεί με αυτά τα πρόσωπα τα οποία κυριαρχούν και επανακάμπτουν με αυτή την ηθική, βρίζοντας τους ηγέτες για την πρωτιά και τη δευτεροτριτιά πρωτιά, δεν βγαίνει αυτό τώρα. Δεν μπορεί να συνθεθεί, να υπάρξει μια σύνθεση σε αυτούς τους χώρους όταν στελέχη του πολιτικού γραφείου του ενός της Ελλάδας, εννοώ,
0: ναι,
1: εκείνο ο δημοσιογράφος που εξεστόμησε αυτή τη φράση κατά του Ανδρουλάκη. Λοιπόν, εάν λένε αυτές τις φράσεις.
0: Πήγε λίγο να ρίξει τους τόνους ο κύριος Τσίπρας, γιατί σήμερα νομίζω θα προβληθεί στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη στο Κρήτη TV, που πήρε συνέντευξη. Προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, ίσως και να χτίσει κάποιες γέφυρες με το Πασόκ, ο πρώην πρωθυπουργός. Λέγοντας όμως.
1: Ποιες γέφυρες δεν είπε.
0: Πρέπει να σας πω.
1: Κυρία Πολίτου, ο ίδιος προχθές δεν είπε ή εμείς ή κανείς.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή δεν είναι συνέχεια αυτή η φράση του ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή αυτή η έπαρση, πού παπατάει αυτή η έπαρση, σε ποια ηθική του, σε ποια... Εδώ κατεδίκασε σε ευθανασία τους γέροντες καταργώντας το ΕΚΑΣ. Mm. Είχε ένας αγρότης 200 ευρώ σύνταξη και έπαιρνε 230 ευρώ ως ΕΚΑΣ. Mm. Έπαιρνε από το Σιμίτη, το ΕΚΑΣ, έπαιρνε από το Γέρο Μητσοτάκη, έπαιρνε από το Γέρο Παπαντρέου και το κατήργησε ο Τσίπρας. Και έχει την ηθική βάση να λέει κατεδίκασε σε ευθανασία του συνταξιούχου με την κατάρριψη του ΕΚΑΣ και λέει πολιτικό βλάκα. Δεν λέω, λέω ότι εγώ ή κανένας άλλος. Χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται προσγείωση και ταπεινότητα να γίνει μια σύνθεση στην αριστερά, διότι και αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει στα άκρα τους Έλληνες. Τους έχει φτωχοποιήσει, τους έχει απαγοητεύσει, έχει επικρατήσει διαφθορά, πρέπει κάτι να γίνει. Αλλά με αυτά τα πρόσωπα να επανακάπτουν κατά την ηθική το ύφος και την φρασιολογία που επανακάπτουν, δεν μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος, κυρία Πολίτου, αγαπητή Βασιλική.
0: Αγαπητέ κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
1: Και σας ευχαριστώ, με τιμήσατε. Καλή επιτυχία, ε!
0: Να είστε
1: πολλές
0: καλά.
1: Δεκαετίες.
0: Ευχαριστούμε
1: ο σταθμός
0: πάρα
1: σας.
0: Πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Μητρόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας ο εργατολόγος καθηγητής, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Θα ανεβεί και η συνέντευξη στο Mixcloud σε περίπτωση που την πιάσατε από τα μισά και έπειτα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Συνεχίζουμε στον Theta FM 107,1 με τα δικά σας μηνύματα. Να τα προσμένω με πολύ μεγάλη λαχτάρα αγωνία και αγάπη στο 6977 201 070.

Αλλά εδώ είμαστε. Πού θα πάμε αλλού, πού θα βρούμε καλύτερα. Θείτε FM 107,1. Ξανά από τα δικά μας στον κόσμο. Έχουμε δημοσίευμα από το Πολιτικό. Δίνει πληροφορίες. Inside information. Yes. Για το τι θα συζητήσουν οι 27 τώρα στο Συμβούλιο Κορυφής την ερχόμενη Πέμπτη, διότι έχει προηγηθεί αυτή η συμφωνία και χειρία ενεργειακή οικονομική μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, άσχετα τώρα αν αυτά τα εκατομμύρια τόνους βαρέλια ντίζελ ρωσικού δεν θα βοηθήσουν τόσο πολύ την κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με τη χασούρα της Αμερικής. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα αντίκρισμα επικοινωνιακό αλλά και πολιτικό. Δεν θέλουν να πιάσουν το γάντι που τους το πετάνε η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Ευρωπαίοι. Και τώρα θα συνεδριάσουν την ερχόμενη Πέμπτη και οι πληροφορίες, ακούστε τώρα να δείτε, είναι σαν να βαραίνουν όχι το δικό τους το χέρι στο κόκαλο, αλλά τα δικά μας τα χέρια στα μαχαίρια. Αυτό κάνουν, γιατί λένε ότι θα συνεχίσουν με τις κυρώσεις και μάλιστα αυστηρότερες κατά της Ρωσίας. Άρα τελείως διαφορετική ρότα σε σχέση με αυτό που πάει, την εξομάλυνση που προσπαθεί έστω και επικοινωνιακή να επιφέρει ο κύριος Τραμπ. Οπότε θα σχεδιάζουν, λέει, να ζητήσουν περαιτέρω κυρώσεις και μέτρα για τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο. Αυτό είναι το βασικό. Η διαφωνία, ας πούμε, φέρνει στην επιφάνεια αυτό το χάσμα για τον τρόπο που θα μπορούσε και να οδηγηθεί η Μόσχα, λένε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οπότε έχουμε και τις δηλώσεις του Μέρτς. Λέει, παραπάνω θέλω, λέει, περιορισμούς, επισημένοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας. Υπάρχουν και αντίστοιχα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια, κύριε Μέρτς. Εδώ μεταξύ υποκρισία τους, γιατί βγήκε στη Ρωσία ο Νόβακ. Ο Αλεξάνδρ Νόβακ είναι αναπληρωτής πρωθυπουργός και μίλησε χθες στη ρωσική τηλεόραση και αποκάλυψε. Τώρα εμείς που τίθεται οι Ευρωπαίοι έχουμε κάνει πόσα πακέτα κυρώσεων, 20-21, έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Και λέει, οι ευρωπαϊκές χώρες, λέει, αγόρασαν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας 21,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο, λέει, για αυτό το 9μηνο. Σκεφτείτε τι είχε γίνει από το 22 μέχρι τώρα. Δηλαδή, οι οικονομολόγοι τα υπολογίζουν και λένε ότι από τότε που αρχίσαμε να βάζουμε κυρώσεις και να λέμε έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Παναγία μου και Χριστέ μου, εμείς έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Λοιπόν, καλά, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε, είμαστε καλύτεροι. Έχουμε δώσει πάνω από 300, λένε, δισεκατομμύρια, περισσότερα. Και οι κυρώσεις καταλαβαίνουμε ότι δεν επιστρέφουν για να πληγώσουν την Ρωσία, διότι έχει μετατρέψει διαφορετικά την οικονομία της σε οικονομία αντοχής και υπάρχουν μετά και οι άλλες διέξοδοι που έχει για να μπορεί να εξάγει από τη στιγμή που πλέον υπάρχουν οι περιορισμοί. Να, αφού σας λέω και τώρα που υποτίθεται και από το 27 μετά θα έχουμε και την πλήρη απεξάρτηση από τα πάντα, αλλά και τώρα το πρώτο 9μηνο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026 πάλι οι ευρωπαϊκές χώρες εισήγαγαν πλήρως αντί Ρωσία, να τα λέμε έτσι ξεκάθαρα, με 21,3 τρισεκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφανθούν. Αυτό είναι το βασικό πιάτο στο μενού του Συμβουλίου της Ευρώπης των μεγάλων 27. Μεγάλων τώρα, μεγάλων νάνων λένε κάποιοι, να μην είμαστε τόσο σκληροί, μπορεί να είναι και μικροί νάνοι.

βλέπω τώρα, έχουμε και ανοιχτές τις τηλεοράσεις. Γι' αυτό γκρίνιαζε ο Βαγγέλης. Έχασε ο ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα 1-3. Πέρασε, λέει, σαν μαύρη θύελα από την Τούμπα με μαγικό ο Βάργκας. Ο Βάργκας παίζει την Καλαμάτα, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός αν δεν καταλαβαίνω τίποτα από τα αθλητικά. Η πλάκα είναι ότι έχω δουλέψει σε αθλητικό ραδιόφωνο. Μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε τώρα, δηλαδή να καταλαβαίνεις. Έμαθα βέβαια. Τι είναι το offside, το έμαθα. 2-3 πράγματα τα ιστορικά του Άρη, κάποια τα ήξερα κτλ. Αλλά από αθλητικά ανάγνωση, αυτό, τίποτα. Αφού με έπαιρναν, Γιάννη, το πιστεύεις ότι με έπαιρναν οι ακροτές και με έλεγαν, Βασιλική, γιατί έκανα υποτίθεται. Όχι υποτίθεται, έκανα ενημέρωση. Υποτίθεται. Μπράβο. Έκανα ενημέρωση. Αλλά έπρεπε να πω και κανένα δυο αθλητικές ειδήσεις. Δεν ήξερα όμως πώς να τις πω, πού να ψάξω και με έπαιρναν τηλέφωνο, Βασιλική, πήγαινε σε εκείνο το site. Εγώ μισό λεπτό να γκουγκλάρω, πήγαινα, έλεγα αυτό, τα έλεγα από μέσα. Δεν φαινόταν καθόλου ότι τα διαβάζω, πιστέψτε με. Και απλά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και συνέχιζα μετά με τα πολιτικά. Λοιπόν, από το θέμα τώρα του καιρού, από τα αθλητικά πάμε λίγο στον καιρό, διότι περιμένουμε και σήμερα κάτω στην Αθήνα ισχυρές κατά τόπους βροχές. Εμείς εδώ είμαστε χαλαρουίτα, δεν έχουμε προβλήματα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Το απόγευμα να προσέξουμε. Αλλά στην Αττική θα χτυπήσει βασικά η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες μέχρι και 8 μποφόρ, άρα μπορεί 8 ακόμα, δεν έχουμε απαγορευτικό, σκέφτομαι εκεί για λαύριο. Άμα βγάλει τυχόν θα το δούμε. Πάντως από τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώνονται ήδη βροχές στο Ιόνιο, στα δυτικά Επηρωτικά, με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ισχυρά, και από το πρωί έχει επηρεαστεί, λένε, και η Πελοπόννησος. Τώρα στα υπόλοιπα, από το απόγευμα τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και στο νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, την Εύβοια, τα ανατολικά Επηρωτικά. Στις περιοχές από τις οποίες θα περάσουν οι ισχυρές καταιγίδες και υπάρχει και η πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Έχουμε και άλλα για το καιρικό, μισό λεπτό. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται επίσης στην υπόλοιπη χώρα, με μικρότερη όμως ένταση και διάρκεια. Αυτά. Περνάμε σε μουσικό τραγούδι. Σε λίγο θα περάσουμε σε μουσικό τραγούδι, οπότε. Για να πω καλησπέρες, καλά είναι δυνατόν, μισό λεπτό, τα έχουμε όλα εδώ. Καλησπέρα στον Κώστα, στο Στράτο. Γεια σου Άγγελε, η Ανεστούλα είναι κοντά μας. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στην Ελευθερία. Δώρα, καλό μεσημέρι, που έχεις πρόβλημα στην περιφερειακή, στο ύψος της Τούμπας, να το ψάξω να το δω σε λίγο. Και ο Δημήτρης είναι κοντά μας, τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 6977-201-070. Και επειδή τώρα μου το έστειλες αυτό, αμέπως αμέργο, για να δω λιγάκι τι γίνεται με την κίνηση, γιατί είναι και μεσημέρι, αν και αυτή την ώρα δεν είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση. Συνήθως τα πρωινά και μετά, όταν σχολάει ο κόσμος κατά τις 2.30-3.00-4.00, ανάλογα με το πότε πιάνεται πρωινή βάρδια. Εμένα εδώ μου βγάζει ο δορυφόρος ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στην περιφερειακή, από το ύψος της Ευκαρπίας, αλλά μπορεί να αργεί να ενημερωθεί, μέχρι και μετά την Πολύχνη. Μπορεί να είναι και σε εκείνο το κομμάτι στην Τούμπα. Τώρα στα υπόλοιπα, μέσα στον κεντρικό ιστό της πόλης, βλέπω αυξημένη κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κίνηση επίσης στο κέντρο, πιο εδώ στην Ερμού, από κάτω στην Τσιμισκή. Τσιμισκή μέχρι και εδώ που φτάνουμε, όχι, μέχρι το ύψος της Αριστοτέλους υπολογίστε ότι δυσκολεύει λίγο η κατάσταση. Μου βγάζει επίσης πρόβλημα, τώρα μου κοκκινίζει, στην περιοχή του Ντεπό, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας με Χερονίας, και στην Βότση υπάρχουν καθυστερήσεις στην Εθνικής Αντιστάσεως. Αν είστε αλλού, δεν το έχω δει, δεν το έχω πει, τα μηνύματά σας επαναλαμβάνω στο 6977-201-070.

Λοιπόν, ακούμε Massive Attack, Unfinished Sympathy. Και με αυτό θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Έρχεται σε λίγο η Χριστίνα Στεφανίδου. Και μετά συνεχίζουμε εμείς με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με απλά λόγια στον Θήτα FM. Είμαι η Βασιλική Πολίτου, στα drums και στα decks μαζί. Άμα θέλει, Γιάννη, βάζουμε και άλλο όργανο. Ο Γιάννης Κατζαβουνίδης.

0: στον Θήτα FM. Είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που χτυπά από σήμερα τη χώρα. Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Αναμένονται έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη που θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Πορτοκαλί προειδοποίηση στη Χαλκιδική, όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα. Σφραγίζεται αύριο η ιδιωτική κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Στον αέρα 27 ασθενείς. Τις προηγούμενες ημέρες 18 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε στα σπίτια των οικείων τους είτε σε άλλες δομές. Αναπάντητο παραμένει στο μεταξύ το υπόμνημα που έστειλαν οι συγγενείς των ασθενών στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας να ληφθεί μέρημνα για τη μεταφορά τους. Καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις τιμές του πετρελαίου προειδοποιεί ότι μπορεί να φτάσουν στα $130 το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους, αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί. Το βασικό σενάριο του Ταμείου προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς τον Μάρτιο του 2027. Εν ώψη κρίσιμων αποφάσεων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, την 5η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, στο τραπέζι η πρόταση της Κομισιόν για φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστηρίων. Ημέρα αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την επιδότηση στην Αντλία και το επίδομα θέρμανσης. Την παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς μέχρι το τέλος του έτους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην ΕΡΤ. Προανήγγειλε επίσης μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων. Νέα επίθεση σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Δύο πλοία επλήγησαν από ντρόουνς ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το ένα βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Στην υπόθεση της Μαρφίν, ενώπιον ανακρίτριας βρέθηκαν σήμερα το πρωί οι τρεις συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Η 46χρονη κάτοικος Βρετανίας και οι δύο 42χρονοι απολογούνται εκ νέου μετά τα νέα αδικήματα που τους αποδόθηκαν. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε ένας 34χρονος από γιο ταχύ έπειτα από μετοπική σύγκρουση με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης. Το συμβάν σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Τελευταίο αντίο στην 20χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ουσιών σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός τώρα στον Theta FM 107,1.
5: Ασθενής βροχόπτωση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλησπέρα. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Συνεχίζουμε την εκπομπή με απλά λόγια μέχρι τις 2. Είμαι η Βασιλική Πολίτου και τώρα στα drums αλλάξαμε. Είναι ο Θανάσης Αποστολίδης για την επόμενη ώρα. Θανάση, καλησπέρα. Μου ζούσες και τα φώτα. Έχεις κάνει ατμόσφαιρα εδώ. Έχουμε και ανοιχτό το air conditioning και κρυώνουν και από πάνω. Βλέπεις τι έχω φορέσει σήμερα. Έχω πάρει και δερμάτινο. Έχω βάλει και από πάνω και αντιανεμικό. Διότι έχει πάρα πολύ κρύο. Απορώ πως δεν βγήκα έξω με το παλτό να με κοιτάνε όλοι και να με δείχνουν. Ναι, έχει πέσει η θερμοκρασία, αλλά είμαι και λίγο υπερβολική. Τι να κάνουμε, drama queen. Λοιπόν, βλέπω διάφορες πληροφορίες. Ξέρετε, γιατί έβλεπα πριν για την Γαλλία, για αυτό το ρυφηφί που γίνεται στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Αλλά είδα άλλο ένα, τσίμπησα άλλο ένα ενδιαφέρον ζητηματάκι, θεματάκι που ήθελα να το αναφέρουμε πριν ανοίξουμε την μεγάλη μας συζήτηση με τον κύριο Σταύρο Λιγερό για τα όσα συμβαίνουν γεωπολιτικά αλλά και πολιτικά εντός της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Βλέπουμε μια προειδοποίηση που έρχεται από ερευνητές της Anthropic, οι οποίοι λένε, ακούστε τώρα αυτό, ότι μικρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται συντόμως να αρχίσουν να αυτοαναπαράγονται. Τι δηλαδή να αναπαράγονται, γυρνάνε τον εαυτό τους, δεν το καταλαβαίνω, να αυτοαναπαράγονται σε καθημερινές συσκευές καταναλωτών. Δηλαδή όπως είναι, λέει, οι έξυπνες τηλεοράσεις και τα ψυγεία, χωρίς να χρειάζονται κέντρο δεδομένων. Δημοσιεύθηκε μία έκθεση χθες Δευτέρα και σήμερα την έβγαλαν Τρίτη και 13. Αχ, τι το θυμήθηκα αυτό. Λοιπόν, χθες βγήκε μια έκθεση που λέει αυτοί οι ερευνητές της Anthropic λένε ότι τα μικρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απέχουν μόλις λίγους μήνες από το να αποκτήσουν επαρκείς δυνατότητες από μόνα τους, ώστε να μπορούν να αντιγράφουν τον εαυτό τους, να κλωνοποιηθούν δηλαδή. Άκου τώρα, να κλωνοποιηθούν σε συσκευές του δικτύου των πραγμάτων. Ένα IoT είναι αυτό που χρησιμοποιούνται. Τι είναι? Πες το, βάλε το μικρόφωνο. Internet of Things. Α, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Φίλε, τι μαθαίνουμε. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, Θανάση, πριν από χρόνια τώρα, δηλαδή καμιά πενταριά έξι χρόνια, που έβλεπα AI και να του λέω εγώ IA. Δεν ήξερα, καλέ, πού να ξέρω. Και το βλέπω μετά και μετά λέω α, artificial intelligence, ναι. Λοιπόν, και λένε ότι αυτά θα μπορούν να κλωνοποιηθούν, τα μικρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, σε αυτό το δίκτυο, το διαδίκτυο των πραγμάτων. Και αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται σε σπίτια και μικρές επιχειρήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ενθαρρυντικό ή όχι. Από τη μία μπορεί να σου λύσει τα χέρια. Αν, ας πούμε, έχεις ξεχάσει εσύ να το προγραμματίσεις από μόνο και καταλάβει ότι παίρνει παραπάνω θερμοκρασία το ψυγείο, από μόνο του να την κατεβάσει. Αν και αυτό μπορεί σε κάποια, εκτός αν σκάσει το ψυγείο, σε κάποιες των περιπτώσεων μπορεί ήδη να ισχύει. Και ξέρετε τώρα τι θα ακούτε. Θα μας φάνε τα ρομπότ, θα μας καταστρέψουν αυτό. Υπάρχει, γιατί εδώ πέρα δεν είναι η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Υπάρχει και άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι το δικό τους το προϊόν θέλουν να δυσφημούνε. Αυτό δηλαδή δεν μας προκαλεί μια... Εμένα μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Λέω πώς είναι δυνατόν. Θέλω εγώ να βγάλω κάτι στην αγορά. Είμαι επιχειρηματίας. Μεγάλη επιτυχία θα το έκανα αυτό, ξέρετε. Θα τα χανά όλα. Πείτε όμως ότι είμαι καλή επιχειρηματίας και θέλω να βγάλω ένα προϊόν στην αγορά και θέλω να κάνει τζίρο, να κερδίσει, να και να έχω και βέβαια και ένα σκοπό. Άμα μεγαλώσω, να πω ότι θέλω να μπω και στο χρηματιστήριο, έτσι. Θέλω να μπω και στο χρηματιστήριο, δεν έχω μπει ακόμα, αλλά μεγαλώνω. Βλέπετε ότι εδώ πέρα από τις αυτές μεγάλες εταιρείες, είτε με την AI, δίνουν, έχει πέσει στην αγορά, πλένε πάνω από 3-3 και ακόμα αυτές οι εταιρείες δεν έχουν να επιδείξουν κάποιο κέρδος. Δεν είναι συγκλονιστικό και αυτό? Λοιπόν, και σας λέω ότι το βγάζω αυτό το προϊόν στην αγορά. Περνάει ένας χρόνος, κάνει επιτυχίες, σημειώνει, μπαίνει και άλλος στην αγορά. Αυτά μπαίνει και τρίτος, μπαίνει και πέμπτος, μπαίνει και έβδομος. Θα φτάσω σε ένα σημείο εγώ, όπως και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που έχουμε ανταγωνιστικές σχέσεις, να κακολογούμε το δικό μας το προϊόν και να λένε ότι θα μας καταστρέψουν? Δεν είναι λίγο προβληματικό? Αν το δούμε διαφορετικά, μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα. Ότι ενδεχομένως να πασχίζουν να μπουν στο χρηματιστήριο, να μην έχουν τελειώσει με τα ισολογιστικά τους φύλλα, βιβλία κτλ. Να υπάρχουν δηλαδή πολλά κενά και να προσπαθούν ταυτόχρονα, παραδείγματος χάρη, λέω, ας πούμε, ορισμένοι επιχειρηματίες στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, λέω, να θέλουν να ορίσουν ήδη την πίτα. Πώς λέμε, ας πούμε, το χωράφι μου εγώ να βάλω, ας πούμε, τα σίδερα, να το ορίσω εγώ το χωράφι και μετά όποιοι άλλοι παίκτες, παραδείγματος χάρη από την Κίνα, να παίζουν με τους όρους που έχω βάλει εγώ, λέω. Γιατί υπήρξε και μια άλλη συνάντηση, δεν ασχοληθήκαμε με αυτήν,
αλλά λίγο συζητήθηκε έτσι ακροθυγώς στα ΜΟΜΟΕ πριν από μερικές μέρες, στο κλείσιμο δηλαδή του Σεπτεμβρίου, 30 του μηνός, όπου είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου του Τραμπ, που δημοσίευσε ένα έγγραφο όπου η κυβέρνηση του χαρακτήρισε ως συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη, που υπογράφηκε από τον ίδιο από στελέχη της τεχνολογίας με τα οποία είχε συναντηθεί στην Ουάσιγκτον. Αυτό το μονοσέλιδο έγγραφο τότε στην πλατφόρμα του, που είχε έτσι χαρακτηρίσει ότι είναι ηθικά, το θυμάμαι, δεσμευτικό, προέτρεπε, λέει, τις εταιρείες. Αυτή ήταν η συμφωνία του Τραμπ με τους άλλους τις άλλες εταιρείες, νομίζω με 5 εταιρείες συναντήθηκε. Τις προέτρεψε, λέει, να υποβάλλονται οι ίδιες σε ελέγχους, οι ίδιες 4 επιπέδων. Και αυτός ήταν ο έλεγχος, είναι ο έλεγχος με τον οποίο δεσμεύτηκε η Αμερικανική κυβέρνηση να δεσμεύσει, από, που θα δεσμεύονται από μόνες τους. Πώς τα πάει έτσι, πολύ μπερδεμένα. Αλλά αυτό είναι, μας κοροϊδεύουν. Να δεσμεύονται από μόνες τους πώς θα κάνουν το τσεκάρισμα για να μην ξεφύγει παραπάνω η τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Αυτά όλα είναι σε ένα ευρύτερο παιχνίδι ανταγωνισμού. Και με την Κίνα τώρα, να μην λέμε την αλήθεια, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, έλεγε ο Τραμπ, λέει, σας ζητώ, λέει, να συνεργαστείτε, λέει, με έναν εξωτερικό ελεγκτή, δεν ξέρω, έναν αξιολογητή, να κάνετε ανεξάρτητες αξιολογήσεις, κατά πόσο τα δικά σας τα συστήματα λειτουργούν όπως προβλέπετε, να ορίσετε εσείς, λέει, μια ανεξάρτητη επιτροπή. Άρα, εγώ θα είμαι ο ελεγχόμενος, αλλά εγώ θα είμαι και ο ελέγχων. Φοβερό πράγμα είναι αυτό. Να κάνετε εσείς εσωτερικούς ελέγχους, να δείτε εσείς τις δικές σας δυνατότητες και να έχετε εσείς πάλι την εσωτερική ομάδα. Άρα δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, κύριε Τραμπ, αλλά ταυτόχρονα όμως εσείς αυτό το ανακοινώσετε ότι έχουμε μια ηθικά δεσμευτική συμφωνία. Ναι, ηθικά δεσμευτική συμφωνία με ανθρώπους του επιχειρήν. Καταλαβαίνετε τώρα που πάει αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, είμαστε στα 13 λεπτά μετά τη μία, μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Λιγερός.

Θήτα FM 107,1. Έχουμε κλείσει και περπατάμε ήδη στο δεύτερο μήνα, όπου κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, αν και ακόμα νεογνά, αλλά μεγάλο ραδιόφωνο. Ο Θήτα FM 107,1. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι η Βασιλική Πολίτου και χαίρομαι ιδιαίτερως διότι στην συντροφιά μας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πολύ έμπειρο δημοσιογράφο, αναλυτή, γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό, θα μου επιτρέψετε να πω, διότι είναι στρατηγική η σκέψη του, και διευθυντή του slpress.gr, ο κύριος Σταύρος Λιγερός είναι κοντά μας.

0: Κύριε Σταύρο Λιγερέ, σας προανήγγειλα λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω αν προλάβατε. Καλώς ορίσατε στον Θήτα FM 107,1.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, χαιρετώ και τους ακροατές σας. Όχι, γιατί έπεσε η γραμμή, δεν άκουσα.
0: Έπεσε η γραμμή. Σας προανήγγειλα, λέω, γιατί κύριε Λιγερέ, πάντα μας θυμάται με την παρουσία σας. Έχετε πάρα πολλά χρόνια γράψει δημοσιογραφίας και ανάλυσης σε όλα τα επίπεδα, και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στα γεωπολιτικά, όπως σας διαβάζουμε στο lslpress.gr, του site του οποίου έχετε και την διεύθυνση. Και μπαίνοντας και στο δικό σας το site, βλέπω ότι τώρα στο κεντρικό θέμα είναι οι προβληματισμοί που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Guilfoyle. Αν θα την αποπέμψουν ή όχι, μένει να φανεί στο χειροκρότημα εντός των επόμενων 24 ώρων. Αλλά και τα όσα γίνονται.
1: Μάλλον νομίζω ότι έχει κρυθεί.
0: Για να το πει, εννοείται και δημοσίως, ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι, ότι ήδη έχει.
1: Νομίζω ότι θα παραιτηθεί.
0: Θα παραιτηθεί.
1: Νομίζω. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά. Όλες οι πληροφορίες αυτό
0: δείχνουν. Κύριε Λιγερέ, θα ήθελα λίγο, εν συντομία αν μπορούσατε, να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί πριν από λίγο είδα ότι έχουμε μία διακήρυξη από πολλούς επιστήμονες, ανθρώπους σε κάθε έναν τομέα που έχει διακριθεί, όπου ζητάνε την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle, την παραίτησή της. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε μόνο την κατάσταση, με βάση και τα σκάνδαλα που βγάζει και η Wall Street Journal, ή τους διαλόγους που φέρεται και τις απειλές που φέρεται ίδια να έχει εξτομίσει για τον κάθετο διάδρομο, ή πρέπει να αναλογιστούμε και το πώς εμείς όλο αυτό το διάστημα μπορέσουμε να έχουμε κάποια ανταλλάγματα από την Αμερικανίδα πρέσβη, που ήταν σε ορισμένα προσεκτική όσον αφορά και την εξυπηρέτηση των ελληνικών συμφερόντων.
1: Καταρχήν δεν μ' αρέσει καθόλου, από άποψη πολιτικής ηθικής, το «δριός πεσούσις πας ανοίξει λέβαινα». Εάν πρέπει να κατηγορήσουμε κάποιους, είναι πώς συμπεριφέρθηκαν, και μιλάω για την ελίτ υποτίθεται αυτής της χώρας, την άρχουσα ελίτ, πώς συμπεριφέρθηκε στην κυρία Guilfoyle όταν ήρθε στην Αθήνα ως Αμερικανίδα πρέσβης. Την υποδέχτηκαν σαν αυτοκράτηρα. Έτσι, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί αυτή τη στάση. Δεν είχε δηλαδή πίσω της μια προϊστορία που θα την έκανε σεβαστή. Δεν λέω, από τη στιγμή που τη διόρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τη δέχεσαι, αλλά όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα, αν θέλετε, πιστεύω ότι και αυτή η συμπεριφορά των συμπολιτών μας, και μιλάω για τις άρχουσες ελίτ αυτής της χώρας, δουλοπρεπής, της δημιούργησε και την εντύπωση ότι εδώ όλα γίνονται και ότι μπορούσε να κάνει αυτά τα παιχνίδια που έκανε. Λίγο την πήραμε και στο λαιμό μας δηλαδή.
0: Να. Άρα δηλαδή δεν έπρεπε και εμείς να εγκλωβιστούμε, δεν είναι και στη δικιά μας έτσι την κουλτούρα.
1: Όχι, είναι κλασικό γλύψιμο. Αγαπητή, είναι κάτι το οποίο πραγματικά ντροπιάζει και τη χώρα. Είναι μια πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι μιας αφρικάνικης χώρας, βεβαίως παίζει ρόλο αυτό, αλλά είπαμε, υπάρχουν και όρια. Έτσι, είδαμε τους πάντες να, ας πούμε, κάνουν πράγματα που δεν έχουν κάνει για κανέναν άλλο ξένο πρέσβη. Τώρα μπορεί να έπαιξε και το γεγονός ότι είναι μια ωραία γυναίκα, τέλος πάντων, είναι δηλαδή κάτι που δεν παραπέμπει σε κλασικό διπλωμάτι, μπορεί να έπαιξαν και αυτά ρόλο, δεν λέω, αλλά οπωσδήποτε το να βγαίνουν τώρα και να κατηγορούν διάφορες προσωπικότητες με Guilfoyle, συγγνώμη.
0: Το κρατάω αυτό που λέτε.
1: Άλλους έπρεπε να κατηγορήσουν.
0: Το κρατάω αυτό που λέτε, ότι δεν πρέπει να πλειοδοτούμε, δεν είναι καλό και ηθικό να πλειοδοτούμε πάνω στην αποκαθήλωση ενός προσώπου.
1: Α, συγγνώμη, ναι. Τι ζητάνε αυτοί. Συγγνώμη, γιατί δεν την έχω διαβάσει.
0: Ζητάνε, το είχα μπροστά μου, θα σας το πω. Ζητάνε ουσιαστικά την αποπομπή υπό το φως τόσων σκανδάλων.

0: τον είπα, στην Ελλάδα. Σορεύονται, λέει, σημαντικά σκάνδαλα γύρω από το πρόσωπό της. Προεξάρχει η αποκάλυψη. Παράλληλα, η Wall Street Journal στοιχεία κτλ. Και έτσι, ας πούμε, το ζητούν. Είναι αρκετά τα ονόματα τα οποία τα έχω εγώ μπροστά μου. Και είναι δημοσιογράφοι, σύμβουλοι εξωτερικού εμπορίου, στρατηγοί. Είναι πάρα πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές.
1: Είναι ντροπιαστικό αυτό. Έχουν ζητήσει. Είναι κλασικό. Γριός πεσούσης πας αλήψη λέμε. Ξαφνικά αποφάσισαν να συμπράξουν για να πούν πού ήταν αυτοί. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω ποια πρόσωπα υπογράφουν. Αλλά πού ήταν αυτοί για τα σκάνδαλα, τα κραυγαλαία. Έλεος τώρα. Μιλάω για τις υποκλοπές, μιλάω για τον
0: για τα πάντα.
1: Μιλάω, ναι. Έτσι. Για τα Τέμπη, ας πούμε. Και ξαφνικά τους έπιασε η ευαισθησία τώρα. Έλεος.
0: Κύριε Λιγερέ, πριν έρθουμε στην πολιτική σκηνή, θα ήθελα λίγο και το σχόλιο σας πάνω σε αυτά που περιμένουμε ή εσείς πώς διαβάζετε αυτήν την όσμωση για ακόμα μια φορά, κατά πόσο είναι επικοινωνιακή ή όχι και θέλει να περάσει τα δικά της μηνύματα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για αυτή τη διάθεση μέχρι ορισμένων μηνών 3 εκατομμυρίων, όπως λένε, τόνων ρωσικού ντίζελ, όταν λένε ότι αυτό δεν αρκεί παρά για λίγες ημέρες στην Αμερική, αλλά ωστόσο έχει ένα αντίκρισμα πολιτικό. Και περιμένουμε και την Πέμπτη στο Συμβούλιο των Αρχηγών να δούμε παραπάνω από ό,τι είπε σήμερα το Πολίτικο, έγραψε σήμερα το Πολίτικο, παραπάνω μέτρα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας, άρα διεύρυνση του χάσματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής. Πώς το διαβάζετε εσείς?
1: Ακούστε, ο Τραμπ έχει ένα πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Μάλιστα στην αμερικανική πολιτική ιστορία η τιμή στο πρατήριο θεωρείται κατά κάποιο τρόπο μια ασφαλής ένδειξη για το ποιος θα νικήσει στις εκλογές. Έτσι. Αν περάσει δηλαδή ένα όριο, ο νυν πρόεδρος, δεν μιλάω για τον Τραμπ, μιλάω τον εκάστοτε πρόεδρο, ήταν ας το πούμε προδιαγεγραμμένα χαμένος. Αυτή είναι έτσι μια παράδοση, άρα τον ενδιαφέρει τον Τραμπ. Τώρα οι ποσότητες δεν πρόκειται να καλύψουν. Άλλωστε είναι μεγάλη παραγωγή της και οι Αμερικανοί. Δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη. Οι τιμές όμως καθορίζονται παγκοσμίως. Δηλαδή είναι οι τιμές οι οποίες ακόμα και αν υπάρχει μια υπερβάλλουσα παραγωγή στις ΗΠΑ, δίζελ μιλάω, έτσι. Οι ιδιωτικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται πουλάνε στην Ευρώπη και παντού και άρα διαμορφώνεται η τιμή παγκοσμίως και επειδή έχουμε αυτό που έχουμε στο Ορμούζ, στο Γόλμ και επειδή έχουμε και αυτά που έχουμε με την σκυρώσεις εννοώ σε σχέση με τη Ρωσία, οι τιμές είναι ψηλά και του πετρελαίου και του αργού και του δίζελ. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα θέμα, ας το πούμε, άμβλησης του προβλήματος στην προσφορά. Δηλαδή θα αυξηθεί κατά την προσφορά. Για να σας δώσω ένα νούμερο, η παγκόσμια κατανάλωση δίζελ είναι λίγο λιγότερο από 40 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Από Δεκέμβρη, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο η Ρωσία είχε δεσμευτεί να ρίξει στην αγορά 7,5 εκατομμύρια βαρέλια, 1 εκατομμύριο τόνους, δηλαδή είναι 7,5 εκατομμύρια βαρέλια, έτσι, το μήνα. Ναι. Αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό, ναι, αλλά έχει μια συμβολική σημασία, ναι, θα ασκήσει και μια πίεση, μικρή πίεση στην τιμή προς τα κάτω. Πράγματι το βασικό πρόβλημα είναι η κατάσταση στον κόλπο, γιατί εκεί υπάρχουν δηληστήρια και λοιπά, δεν μπορούν να εξαχθούν παρά μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό. Αλλά αυτό που μπορούσε να κάνει ο Τραμπ το έκανε και νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα προχωρήσουν και εύκολα, γιατί οι Ουκρανοί θα συνεχίσουν να επιτίθενται στα

0: ρωσικά δηληστήρια.
1: Παρά τις συστάσεις του Τραμπ.
0: Παρά τις συστάσεις του Τραμπ, ναι. Γιατί ο Τραμπ ανακοίνωσε μία επιχειρία χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτή από τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή από τους άμεσους εμπλεκόμενους. Από τη μία το Κίεβο και από την άλλη τη Μόσχα.
1: Θεωρεί...
0: Το Κίεβο είπε ότι εμείς, ο Ζελένσκι είπε ότι εμείς, εγώ δεν ήξερα τίποτα, αλλά εντάξει, εάν ας πούμε υπάρξει επιχειρία, θα τη σεβαστώ, θα τη σεβαστεί δηλαδή η Ουκρανική πλευρά, οι Ρώσοι δεν μίλησαν αρχικά και στη συνέχεια ξεκαθάρισαν ότι δεν είχαν ας πούμε ερωτηθεί και συμφωνήσει. Βεβαίως μέχρι τώρα αποφεύγουν και οι δύο πλευρές στις νυχτερινές επιθέσεις. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τι σημαίνει εκεχηρία? Εκεχηρία, η γενική εκεχηρία, οι Ρώσοι την έχουν αρνηθεί, είναι ξεκάθαρη η θέση τους ότι εμείς συζητάμε μόνο για διαπραγματεύσιμο σκοπό μια συμφωνία ειρήνευσης που θα καλύπτει τις ανησυχίες ασφαλείας που έχουμε κλπ. Κλπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα το ενεργειακό, τι συμπεριλαμβάνει το ενεργειακό? Συμπεριλαμβάνει τα δηληστήρια και τις αποθήκες καυσίμων και από εδώ και από εκεί. Αυτό οι Ουκρανοί δεν το δέχονται, διότι θεωρούν δεν έχουν ένα δηληστήριο. Έχουν εντάξει, αποθήκες καυσίμων έχουν. Οι Ρώσοι επιτίθενται και σε αυτές, όπως και οι άλλοι, οι Ουκρανοί δηλαδή, σε ρωσικές αποθήκες. Ναι. Οι Ρώσοι επιτίθενται και σε βενζινάδικα. Έχουν καταστρέψει πάνω από 300-400 βενζινάδικα, ειδικά στις μεγάλες οδούς, για να μην χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς λόγους. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να το δεχτεί η Ρωσία. Αλλά όταν λέει ενεργειακές ο Ζελένσκι, εννοεί και τις εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρισμό. Έτσι, τους υποσταθμούς κλπ. Όπως επίσης έχει διευρύνει την απέτησή του, όπως είδες στην τελευταία δήλωση, και λέει να υπάρχει και χειρία και στις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές. Δηλαδή το διευρύνει ακόμα περισσότερο. Λιμάνια, γέφυρες κλπ. Μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι που άρχισε στο πλαίσιο της περιβόητης 40ήμερης εκστρατείας με σκοπό να υποχρεώσει τον Πούτιν να έρθει να διαπραγματευτεί με ουκρανικούς όρους, όπως έλεγε. Αυτός άρχισε να πλήττει τα πλοία, τα λιμάνια, αυτός άρχισε να πλήττει αποθήκες logistics, αυτός άρχισε με τα δηληστήρια κλπ. Κλπ. Οι Ρώσοι αντεπιτέθηκαν και βεβαίως τα πλήγματα τους ήταν πολλαπλάσια και η Ουκρανία σε αντίθεση με τη Ρωσία δεν έχει αεράμινα ισχυρή, που σημαίνει ότι οι απώλειες και οι καταστροφές είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι οι ρωσικές λόγω των ουκρανικών επιθέσεων. Βεβαίως τα ελληνιστήρια είναι ευάλωτα από τη φύση τους, είναι έφλεκτα, οπότε ένα ντρόουν να περάσει από τη ρωσική αεράμινα μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά, να προκαλέσει μεγάλες πυρκαγιές, όπως και έχει γίνει αρκετές φορές.
1: Καταλαβαίνουμε, κύριε Λιγερέ, πάντως ότι η ενεργειακή ασφυξία είναι ήδη παρούσα και από τη στιγμή που έχουμε και άλλο πρόβλημα, είτε στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, εκεί στα στενά των Δακρύων, είτε στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, είναι δύσκολη κατάσταση και θέλει μεγάλους ηγέτες, θέλει ανθρώπους που να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και να προβλέπουν αυτό που είναι να έρθει. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Ας αφήσουμε λίγο αυτό και θα ήθελα λίγο και το σχόλιο σας για αυτά που βλέπετε να γίνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τα τελευταία που...
0: Πριν θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο πριν πάμε σε αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Ο μεγάλος, πώς να τον χαρακτηρίσω, δεν είναι απλώς χαμένος, είναι και μεγάλος ανόητος, είναι η Ευρώπη. Ναι. Ξέρετε, το ρωσικό LNG, το αμερικανικό LNG είναι 4-5 φορές ακριβότερο, όχι 4-5%, τετραπλάσια, πενταπλάσια τιμή από το ρωσικό αέριο που πήγαινε στην Ευρώπη μέσω αγωγών. Το διέκοψαν αυτό. Και τι κάνουν? παίρνουν το πολύ ακριβότερο αμερικάνικο. Mm. Το οποίο δεν επαρκεί κιόλας για τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή οι αποθήκες εν ώψη χειμώνα έπρεπε να είναι γεμάτες και είναι στα μισά. Θα έχουμε δηλαδή και ελλείψεις. Δεύτερον, αγοράζουν ρωσικό LNG που είναι ακριβότερο από το ρωσικό αέριο μέσω αγωγών. Τρίτον, αγοράζουν από την Ινδία κυρίως, το όχι μόνο, διηλισμένα προϊόντα τα οποία προέρχονται από ρωσικό πετρέλαιο. Και όλα αυτά γιατί, για να μην πούνε ότι αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν και ρωσικό πετρέλαιο, απλώς μικρότερα έχουν μειωθεί οι ποσότητες. Δηλαδή, πρόκειται για μια αυτοκτονική
1: σχιζοφρενική πολιτική. Κύριε Λιγερ, αφού έβλεπα τα στοιχεία, τα ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής πρωθυπουργός στη Ρωσία, που λέει οι Ευρωπαίοι το πρώτο 9 μήνο του 2026 αγόρασαν από εμάς ουσιαστικά 21,3 δισεκατομμύρια φυσικού αερίου και εμείς ακόμα κοιτάμε να βάζουμε και άλλες κυρίες. Δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει, αλλά άμα το βάλουμε στη λογική και στην υπηρέτηση του κόσμου και του κοινού καλού, τότε λέμε ότι ακολουθούν σχιζοφρενική πολιτική. Να έρθουμε όμως και στη δικιά μας πολιτική. Ακούτε τώρα τις αψημαχίες. Σήμερα περιμένουμε με ενδιαφέρον τι θα πει και ο Αλέξης Τσίπρας, που πήγε λίγο να δώσει ένα χέρι φιλίας πλέον προς τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τα τελευταία περιβλακώς που έγραψε ο κύριος Καρτερός. Έχουμε το αναμενόμενο κόμμα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι το έχει αργήσει να το ανακοινώσει, του Αντώνη Σαμαρά. Έναν πρωθυπουργό που πλέον δημοσίως να παραδέχεται ότι αν έχω 25% τότε the rest is history, δηλαδή ανοίγει κούρσα διαδοχής. Πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και με αυτό να κλείσουμε?
0: Ακούστε, σε σχέση με την σύγκρουση Τσίπρα-Ανδρουλάκη είναι προφανές ότι αυτή η σύγκρουση αφορά τη δεύτερη θέση. Ναι. Και βεβαίως είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί όταν φτύρονται οι δύο αυτοί πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα στα οποία ηγούνται, η φθορά αυτή ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία εξαντικειμένου. Δεύτερον, σε σχέση με το Σαμαρά που είπατε, ναι, νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Μέχρι το τέλος του μήνα νομίζω ότι θα εξαγγελθεί σε δόσεις το κόμμα, από ό,τι τουλάχιστον λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, σε δόσεις. Αλλά είναι δεδομένο, ήδη ας πούμε προχωράει προετοιμασία κλπ. Έχει μάλιστα προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, σε σχέση με τον Μητσοτάκη και το 25%, άκουστε. Πριν λίγο καιρό, μερικές μέρες δηλαδή, δεν μιλάμε, είχε βάλει τον πύχη με την έννοια του τι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στο 40%. Είπε ότι θα πάρουν 40%. Άρα έβαλε ένα όριο. Έρχεται τώρα και λέει, ξέρετε, αν πάω κάτω από 25% θα αποχωρήσω. Εάν έχεις βάλει όριο το 40, ναι, όχι όριο, στόχο το 40, αυτό που θα θεωρείς αποτυχία και θα παραιτηθείς, θα πρέπει να είναι 5 μονάδες κάτω, να είναι το 35, όχι το 25. Ναι. Το γεγονός ότι βάζει το 25, ουσιαστικά μας λέει κάτι. Εγώ προσωπικά πιστεύω, εκτιμώ, αλλά είναι μια εκτίμηση αυτή, ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία του Τσίπρα κάτω από 25. Αλλά σε σχέση με όλα αυτά τα οποία λέει όλο το κυβερνητικό σύστημα και τα παπαγαλάκια τους, είναι ότι δεν συζητάνε κάτω από 30. Λοιπόν, αν δεν συζητάνε αυτοί κάτω από 30, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα βάλει 25. Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι στην πραγματικότητα με αυτή τη δήλωση έδειξε πού είναι τα πραγματικά ποσοστά. Δηλαδή, τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και ελπίζει ότι στην τελική ευθεία θα υπάρξει μια συσπήρωση και θα έρθει το ποσοστό λίγο πιο πάνω από 25. Επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι θα είναι κάτω από 25. Αλλά δεν έχει σημασία αυτή η δική μου εκτίμηση. Το 25 οριοθετεί τα πράγματα. Δηλαδή σε σχέση με την επόμενη μέρα. Όχι μόνο με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία ούτε κατά διάνοια, ακόμα και αν εκβιάσει, επιχειρήσει να εκβιάσει το εκλογικό σώμα κάνοντας διαδοχικές εκλογές με το σύνθημα Μητσοτάκης ή εκυβερνησία. Αν ήταν στο 35, στο 33,
1: Δεν μπορούσε
0: να έχει νόημα ναι. μια τέτοια τακτική. Ναι. Αλλά με 25 ας πούμε δεν έχει νόημα. Δεύτερον, και όχι για κανέναν άλλο λόγο, διότι οι δημοσκοπήσεις στα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι 70% δεν είναι μόνο ότι δεν ψηφίζει Μητσοτάκη.
1: Είναι απέναντι, ναι.
0: Είναι εχθρικά απέναντι του. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι που θα πούνε άντε να ψηφίσουμε για να δεν είναι η πρώτη επιλογή μας, αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε. Διότι τα πράγματα ας πούμε είναι έτσι. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι τα πράγματα πάνε σε κυβέρνηση συνασπισμού. Κυβέρνηση συνασπισμού με πρωθυπουργό Μητσοτάκη δεν μπορεί να σχηματιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Και το Πασόκ. Και ο Σαμαράς το έχουν αποκλείσει. Άρα ο Μητσοτάκης είναι πολιτικά καμένο χαρτί.
1: Θα το συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε
0: τι θα γίνει,
1: τη συζήτηση
0: τι θα
1: αυτή, κύριε Νικέ.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Θα το δούμε, θα το δείξει και η ζωή και η ιστορία. Εμείς τα διαβάζουμε και σας διαβάζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
0: καλά,
1: που μας διαθέσατε, καλά. Κύριε Σταύρο Λιγερέ. SL Press, διευθυντής είστε στο slpress.gr. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Γεια σας.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Μεσημέριασε, τι καλό μεσημέρι. Μεσημέριασε ήδη, 2 παρα 20 είμαστε στον ΘΙΤΕΦΕ με 107,1. Και τώρα θα ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο στη συζήτησή μας. Μία άλλη θεματική, η οποία μας πληγώνει από τη στιγμή που βλέπουμε να γίνονται πράγματα και θάματα. Κάποιοι λένε ντρέπεται και η ντροπή με το Υπουργείο Πολιτισμού όταν υπό την αιγίδα του γίνονται εκθέσεις και μάλιστα ανήμερα, σαν χθες δηλαδή, 12 Οκτωβρίου του 1944, πριν από 82 χρόνια, όταν έφυγε ο κατακτητής, ο ναζιστής, και με αφορμή και την επέτειο έχουμε το συνέδριο και μια αρχαιολογική έκθεση που, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις ανακοινώσεις, όχι μόνο ξεπλένουν την γερμανική κατοχή μέσω τίτλων των διαφόρων εισηγήσεων, αλλά και γιατί είχαμε την τεράστια σημαία της Wehrmacht, αυτή δηλαδή που Γλέζος και Σάντας κατέβασαν, και έχουμε αντιδράσεις. Έχουμε αντιδράσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας. Κοντά μας λοιπόν, για αυτό το λόγο και έκανα τη μεγάλη αυτή εισαγωγή και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, είναι το μέλος του Συμβουλίου, ο κύριος Θανάσης Πετράκος, και μέλος επίσης του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος. Κύριε Πετράκε, καλησπέρα σας, καλωσορίστε στον ΘΙΤΕΦΕ με 107,1. Πείτε μας λιγάκι, να μας τα βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά. Καλησπέρα.
1: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, κυρία Πολίτου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή σας, όπως και όλων των άλλων συναδέλφων σας, οι οποίοι συνέβαλαν έτσι ώστε οι αντιδράσεις μας να οδηγήσουν σε αναδίπλωση, σε μια πρώτη νίκη και αναδίπλωση την κυρία Μενδώνη, να ζητήσει να φύγει η κατάπτυστη αυτή σημαία, με τη τεράστια σημαία του γερμανικού στρατού της Wehrmacht, που ήταν πάνω από την Ακρόπολη και δέσποζε στο συνέδριο, για το οποίο δυστυχώς έχει την αιγίδα του το Υπουργείο Πολιτισμού. Αναγκάστηκαν και τουλάχιστον αυτό το απέσυραν, πράγμα που δείχνει ότι οι αντιδράσεις μας είναι απολύτως δίκαιες και δικαιολογημένες, όπως είπατε. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Πολίτου, να κάνω μια μικρή αναδρομή. Είναι γνωστό ότι από την εποχή από το πρώτο μνημόνιο υπήρξε μια προσπάθεια από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης μέσω του περίφημου Φούχτελ και των ελληνογερμανικής συνέλευσης να προσπαθήσουν να αναθεωρήσουν την ιστορία, δίνοντας κάποιες χρηματοδοτήσεις σε κάποιους φορείς, να δημιουργήσουν και να δημιουργήσουν μία θετική εικόνα και να πούν ότι τέλος πάντων είχαμε μια διένεξη, ρε παιδί μου, το 41-44. Δεν υπήρξε κατοχή, δεν υπήρξαν εκτελέσεις, τα βασανιστήρια, η καταστροφή του εθνικού πλούτου, η καταστροφή των και η αρπαγή των αρχαιολογικών θησαυρών, οι εκατόμβες και η γενοκτονία που έκαναν σε δεκάδες μαρτυρικούς τόπους, δεν υπήρχαν εκτελεσμένοι, δεν υπήρξε το καταναγκαστικό δάνειο, δεν υπήρξε τίποτα, υπήρχαν κάποιες, εντάξει, διαφορές, διχογνωμίες. Προσπαθούν εδώ και καιρό, επαναλαμβάνω, από το 2010 να το πετύχουν αυτό. Προχώρησαν σε μια ιεροσυλία, επιχείρησαν μάλλον να προχωρήσουν σε μια ιεροσυλία στις 30 Απρίλη του 26, πριν από λίγους μήνες, όταν βγήκαν στην δημοσιότητα μερικές φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Τότε αντιδράσαμε έντονα, πάλι το Εθνικό Συμβούλιο και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος, αλλά και πολίτες, ενεργοί πολίτες, και αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τότε το Ινστιτούτο του Γκέτε μαζί με την πρεσβεία τη γερμανική. Τώρα έρχονται λοιπόν με πιο εκλεπτισμένο τρόπο και πιο ύπουλο, επιτρέψτε να πω. Έχουν κάνει, φαίνεται, μια δουλειά από πίσω, προσπαθούν μέσα από από συνέδρια και με επιστημονικό τρόπο να μειώσουν τη σημασία της γερμανικής κατοχής, τη καταστροφή, και να ξαναμιλήσουν πάλι για το ίδιο πράγμα, ότι τέλος πάντων ένα διαιρεμένο παρελθόν.
0: Θέλω να μείνουμε σε αυτό, αυτό που λέτε, το διαιρεμένο παρελθόν. Είναι ο τίτλος, δηλαδή, είναι ο τίτλος,
1: ο τίτλος
0: της εκδήλωσης.
1: Ο τίτλος συνεδρίου, ναι, δείχνει και την κατεύθυνση των εισηγήσεων.
0: Άρα εδώ μιλάμε για επιδιώκουν την παραχάραξη της ιστορίας, αυτό επιδιώκουν.
1: Ακριβώς.
0: Και μέσω ενός επιστημονικοφανούς, ας πούμε, τρόπου να... Να προσπαθήσουν να αποσύσουν από πάνω τους τις βαρύτατες και απαράγραπτες ευθύνες που έχουν.
1: Τις ευθύνες και επίσης, κυρία Πολίτου, επιτρέψτε μου, ότι να ακυρώσουν την δίκαιη διεκδίκησή μας για την απόδοση των γερμανικών οφειλών, του καταναγκαστικού δανείου και των αρχαιολογικών θησαυρών. Αυτά για τα οποία αγωνίστηκε το Εθνικό Συμβούλιο και ο ιδρυτής του και πρώτος του πρόεδρος, ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, μαζί με όλους τους συναγωνιστές του από την πρώτη στιγμή. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που η Γερμανία δεν αποδίδει τις οφειλές της, για τις οποίες μάλιστα έχει επιδικαστεί στη διασημαχική διάσκεψη των Παρισίων το 1946, το οποίο επιδίκασε τότε 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε σημερινές τιμές, χωρίς τους τόκους. Αυτά είναι πάνω από 150 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, ευρώ, χωρίς τους τόκους, και αν προσθέσουμε και το καταναγκαστικό δάνειο που πάλι χωρίς τους τόκους σήμερα είναι 35 δισεκατομμύρια, και δεν βάζουμε στην τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που έχουν κατακλέψει, καταλαβαίνετε ποιες είναι οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Και ενώ υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων στις 19 Απριλίου του 2019, και ενώ υπάρχει, επαναλαμβάνω, η απόφαση της διασημαχικής διάσκεψης των Παρισίων του 1946, η Γερμανία αρνείται, στη μόνη χώρα στην Ελλάδα. Και αναρωτιόταν ο ίμνης του Μανώλης Γλέζου, γιατί αρνούνται. Και η απάντηση που έδινε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος είναι ότι αρνούνται διότι θέλουν να μας τιμωρήσουν, διότι στην Ελλάδα υπήρξε το μεγαλύτερο αντιστασιακό κίνημα όλης της Ευρώπης. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Και εμείς κάναμε ένα συνέδριο, οι δύο φορείς, το Εθνικό Συμβούλιο πρωτοστατώντας και ο Σύλλογος Μανώλης Γλέζος, στις 8 Ιουνίου, τη φετινή χρονιά, όπου επαναφέραμε το ζήτημα και καλούμε όλα τα κόμματα και την κυβέρνηση και όποια κυβέρνηση προκύψει να ανακηρύξει, να ανακηρυχτεί, αλλά πρέπει να γίνει από τώρα, να ανακηρυχτεί το 2027 ως έτος διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, του καταναγκαστικού δανείου και των αρχαιολογικών θησαυρών. Και ανταυτού έχουμε μία προσπάθεια, ένα συνέδριο, προσπαθούμε να μείνει όλα αυτά τα πράγματα να παραχαράξουν και να διώξουν την κουβέντα από την απαράγραπτη απέτησή μας να επιστρέψουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, και σε αυτό το πράγμα συμπράττει το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Παρά τα όσα έχουμε περάσει ιστορικά, οικονομικά και όχι μόνο με όσα μας οφείλουν, αλλά και για την τιμωρητική του στάση και την περίοδο των μνημονίων, πέρα από το γεγονός ότι οι λίγοι δεν είναι σωστοί στις δικές τους υποχρεώσεις και όσα οφείλουν, γιατί εδώ μιλάμε, είναι και το ιστορικό, είναι και το ανθρώπινο, είναι και το πολιτισμικό, είναι όλα μαζί αυτά που έπρεπε να μας επιστρέψουν και που πολλά δεν επιστρέφονται, δηλαδή οι ζωές που έφυγαν, έφυγαν. Αλλά έστω να πούμε ότι έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν χρόνια
1: αυτό
0: μετά.
1: Αυτό το ομόφωνο ψηφισμό μας, κυρία Πολίτου, έχει φτάσει όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην κυβέρνηση και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν θετική του δήλωση του Προέδρου προχθές στη Βιάνο, πριν από λίγες μέρες, πριν λίγες εβδομάδες στη Βιάνο, κάτω, όπου είπε είναι απαράγραπτες οι αξιώσεις μας. Οφείλουν όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βλέποντας τη στάση αυτή της κυβέρνησης, όλα μαζί να απαιτήσουν να ανακηρυχθεί το 2027 έτος διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και να διεκδικήσουν να υπάρξει μια εθνική στρατηγική για τη διεκδίκηση των απαράγραπτων δικαίων μας. Και φυσικά σε αυτό οφείλει έστω και εκ των υστέρων το Υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει την αιγίδα του από αυτό το συνέδριο, το οποίο επιδιώκει, όπως πολύ σωστά είπατε, να παραχαράξει την ιστορία.
0: Κύριε Πετράκο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί από την αντίδρασή σας έστω υπήρξε μία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να σημειωθεί μία μικρή πρόοδος με την απόσυρση της εικόνας.
1: Δηλαδή, ναι. Το ότι αναγκάστηκε η κυρία Μενδώνη δείχνει ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι άθλιο, είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό αν είδα τη δήλωσή σας, έχετε δίκιο που αντιδράσετε για τη σημαία, όμως εκεί δεν θα τα πούμε έτσι και μπορούσε να έχει μια άλλη ανάγνωση. Προσπαθεί να μινιμάρει τις ευθύνες της και να πει ότι δεν είναι, ρε παιδιά, κάνουμε μια επιστημονική συζήτηση.
0: Μα εδώ κύριε...
1: αν οι Γερμανοί αναγνώριζαν τις απαράγραπτες οφειλές μας και λέγανε και υπήρχε και γινόταν μια εισαγωγική ομιλία από την κυρία Μενδώνη αλλά και από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και να έλεγε οι Έλληνες έχουν δίκιο, τους κλέψαμε, ληστέψαμε τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και θα κάνουμε το πάνω απέναντι στην κυβέρνησή μας να τους επιστρέψει, τότε λοιπόν να κουβεντιάσουμε.
0: Τι να κουβεντιάσουμε, κύριε Πετράκη, εδώ διαβάζουμε ότι η κεντρική είναι μια εισήγηση Γερμανού ιστορικού που λέει, που έχει τον τίτλο «Μακάρι να ήμουν και εγώ εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Δηλαδή, μιλάμε...
1: Ακριβώς. Τους πονάει η μεγάλη ηρωική πράξη του Μανώλη του Γλέζου και του Απόστολου Σάντα, οι οποίοι 19 χρονα παιδιά κατέβασαν τη σβάστηκα από την Ακρόπολη. Τους πονάει ακόμη και δεν μπορούν να τη χωνέψουν.
0: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε.
1: Την ηρωική πράξη.
0: Πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε
1: και εγώ
0: σε επαφή. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλή συνέχεια. Μακάρι να υπήρχαν πολλοί δημοσιογράφοι σαν και εσάς.
0: Γεια σας, να είστε καλά.

με τα πολλά με τα λίγα, κάπου κλείνουμε εδώ την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την παρέα. Συνεχίζετε και μένετε συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Ακολουθεί μετά τις 2 στις 4 ο Βασίλης και Χαγιάς. Κράτησε τον τίτλο της Χριστίνας, Theta 2, νομίζω ναι. Όχι, ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν έπρεπε να το πω, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Βασίλης και Χαγιάς λοιπόν συνεχίζει μέχρι τις 4, πρώτα όμως στις 2. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και κοντά μας θα είναι η Χριστίνα Στεφανίδου. Από μένα πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ το Θανάση Αποστολίδη που ήταν στα DEX και φυσικά τη μουσική επένδυση, τις επιλογές από το Φόρη, τον Σωτηράκη. Καλή συνέχεια σε όλους, μένετε εδώ.

0: 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνετε εδώ.
0: Η ώρα στον Theta FM. Είναι 2. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε για διπλή στήριξη με απευθείας επιδότηση στην Αντλία και επίδομα θέρμανσης. Ψυχολογική υποστήριξη θα παρασχεθεί στον μαθητή που τραυματίστηκε από σοβάδες στο Γυμνάσιο Βασιλικών. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης δήλωσε στον Theta FM ότι ζήτησε τη συνδρομή του και δασί, καθώς όπως είπε το παιδί είναι καλά στην υγεία του, αλλά το άγχος συνεχίζει να υπάρχει. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που χτυπά από σήμερα τη χώρα. Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Αναμένονται έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη που θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Πορτοκαλί προειδοποίηση στη Χαλκιδική όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα. Καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις τιμές του πετρελαίου προειδοποιεί ότι μπορεί να φτάσουν στα $130 το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί. Το βασικό σενάριο του Ταμείου προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς τον Μάρτιο του 2027. Εν ώψη κρίσιμων αποφάσεων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, την 5η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, στο τραπέζι πρόταση της Κομισιόν για φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηληστηρίων. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν επειδή είπα εγώ ότι συμφώνησαν, είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδει τα περί ενεργειακής εκεχηρίας η Ουκρανία. Συγκεκριμένα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι επαφές σχετικά με την κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Μυστήριο γύρω από το θάνατο 51χρονη σε κλινική στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα κατέληξε κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Για το θάνατό της ενημερώθηκαν οι αρχές και παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας οδηγήθηκε ο 20χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση χαπιών MDMA στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Missing alert για τρεις ανήλικους από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, οι τρεις 14χρονοι, δύο Ιρανικής και ένας Αφγανικής καταγωγής, εξαφανίστηκαν από χώρους φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε ρυθμούς νυχτερινού ήμα μαραθωνίου το Σάββατο η Θεσσαλονίκη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και μέχρι το Σάββατο απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στις οδούς Λεωφόρο Νίκης 28 Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντίπα και Λεωφόρο Δενδροποτάμου. Δείτε όλες τις κυκλοφοριακές ειδήσεις όπως και όλες τις ειδήσεις στο thetanews.gr.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ασθενής βροχόπτωση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Άιντε, δύο τώρα είναι που είναι να φεύγουν οι πρωινοί. Όλοι σπίτι. Ήρθε στο Theta FM 107,1 ο Βασίλης και Χαγιάς. Ξέρω, ξέρω τώρα. Καλημέρα Δάμ, καλημέρα Νέστη. Πολύ μου άρεσε αυτό, μπράβο. Εδώ έχουμε και πρόταση να Θανάσης Αποστολίδης στον ήχο βέβαια. Και έχουμε και πρόταση να μετονομαστεί η εκπομπή σε Ουζερή και Χαγιάς κατά του, το πα... Και αυτό στέκει, αμέσως το Σαββατοκύριακο σίγουρα. Καλημέρα στο Ρανέστη. Ναι, σήμερα θα ξεκινήσουμε πατριωτικά και θα συνεχίσουμε πατριωτικά, θα δείτε γιατί το λέω. Ο Ανέστης ζητάει ένα τσάμικο, ένα σιρτό, ένα κλέφτικο και ένα καλαματιανό στο τέλος, στο δεύτερο μέρος, διότι στο πρώτο μέρος έχουμε να τιμήσουμε τη μνήμη ενός πραγματικού παλικαριού και με δεδομένο ότι 13 Οκτωβρίου είναι επισήμως ημέρα θανάτου του Παύλου Μελά και όλης της περιπέτειας του πριν και του μετά, διότι είναι ένα περιστατικό το οποίο σηκώνει πολύ νερό στο πώς, γιατί, αλλά και τι έγινε το πτώμα του Παύλου Μελά. Δεν θα συνεχίσουμε τη φλιαρία εμείς, θα παραδώσουμε τη σκυτάλη της φλιαρίας στον Βασίλη Νικόλτσιο, που είναι ένας από τους, ήταν επί χρόνια διευθυντής του Μακεδονικού Μουσείου,

0: Καλημέρα και στον Άντζελο στην Κέρκυρα. Προηγουμένως θα προειδεάσω για το δεύτερο μέρος. Το πρώτο θα είναι κατά κύριο λόγο αφιερωμένο σε αυτό το παλικάρι, τον Παύλο Μελά. Θα εξακολουθήσω και θα πω πολλές φορές τη λέξη, γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι παλικάρι, και ο Παύλος Μελάς ήταν. Έτσι, γιατί γίναμε μαλλιά κουβάρια, που λέει και η ρίση η λαϊκή. Οπότε θα ξεκινήσουμε, θα πω επί τροχάδιν ότι σαν σήμερα το 1904, έχοντας έρθει εδώ στη Μακεδονία τότε, διότι υπήρχαν σύνορα μεταξύ Ελλάδος, δεν ήταν ακόμη Ελλάδα το 1904 η Μακεδονία, πέρασε λοιπόν ο Παύλος Μελάς από το τελωνείο της Μελούνας. Μελούνα είναι ο Τύρναβος εκεί κάπου, έτσι. Να φανταστούμε ότι υπήρχε κανονικό τελωνείο, όπως υπήρχε και κανονικότατο προξενείο ελληνικό εδώ, εκεί που σήμερα εδράζεται το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, στο οποίο ο συνομιλητής μας ήταν για 15 τουλάχιστον χρόνια διευθυντής, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Δηλαδή αναβάθμισε ένα μουσείο το οποίο το παρέλαβε λίγο αχούρι, εν πάση περιπτώσει προχειροδουλεμένο, να το πω έτσι, και του έδωσε και του απέδωσε τη διάσταση που του οφείλεται. Είναι και ένα κτίσμα το οποίο αρχιτεκτονικά είναι ένα κόσμημα για τη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό ότι εκεί διέπρεψε ο Λάμπρος Κορομιλάς, ο οποίος ήταν σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τον Παύλο Μελά. Είναι γνωστό επίσης ότι κάτω από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα υπάρχει υπάρχει μια σύραγγα η οποία ενώνει το μουσείο, τώρα Μουσείο Μακεδονικό Αγώνα, τότε ελληνικό προξενείο, με τη Μητρόπολη, για ευνόητους λόγους. Εν πάση περιπτώσει είναι ο κύριος Βασίλης Νικόλτσιος μαζί μας, τα γνωρίζει και πολύ καλύτερα, και θα συζητήσουμε μαζί του όχι μόνον για τον Παύλο Μελά, που σαν σήμερα είπαμε είναι η επέτειος της δολοφονίας, η Ελασσόνα είναι η Μελούνα, συγγνώμη, ναι, σωστή η διόρθωση εδώ, είπα ο Τύρναβος, είναι η Ελασσόνα η Μελούνα, και ο κύριος Βασίλης Νικόλτσιος είναι καθήλυν αρμόδιος, πρώτον γιατί έτρεξε για 15 συναπτά χρόνια, είπαμε, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Δεύτερον, γιατί γνωρίζει τα της ιστορίας πολύ καλά. Τρίτον, γιατί τρέχει μία έκθεση στον πρώτο όροφο της λέξης αξιωματικών, εκεί απέναντι από το Κρατικό Θέατρο, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών μάλλον. Και τέταρτον, διότι από όσο γνωρίζω είναι και στην ΑΣΔΗΝ διευθυντής. Κύριε Νικόλτσι, τι είστε?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Είμαι φίλος.
0: Συγγνώμη.
1: Φίλος.
0: Γιατί ναι. Είναι και στρατιωτικός ο κύριος Νικόλτσιος, είναι στρατιωτικός φαρμακοποιός για την ακρίβεια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολλαπλές ιδιότητες και πολλαπλές ικανότητες. Οπότε, ευχαριστώ. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο, στον Παύλο Μελά, που σας σήμερα δολοφονήθηκε στη Στάτιστα. Στάτιστα, νομίζω ότι σήμερα ονομάζεται
1: Μελά.
0: Μπράβο, λέγεται Μελά, αυτό ήθελα
1: σήμερα,
0: να πω.
1: Σήμερα λέγεται Μελά.
0: Μελάς Καστοριάς, έτσι είναι γνωστό.
1: Ακριβώς,
0: το χωριό. Και δεν είναι η Σιάτιστα.
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Είναι στο νομό Κοζάνη η Σιάτιστα, αυτή είναι η Στάτιστα το χωριό.
0: Η Στάτιστα, ακριβώς.
1: Το οποίο λέγεται, ονομάστηκε μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, Μελάς.
0: Οπότε καταρχάς το ρεπορτάζ, δηλαδή τι έγινε εκείνη την ημέρα. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει, πώς λένε οι δημοσιογράφοι σήμερα, πλούσιο ρεπορτάζ. Υπάρχει πυκνό ρεπορτάζ ως προς τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα και την επόμενη, με το πτώμα, τη διεκδίκηση του πτώματος, τον αποκεφαλισμό κλπ. Θα τα πούμε προφανώς.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πριν φτάσουμε εκεί, θα ήθελα να πω ότι όσο ήμουν διευθυντής στο Ίδρυμα του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα, διερευνήσαμε την περίπτωση να υπάρχει αυτή η σύραγγα και διαπιστώθηκε τελικά ότι η σύραγγα δεν υπήρχε. Mm-hmm. Βεβαίως, στη διάρκεια των σεισμών βρέθηκε κάτω από το Ιερό ένας χώρος στον οποίο διέμεναν οι Μακεδονομάχοι μέχρι να νυχτώσει, γιατί ακριβώς απέναντι ήταν η Οθωμανική χωροφυλακή. Αχα. Υπήρχε ένα μικρό πορτάκι
0: εκεί που
1: μάντρα,
0: σήμερα που αργότερα, συγγνώμη, για να ναι. κάνουμε και μια τοπογραφία, ας πούμε, εκεί που σήμερα είναι η βιομηχανική ναι. σχολή, ας πούμε, η σχολή Βαλαγιάννη.
1: Ακριβώς, και εκεί ναι. ήταν η Οθωμανική χωροφυλακή.
0: Ναι.
1: Οπότε οι Μακεδονομάχοι έμπαιναν μεταμφιεσμένοι συνήθως σε γυναίκες, σε γριούλες, πηγαίναν κάτω στο ιερό, περίμεναν να νυχτώσει και από μια πορτούλα μικρή που υπήρχε, φωτογραφία της οποίας έχουμε, περνούσανε σκυμμένοι, καλυμμένοι εκεί, και κάποιος από αυτούς θεώρησε ότι υπάρχει σύραγγα και βρέθηκε ξαφνικά μέσα στο προξενείο, και έτσι βγήκε η φήμη.
0: Η φήμη ότι σύραγγα που συμβαίνει.
1: Ψάξαμε, ναι. δυστυχώς δεν υπήρχε. Θα θέλαμε πολύ να υπάρχει, γιατί θα τη χρησιμοποιούσαμε και θα ήταν για τα παιδιά κάτι ιδιαίτερο. Δυστυχώς η σύραγγα αυτή δεν είχε κατασκευαστεί. Να γυρίσουμε όμως στα θέματα του Μελά. Ο Παύλος Μελάς ήταν παιδί μιας σπουδαίας οικογένειας της Αθήνας. Ο πατέρας του Μιχαήλ Μελάς είχε αποκτήσει πολλά χρήματα κάνοντας εμπόριο ρωσικών σιτηρών με την Μασαλία, όπου διέμενε, αλλά και με το Λονδίνο. Έκανε 5 αγόρια και 2 κορίτσια, μεγάλη οικογένεια. Τότε, εκείνη την εποχή, όλες οι οικογένειες, οι πλούσιες και οι φτωχές, έκαναν πολλά παιδιά. Και μάλιστα οι πλούστες φρόντιζαν να τα παντρεύουν έτσι ούτως ώστε να ισχυροποιείται τελικά η οικογένεια. Έτσι ο Παύλος Μελάς βρέθηκε, ήταν το πρώτο τελευταίο παιδί, βρέθηκε να παντρευτεί την Ναταλία Δραγούμη.
0: 22 ετών ήταν ο Παύλος Μελάς. Ναι, άλλης μεγάλης οικογένειας.
1: Ο Δραγούμης έγινε μετά πρωθυπουργός. Αδερφός της Ναταλίας ήταν ο Ίωνας, ένας σπουδαίος λόγιος της εποχής, διπλωμάτης, ένας άνθρωπος που βοήθησε το θέμα της Μακεδονίας πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ο Παύλος Μελάς βρέθηκε μέσα αυτή την οικογένεια. Ο πατέρας του φανατικός με το θέμα της Μακεδονίας, αγαπούσε ιδιαίτερα, ήταν υπηρώτης στη καταγωγή. Ο Παύλος Μελάς μπαίνει στη Σχολή Ευελπίδων, τελειώνει τη Σχολή Ευελπίδων, 3 φορές πάει στη Μακεδονία. Την πρώτη φορά
0: διακόπτω
1: αποστολή...
0: λίγο, νομίζω ναι. ότι ο πατέρας του είχε διατελέσει και δήμαρχος Αθηναίων.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Μετά έγινε
0: για να δείξουμε και
1: δήμαρχος και
0: το μέγεθος της ναι, οικογένειας ακριβώς. και τι θυσίασε ναι, ναι. για να ναι. έρθει εδώ και να χάσει τη ζωή του. Αυτό είναι πριν από όλα.
1: Ναι, ο Παύλος Μελάς είχε τα πάντα. Το σπίτι των Μελάδων είναι το οικόπεδο στο οποίο έχει χτιστεί σήμερα η Αθηναϊκή Λεύση στην Ακαδημίας.
0: Mm.
1: Αντιλαμβάνεστε το επίπεδο, και ο κήπος στο σπίτι της Κηφισιάς που είχαν, ο κήπος είναι η σημερινή πλατεία Κηφισιάς. Εκεί. Μιλάμε για τέτοια οικογένεια, έναν άνθρωπο που πραγματικά τα είχε όλα, αλλά είχε μια κρυφή αγάπη την Μακεδονία.
0: Και
1: έτσι λοιπόν ο Παύλος Μελάς,
0: αυτά που λέτε, και που, για να ολοκληρώσουμε το πορτρέτο, το ναι. προαγωνιστικό, αν μπορώ να το πω ναι. έτσι, γιατί ναι. αγωνίστηκε και το 1897 ο Παύλος
1: ακριβώς,
0: Μελάς
1: ακριβώς.
0: και η απογοήτευση εκείνη ήταν που τον όθησε ναι. και τον οδήγησε στον μακεδονικό αγώνα, αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: για να καταλάβουμε και τι σημαίνει η μεγαλοαστική καταγωγή του Παύλου Μελά, ήταν ο πρώτος ίσως Αθηναίος που είχε ορολόγι εκείνα τα χρόνια, ρολόι χειρός, συγγνώμη, ρολόι χειρός, και ήταν και ποδηλάτης, αυτό που σήμερα είναι της μόδας, και είχε ποδήλατο και μεταφερόταν με ποδήλατο ουσιαστικά στην Αθήνα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Μια πολύ πλούσια οικογένεια, με πολύ καλές επαφές, πολύ σπουδαία οικογένεια. Ο Παύλος Μελάς βρίσκεται στην Μακεδονία με άλλους 3 αξιωματικούς για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 1904 να διερευνήσει την κατάσταση. Ο ίδιος γυρίζοντας πίσω δηλώνει ότι πρέπει να τρέξουμε τώρα αμέσως. Διαφωνεί με 2 από τους άλλους αξιωματικούς. Τελικά πηγαίνει μια δεύτερη φορά τον Ιούλιο του ίδιου έτους, και την τρίτη και τελευταία φορά μπήκε φυσικά κρυφά, περνώντας την μεθόριο γραμμή τον Οκτώβριο του 1904.
0: Την τρίτη φορά.
1: Από 33 φορά.
0: Και μάλιστα... εισερχόταν την πρώτη φορά, μάλλον εισήλθε ως Μίκη Ζέζας, που είναι ένα γνωστό προσωνύμιο που έμεινε στην ιστορία, έτσι δεν είναι, την πρώτη
1: ναι,
0: φορά.
1: Την τρίτη φορά μπήκε σαν ζωέμπορος Δέδες.
0: Δέδες, ναι.
1: Τη δεύτερη φορά πέρασε κανονικά από το Τελωνίο σαν ζωέμπορος Δέδες.

0: μέχρι που κατέληξε στο χωριό Στάτιστα, στην άκρη του χωριού, σε ένα σπίτι που βρισκόταν στην άκρη του χωριού, και σκόρπισε τους άντρες τους σε άλλα σπίτια για να μπορέσουν να ξεκουραστούν, να στεγνώσουν, γιατί ήταν 4 μέρες περπατούσαν στο βουνό με συνεχή βροχή. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Το χωριό ήταν ελληνικό, ελληνικότατο. Μπήκαν στα σπίτια μπροστά στα ζάκια να στεγνώσουν. Αλλά την είσοδο του σώματος του Μελά, 35 άτομα όπως σας είπα, στο χωριό, την είδε ένας κομιτατζής, ο Μήτρος Βλάχος, και μετέφερε αυτή την πληροφορία σε ένα τουρκικό απόσπασμα, το οποίο περνούσε από την περιοχή. Το απόσπασμα περικύκλωσε το χωριό και άρχισε να πυροβολεί προς τα σπίτια. Οι Μακεδονομάχοι από μέσα απαντούσαν με τα πυρά, μέχρι που νύχτωσε. Όταν χάθηκε το φως, ο Παύλος Μελάς βγήκε δειλά-δειλά από το σπίτι, από τον στάβλο του σπιτιού που ήταν στο ισόγειο, για να δει από ποιο σημείο μπορούν να διαφύγουν, γιατί δίπλα ακριβώς ήταν το δάσος, οπότε σχετικά εύκολα θα μπορούσαν μέσω αυτού του σπιτιού να διαφύγει όλο το σώμα του Μελά. Αλλά επειδή φορούσε αυτές τις άσπρες βλαχόκαλτσες, λέγεται ότι αυτές βοήθησαν μέσα στο σκοτάδι τον σκοπευτή, και με μία μόνο φέρα, η οποία τον βρήκε στη μέση, το χτύπησε θανάσιμα. Έτρεξαν οι σύντροφοί του, τον έσαιραν μέσα στο στάβλο, όπου μετά από λίγο ξεψύχησε, λέγοντας το σταυρό, λέγοντας τον Πύρζα, τον Λάκη Πύρζα, τον συνοδό του, να το δώσει το σταυρό στη γυναίκα μου και το φέκι να το δώσει στο γιο μου και να του πείσω ότι έκανα το καθήκον μου.
1: Ερώτηση, για να πάρετε και μια μικρή ανάσα. Ναι. Λέγεται ότι ουσιαστικά το σημείο, το χωριό και το σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο Παύλος Μελάς, το κάρφωσε ο Ντίνας, ο οποίος ήταν μεν συνεργάτης του Παύλου Μελά, ωστόσο δεν είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον Μήτρου Βλάχο, ο οποίος ήταν κομιτατζής γνωστός στην περιοχή. Οπότε, και ο Μήτρου Βλάχο έστειλε στον Οθωμανικό στρατό ενημέρωση, προσποιούμενος ότι είναι κάποιος άλλος βέβαια, όχι ως Μήτρου Βλάχος, και έτσι ενημερώθηκε. Δηλαδή ήταν μια προδοσία που μπορεί, ισχύει αυτό, να βγήκε και από τα μέσα, δηλαδή από την ομάδα του Παύλου Μελά. Ισχύει αυτό?
0: Μπορεί, μπορεί. Αυτό δεν το έχω ακούσει, αλλά εκείνες οι εποχές ήταν σκοτεινές εποχές. Σίγουρα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν διπλοί πράκτορες, και αποδειχθεί αυτό. Μετέφεραν πληροφορίες ανάλογα με το πώς του συνέφερε. Έτσι λοιπόν ο Παύλος Μελάς χάνει τη ζωή του μετά από το θανάσιμο αυτό χτύπημα, και οι σύντροφοί του θέλουν να τον εξαφανίσουν, γιατί ήταν ένας Έλληνας αξιωματικός και θα έπρεπε να μην πέσει στα χέρια των Οθωμανών, γιατί υπήρχε πιθανότητα να ξεκινήσει μια καινούργια συμπλοκή, ένας νέος πόλεμος σαν αυτόν του 1897. Έτσι τον θάβουν πρόχειρα έξω σε κάποιο ρέμα στο έξω μέρος, έξω από το χωριό. Αλλά η πληροφορία για τον θάνατο του Μελά έφτασε στην Αθήνα, και οι εφημερίδες έγραψαν για το χαμό του παλικαριού. Έτσι κινητοποιήθηκε η Οθωμανική εξουσία. Ήρθε κάποιο σώμα εκεί για να ψάξει, και ένας σύντροφός του, ο οποίος είχε έρθει εκεί να τον ξεθάψει και να τον πάρει.
1: Ο Ντίνας ήταν αυτός.
0: Να τον μεταφέρει στην Καστοριά. Την ώρα που έφτασε εκεί και είχε κάνει την εκταφή, εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε και το Οθωμανικό απόσπασμα. Έτσι, προκειμένου να μην αφήσει την ταυτότητα εκεί, έκοψε το κεφάλι του, το έβαλε σε ένα υφασμάτινο σάκο που είχε μαζί του, και έθαψε πάλι πρόχειρο το σώμα. Το σώμα μετά από μια έρευνα πολύ συστηματική του Οθωμανικού σώματος εντοπίζεται και μεταφέρεται στην Καστοριά.

0: Νικό, συγγνώμη τώρα σας διακόπτω, αλλά έχω το θάρρος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επειδή είναι η πίεση του χρόνου ως προς τις ραδιοφωνικές υποχρεώσεις, να το πω έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή μουσικές, ειδήσεις, διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δημοσιογραφικά δόκιμο, αλλά επειδή έχει ενδιαφέρον η κουβέντα και θέλουμε να μας πείτε και για την έκθεση που είναι στον πρώτο όροφο, υπάρχει δυνατότητα να σας καλέσουμε σε ένα δεκάλεπτο ξανά?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια. Θήτα FM
2: 107,1. Οι Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και οι Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνωμα με λειτουργία ατμού για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Παραλλήλως με την αφήγηση του κυρίου Βασίλη Νικόλτσιου, θα προσθέσουμε και εμείς μερικά στοιχεία ως προς τον θάνατο του Παύλου Μελά, αλλά και διάφορες αμφιβολίες που υπάρχουν για το ποιος, τι, γιατί, αλλά και τη μάχη που ακολούθησε γύρω από το πτώμα του και τον αποκεφαλισμό του, τον οποίο τον πραγματοποίησε πράγματι ο Ντίνας, που ήταν από τους συνεργάτες του, αλλά ξαναλέμε, προερχόταν από την ομάδα του Μήτρου Βλάχου και ήταν ουσιαστικά μεταμελητή, μάλλον μεταγραφή από τους Κομιτατζίδες, άρα δεν ξέρουμε σε τι σχέση ήταν. Υπάρχουν πολλά κενά σημεία στον τρόπο που έδρασε ο Μήτρου Βλάχος και πολλοί του αποδίδουν αυτό που έλεγε πριν και ο κύριος Νικόλτσιος, το ρόλο του διπλού κατάσκοπου. Ο Μίκης Ζέζας, καταρχάς, ίσως το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τα ονόματα των δύο παιδιών του, δηλαδή Μιχαήλ και Ζωή. Από εκεί εμπνεύστηκε, ας πούμε, το γνωστό αυτό ψευδώνυμο με το οποίο εισήλθε από το τελωνείο της Μελούνας, δηλαδή της Ελασσόνας. Κατά δεύτερο λόγο ανέβηκε προς το σημερινό Φλάμπουρο Φλωρίνης. Τότε ονομαζόταν Νεγκαβό ή κάτι τέτοιο το συγκεκριμένο χωριό. Κατά τρίτο λόγο, ή μάλλον αυτά θα τα πούμε μετά, αφού ολοκληρώσει την αφήγησή του ο κύριος Νικόλτσιος, για το ποιος ήταν ο ρόλος του Πύρζα, και γι' αυτόν ακούστηκαν διάφορα. Στην Ελλάδα για όλους ακούγονται διάφορα και όταν συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό το οποίο αφορά σε μια ιστορική δολοφονία, όπως καταλαβαίνετε η ιστορία ψάχνοντας τη μετατρέπει λίγο σε podcast μυστηρίου.

0: Τούρκοι, δεν Τούρκοι, για να καταλάβουμε τον ρόλο τους, οι Οθωμανοί είχαν λίγο το ρόλο του διαιτητή μεταξύ των Ελλήνων και των Βουλγάρων και των συγκρούσεων που είχαν ξεκινήσει με αφορμή το κομιτάτο της εξαρχίας, τους κομιτατζίδες, τους Βουλγαρούς, και με αυτόν τον ρόλο παρενέβησαν. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο απευθύνθηκε σε αυτούς η επιστολή που κάρφωνε το που βρίσκεται ο Παύλος Μελάς. Είναι μια επιστολή που λένε ότι απέστειλε ο ίδιος ο Μήτρου Βλάχος, προσποιούμενος τον Παύλο Μελά, και στη συνέχεια αναγκάστηκαν οι Οθωμανοί να παρέμβουν και να σκοτώσουν το παλικάρι. Ο κύριος Νικόλτσιος είναι πάλι στη γραμμή μας. Σταματούμε λοιπόν τα δικά μας και περνάμε στο δικό του λόγο. Νικόλτσιο, καλημέρα πάλι.
1: Ναι, γεια σας και πάλι. Ο Μελάς κομμένος σε δύο κομμάτια. Το ένα έφυγε στην Καστοριά, εκεί με διαπραγματεύσεις μπόρεσε ο Γερμανός Καραβαγγέλης να το πάρει από την Οθωμανική αρχή και να το θάψει σε μια μικρή εκκλησία που υπήρχε έξω από την Μητρόπολη, όπου ακόμη και σήμερα βρίσκονται τα οστά του.
0: Σε ποια περιοχή, κύριε Νικόλτσε,
1: τώρα είναι το... Είναι στο ναό των Αγίων Θεοδόρων, έξω από δίπλα στη Μητρόπολη, στη θέση που είναι σήμερα η Μητρόπολη της Καστοριάς.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Έχασα τον ιρμό, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, ήμασταν, το πτώμα, ναι, διαμελίστηκε, ας το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: για την,
1: ναι,
0: ακρίβεια,
1: ναι,
0: σε δύο κομμάτια.
1: Ναι, αργότερα, η κεφαλή τάφηκε μπροστά στο ιερό, στον Μισοδέρη, στον ναό της Αγίας Παρασκευής εκεί, και αργότερα μεταφέρθηκε το κρανίο στο ίδιο σημείο όπου όλα τα οστάπια είναι συγκεντρωμένα. Όταν η Ναταλία πέθανε, ζήτησε και αυτή να μεταφερθούν κάποια στιγμή τα οστά της εκεί, πράγμα που έχει γίνει, και σήμερα βρίσκονται εκεί στον ναό αυτό, ο οποίος πρόσφατα ανακαινίστηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία και από την Μητρόπολη, βρίσκονται τα οστά του Παύλου Μελά και της συζύγου του εκεί.
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, βέβαια, σας ακούω.
0: Έτσι, ας πούμε, κλείνει το κεφάλαιο που άνοιξε στην ουσία τη 12η Οκτωβρίου, διότι από τότε ξεκινάει η καταδίωξη του Παύλου Μελά στην περιοχή, ναι, που περιγράψατε πολύ ωραία, και κλείνει κάπου στις 19-20, δηλαδή μία εβδομάδα. Δεν υπήρχε και η δυνατότητα της μετάδοσης των νέων και των ειδήσεων με την, όχι με τη σημερινή ταχύτητα, ούτε με την ταχύτητα πριν 50 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε βέβαια, καθυστέρησε ουσιαστικά να γίνει αντιληπτό το συμβάν σε όλους τους Έλληνες. Ακόμη και στην πρωτεύουσα δεν αντιλήφθηκαν καλά τι έγινε. Αλλά αφού κλείνει αυτό το κεφάλαιο, ποια είναι η σημασία του Παύλου Μελά στο σύνολο του Μακεδονίου, μάλλον η σημασία, το περιστατικό του θανάτου του άφησε έντονο στίγμα και κινητοποίησε στη συνέχεια την ελληνική κοινότητα εδώ της Μακεδονίας, αλλά και την Αθήνα. Ας μην θεωρούμε ότι η Αθήνα ξυπνούσε και κοιμόταν με τον καημό, πότε θα γίνει η Μακεδονία ελληνική. Ο Παύλος Μελάς ξυπνούσε και κοιμόταν με αυτόν τον καπνό.
1: Αλλά αυτό έγινε. Αυτό έγινε όμως, με το θάνατο του Παύλου Μελά, η Αθήνα συγκλονίστηκε, όλη η αθηναϊκή κοινωνία συγκλονίστηκε. Κατάλαβε τότε τι ακριβώς συμβαίνει, ότι γίνονται καθημερινά δολοφονίες στην περιοχή της Μακεδονίας, ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα οι Μακεδόνες έχοντας να αντιμετωπίσουν και τους κομιτατζίδες και την Οθωμανική πίεση. Ξύπνησε κυριολεκτικά, άρχισαν να έρχονται σώματα πλέον στην Μακεδονία για να βοηθήσουν τους ντόπιους και Μακεδόνες, οι οποίοι μόνοι τους δεν μπορούσαν να αντέξουν την ισχυρότατη βουλγαρική πίεση. Ο Παύλος Μελάς,
0: σας χάσαμε, κύριε Νικόλτσο,
1: ελληνική, κοινωνία, είτε βρισκόταν αυτή στην Ελλάδα είτε στην...
0: Είστε σε μετακίνηση, γιατί σας χάνουμε. Ναι. Τώρα εκεί που είστε είναι πολύ καλά. Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Έτσι λοιπόν το, η θυσία το έμεινε για πάντα, να τη θυμόμαστε για πάντα. Είναι κυριολεκτικά αθάνατος ο Παύλος Σουτάς, γιατί ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου ο οποίος τα είχε όλα και τα έδωσε όλα για την Ελλάδα, για την Μακεδονία. Είναι ένας ξεχωριστός θύρας, μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ασφαλώς και άλλοι χάθηκαν σε αυτόν τον αγώνα της αντιμετώπισης των κομιτατζίδων και άλλοι αξιωματικοί, αλλά η δική του περίπτωση είναι ξεχωριστή ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ότι δεν έδωσε μόνο, δεν έχασε μόνο τη ζωή του, αφύπνισε την ελληνική κοινωνία, η οποία κοιμόταν και δεν μπορούσε να αντιληφθεί το πρόβλημα, το σοβαρό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Αυτή ήταν άλλωστε και η πρώτη διαφωνία του με τον Κολοκοτρώνη, τον συνάδελφό του από τις πολύ ευελπίων, τον εγγονό του Κολοκοτρώνη, ο οποίος θεωρούσε ότι η Μακεδονία δεν σώζεται, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση.
0: Και σε συνέχεια ουσιαστικά μάλλον ο Παύλος Μελάς ανοίγει τον κύκλο του μακεδονικού αγώνα, ο οποίος κλείνει το 1908 στην πραγματικότητα, ολοκληρώνει ας πούμε τον κύκλο του και περνάμε σε άλλη
1: φάση. Στην πραγματικότητα δεν έχει κλείσει.
0: Δεν έχει κλείσει.
1: Ο μακεδονικός αγώνας συνεχίστηκε και συνεχίζεται με διάφορες μορφές σε άλλα πεδία, χωρίς πέρες. Αλλά συνεχίζεται.
0: Εννοείται στη διπλωματία και είναι και ουσιαστικά ο προπομπός των Βαλκανικών αγώνων, της απελευθέρωσης της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης και όλης μιας μεγάλης έκτασης της Βόρειας Ελλάδας. Έχει προηγηθεί η απελευθέρωση της Θεσσαλίας, βέβαια. Τώρα θέλουμε όμως να μας πληροφορήσετε και πώς εσείς ως ΑΣΔΗΝ στον πρώτο όροφο της λέσχης αξιωματικών τιμάτε τη βδομάδα αυτή, γιατί είναι εβδομάδα ουσιαστικά αφιερωμένη στο μακεδονικό αγώνα που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. Στον πρώτο όροφο, λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, της λέσχης αξιωματικών στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε ο στρατηγός της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υπήρου Μακεδονίας, είναι η νέο μαζί παλαιού.
0: Ένα πρόβλημα υπάρχει με τη γραμμή και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, και θέλουμε να τα ακούσουμε λίγο κάπου σταθερά που να μπορούμε να έχουμε και σταθερή επικοινωνία, κύριε Νικόλτσιε.
1: Ναι. Σας έλεγα ότι ο στρατηγός της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης υποδέχτηκε μία έκθεση. Είχε δημιουργήσει ο Δήμαρχος Βάλης Βουλιαγμένης, ο Κωνσταντέλος, για τον Παύλο Μελά, και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως με την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων, ο Παύλος Μελάς, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οργανώθηκε αυτή η έκθεση στον πρώτο όροφο, με τα πανό μέσα από τα κείμενα των οποίων και τις φωτογραφίες παρουσιάζεται η ιστορία του Παύλου Μελά, αλλά και με ιδιαίτερα σπάνια κοιμήλια που υπάρχουν στις προθήκες και του πρώτου ορόφου.
0: Και ως πότε θα διαρκέσει η έκθεση?
1: Μέχρι τις 20 του μήνα.
0: Α, ναι, αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά καλύπτεται όλη αυτή την εβδομάδα που είναι εβδομάδα μακεδονικού αγώνα.
1: Ακριβώς. Η είσοδο είναι ελεύθερη. Ο επισκέπτης εκεί μπορεί να έρθει να δει την ιστορία των Μελάδων, των Δραγούμηδων, την εμπλοκή των τόπων Μακεδόνων, των αξιωματικών στην υπόθεση του μακεδονικού αγώνα, να μάθει τα δρομολόγια και τις δράσεις του Μελάδου, τον θάνατό του, τον αντίκτυπο που είχε ο θάνατό του στην ελληνική κοινωνία, και να δει βέβαια και το πώς είδαν οι ξένοι την υπόθεση του μακεδονικού αγώνα μέσα από πρωτοσέλιδα εφημερίδων του 1903 και του 1904, πια ήταν γνωστό όλη τη Μακεδονία με την ανοχή, θα έλεγα, της Ρωμανικής αρχής. Οι Έλληνες συγκρούονταν με τους Βουλγάρους για την κυριαρχία της ταυτότητάς τους, γιατί οι Βούλγαροι ήθελαν να μετατρέψουν τον Ορθόδοξο πληθυσμό της Μακεδονίας, τους Έλληνες δηλαδή, σε Βουλγάρους, για να μπορέσουν αργότερα να πείσουν τη διεθνή κοινότητα ότι η Μακεδονία είναι μια περιοχή γεμάτη με Βουλγάρους, και να την απορροφήσουν, να την εσωματώσουν μέσα στο βουλγαρικό κράτος, όπως είχε γίνει με την Ανατολική Ρωμιλία.
0: Ανατολική
1: Ρωμιλία. Ο αγώνας αυτός, όπως είπαμε, ξεκίνησε ουσιαστικά από το 1870 με τη δημιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας, αλλά η δεύτερη ένοπλη φάση, που ήταν από το 1903-1904 κυρίως, και όπως πολύ σωστά είπατε, εκείνη η δεύτερη ένοπλη φάση τελείωσε το 1908 με την επανάσταση των Νεοτούρκων.
0: Κύριε Νικόλτσε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και επειδή εκκρεμούν και άλλες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν και με το μακεδονικό αγώνα γενικότερα και σε σχέση με αυτά που αναφέρατε, αλλά και με την έκθεση, θα προσπαθήσω λόγω πολύ σοβαρού προβλήματος στη γραμμή, θα προσπαθήσουμε μέσα στη βδομάδα, πριν ολοκληρωθεί και η έκθεση, να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας, ενδεχομένως να έχουμε ένα σταθερό για να είναι πιο καλή η επικοινωνία. Οπότε προς το παρόν σας ευχαριστώ πολύ και έπεται συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για έναν ήρωα που θαυμάζω και αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα για όλοι μας, ειδικά στις εποχές που περνάμε σήμερα, όπου υπάρχει μια προσπάθεια να κατεβάσουμε τους ήρωές μας από τα βάθη στα οποία πρέπει να βρίσκονται.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι, όντως ωραία, συμφωνούμε απολύτως με αυτό, και κλείνοντας θα προσθέσουμε και κάποια στοιχεία για τον Παύλο Μελά για να αντιληφθούν αυτή τη λέξη ήρωας και τη λέξη θυσία που ακούγονται πολύ, καμιά φορά αποκτούν πληθωριστικό χαρακτήρα αλλά έχουν ειδικό βάρος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας. Γεια σας.

Συνεχίζει να είναι θήτα FM 107,1. Συνεχίζει να είναι Βασίλης και Χαγιάς. Και μου άρεσε αυτό το ουζερί και Χαγιάς, θα το σκεφτώ. Να σε καλά, Αδάμ. Μας στέλνει και το εξώφυλλο από τα μυστικά του Βάλτου ο Αδάμ, διότι είναι ένα βιβλίο που περιγράφει ουσιαστικά τα όσα συνέβαιναν στη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα και την κόντρα των μακεδονομάχων με τους κομιτατζίδες που αλλούς τα μυστικά του Βάλτου. Βέβαια η περιοχή εκεί είναι λίγο πιο ανατολικά, δηλαδή κάπου στα Γιάννητσά. Παρόλα αυτά λοιπόν, γιατί σε κάθε τέτοιο έγκλημα, σε κάθε τέτοια δολοφονία πάντα υπάρχει η υπόνοια της ανάμιξης και του από μέσα της εκ των έσω προδοσίας. Ο Πύρζας ήταν ο στενός συνεργάτης του Παύλου Μελά. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο παρέδωσε το παλικάρι έγγραφα, χρήματα και κυρίως τον χρυσό σταυρό που φορούσε πάντοτε, με εντολή να μεταφερθούν και να αποδοθούν στην οικογένειά τους στην Αθήνα. Αυτό όντως συνέβη. Συνέβη όμως κανένα 2-3 μήνες μετά. Ο Πύρζας είχε ψιλοεξαφανιστεί, εντάξει, σε διάρκεια και σε φάση αγώνα και καταδίωξης ήταν. Κάποιοι όμως το απέδωσαν στο ότι είχε λερωμένη τη φωλιά του και γι' αυτό εξαφανίστηκε. Πάντως, έχοντας διαβάσει και το βιβλίο της συζύγου του Παύλου Μελά, της Ναταλίας Δραγούμη, ουσιαστικά δεν συμφωνεί καθόλου για τα όσα αποδόθηκαν στον Πύρζα, κυρίως προδοτικού χαρακτήρα. Τον θεωρεί άνθρωπο της οικογενείας και περιγράφει προς το τέλος του βιβλίου και πολύ παραστατικά και γλαφυρά, γενικώς είναι ένα παραστατικό και γλαφυρό βιβλίο, του αφού αποδόθηκαν έγγραφα, χρήματα και σας λέω και κυρίως σταυρό, στον οποίο αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία και η σύζυγος του Παύλου Μελά, ο Πύρζας έμοιασε έτσι να αποκαθίσταται και να αποτινάσονται από πάνω του οι κατηγορίες, γιατί όλο το θέμα είναι, είπε και ο κύριος Νικόλτσιος πριν, πυροβολήθηκε στη μέση, εντάξει, αλλά στη μέση κάποιοι λένε ότι μόνο Πύρζας είχε δυνατότητα, γιατί τον ακολούθησε, κάνανε τρόπον τεινά μια έξοδο από το διόροφο το οποίο παραμένει συντηρημένο στη στάτιστα της Μακεδονίας, και στην έξοδό του τον Παύλο Μελά τον ακολούθησε ο Πύρζας, και ότι αν πυροβολούσε ο Τούρκος θα έπιανε στην κοιλιά. Τότε δεν υπήρχαν οι ιατροδικαστές να βγαίνουν στην τηλεόραση κάθε μέρα να λένε είτε στην κοιλιά είτε στην βουβονική χώρα που αποδόθηκε η θανάσιμη σφαίρα, ή είτε στη μέση και από πίσω. Αυτά έμειναν στη σκιά της ιστορίας να κυκλοφορούν και να τροφοδοτούν ίντριγκες, σενάρια, συνωμοσίας και όλα τα σχετικά, τα οποία αναφύονται κάθε φορά με κάθε ιστορικό γεγονός, κάθε δολοφονία. Μην πιάσουμε καμιά μέρα τώρα, είναι και πλησιάζουν και οι μέρες, θα πιάσουμε τη δολοφονία του Κένεντι ας πούμε, και να δείτε. Εδώ τα σενάρια είναι 2, εκεί είναι 12. Επίσης, ως προς τον αποκεφαλισμό του Παύλου Μελά, όπου διατάχθηκε ο Ντίνας να πάει να κόψει το κεφάλι και με την εντολή του Πύρζα ψυχοραγεί ο Παύλος Μελάς να τον αποτελειώσουν, γιατί απλώς θα υπέφερε, δεν είχε καμία πιθανότητα σωτηρίας. Ο Ντίνας λοιπόν, ο άλλος που ήταν και πρώην σύντροφος του Μήτρου Βλάχου, είναι αυτός που πήγε, και λένε τώρα ναι, αλλά πήγε η Ευαγγελάτη της εποχής, τώρα πρέπει να είναι αυτή, ναι, αλλά ξεκίνησε ο Πύρζας, του έδωσε την εντολή χαράματα 3-4 ώρα, έπρεπε να πάει να γυρίσει, δεν ήταν και πολύ μακριά, και γύρισε κατά το μεσημέρι. Τι έκανε σε όλο αυτό το διάστημα? Ο ίδιος ο Ντίνας επικαλέστηκε αυτό που ανέφερε και ο κύριος Νικόλσιος, ότι εντωμεταξύ μπούκαραν οι Οθωμανοί διεκδικώντας το πτώμα και αναγκάστηκα να πάρω το κεφάλι, να τον αποκεφαλίσω και να το μεταφέρει πίσω στην ομάδα του. Λογικό, διότι τότε η υπέρτατη πράξη εξευτελισμού ήταν να κόβεις το κεφάλι και να το περιφέρεις. Αυτό ήταν το δείγμα ότι πάει ο αρχηγός σας, απέθανε. Οπότε λογικό είναι αυτό, το ότι απέκοψε μόνο το κεφάλι ο Ντίνας.

Εδώ σταματάει η σεναριολογία γύρω από τον θάνατο του παλικαριού. Ψάχνετε εσείς περισσότερο, δόξα τω Θεώ, και βιβλία υπάρχουν και πηγές υπάρχουν. Μακριά από το διαδίκτυο σας παρακαλώ, υπάρχουν πιο σοβαρά βιβλία τα οποία μπορούν να σας ενημερώσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και αν θέλετε έτσι και πιο συναισθηματική περιγραφή, το βιβλίο της συζύγου του Παύλου Μελά, της Ναταλίας Δραγούμη, κυκλοφορεί. Το βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία. Genesis May χωρίς. Όταν λέω εγώ May χωρίς, είναι τον Peter Gabriel. Χωρίς.

0: στον 7,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Η ώρα στον Theta FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρματης κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Η διπλή παρέμβαση θα γίνει με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία. 22χρονος συνελήφθη ως ο προμηθευτής έκσταση, το οποίο στήγησε τη ζωή της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο προμηθευτής, γνωστός στην αστυνομία για αντίστοιχα εγκλήματα, βρέθηκε σε σπίτι συγγενή του, ενώ σε έρηβα βρέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες. Αρχίζει και πάλι δωρεάν διάθεση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που είχε διακοπεί τον Ιούνιο. Όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα προλαμβάνω θα λάβουν έως 8 δόσεις, προς το παρόν δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα άλλοι ασθενείς. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία για τους νέους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Από τους 62.200 επιτυχώντες, 3.600 δεν γράφτηκαν σε κάποια σχολή, το ποσοστό είναι σχεδόν 6%. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέλαβε από την πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Οι αρχαιότητες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκοπηλείας του Ισραήλ. Πρόκειται για 30 αγκία και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που χτυπά από σήμερα τη χώρα, ενώ αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αναμένονται έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγια που θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Χαλκιδική, όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ελαφριά βροχόπτωση αυτή την ώρα στην πόλη, θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και μετά τις ειδήσεις του Αλέξη Νικηφορίδη παραμένει Θήτα FM 107,1 και Βασίλης και Χαγιάς. Έχουμε πολλά να πούμε και θα μπορούσαμε να πούμε για τον μακεδονικό αγώνα. Θα το πράξουμε μέσα στη βδομάδα και θα επικοινωνήσουμε με καλύτερες συνθήκες ακρόασης με τον κύριο Νικόλτσιο, γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως το θέμα και θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Εκείνο που μένει πάντως κατακλείδα αυτής της συνομιλίας και της αναφοράς μας στην δολοφονία του Παύλου Μελά σαν σήμερα το 1904, 13 Οκτωβρίου, είναι τι κάνεις όταν σου χτυπάει η ιστορία την πόρτα. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι η ιστορία είναι ένα γεγονός το οποίο ρέει, απαιτεί μεγάλη προετοιμασία, τέλειο. Αλλά όλοι αυτοί οι πατριώτες μήπως είναι σαν τους οπαδούς, δηλαδή του καναπέ. Κάνω μια αναφορά σε σύγχρονες, ας το πω έτσι, εκδοχές αγώνα που είναι το γήπεδο, για να κάνω και μια ίσως άκομψη σύνδεση τόσο με ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού του 1968 της πόλης του Μεξικό, και το οποίο είναι συγκλονιστικός προς την αντίδραση ενός ανθρώπου όταν του χτύπησε την πόρτα η ιστορία, πόσο έτοιμος ήταν σε αυτό το ξαφνικό χτύπημα. Η ιστορία δεν παίρνει τηλέφωνο. Η ιστορία έρχεται, η ιστορία είναι και αυτές οι μικροϊστορίες της καθημερινότητάς μας τις οποίες πρέπει να αντιδρούμε με ετοιμότητα. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε με τα αθλητικά σήμερα αντίθετα με ό,τι συνηθίζουμε λόγω ειδικών συνθήκων, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα κλείσουμε με τις αθλητικές εφημερίδες. Συνήθως ανοίγουμε πρώτες-πρώτες, διότι εντωμεταξύ θα πρέπει να συζητήσουμε και για την εβδομάδα, εκτός από εβδομάδα μακεδονικού αγώνα, η οποία είναι αυτή που διατρέχουμε, είναι και εβδομάδα ρευματοειδών της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αλλά και γενικότερα παθήσεων των αρθρώσεων. Και οπότε θέλουμε να μάθουμε, δεν είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα αλλά και γενικότερα οι παθήσεις των, οι φλεγμονές των αρθρώσεων, να γίνω πιο ακριβής, έχουν μια πολύ μεγαλύτερη εξάπλωση από όσο θα αναμέναμε, και δεν ξέρω αν συνδυάζονται, πολλές φορές αναφέρονται συνδυαστικά ως αυτοάνοσα, και τα αυτοάνοσα είναι προϊόν άγχους, μην το συζητούμε αυτό. Δηλαδή η αύξηση του άγχους και πολλών άλλων ειδικών παραμέτρων αύξησαν και τα κρούσματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στον πληθυσμό μας, και όχι μόνο στον ελληνικό δηλαδή.

0: Είναι πολύτιμος ο χρόνος του κυρίου Ιωάννη Ζησόπουλου, γι' αυτό και κόψαμε βάρβαρα το τραγούδι, για να ακούσουμε τον λόγο του, κυρίως πάνω στην ρευματοειδή αρθρίτιδα, αλλά γενικότερα διάγουμε μία εβδομάδα που, όπως σας είπα, είναι, είναι σύμφωνα με την απόφαση της Διεθνούς Ενώσεως Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας, είναι εβδομάδα λοιπόν η οποία αφορά κατεξοχήν στην ειδικότητά σας. Καλημέρα κύριε Ζησόπουλε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Και αν θέλετε τοποθετήστε κατευθείαν, αν θέλετε δέχεστε μία ερώτηση σε συνέχεια των όσων ανέφερα προηγουμένως. Τελευταία ενοχοποιείται η ρευματοειδής, γιατί η ρευματοειδή, κατατάσσεται μάλλον η ρευματοειδής αρθρίτιδα στα αυτοάνωσα. Είναι έτσι, γιατί, και μένω στη ρευματοειδή αρθρίτιδα γιατί είναι η πιο γνωστή και ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού πλέον.
1: Ναι, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Αρθρίτιδας που ήταν χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, στην οποία είμαι αντιπρόεδρος, έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ευρέως γνωστό στον κόσμο τα ρευματικά νοσήματα. Όντως η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να αγγίζει το 1% του πληθυσμού που πάσχει. Υπάρχουν 200 περίπου ρευματικά νοσήματα. Η ουσία είναι ότι τα κατατάσσουμε λίγο διαφορετικά στα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα και στα αυτοάνωσα. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα ανήκει περισσότερο στα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται γιατί στα περισσότερα από αυτά, όπως είναι και η ψωριασική αρθρίτιδα που μπορεί να έχετε ακούσει, ή η αγκυλοπιτική σπονδυλοαρθρίτιδες, αυτές έχουμε το φλεγμονώδες στοιχείο της πάθησης, είναι ότι ξεκινάμε από τις αρθρώσεις που μπορεί να έχουν μια φλεγμονώδη αρθρίτιδα, ένα πόνο με ένα πρίξιμο σε μια άρθρωση ή περισσότερες, με προσβολή της σπονδυλικής στήλης ή όχι, και με τη χαρακτηριστική πρωινή δυσκαμψία στην έναρξη. Δηλαδή εγώ ξυπνάω το πρωί και αντί να πάρω μπρος, ας πούμε λαϊκά, στα 5 λεπτά, θέλω πάνω από μισή ώρα με μια ώρα για να απελευθερωθώ και να μου φύγει αυτή η δυσκαμψία.
0: Για να αισθανθώ δηλαδή τις αρθρώσεις μου λειτουργικές.
1: Ότι λειτουργούν, ότι ναι, λειτουργούν κανονικά. Αυτό είναι και το πρώτο από τα συμπτώματα που μπορεί να αντιληφθεί ένας άνθρωπος όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό του. Όταν αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι αυτό που έχω δεν είναι ορθοπαιδικό, δηλαδή δεν θα μπορέσει ο ορθοπαιδικός να μου το λύσει, γιατί δεν χτύπησα κάπου, δεν είχα κάποιο τραυματισμό. Γιατί να πονάω?
0: Ναι.
1: Είναι πιο εύκολο δηλαδή να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί και αυτός να αντιληφθεί για να πάει σε έναν ρευματολόγο αρχικά. Σαφώς υπάρχουν και παραπομπές από τις άλλες ειδικότητες. Η ρευματολογία δεν είναι μόνο αρθρώσεις, είναι συστηματικές νόσοι, και ακόμα και για τη ρευματοειδή που μιλάτε τώρα, δεν είναι ο στόχος του ρευματοειδούς μόνο η άρθρωση.
0: Και πριν φτάσουμε στα ειδήματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, στις δυσμορφίες και έντονες δυσκαμψίες, το κύριο, το καμπανάκι, ποιο σύμπτωμα το χτυπάει και λες τρέχω στο γιατρό, ας πούμε?
1: Ωραία. Τις περισσότερες φορές η ρευματοειδής ξεκινάει ως μια νόσος η οποία προσβάλλει μικρές αρθρώσεις του σώματος, τα δάχτυλά μας,
0: τα δάχτυλα,
1: τους καρπούς μας, τα δάχτυλά μας, δηλαδή εκτός από τις τελευταίες φάλαγγες που είναι τα νύχια μας, όλες οι υπόλοιπες είναι συνήθως οι πρώτοι στόχοι. Είναι μια πολυαρθρίτιδα λοιπόν, κυρίως μικρών αρθρώσεων, η οποία τα πρώτα της συμπτώματα είναι ύπουλα, αργά. Έχω αυτή τη δυσκαμψία, ξυπνάω το πρωί και δεν είμαι ο ίδιος. Και μέσα σε εβδομάδες, σιγά σιγά σταδιακά, στις περισσότερες επαναλαμβάνω μορφές, ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο και μέσα σε κάποιους μήνες χτίζεται.
0: Πρόληψη υπάρχει, δηλαδή υπάρχει ένας τρόπος να προλάβουμε αυτό? Καταρχάς θεωρούμε ότι είναι μια αρρώστια υψηλής κληρονομικής προδιάθεσης ή υπάρχουν άλλες αιτίες οι οποίες οδηγούν στην εμφάνισή της?
1: Θα σας το πω απλά για να καταλάβετε κι εσείς. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Μπορεί δηλαδή σε δυο δίδυμους ο ένας να έχει την νόση και ο άλλος να μην την έχει. Ή να το έχουμε δει στην οικογένεια σε δύο γενιές πίσω και να το δούμε μετά. Άρα είναι ένας παράγοντας, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Το περιβάλλον και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε ρευματοειδή να εμφανίζεται και σε μεγάλες αλλαγές. Πότε, ας πούμε, τη στιγμή που μια γυναίκα μετά από μια εγκυμοσύνη, στην εμμηνόπαυση, μετά από έντονο στρες. Άρα λοιπόν κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να παίξουν ρόλο την εμφάνιση σε κάποιον που έχει προδιάθεση.
0: Ναι, αλλά θεραπεία στη συνέχεια, γιατί
1: οι θεραπείες είναι πάρα πολλές.
0: Ναι, που κυμαίνονται σε πιο πλαίσιο, ας πούμε.
1: Θέλω να βάλετε λίγο στο μυαλό σας ότι η ρευματολογία έχει αλλάξει άρδιν μετά το 2000. Mm-hmm. Οπότε την τελευταία 25 ετία έχουμε φάρμακα και μπορούμε να λέγαμε μια λέξη που ήταν απαγορευτική παλιά, ύφεση. Mm. Δηλαδή, να πετύχουμε να κοιμάται ουσιαστικά η νόσος, να πετύχουμε σε ένα μεγάλο αριθμό των ανθρώπων να σου λένε ότι το μόνο που μου θυμίζει την νόσο μου είναι το φάρμακο που παίρνω, να πετύχουμε πολύ καλή, πολύ καλό έλεγχο της νόσου με χαμηλή ενεργότητα, όπως λέμε. Σαφώς υπάρχουν και πράγματα που δεν πηγαίνουν πάντα πολύ καλά. Αλλά αυτό το πρώτο που σας είπα ήταν, να πω, αστείο να το συζητήσουμε πριν το 2000.
0: Mm.
1: Και τώρα είναι σκοπός. Είναι μεγάλη αλλαγή. Νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι,
0: βεβαίως, ναι.
1: Είναι εντυπωσιακά τα πράγματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι έγκαιρα διάγνωση. Γιατί? Γιατί όσο πιο γρήγορα χτυπήσουμε μια νόσο από την αρχή με τις ειδικές θεραπείες, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να πετύχουμε την ύφεση που λέω.
0: Και υπάρχει, λίγο χαζή ερώτηση ξέρω, αλλά για να...
1: Δεν υπάρχουν χαζή ερώτηση.
0: Υπάρχουν, τέλος πάντων, το λέω, διότι υπάρχει δυνατότητα ανάταξης των δυσμορφιών. Ένα από τα κύρια συμπτώματα είναι και στις φάλαγγες.
1: Πολύ,
0: ναι.
1: Πολύ σωστά, δεν είναι χαζή ερώτηση. Είναι πολύ σωστή ερώτηση, γιατί αν γίνει βλάβη μόνιμη, αυτή δεν γυρίζει πίσω.
0: Ναι,
1: οπότε συνεχίζουμε να πορευόμαστε με τη μόνιμη βλάβη για να μην γίνουν κι άλλες. Αυτό λοιπόν, αν τυχόν απευθυνθούμε γρήγορα στον ειδικό και μπούμε γρήγορα σε θεραπεία, θα δούμε ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό το βλέπουμε εμείς που ζήσαμε και την προηγούμενη γενιά. Δεν είμαι τόσο μεγάλος, αλλά είμαι μεγάλος. Λοιπόν, και βλέπαμε τους ανθρώπους που κουβαλούσαν μια ρευματοειδή από το 80, από το 85. Οι άνθρωποι που εμφανίζουν μια ρευματοειδή τη σήμερα ημέρα κάνουν πολύ λιγότερες μόνιμες αλλοιώσεις. Άρα τι θέλουμε να κάνουμε? Να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, γιατί αυτές είναι τελικά που σου δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στη λειτουργικότητά σου στην πορεία, εκτός από τη φλεγμονή. Μπορεί λοιπόν εμείς να βρούμε ένα μαγικό τρόπο και να κάνουμε καλά έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πήγαινε στο γιατρό και να σταματήσει η ενεργότητα. Αν έχει κάνει μόνιμες αλλοιώσεις όμως, αν έχει ένα κατεστραμμένο γόνατο, αυτός θα ταλαιπωρείται μετά και θα ταλαιπωρείται από το αποτέλεσμα της νόσου και όχι από την ίδια νόσο, αν είναι τώρα ενεργή ή όχι.
0: Είναι αλήθεια ότι το... είναι ένα στοιχείο που πληροφορήθηκα όχι από έγκυρη πηγή, διαδίκτυο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αλήθεια, ναι, ότι το 26% των Ελλήνων πάσχουν από παθήσεις των αρθρώσεων.
1: Αυτό είναι αλήθεια, απλά εννοούν όλες τις παθήσεις.
0: Μυοσκελετική, όλες, ναι, όλες, ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Και τις εκφυλιστικές.
0: Α, και τις εκφυλιστικές.
1: Είναι πιο συχνή, ναι, όλες. Mm. Αυτές όλες οι παθήσεις που αφορούν το μυοσκελετικό μας είναι μυοσκελετικές παθήσεις. Είτε είναι φλεγμονώδεις, είτε δημιουργούνται από αυτοάνοσα, είτε από εκφυλιστικές νόσους, το τελικό αποτέλεσμα είναι να προσβάλλουν το σκελετό μας. Είναι ένας στους τέσσερις πάσχει από κάποιο είδος ρευματοπάθειας, είτε εκφυλιστικής, είτε αυτοάνωσης, είτε φλεγμονώδους.
0: Η διατροφή παίζει κάποιο ρόλο?
1: Παίζει ρόλο, αλλά θα ήθελα να μείνουμε στο γενικό, γιατί μ' αρέσει το ολιστικό. Αλλά το ολιστικό, το πραγματικό, όχι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί τελευταία έχει γνωρίσει πολλές παρεξηγήσεις.
1: Λοιπόν, έχει γίνει πολύ κακή μόδα αυτό το ολιστικό.
0: Βεβαίως.
1: Η διατροφή παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο πολύ, γιατί επηρεάζει και το έντερο και τη λειτουργία του εντέρου. Και πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε ότι βλέπουν βελτίωση σε πολλά συμπτώματα τους και όχι μόνο στα μυοσχελετικά. Παίζει το ρόλο της. Σαφώς προτιμούμε οι ασθενείς μας να κάνουν μια σωστή διατροφή, μεσογειακή, να προσέχουν κάποια πράγματα. Ναι, δεν είναι όμως το παν.
0: Και
1: δεν μπορούμε να θεραπευτώ, ναι, από τη διατροφή.
0: Από τη διατροφή. Όχι, όχι, λέω, παίζει επιβαρυντικό ρόλο.
1: Παίζει ρόλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, παίζει ρόλο.
0: Και τέλος, υπάρχει πληθυσμιακή επιλογή στην οποία χτυπάει, ας πούμε, η νόσος? Εννοώ κάποια άντρες, γυναίκες, πληθυσμός μεγάλης ή μικρής ηλικίας, με αυτή την έννοια.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε σε όλες τις ηλικίες, υπάρχουν παιδορευματολόγοι. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά μέχρι 14 και συνήθως αναλαμβάνουμε μετά την ενηλικίωση, αναλαμβάνουν οι παιδορευματολόγοι. Οι γυναίκες έχουν υψηλότερη πιθανότητα να πάθουν ρευματοειδή συγκεκριμένα. Η ηλικιακή εμφάνιση κατατάσσεται κυρίως μεταξύ 30 με 50, 55 να δούμε, βλέπουμε τα περισσότερα περιστατικά. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερη ηλικία ή σε λίγο μικρότερη. Οπότε με αυτό που σας λέω καταρρύπτουμε και το μύθο που ακούτε κι εσείς πολλές φορές, όταν μεγαλώσω θα έρθω κι εγώ στο ρευματολόγο. δεν ισχύει αυτό.
0: Ναι. Κύριε Ζησόπουλε, κύριε Ιωάννη Ζησόπουλε, αντιπρόεδρε
1: Δημήτρης,
0: της...
1: Δημήτρης.
0: Α, συγγνώμη, αυτό...
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, εν πάση περιπτώσει, αυτό ναι. Το λέμε σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
1: εγώ.
0: Τυχαίνει να γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπιση και πόσο ραγδαία είναι η εξέλιξη στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, στην οποία επικεντρωθήκαμε κατά κύριο λόγο.

Έλα ρε. Εντάξει, καλά τα λέμε και ευχαριστούμε και τους συνομιλητές μας και σαφώς τα θέματα αυτά, μα υγείας, μα ιστορίας, μα εθνικής ταυτότητας έχουν προτεραιότητα. Αλλά έχουμε και τα αθλητικά, έχουν και αυτά την προτεραιότητά τους πολλές φορές στις συνειδήσεις μας. Ας πούμε, να τώρα εδώ ο Δάμ γράφει ότι δεν το ήξερα αυτό, ομολογώ, παρότι είμαι και φαν του Μαραντόνα και της Νάρα, έτσι Άγγελε, να μην περάσει, να μην αναφέρω το μεγάλο Ντιέγκο. Στην Νάπολη λέει έκανε ζέσταμα με το Life is Life, οπότε ναι, κολλάει με το αθλητικό πέρασμα που θέλουμε να κάνουμε. Ας κάνουμε, να μην κάνουμε πρώτα το διεθνές, ας ξεκινήσουμε από τα τοπικά. Και ο λόγος που αναφερόμαστε είναι διότι αυτός ο Βάργκας που χθες τον γνώρισε όλη η Ελλάδα, καλά τον γνώρισε καλύτερα η Τούμπα, αλλά αυτός ο Βάργκας έχει μια σύνδεση με την Ελλάδα, μια σύνδεση που έρχεται από παλιά, που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, είναι ένας με τον τρόπο του φιλέλληνας ο Βάργκας.

Εδώ ρε εσύ Ανέστη με έχουν, κάνουμε πια αλλαγές hardball, είπα στους ηχολήπτες. Ξεκίνησε ο Κλεάνθης Μανολάρας στο δεύτερο ημιχρόνιο, δεν πρόλαβα να τον

παραγγείλω. Πιάσαν την κουβέντα με τον γιατρό. Τώρα μπήκε πάλι Θανάσης Αποστολίδης. Πάντως έχεις δίκιο, πέφτει χαρτάκι. Εγώ δεν την ελέγχω την ομάδα πια. Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε και φυσικά δεν είναι άλλος ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτόν τον Βάργκας παρά στο γεγονός ότι και ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστάρας στην Κωσταρίκα. Κωσταρίκα, έτσι, η Ελβετία της Κεντρικής Αμερικής, μόλις της Λατινικής Αμερικής. Τώρα θα πάμε λίγο προς τα εκεί, προς τη Λατινική Αμερική, έχουμε και άλλους λόγους. Και η Κωσταρίκα, να κάτι που δεν γνωρίζουμε, πατριωτική είναι η λόγη της αναφοράς μας. Είναι το κράτος το οποίο διακρίνεται για ευρύτατο φιλελληνισμό. Κωσταρίκα τώρα. Γιατί το 1821 ο ελληνικός αγώνας για την ανεξαρτησία ενέπνευσε και τους Κωσταρικάνους να ξεκινήσουν το δικό τους αγώνα ανεξαρτησίας απέναντι στους Ισπανούς. Έτσι λοιπόν για τον επισκέπτη της Κωσταρίκας είναι σχεδόν βέβαιο ότι στις βόλτες του θα συναντηθεί με κάτι, με έναν χώρο, μια ονομασία οδού η οποία θα έχει ελληνική αναφορά. Βρίθη ελληνικών αναφορών το κράτος της Κωσταρίκας, το οποίο είναι και ουσιαστικά τη λένε η Ελβετία της Λατινικής Αμερικής, διότι δεν έχει στρατό κατά βάση, αυτός είναι ο λόγος. Είναι και πολύ ωραίο βέβαια, είναι και πολύ ακριβό, η ίδια η Ελβετία. Καλά, αν άφησε ο Βάργκας στην Κωσταρίκα για να γλιτώσει την ακρίβεια, ήρθε τον πέτυχε εδώ. Γι' αυτό αναγκάζεται τώρα να αγκαζώσει, να πάρει κανένα καλό συμβόλαιο. Γιατί λέει, τι γίνεται, από το ένα πανάκριβο κράτος φεύγω, στο άλλο πάω. Πάντως χθες έκανε ό,τι μπορούσε για αυτό το συμβόλαιο κόντρα στην ακρίβεια. Πρέπει να βάλει 2 γκολ, 1 assist, ένα πέναλτι κέρδισε, 1 αποβολή. Δηλαδή έπαιζε ο Βάργκας με τον Πάο. Ο μπαμπάς του Βάργκας λοιπόν, και νομίζω και ο ίδιος ο Βάργκας, δεν παίρνω όρκο, αγωνίζονταν στην ομάδα Γκρέτσια. Γκρέτσια, Ελλάδα. Δικό μας το παλικάρι.

μέρος από το οποίο κατάγεται αυτός ο Βάργας. Καταρχάς υπάρχουν χωριά συνεχείς αναφορές στην Επανάσταση του 21. Σας λέω χωριό Κωμόπολη, όχι χωριό με το όνομα Αθήνα, Κωμόπολη με το όνομα Σπάρτη. Μη δουν Έλληνα οι Κωνσταρικάνοι να τρέξουν. Και το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος τόπος καταγωγής του Βάργας, δηλαδή μια Κωμόπολη κάπου στη μισή ώρα από το Σαν Χωσέ, την πρωτεύουσα, έχει πρωτομή του Αριστοτέλη και αναπαράσταση, ας το πω έτσι, του Παρθενώνα. Και χωρίς τη σβάστηκα, γιατί τώρα τελευταία κυκλοφορεί και σε έκδοση από το Υπουργείο Πολιτισμού, επίσημα δηλαδή. Κυκλοφορεί σε έκδοση με τη σβάστηκα, δηλαδή για την αναφορά στη σβάστηκα δεν βρήκαν πουθενά άλλο, δηλαδή. Την κόλλησαν δίπλα, σου λέει θα έρθουν ο Σιάντος και ο Γλέζος, θα την κατεβάσουν, εμείς θα την βάλουμε όπως ήταν και θα έρθουν αυτοί να την κατεβάσουν, ναι, αλλά αυτοί έφυγαν από τη ζωή.

Και πού να ήξερες, Ανέστη, ότι στην ομάδα του Παύλου Μελά ξεχωριστό ρόλο είχε ο Καούδης, που είναι το επίθετο της Αντιγόνης, έτσι, της φίλης σου. Eurythmics, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, γιατί κάποιοι μπορεί να αλλάξουν σταθμό.

σαν να γυρίζουμε με μια στιγμιαία αναφορά στην ημέρα, δηλαδή την ημέρα της δολοφονίας του Παύλου Μελά, και είχαμε πει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτος φόρεσε ρολόι χειρό στην Αθήνα, από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις του στο κλεινό νάστη, και από τους πρώτους, τώρα μου έρχεται η πληροφορία εδώ από τον Αδάμ, ότι που ήταν και φωτογράφος. Και μάλιστα υπάρχει ένα φωτογραφικό αρχείο το οποίο έχει εκδοθεί, λέγεται Κατέρωθεν του Φακού, και είναι φωτογραφίες από το αρχείο της οικογένειας του Παύλου Μελά και της Ναταλίας Δραγούμη, και είναι πολύ εντυπωσιακό. Μιλάμε τώρα για κοσμοπολίτη ολκής, έτσι. Γεννήθηκε και όλα στη Μασσαλία, γιατί ήταν οι γονείς του εκεί πέρα, αλλά μιλάμε για κοσμοπολίτη ολκής, και το λέω και το επαναλαμβάνω αυτό για να αντιληφθούμε τι ζωή άφησε. Γιατί δεν είναι ότι δεν είχε στον ήλιο μοίρα, είμαι και στρατιωτικός, τι να κάνω. Αυτός είναι ο ορισμός του ευπατρίδη. Κλείνουμε και με το θέμα του Φιλέλληνα Βάργκας, ο οποίος κατάγεται, έπαιζε στην ομάδα Γκρέτσια. Είπαμε Κομόπολη με άγαλμα του, με προτομή του Αριστοτέλη, με αναπαράσταση του Παρθενώνα. Εντάξει, έφυγε και κακός όμως από εκεί, γιατί ήταν πρωταγωνιστής σε κάτι πυροβολισμού σε ένα μπαρ. Εντάξει, μην ξεχνάμε, στη Λατινική Αμερική είμαστε. Έτσι, δεν είναι, λέμε τώρα, φιλελληνισμός, πλούτος στην Κωνσταρίκα, αλλά Λατινική Αμερική δεν πάβει να είναι. Οπότε έφυγε κακήν κακός και τον λένε Αυγουλάκια, γιατί τον μπαμπά του, λόγω κατασκευής του κεφαλιού, τον λέγανε Ουέβο. Αυγός, ήταν αυγοκέφαλος. Οπότε πήρε και αυτός το προσωνύμιο του Αυγουλίνου, να το πω έτσι. Ουεβίνο, όπως έτσι. Εσείς εκεί, Καρβέλας, Βύση, Καμπούρης και λοιποί, δεν παρακολουθείτε πως δρά ο Τζιάννη Φαντίνο? Την έκανε την μπάζα, έκανε την εφοριακή παράκαμψη όπως απαιτείται στις χοντρές μπάζες. Τελικά όμως η Ινφαντίνο έκανε και λάθη εκεί στην UEFA, στη FIFA μάλλον, τα οποία τον έβαλαν στο στόχαστρο, τον πάει μία εδώ η εξουσία της UEFA. Όχι, είναι καλύτερη, καλύτερη μπορεί να είναι, αλλά όχι ότι είναι καλή, να το πω ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ κρυφή μπάζα και αφορολόγητη ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Κάπου θα τον έπιαναν και αυτό. Όταν μπεις είσαι σε μια, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ. Είναι σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα θα σε πιάσουν. Τώρα δεν λέμε βύσιδες, καρβέλιδες και καμπούρες. Αυτή είναι κουμπούρης, τι είναι αυτός. Αυτή είναι εύκολα θύματα της εφορίας, ας πούμε εδώ, της εγχώριας εφορίας. Τώρα μιλάμε για φορολογικές αρχές, οι οποίες εξετινάζουν από πάνω ως κάτω αν χρειαστεί, ενώ τις διεθνείς αρχές. Από πάνω ως κάτω θα πέσουν και τα κέρματά σου, και αν δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις, όχι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά βέβαια, κύριε Ινφαντίνο, μου βάλες τα cooling break και καλά, να ξεκουράζονται και να δροσίζονται οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή time out για την τηλεόραση, η οποία πλήρωνε αδρότατα για να πάρει τα δικαιώματα της αναμετάδοσης του παγκοσμίου κυπέλου σε όποια χώρα. Μου βάλες τα cooling break, μου βάλες τον άλλον, τον σε παρακάλεσε ο Τραμπ, μπορεί να παίξει, ναι, να παίξει, γιατί όχι, δεν σήκωσες ανάστημα στον διοργανωτή, ο οποίος έχει και τον τρόπο να διαφημίζει αυτά που κάνει, δηλαδή προκειμένου να γύρει γύρω στις Αμερικής. Δεν έμεινε στο αβαβάστο, εγκρυπτό και παραβίστο που λέμε η πράξη, δηλαδή σε παίρνω ένα τηλέφωνο και τα κάνει κάτι Ινφαντίνο. Βρίσκεις εσύ μια δικαιολογία, μια αιτιολογία, ψάχνεις τα σκαλίζεις τους κανονισμούς, τα συρτάρια, να βρεις και ένα ξεχασμένο κανονισμό, τον βρίσκεις και λες, παιδιά, θα παίξει. Δεν ξέρω πώς το λέγανε αυτό στην Εθνική Αμερικής, τον καλό τον παίκτη που φάγανε τέσσερα στο τέλος. Τζάμπα ξεφτυλίστηκε στην Ινφαντίνο. Γιατί ο Τραμπ, σιγά μου, ξεφτυλίστηκε. Το κομμάτι του έκανε. Τζάμπα, ρε φίλε, για να φάνε τέσσερα και τώρα να σε έχουν έτοιμο για μπουζούριασμα. Η δε ελληνική εφορία τώρα ξετινάζει, υποτίθεται, Βύση Καρβέλα. Όχι, δεν υποτίθεται. Με τόσα, αφού αυτοί βγήκαν και αυτοκαρφώθηκαν. Όχι, έβγαλα τόσα, όχι, έβγαλε τόσα, όχι, τόσα σου δώσα, όχι. Για να καταλάβετε τι έγινε εκεί. Τα 250 χιλιάρικα είναι τα νόμιμα δικαιώματα και ποσοστά υπάρχει
εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων των στιχουργών και των συνθετών, η οποία απεφάνθη, νομίζω είναι ένα 10% κάτι τέτοιο, το οποίο αποδίδεται στον συνθέτη στιχουργό. Και λέει η Ανούλα, εγώ στάδωσα 250-300, τόσα σου αναλογούσαν από τη συναυλία. Ναι, προφανώς όμως, επειδή ήταν και ζευγάρι και παλαιόθεν γνώριμοι το λιγότερο, λέει κάτι παραπάνω ρε Ανούλα, στην προηγούμενη συναυλία, στην προηγούμενη που εμφανίστηκαν δακρύβρε και που τον πήρε αγκαλιά, αν θυμάστε, πριν κάνα χρόνο πάλι στο Καλή Μάρμαρο ήταν, και αυτό το Καλή Μάρμαρο ρε εσύ, στόμα να έχει να μιλήσει, δηλαδή το έχουν ξεφτυλίσει όποιος θέλει τώρα κόσμο και συναυλία, και υποτίθεται ότι είναι ένα ιστορικό μνημείο, έτσι, δηλαδή δεν δίνουν τα ιστορικά μνημεία και καλά κάνουν, περνάνε από εφορία αρχαιοτήτων, στην Αθήνα τώρα μιλάω. Εφορία το Καλλιμάρμαρο προφανώς ανήκει στη δικαιοδοσία της εφορίας νεωτέρων μνημείων. Τι έτσι, άντε, θέλω να κάνω συναυλία, λεφτά να μαζευτούν και

Για το τέλος μένουμε στη Λατινική Αμερική, πάμε λίγο πιο νότια και λίγο πιο δυτικά από την Κωσταρίκα, στη Χιλή. Η Χιλή, σαν σήμερα το 1972 αν θυμάμαι καλά, έδωσε την αφορμή για ένα περιστατικό το οποίο συζητιέται ακόμη και είναι πραγματικά φιλοσοφικό το ερώτημα που ανακύπτει από το συγκεκριμένο γεγονός. Την ίδια μέρα, πολύ μετά, θυμάστε τώρα τελευταία, ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν στα 680 μέτρα κάτω από τη γη οι ανθρακορίχοι στην έρημο Ατακάμα. Και επιστρατεύτηκαν 48 ώρες, έμειναν έγκλειστοι και εγκλωβισμένοι και επιστρατεύτηκαν κάποιες ειδικές κάψουλες για να τους ανασύρουν

Πριν φύγουμε για τα καλά από τα αθλητικά, δεν βάζει Θανάση το σήμα του Γεωργίου από την παλιά του την εκπομπή. Του Γεωργίου, του ξεδοντιασμένου, ξέρεις.

Να μείνουμε λίγο στα αθλητικά, στο Γεωργίου, επειδή κάναμε τη σύνδεση. Τέλος πάντων, προηγουμένως, βέβαια, φίλε Πέλα, διευκρινίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση λογοκρισίας. Απλώς είναι μεγάλο το θέμα. Είναι σοβαρό και σημαντικό αυτό που αναφέρεις. Και προφανώς για να του δώσει την απαραίτητη έκταση, και αφού παίζει, μπορεί να παίξει όλη την εβδομάδα. Λόγω της επικαιρότητας, ας το πω έτσι, σήμερα το θυσιάσαμε για αύριο. Δεν είναι προφανώς και δεν είναι λογοκριτική παρέμβαση. Γεωργίου τώρα. Γεωργίου, που δεν έχω την καλύτερη άποψη για το άτομο. Ακούστηκαν και πολλά, εν πάση περιπτώσει, για τις συμπεριφορές του, για τις αντιδράσεις του, για τα σεξιστικά του σχόλια και όλα τα σχετικά. Αλλά έχω και μια προσωπική εμπειρία, και γι' αυτό τώρα, επειδή κάναμε τη σύνδεση, θα την αναφέρω. Έχω κλείσει ραντεβού στην Αθήνα να κάνω μια συνέντευξη, για την ΕΡΤΡΙΑ κιόλας, έτσι όχι, με τον Γεωργίου. Κλείνουμε ραντεβού, κατεβαίνω στην Αθήνα. Ευτυχώς είχα κλείσει και κάποια άλλα ραντεβού, πραγματικά θα πήγα να το σκοτώσω. Το παίρνω πίσω, διαγραφή από τα πρακτικά, γιατί μπορεί να θεωρηθεί παρένεση σε βία. Παρότρινση μάλλον σε βία. Πηγαίνω λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, έχω κατεβεί στην Αθήνα, αφού έχουμε κλείσει ραντεβού, Σάββατο πρωί, κύριε Κεχαγιά, ναι εντάξει κύριε Κεχαγιά μου, παίρνω τηλέφωνο και λέει, α, δεν έχω χρόνο τώρα, έχω κάτι πολύ σοβαρές δουλειές να κάνω. Ναι, οι σοβαρές δουλειές ήταν, να τις θυμάμαι, τρεις μου ανέφερε, να πλύνω το αμάξι μου, να βγάλω βόλτα τον σκύλο μου και να φτιάξω τον σκελετό των γυαλιών μου. Βρε ουστ, ώρα να φεύγουν από το καφενείο των φιλάθλων μερικοί.

Φιλή και μία διόρθωση. Το 2010 ήταν οι μέρες του εγκλωβισμού αυτών των... δεν ήταν ανθρακορύχοι, ήταν εργαζόμενοι σε ορυχείο, στα ορυχεία της Χίλης της Ερήμου, Ατακάμα μάλλον. Νομίζω αλάτι εξόρισαν, γιατί το αλάτι είναι πλούσιο, πλουσιότατο το υπέδαφος αυτής της ξερής, ξερότατης ερήμου. Και ο εγκλωβισμός δήρξε 69 μέρες, 48 ώρες δήρξε ο απεγκλωβισμός τους, 69 μέρες στα 620 τόσα μέτρα κάτω από τη γη, δηλαδή 6 μέτρα, 6,28 μέτρα να, να με βάλουν κάτω από τη γη με όλα κλειστά και τέτοια, πόσο να αντέξεις ρε φίλε, δηλαδή πόσο, ο ψυχισμός σου πώς θα αντέξει. Εγώ να σου πω ότι έχεις και τροφοδοσία σε τρόφιμα, σε τρόφιμα, κάτι ανεβοκατέβαιναν εκεί, υπήρχε μια σχετική τροφοδοσία, μια σχετική επικοινωνία με τους επάνω, αλλά πόσο να αντέξει, 69 μέρες, δηλαδή είναι 2 μήνες, 2,5 και παραπάνω εγκλωβισμένος, να αισθάνεσαι ότι θα πέσει η γη να σε πλακώσει, όχι ο ουρανός, γιατί εντάξει ουρανός είναι, πόσο να βαρύς να είναι η γη, είναι βαριά όμως. Και πραγματικά ήταν κάτι αξιοθαύμαστο, και η αντοχή τους και η υπομονή τους, αλλά και ο τρόπος που έδρασαν τα συνεργεία διάσωσης για να τους ξαναφέρουν στον ήλιο. Το άλλο όμως το ζήτημα, το οποίο είναι πιο σοβαρό, ας το πω έτσι, και στη φιλοσοφική διερώτηση την οποία θέτει, ήταν αυτό με το δυστύχημα στις Άνδης του αεροπλάνου από την Ουρουγουάη, που μετέβαινε για αγώνα ράγμπι, δεν θυμάμαι, ήταν το αεροπλάνο, είχε εν πάση περιπτώσει πολλούς επιβάτες, και μεταξύ των οποίων και η ομάδα ράγμπι, αν δεν κάνω λάθος, της Ουρουγουάης, η οποία μετέβαινε για αγώνα στη Χίλη, και πέφτει το αεροπλάνο στις Άνδης. Έχετε δει σίγουρα, υπάρχουν 2 ταινίες οι οποίες αναφέρονται στο περιστατικό. Και γιατί αναφέρονται, γιατί είναι τόσο σοβαρό? Δυστυχώς ούτε το πρώτο αεροπλάνο είναι, ούτε το τελευταίο που πέφτει. Το φοβερό είναι ότι για να επιβιώσουν, δηλαδή 2 μαθήματα επιβίωσης που έρχονται από τη Χιλή, το ένα μέσω της αντοχής που μπορεί να επιδείξει ο ανθρώπινος οργανισμός, το άλλο μέσω της, κατηγορήθηκε για βαρβερότητα η πράξη, της επιστράτευσης ακόμη και των ακραίων δυνάμεών του και των ακραίων ενστίκτων του για διατροφή, διότι είναι γνωστό ότι οι επιζήσαντες, έτσι λέγεται κιόλας η μια από τις 2 ταινίες, κατέφαγαν τους άλλους, γιατί δεν είχαν τρόπο να τραφούν εκεί στην κορυφή, στη χιονισμένη κορυφή των Άνδεων, και πήραν μετά τον δρόμο για κάτω. Κάπου ένας βρήκε μια άκρη και ειδοποίησε κάποιους χωρικούς. Εν πάση περιπτώσει, μετά από πολύ καιρό ανεβρέθησαν οι επιζώντες, που ήταν αρκετοί. Αλλά ναι, είναι αυτό που κατηγορήθηκαν, πήγαν στα δικαστήρια, δεν είναι τρομερό? Και λες, δεν μπορείς να ζυγίζεις τους ανθρώπους αγνοώντας τις συνθήκες. Είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με την ιστορία. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι στις πράξεις αν δεν ζυγίσεις τις ειδικές συνθήκες της εποχής και του περιβάλλοντος. Κανιβαλισμό, κατηγορήθηκαν για κανιβαλισμό. Συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα. Ακόμα τίθεται υποσυζήτηση. Και τι να κάνεις, μπορείς να αντισταθείς, θες να φας. Διατροφή είναι βασικό. Και βλέπεις εκεί κάτι που είναι σάρκινο. Μα από εδώ, από εκεί, θα το καταβροχθήσεις. Αυτό σου φωνάζει το ένστικτό σου. Για να μην ξεχνάμε και από πού καταγόμαστε, έτσι. Γιατί καλή vegan και όλα αυτά, αλλά σε συνθήκες καλυβάκι και ήρεμα νεράκια, γιατί και η φύση δεν είναι όλη γεμάτη καλυβάκια, ποταμάκια και λοιπά, γραφικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Λήξη και του σημερινού δίωρου, λήξη του σημερινού μας αγώνα εδώ στο δίωρο του Βασίλη και Χαγιά στον Θήτα FM 107 1. Θανάσης θα μείνεις, παραμένει, όχι, φεύγει και ο Θανάσης Αποστολίδης ο ηχολήπτης, η υπόλοιπη ομάδα σίγουρα παραμένει έξω, η Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη,
Φόρης Σωτηράκης στις μουσικές επιλογές και έρχεται και ο Αλέξης Νικηφορίδης για τις ειδήσεις. Αμέσως μετά η Μαρούλα Μαλιαχώβα για να μας ηρεμήσει λίγο, να ρίξει λίγο τους τόνους.

0: 107,1. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Theta FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
2: Σας είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο η Αριστέα Κοντόζογλου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης συγκριτικά με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η παρέμβαση θα γίνει με απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα υπόλοιπα μέτρα στήριξη των πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης θα ανακοινωθούν από τους αρμόδιους υπουργούς αύριο και μεθαύριο. Μεριματική διακοίνωση που παρέλαβε η Ελλάδα στο τέλος Αυγούστου απειλεί να διακόψει τις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών την ώρα που η Σευρών ετοιμάζεται για έρευνες στα ελληνικά οικόπεδα νότια της Κρήτης. Το πρόβλημα δημιουργείται από τη λιβική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να εφαρμόσει το τουρκικο-λιβικό σύμφωνο του 2019, ενώ ακόμα και έτσι η Ελλάδα έχει στη μέση γραμμή ως εξωτερικό όριο όταν δεν υπάρχει διμερή συμφωνία. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει τη χώρα. Σε επίπεδο πορτοκαλί συναγερμού είναι η Χαλκιδική από το απόγευμα, ενώ το χαμηλό βαρομετρικό θα κινηθεί νότια και θα καταλήξει αύριο το βράδυ στην Κρήτη. Ο 22χρονος συνελήφθη ως προμηθευτής έκσταση, το οποίο στοιχίζει τη ζωή της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο προμηθευτής, γνωστός στην αστυνομία για αντίστοιχα εγκλήματα, βρέθηκε σε σπίτι συγγενή του, ενώ σε έρευνα βρέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες. Ο φίλος της 20χρονης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αρχίζει και πάλι δωρεάν διάθεση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που είχε διακοπεί τον Ιούνιο. Όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Προλαμβάνω θα λάβουν έως 8 δόσεις. Προς το παρόν δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα άλλοι ασθενείς. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία για τους νέους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνολικά από τους 62.243 επιτυχώντες, 3.666 δεν γράφτηκαν σε κάποια σχολή. Το ποσοστό είναι σχεδόν 6% όμοιο με τα αντίστοιχα των προηγούμενων χρόνων. Γυναίκα 51 ετών, κατέληξε σε ιδιωτική κλινική κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολύγυρου. Οι αρχές ενημερώθηκαν ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση με ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. 15 αρχαία εγγύα Αττικής προέλευσης, 6 Κορινθιακής και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής παρέλαβε η Ελλάδα από το Ισραήλ. Στις 21 και 23 του μήνα θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Μάρφιν μετά την υπαγωγή της κατηγορίας στον αντιμοκρατικό νόμο. 6 μέρες διορία έδωσε η ΑΔΕ σε πρατηριούχους καυσίμων για να επικυρωποιήσουν τα στοιχεία τους στο αντίστοιχο μητρό για να αποφύγουν πρόστιμο που φτάνει στις 15.000 ευρώ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελαφρά βροχόπτωση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι ισχύως, 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Είναι όντως όχι για ηλεκτρικά όνειρα, αλλά για όνειρα αυτή η ώρα και αυτός ο καιρός περισσότερο. Δεν είναι η ώρα που φταίει, είναι ο καιρός που ξαφνικά ήρθε και μας επισκέφθηκε και μας άλλαξε όλη την ψυχολογία. Άλλους προς το καλύτερο, άλλους όχι προς το καλό, αλλά εμένα στο τέλειο θα μπορούσα να πω που είναι. Λοιπόν, σας καλωσορίζω με αυτή την τέλεια διάθεση που έχω τουλάχιστον και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω 10 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, Θήτα να μαθαίνεις, να δούμε και σήμερα ημέρα τι μας επιφυλάσσει να μάθουμε. Η μέρα λοιπόν είναι Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα σταυρίδιδες και εσείς, σαν την ελληνική ταινία, να έχετε ζωστεί με σκόρδα και να έχετε βγει στους δρόμους. Αυτά είναι προκαταλήψεις. Και θα δούμε και στην πορεία έτσι για χάρη της ημέρας, ιστοριούλες, πώς προέκυψε, που έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Αλλά να τα αφήσουμε αυτά καλύτερα τα πράγματα. Και να πάμε στο ξεκίνημά μας. Να πούμε χρόνια πολλά, Αγαθονίκη, Φλωρέντιο και Φλωρεντία. Γιορτάζουν αυτά τα ονόματα σήμερα. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και κοιτάξτε να δείτε μέρα που βρήκε να είναι και να συμπέσει με το ότι σε κάποιες περιοχές θα υπάρξουν κάποιες μικρές καταστροφές, γιατί θα υπάρχουν ακραία φαινόμενα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν μικρές έτσι. Πολύ βροχή που θα μπορεί να παρασύρει τίποτα, μικρά πραγματάκια. Έχουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών που εορτάζονται. Είναι η μέρα της ΔΕΗ. Τώρα, γιατί κάποιος πρέπει να γιορτάζει τη ΔΕΗ και κάνανε επέτειο για την ΔΕΗ, δεν ξέρω. Η ΔΕΗ πρέπει να κάνει για μας, να μας γιορτάζει και να μας τιμάει με όλα αυτά που της δίνουμε. Επίσης, είναι Παγκόσμια ημέρα. Άντε πάλι, δεν το λέω. Αν δεν βάλετε μπροστά το κατά, δεν μπορώ να βλέπω ότι εορτάζονται ή για κάποιο λόγο τιμούνται κάποιες ημέρες οι οποίες είναι ή γίνονται κάποιες προσπάθειες που να είναι κατά κάποιας ασθένειας. Όχι της θρόμβωσης, κατά της θρόμβωσης. Άντε να μην σας διορθώνω εγώ τώρα. Λοιπόν, ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Και εμείς εδώ στον υπέροχο κόσμο μας που για 2 ώρες κλείνουμε το μάτι σε ό,τι ευχάριστο και αισιόδοξο. Ό,τι μπορεί να υπάρχει, ψάχνω και το βρίσκω. Έχει και παραπονάκια η εκπομπή, έχει και λίγο γκρίνια έτσι γενικότερη, άμα επισημάνουμε κάτι που δεν γίνεται να το προσπεράσουμε. Αλλά αποφεύγω και δεν βάζω στην ατζέντα τα πάρα πολύ δυσάρεστα. Όπως χαρακτηριστικά λέω, έχουμε τις υπόλοιπες 22 ώρες την ημέρα που μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά. Αυτές τις 2 θα κοιτάξουμε λιγάκι να χαλαρώσουμε. Σας καλωσορίζω, επικοινωνούμε μόνο από το 2310 50 000. Έτσι όπως τα ακούτε θα θυμάστε σαν να έχετε 50 000. Στο στόμα σας, 50 000, έτσι, 50 000 με 2310 επικοινωνούμε τηλεφωνικά και στο Viber με μηνύματα στο 6977 201 070 και καλώς ήλθατε.

Σήμερα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα την έχει την κινησούλα του και αυτό, γιατί έχει βροχή. Μπορεί να είναι Τρίτη και η ώρα αυτή τη στιγμή να είναι 4 και 4, να μην είναι ανοιχτή η αγορά δηλαδή. Άσχετο αν σε ένα 45 λεπτάκι θα αρχίσει κινητικότητα και πάλι, αλλά σκεφτείτε ότι με τη βροχή πάντα τα αυτοκίνητα αυξάνονται. Να δούμε τι γίνεται ακριβώς στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά που σας είπα, ξεκινώντας από δυτικά, η περιφερειακή είναι πάρα πολύ χαλαρή. Στα δυτικά, προσέξτε, μιλάω τώρα για τον δρόμο τον οποίο οδηγεί προς Σταυρούπολη. Εκεί θα βρείτε μόνο στο ύψος Σταυρούπολης, κινούμενη προς την γέφυρα της Σταυρούπολης, από δυτικά δηλαδή προς ανατολικά, στο πούμε νοητά έτσι. Θα βρείτε για κάνα χιλιομετράκι κίνηση μόνο σε ένα σημείο, εκεί στο ύψος της Σταυρούπολης. Θα περάσετε, δεν έχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης που πάντα μπλοκάρει. Και μετά μπαίνοντας στον περιφερειακό θα βρεθείτε μπροστά σε κίνηση, θα βρεθείτε μπροστά σε μποτιλιάρισμα, το λέμε αυτό ξεκάθαρα. Έτσι θα πάει μέχρι και μετά το Επταπύργιο. Δηλαδή μην περιμένετε, κινούμενοι προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά από δυτικά, από την Ευκαρπία μέχρι και μετά το Επταπύργιο, θα είστε σημειωτών και με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα. Μετά ο δρόμος ανοίγει μέχρι και το τέλος του, αν ακολουθήσετε τον περιφερειακό. Τώρα, αν κινείστε αντίθετα, δηλαδή έχετε φύγει από ανατολικά, τότε κάπου εκεί στην Τριανδρία είναι που θα πέσετε πολύ σε ταχύτητες, θα φρενάρετε, γι' αυτό να μην τρέχετε, και θα πάει έτσι μέχρι και τη διασταύρωση των Πεύκων. Στο κέντρο γενικά επικρατεί το κόκκινο, θα σας το πω. Επικρατούν πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι μποτιλιαρισμένα. Αν μιλήσουμε τώρα για τη Μοναστηρίου, ξεκινάει από την Αγίων Πάντων, από την Ξηροκρίνη η κίνηση, το σημειωτών μιλάμε τώρα. Εγώ πάντα σας λέω το σημειωτών, όχι τις χαμηλές ταχύτητες απλά. Και συνεχίζει, περνάτε και το Βαρδάρι, και στην Εγνατία θα βρείτε πολύ πριν την Καμάρα κινούμενη προς τα ανατολικά. Το ίδιο στην Εγνατία και κινούμενη προς τα δυτικά, εκεί από την Καμάρα και έπειτα μέχρι η Εγνατία έχει σημειωτών αυτοκίνητα. Και στην Παραλιακή, επειδή δεν έχει αρχίσει ακόμη προφανώς η μεγάλη επιστροφή όσων εργάζονταν και σχολάνε γύρω στις 4 ή άλλες στις 5, είσοδος, η κουντουριά του δηλαδή είναι χαλαρή σχετικά αυτή την ώρα, αλλά από τα μισά της Λεωφόρου Νίκης μέχρι και το Λευκό Πύργο έχει μποτιλιάρισμα. Το ίδιο επίσης συμβαίνει και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στις δύο Λωρίδες, υπάρχουν πολλά κομμάτια, βέβαια έχει ανασούλες ενδιάμεσα, αλλά είναι πολλά τα κομμάτια τα οποία είναι κόκκινα, δηλαδή σταματημένα αυτοκίνητα, και σκεφτείτε ότι σήμερα έχει κάποια κόκκινα και προς τα ανατολικά. Δηλαδή και στην Μουδανίων, έχει και στο Φίνικα εκεί μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο είναι κινούμενο προς το κέντρο της πόλης στο Φίνικα, όχι αν βγαίνετε προς το αεροδρόμιο, να σας το πω έτσι. Είναι εκείνα τα σημεία. Τώρα βλέπω μου ήρθε εδώ πέρα, έτσι έρχονται διάφορες ενημερώσεις ξαφνικά για τον καιρό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μία επικοινωνία, αν τα καταφέρουμε, με την γειτονική μας Χαλκιδική, να δούμε, καθώς αυτή τη στιγμή λογικά είναι που τη χτυπάει η κακοκαιρία, είναι στο μάτι του κυκλώνα που λέμε. Παρόλα αυτά διαβάζω ότι έχει έρθει μήνυμα 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες για να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες, καθώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Λοιπόν, σας αφήνω σε μουσική, σε λίγο έχουμε και καλεσμένο στην παρέα μας, σας τα πω όλα αυτά μετά το επόμενο τραγούδι.

0: Ανοίξαμε ένα θέμα χθες, το ανακοινώσαμε και σας είπα ότι θα το συνεχίσουμε σήμερα. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και χαροποίησε ιδιαίτερα όλους τους ενήλικες και όλους τους άνω των 15, καθόλου τους κάτω των 15. Και αυτό είναι φυσικά είναι νομοθεσία η οποία δεν επιτρέπει σε παιδιά κάτω των 15 να κάνουν χρήση των social media, να έχουν λογαριασμό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά μας σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή και για το βαρύ πρόγραμμα που έχει και βρει και χρόνο να είναι στο ΘΕΤΑ FM 107,1. Τον ψυχολόγο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, τον κύριο Στέφανο Λεβίζο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα από όλους μας εδώ στην Ίασης. Να πω καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές ακροατριές.
0: Καλησπέρα και στην Ίασης και στο έργο που κάνετε και όλη την προσφορά σας εκεί. Τη χαιρετίζουμε και την υποστηρίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ανοίξουμε μία μικρή κουβεντούλα μαζί, κυρία Λεβίζο, και να μου πείτε εσείς λίγο, αν επιτρέπετε και την έκφραση, το feedback που έχετε, αν έχετε μέχρι στιγμής, από τους νέους γενικότερα και τα social. Μιλάω όμως για τους νέους αυτής ηλικίας που πλέον μπαίνουν σε μία άλλη νομοθεσία, μπαίνουν σε μία άλλη ρότα.

0: κουβέντες, ξέρετε, που υψώνει στο δάχτυλο, ειλικρινείς κουβέντες. Νομίζω ότι αυτό που θα έμενε σαν γεύση από την επικοινωνία μας με τα νέα άτομα, αυτό που θα έμενε σαν γεύση για να μεταφέρω και σε εσάς και στους ακροατές, ακροάτριές σας, είναι ότι δεν μιλάμε για μία απαγόρευση, αλλά για έναν περιορισμό. Και νομίζω ότι αυτή η διάκριση έχει μία σημασία, γιατί δεν είναι απλά ότι απαγορεύεις σε κάποιον να έχει πρόσβαση, απλά του καθυστερείς την πρόσβαση στα social media μέχρι να τον εκπαιδεύσεις ψηφιακά για να μπορεί να διαχειριστεί αυτούς τους κινδύνους από τους οποίους θέλεις να τον προστατεύσεις, να την προστατεύσεις, γι' αυτό και βάλεις αυτόν τον περιορισμό.
1: Πολύ ορθά το θέσατε. Όντως δεν είναι απαγόρευση, είναι καθοδήγηση περισσότερο, εγώ θα το έβλεπα. Τα παιδιά όμως το βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό λέω, ποια ήταν η αντίδρασή τους? Το κατανοήσαν ότι είναι πραγματικά προς όφελός τους, ή δεν το καταλαβαίνουν όπως όλα τα παιδιά όταν είμαστε σε αυτήν την ηλικία?
0: Νομίζω ότι θα ακολουθήσω το σκεπτικό σας και θα σας πω ότι φυσικά και η πρώτη αντίδραση είναι αντίδραση. Δηλαδή, θέλεις να μου απαγορεύσεις κάτι, εγώ αντιδρώ σε αυτό με ένταση, με φωνή, ή ακόμη το παράδειγμα της Αυστραλίας έδειξε ότι τα παιδιά που δεν είχαν κατανοήσει, δεν έχει επενδυθεί χρόνος για να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει, τι κάνανε, βρήκαν φυσικά τρόπους να προσπεράσουν την απαγόρευση, τον περιορισμό.
1: Υπάρχει τρόπος, συγγνώμη, άνοιξα παρένθεση άλλη, αλλά τώρα αυτό προφέρω τα ακούω. Υπάρχει τρόπος να γίνει προσπέλαση όλων αυτών των δικλείδων ασφαλείας, να το πω έτσι?
0: Στην Αυστραλία, κοιτάξτε τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, με την μεγάλη έτσι ψηφιακή ικανότητα των νέων ατόμων, νομίζω ότι σε όλα μπορούν να βρουν τρόπους να προσπεράσουν απαγορεύσεις και δυσκολίες και περιορισμούς. Στην Αυστραλία, έτσι όπως είχε δομηθεί η απαγόρευση και ο περιορισμός, κάποια παιδιά κατάφεραν να προσπεράσουν αυτή την απαγόρευση με άλλους λογαριασμούς, έτσι, και με στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όμως, πέρα από την προσπέραση, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σημειώσω έναν πολύ βασικό κίνδυνο που εντοπίσαμε, και είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από τις χώρες που ήδη, ή τέλος πάντων από τις πρακτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί, τι δεν πήγε καλά. Πολλά από τα παιδιά που δεν μπορούσαν να μπουν στα social media κινήθηκαν σε άλλο είδους πλατφόρμες, στις οποίες δεν ίσχυε αυτός ο περιορισμός, και εκτέθηκαν
1: οι οποίες ήταν πιο επικίνδυνες από αυτό, δηλαδή, που ήταν πιο επικίνδυνες από αυτό τα πιο δημοφιλή, να το πω έτσι, δίκτυα, από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες.
0: Βέβαια, γιατί σε αυτές τις πλατφόρμες ο κίνδυνος είναι κρυμμένος.
1: Είναι οι σκοτεινές που λέμε, ναι. Είναι οι σκοτεινές.
0: Και δεν είναι και αυτοματισμός, δηλαδή δεν είναι ότι όποιος έχει ένα λογαριασμό στα social media αυτομάτως κινδυνεύει. Μπορεί να κινδυνεύσει, αλλά δεν είναι ότι αυτομάτως κινδυνεύει ή ότι έρχεται σε επαφή με επιβλαβές υλικό.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
0: Υπάρχουν ψηφιακοί τόποι στους οποίους από την αρχή είσαι εκτεθειμένος σε κίνδυνο, σε συνομιλία, σε ενήλικα άτομα, σε ακατάλληλο για την ηλικία σου περιεχόμενο.
1: Λέτε να το έχουν λάβει υπόψη είναι όλο αυτό το προδικασμένο, να το πω έτσι, και να μπορέσουν να κάνουν κάτι και εδώ, αλλά τι να κάνουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό? Δηλαδή το κράτος, η κυβέρνηση έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Όλα είναι, θεωρώ, συνδυασμός δύο πλευρών. Το ένα είναι νομοθετικά και το άλλο είναι η πλευρά της οικογένειας. Και υπάρχει μια άλλη πλευρά που είναι του παιδιού. Μάλλον τρεις πλευρές. Είναι και η ίδια πρωτοβουλία του παιδιού, οι ίδιες οι κινήσεις που θα κάνει το ίδιο το παιδί.
0: Θα σας πω την άποψή μας ως ίασης, η οποία είναι και αποτέλεσμα ενός διεθνούς συνεδρίου που είχαμε στις 5 και 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ερευνητών πάνω στο θέμα από το Harvard, το Yale, το Columbia. Και είχαμε και την τιμή να φιλοξενήσουμε και την e-commissioner της Αυστραλίας, η οποία παρουσίασε αυτά τα δεδομένα. Άρα με κάποιον τρόπο έχουμε έρθει, έχουμε εκτεθεί στο τι λειτουργήσε και το τι δεν λειτουργήσε. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Υπάρχουν και επιπλέον διαστάσεις, όπως είναι της κοινωνίας, της τηλεόρασης, οι δημοσιογράφοι, ο τρόπος με τον οποίο καλύπτουν γιατί διαμορφώνουν μια τάση ακόμα και στα ίδια τα παιδιά. Οι ίδιες οι πλατφόρμες των social media πώς λειτουργούν. Και φυσικά υπάρχουν και οι οργανώσεις οι οποίες έχουν έναν ρόλο όταν έρχονται σε επαφή με τα παιδιά. Και εσείς ακόμα η πρώτη ερώτηση που μου θέσατε είναι, η ίασης είναι ένας φορέας για νέους. Τι σας λένε οι νέοι γι' αυτό? Άρα με κάποιον τρόπο ερχόμαστε σε επαφή.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή λοιπόν η απαγόρευση ή ο περιορισμός είναι ένα κομμάτι της λύσης. Δεν είναι η λύση.
1: Σίγουρα όχι, σίγουρα.
0: Η λύση είναι η ψηφιακή εκπαίδευση των παιδιών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή τα παιδιά

0: να εκπαιδεύονται, ούτως ώστε όταν στα 15 τους ανοίξουν αυτό το λογαριασμό, να έχουν την οριμότητα, τις γνώσεις, την παιδεία, για να ανταπεξέλθουν σε όλους τους κινδύνους και τις πολυπλοκότητες που θα έρθουν σε επαφή μέσα από τα social media. Αυτό είναι το μυστικό. Και φυσικά εδώ είναι και ο ρόλος των γονέων κομβικός, γιατί αυτοί διαπαιδαγωγούν το παιδί. Φυσικά και ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κομβικός, γιατί επίσης διαπαιδαγωγούν ένα παιδί. Και ο ρόλος των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα παιδιά, είτε μέσα στο σχολείο είτε εκτός, επίσης σημαντικός, γιατί διευκολύνουν το παιδί να αντιληφθεί το τι συμβαίνει.
1: Μα κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το θέμα είναι αυτό που θα πρέπει να μεταφέρουν, αυτοί που πρέπει να μεταφέρουν, ούτε εγώ είμαι, αλλά αυτοί που πρέπει να μεταφέρουν στο παιδί, στο κάθε παιδί, είναι αυτό που είπατε ακριβώς, να εκπαιδευτεί. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι, να το πούμε ονομαστικά, ούτε το Facebook, ούτε το Twitter, ούτε το TikTok. Το πρόβλημα είναι το πώς διαχειρίζονται το υλικό γενικότερα. Γιατί το είπατε πριν λίγο. Δεν θα είναι το Facebook, θα είναι κάποιος άλλος πιο σκοτεινός ιστότοπος. Θα είναι το ένα το άλλο. Δεν έχει σημασία η ονομασία ή η δημοφιλία της κάθε πλατφόρμας. Είναι το πώς διαχειρίζεται το υλικό το κάθε παιδί.
0: Μόνο να προσθέσω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή έτσι μπορεί να δημιουργηθεί λανθασμένα η εντύπωση στους ακροατές και ακροάτριες,
1: ναι,
0: ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά στο παιδί για το πώς θα το διαχειριστεί.
1: Όχι, όχι, στην εκπαίδευσή του. Όχι στη διαχείρισή του. Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει όμως και μια ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να τις ελέγξει για το πώς χτίζουν, πώς είναι η αρχιτεκτονική των social media. Δηλαδή προσπαθούν αυτή τη στιγμή να οριοθετήσουν τις εταιρείες από το να μην είναι τόσο εθιστικές σε σχέση με το περιεχόμενο, δηλαδή ο αλγόριθμος πώς λειτουργεί. Προσπαθούν να κάνουν αλλαγές στην ίδια την αρχιτεκτονική των πλατφορμών, γιατί έχουν και αυτές ένα μερίδιο ευθύνης.
1: Όχι, έχουν μεγάλο μερίδιο. Δεν είπα ότι θα πρέπει να αποποιηθούν των ευθυνών τους και ότι δεν φταίνε οι ίδιες και ότι μόνο τα παιδιά ή εμείς οι ίδιοι και ως ενήλικες όταν τα χειριζόμαστε φταίμε που τα εκλαμβάνουμε έτσι. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα όμως ότι όπως κάθε τι κακό, θα το βάλω σε ένα εισαγωγικό και πιο γενική ομπρέλα, όπως κάθε τι κακό που κυκλοφορεί γύρω μας, δεν είναι θέμα πώς μας το πλασάρουν μόνο. Μπορεί να είναι πολύ δελεαστικό. Είναι θέμα και πώς το διαχειριζόμαστε εμείς για να, να πούμε το όχι, να σας το πω έτσι. Καταλαβαίνουν όλοι οι ακροατές και οι ενήλικες. Αυτό ακριβώς.
0: Φυσικά και πόσο υποψιασμένοι είμαστε και κυρίως επειδή ατυχήματα συμβαίνουν. Και καλό, εγώ νομίζω ότι θα ήθελα να το πω στους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είτε είναι νέοι άνθρωποι είτε γονείς. Ατυχήματα συμβαίνουν. Κακές στιγμές έχουμε όλοι, είτε μέσα στα social media είτε εκτός. Ή παρορμητικές κινήσεις, ειδικά αν είσαι νέος έφηβος, η παρορμητικότητα είναι κομμάτι της φύσης σου. Σημασία στη ζωή όμως έχει τι κάνουμε από εδώ και πέρα, και πρέπει τα παιδιά να ξέρουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν οτιδήποτε τους συμβεί μέσα στο διαδίκτυο με τους γονείς τους, χωρίς το φόβο της ποινής, της τιμωρίας ή της απαγόρευσης της χρήσης.
1: Είναι νομίζω σημαντικό αυτό.
0: Και
1: ναι,
0: αυτό θα πρέπει να έχουν οι γονείς υπόψη, ότι γι' αυτό μίλησα πριν για ευθύνη των παιδιών, ότι κακές στιγμές μπορεί να έχουμε όλοι. Όλοι. Είτε είσαι 15
1: δεν
0: είτε 45.
1: Ναι, δεν έχει ηλικία, ναι.
0: Αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουν τα παιδιά πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό και από πού μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Αυτά δουλεύουμε κι εμείς στα κέντρα ημέρας παιδιού και οικογένειας της ίασης.
1: Πριν
0: δουλεύουμε με τις ίδιες τις οικογένειες, με τα ίδια τα παιδιά, και προσπαθούμε να διευκολύνουμε αυτά τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ τους, γιατί το παιδί στους γονείς θα στραφεί για βοήθεια.
1: Ακριβώς αυτό, και εκεί θέλω με αυτό να κλείσουμε με μία ερώτηση που θα σας κάνω. Έχουμε δυστυχώς μόνο 2 λεπτά και στη διάθεσή μας ακόμη.
0: Παρακαλώ.
1: Ήταν η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Επειδή μου κάνατε ωραία πάσα, θα στραφούν στους γονείς. Θα υπάρχει και μία, ας το θεωρήσω εγώ, απώλεια του όλου νομοθετικού πλαισίου. Μία απώλεια από γονείς που θα ενδώσουν ίσως και θα πούνε δεν πειράζει, είτε προκειμένου να έχω εγώ το κεφάλι μου ήσυχο, είτε να δω το παιδί μου χαρούμενο, είτε γιατί είμαι αδιάφορος γονέας, υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς, θα σου κάνω εγώ λογαριασμό. Θα πιστοποιήσω εγώ ότι είσαι ενήλικας. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η τρύπα σε όλο το θέμα κάποιος γονέας να επέμβει και να πει ναι, θα σου κάνω εγώ το λογαριασμό για σένα. Είτε μπορεί να υποκύψει το δικό του εκβιασμό του παιδιού. Λέω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τις σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν, αλλά θα υπάρχει αυτή η απώλεια. Θα υπάρχει και αυτή η απώλεια, εγώ πιστεύω.
0: Έχετε δίκιο. Απλά από εκεί και πέρα είναι και ένα κομμάτι οριοθέτησης. Δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε για περιορισμό. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από όρια. ο καλός γονιός είναι ο γονιός που ματαιώνει ανεκτά και επαρκώς. Mm-hmm. Δεν είναι ο γονιός ο οποίος ικανοποιεί τις ανάγκες του παιδιού πριν καν αυτές εκφραστούν ή τις επιθυμίες του, αν όχι ανάγκες.
1: Μάλιστα.
0: Ο καλός γονιός είναι αυτός που μπορεί να λέει όχι και το παιδί να αντέξει το όχι του.
1: Mm-hmm.
0: Με την έννοια ότι μπορεί να αντέξει το όχι και την οριοθέτηση όταν είναι προς όφελός του. Άρα, εγώ αυτό που θα συμβούλευα αυτούς τους γονείς, οι οποίοι θα εντώσουν, όπως χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, mm-hmm. το οποίο κρύβει μέσα αυτή την αίσθηση ότι δεν μπορώ να βλέπω το παιδί μου να κλαίει ή οτιδήποτε άλλο,
1: ναι.
0: να ξέρουν ότι ο καλός γονιός είναι ο σταθερός γονιός, αυτός που λέει όχι και παραμένει σταθερός σε αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ και μακάρι αυτό να αποδώσει και να, πολύ περισσότερο να καταλάβουν τα παιδιά, να καταλάβουν τα παιδιά, τους οποίους έχει οριοθετηθεί, όπως λέτε κι εσείς, να μην χρησιμοποιούν τα social media πριν τα 15, να καταλάβουν ότι αυτό είναι μια παράταση, δεν είναι μια απαγόρευση μόνιμη. Είναι
0: ακριβώς.
1: μια παράταση. Σε δύο χρόνια, σε τρία, θα μπορέσουν και αυτά να τα χρησιμοποιήσουν με τη δική τους ευθύνη και όσο θέλουν. Είναι πολύ ωραία αυτή η παράταση. Να το δουν σαν παράταση. Νομίζω ότι η ψυχολογία μεγάλο ρόλο παίζει. Αν το δεις σαν παράταση παρά σαν μια κάθετη απαγόρευση για πάντα.
0: Μ' αρέσει πιο πολύ αυτή η λέξη από τον περιορισμό που εγώ χρησιμοποιώ.
1: Έτσι ακριβώς. Μια μικρή παράταση. Ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Λεβίζο. Καλή συνέχεια στην ίαση σε ό,τι κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικές οι ψυχές των ανθρώπων. Πολύ πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο.
0: Να είστε καλά, καλή
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Ακούστε τον ΘΙΤΑ FM 107,1 ζωντανά από το thitanews.gr.

Να υπενθυμίσω και εγώ με τη σειρά μου ότι, καθώς είμαι και γυναίκα και με αφορά και άμεσα, ότι έχει αρχίσει η αποστολή των SMS για δωρεάν μαστογραφία μέσω του προλαμβάνω. Θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Γιατί τελευταία το έχω αντιμετωπίσει και το έχω ακούσει από φίλες μου πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από εμένα, που χρησιμοποιούν το κινητό και λένε Μαρούλα, Μαρούλα, έλα, μου στείλανε ένα SMS για δες. Είναι κανονικό ή είναι από τα άλλα? Εννοούν οι γυναίκες ότι και οι άνθρωποι το κάνουν και άντρες αυτό, αλλά τώρα το συγκεκριμένο αφορά σε γυναίκες. Φοβούνται πλέον για απάτες από τράπεζα, από εφορία μέχρι λογιστές με όλα αυτά που γίνονται. Οπότε να έχετε το νου σας στο SMS που έρχεται, στην ενημέρωση που έχετε, αν είστε και ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, να το δείξετε σε κάποιο δικό σας άνθρωπο, γιατί μπορεί να μην είναι μια απάτη, είναι αυτό που δικαιούστε. Δικαιούστε δωρεάν μαστογραφία λοιπόν μέσω του προλαμβάνω. Δικαιούχοι είμαστε 2.385.935 γυναίκες από 45 μέχρι 74 ετών. Είτε είμαστε ασφαλισμένες, είτε είμαστε ανασφάλιστες. Αν έχετε άλλη συνταγογράφηση και την έχετε ενεργοποιήσει, τότε κλείνετε ραντεβού μόνο με τον ΆΜΚΑ. Από σήμερα λοιπόν έχουν αρχίσει τα SMS. Παρακαλώ πολύ όλες οι κυρίες να προσέλθετε, μην το αφήσετε, μην το διαγράψετε το SMS. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη δεν θα σας πάρει χρόνο. Πάρετε και μια φίλη μαζί. Το έχουν κάνει πάρα πολλές κυρίες και μάλιστα και τη μητέρα μου έχω βάλει σε αυτή τη διαδικασία, η οποία ήταν αρνητική στην αρχή. Μου λέει τώρα, σε αυτήν την ηλικία και ό,τι και να έχω και κάτι τέτοιες φιλοσοφίες. Σου λέω πάρε μια φίλη σου. Πάτε για έναν καφέ. Πάτε, κάντε το. Γυρίστε με, πιείτε άλλον έναν καφέ, δεύτερο καφέ και πάτε στο σπίτι. Τελείωσε. Αφιερώστε μία μέρα για αυτό το κομμάτι που είναι τόσο μα τόσο σημαντικό. Και αν μη τι άλλο, θα το πω έτσι και προκάλυπτε, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν ταμπού. Το στήθος της γυναίκας είναι κάτι, δεν θέλω να πω μεγάλη λέξη και να πω ιερό, αλλά είναι κάτι που έχει μεγαλώσει όλα τα παιδιά. Πρέπει να το φροντίζετε και μετά από αυτό, μετά από το θυλασμό. Και ενώ δεν είστε πλέον μητέρες σε θυλασμό, πρέπει να το προσέχουμε. Παρακαλώ πολύ, όλες τις γυναίκες να προσέλθετε.

0: Και φυσικά δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι έχει αρχίσει η κακοκαιρία. Μπορεί εμείς να τη βιώνουμε πολύ ελαφρώς, γιατί όπως το είπανε κιόλας, απλά θα είναι χειμώνας. Θα είναι μάλλον ούτε καν χειμώνας δεν είναι αυτό. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία και βρέχει. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν περιοχές όμως οι οποίες είναι στο μάτι αυτής της κακοκαιρίας. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη εικόνα που έχουμε για τη Χαλκιδική, αν και είχαν πει ότι θα χτυπηθεί η Χαλκιδική, δεν είναι άσχημη. Βέβαια, επειδή δεν είμαστε εκεί, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο κατάλληλο να μας δώσει την εικόνα, τη συνολική εικόνα. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κύριος Γιάννης Κουφίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Κουφίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι. Για πείτε μας λίγο με τη Χαλκιδική, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, πώς είναι τα πράγματα από θέμα καιρού.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε μια ήπια βροχόπτωση, δεν έχουμε προβλήματα, περιμένουμε πιο έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του απογεύματος και της νύχτας, κυρίως όμως ό,τι αφορά στην Κασάνδρα και στη Σονία. Mm-hmm. Γι' αυτό και προετοιμαζόμαστε.
0: Γι' αυτό και προετοιμάζεστε. Πώς προετοιμάζετε πώς προετοιμάζεστε μάλλον, να το πω έτσι, δηλαδή Λέξτε. Τι ακριβώς περιμένει ο κόσμος να δει από εσάς?
1: Όλα να κάνουμε καταρχήν με την πρόληψη. Εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδική, στην αρμοδιότητά μας όλα τα ρέματα, προσπαθούμε να είναι όσο πιο καθαρά γίνεται αποφερτά υλικά, με αποτέλεσμα να μην, όσο πιο καθαρά είναι, να μην υπάρχουν εφερτά υλικά για να εγκλωβίζουν βουλώνοντας τεχνικά που υπάρχουν ή απορροές στην πορεία του νερού προς τη θάλασσα. Mm-hmm. Το είδαμε και προχτές την Κυριακή στη Σίβηρη, που ήταν η πρώτη βροχή ουσιαστικά στα καμένα,
0: mm-hmm.
1: που ενώ έπεσε πολύ νερό και ορμητικό νερό, επειδή ήταν καθαρά τα ρέματα, γιατί και έχουμε καταφέρει και τα έχουμε καθαρίσει όλα, δεν είχαμε προβλήματα, δεν είχαμε ούτε ένα τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία, ούτε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Τι ωραίο παράδειγμα.
1: Αν και υπήρξε πολύ νερό, βρήκε τη δίωδο προς τη θάλασσα χωρίς προβλήματα. Γι' αυτό και δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα.
0: Πολύ πολύ καλό αυτό. Ευχόμαστε να μην υπάρξει τελικά αυτό το 112 που είχε τώρα πριν λίγο στην Εύβοια και στις άλλες περιοχές, να μην συμβεί και στη Χαλκιδική, μακάρι να μην συνέβαινε σε καμία περιοχή της Ελλάδος. Αλλά αυτό είναι το Ελνίνιο, έχει τα ξεσπάσματά του και πρέπει να είστε εσείς πρώτα απ' όλα και μετά και εμείς, με την προσωπική ευθύνη που ξέρουμε όλοι, να είμαστε προετοιμασμένοι και ήδη από το καλοκαίρι προετοιμασμένοι με αυτά όλα που λέτε, με τις εργασίες που έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εμείς και πρώτου βαθμού, η Δήμη και η Περιφέρεια, είμαστε σε συνεχή επαφή και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική. Υπάρχουν ήδη μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Διάσπαρτα σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι να παρέμουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Όπως έγινε και την Κυριακή που μας πέρασε, γιατί μπορεί να υπάρξουν φερτά υλικά που θα πέσουν στο οδόστρωμα και πηγαίνουν κατευθείαν τα μηχανήματα για να καθαρίσουν. Κοιτάξτε, είναι αναμενόμενα όλα αυτά. Δυστυχώς η κλιματική κρίση μας δείχνει τα δόντια της κάθε χρόνο και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Πρέπει όλοι όμως και οι πολίτες, δηλαδή θεωρώ αδιανόητο, σε ένα ρέμα που έγινε δρόμος και όλοι το ξέρουν αυτό, να αφήνουμε εκεί αυτοκίνητα και να περιμένουμε, ενώ ξέρουμε ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, να περιμένουμε από τον Κύριο, από τον Θεό, από τον οποιονδήποτε, να μην συμβεί κάτι. Άρα όλοι πρέπει να δείξουμε, ακριβώς, όλοι πρέπει να δείξουμε την ευθύνη, να γίνουμε όλοι συνετοί πολίτες, γιατί ξέρετε, όσο και να μπορεί ένας μηχανισμός να ανταπεξέλθει, αν δεν βοηθήσουμε όλοι και δημιουργούμε από μόνοι μας προβλήματα σε τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, με τη φύση δεν τα βάζει κανείς και το ξέρουμε, δεν θα είμαστε ποτέ προετοιμασμένοι απέναντι σε αυτό που μπορεί πραγματικά να κάνει η φύση. Ποτέ. Τουλάχιστον όσο μπορούμε, όπως είπατε κι εσείς, να κάνουμε μικρές προσπάθειες για πολύ μικρά ξεσπάσματα της φύσης και θυμούς της, να το πω κάπως έτσι. Αλλά το πιο βασικό να πούμε σε όλους, όταν βλέπετε ότι έχει κακοκαιρία, το πιο απλό πράγμα, γιατί έχουμε δει να χάνονται ζωές, μην μετακινήστε. Αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο θέμα υγείας, μην μετακινήστε. Δεν μπορεί τα αυτοκίνητα να οδηγούν μέσα σε ποτάμια. Δεν γίνεται. Θα έχουμε κακά αποτελέσματα. Δηλαδή, και αυτό είναι στο πλαίσιο της πρόβληψης και της προσωπικής ευθύνης. Μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο ή και πεζός, μην μετακινήσει. Αυτό το μήνυμα, το πιο απλό μήνυμα. Μείνε στο σπίτι, μείνε κάπου με ασφάλεια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ακόμη και αν είναι ανάγκη, ενημερώστε πρώτα τις αρχές. Ενημερωθείτε, μιλήστε με τις αρχές και μετά, αφού είναι απολύτως ανάγκη, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ώστε να γίνει όσο πιο ασφαλές γίνεται.
0: Ακριβώς. Κύριε Κουφίδη, να σας ευχαριστήσω και εύχομαι πραγματικά να πάει έτσι, αν γίνεται όλος ο χειμώνας. Έτσι, ήπια και νορμάλ και στρωτά. Καλή συνέχεια.
1: Ακουστώ,
0: να έχετε.
1: Ευχαριστώ, μα σας και στο Θεό ταυτή. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Και θα κλείσουμε την ώρα μένοντας στο θέμα του καιρού, αλλά όχι το τι καιρό θα κάνει. Ακούμε συνέχεια για το Ελνίνιο και ακούμε για αυτά τα φαινόμενα τα οποία προκαλεί. Πάμε να το γνωρίσουμε, αν θέλετε, λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Το Ελνίνιο, λοιπόν, τύπου Γκοντζίλα, όπως το ονομάζουν, συνεχίζει να ενισχύεται στον Ειρηνικό, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Να δούμε, λοιπόν, πότε θα κορυφωθεί και πότε θα τερματιστεί, για να σταματήσουν και όλες αυτές οι τρελές εναλλαγές και οι μία πρόσμενες θερμοκρασίες για την εποχή. Το 2026 πάντως αναμένεται, από ό,τι λένε, να μείνει στην ιστορία για αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο φαινόμενο Ελνίνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς ο κόσμος παίρνει να προετοιμαστεί για μια επίθεση πραγματικά ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ είμαστε στην εξέλιξη του Ελνίνιο, φανταστείτε. Το καιρικό φαινόμενο, στα ισπανικά που σημαίνει το αγόρι, Ελνίνιο σημαίνει αγόρι, εμφανίζεται χωρίς να υπάρχει κάποια τακτικότητα, στάνταρ δηλαδή, περίπου κάθε 2-7 χρόνια, κάπου εκεί, όταν οι θερμοκρασίες στη θάλασσα, στον Ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, γίνονται ασυνήθιστα υψηλές. Οι ειδικοί πάντως είχαν αρχίσει να προειδοποιούν από τις αρχές του έτους ότι θα μπορούσε να σχηματιστεί ένα ισχυρό Ελνίνιο, ενώ την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επιβεβαίωσε ότι οι συνθήκες βρίσκονται πλέον επίσημα σε εξέλιξη. Πριν το τέλος του καλοκαιριού, οι ειδικοί προειδοποίησαν για το άνευ προηγουμένο Ελνίνιο, το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί και στο μεγαλύτερο γεγονός για τον 19ο αιώνα. Του δίνουν, μάλλον, του προσδίδουν και την ονομασία πλέον για το παρατσούκλι, αν θέλετε, Γκοντζίλα, όπως σας είπα, ή Σούπερ Ελνίνιο. Είναι το σούπερ μικρό παιδί, το σούπερ παιδάκι. Πάντως, στο μηνιαίο δελτίο της 12ης Οκτωβρίου αναφέρθηκε ότι η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας θάλασσας για τον Σεπτέμβριο έφτασε σε θερμοκρασία πάρα πολύ ψηλή, πάρα πολύ ψηλή. Δεν έχει καταγραφεί ξανά τέτοιο πράγμα για τον μήνα Σεπτέμβριο, 21,5. 21,5 η θερμοκρασία που έχει καταγραφεί, υψηλότερη θερμοκρασία για τον Ειρηνικό, μιλάμε τώρα για τον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό. Τώρα, πότε θα τελειώσει όλο αυτό? Λένε ότι η τελευταία ανακοίνωση που έκανε ο οργανισμός, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, αναφέρει ότι το Ελνίνιο θα κορυφωθεί τον Δεκέμβριο, που μας έρχεται δηλαδή, αλλά θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος. Είναι καλά εγκατεστημένο πλέον και ενισχύεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό προειδοποιούν άντως από την WMO, δηλαδή από την Παγκόσμια Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι προβλέψεις, λοιπόν, της υπηρεσίας δείχνουν ότι σχεδόν 100% πιθανότητα έχει να συνεχιστεί μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027, και έτσι το κάνει το πιο ισχυρό επεισόδιο Ελνίνιο από το 1950 και έπειτα.

0: Ζήτε FM. Είναι 5.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 5. Στο μικρόφωνο η Αριστεία Κοντόζουγλου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης συγκριτικά με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, χωρίς καμία αλλαγή στα κριτήρια χορήγησης στους υφιστάμενους δικαιούχους. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα επιδοτηθεί με 20 λεπτά ανά λίτρο στην Αντλή, ενώ θα παρατηρηθεί επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Τα δηληστήρια θα ανακοινώσουν μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Η επίσημη ανακοίνωση των μέτρων στήριξης που δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί το οικονομικό πρόβλημα των πολιτών θα γίνουν αύριο και μεθαύριο. Μεριματική διακοίνωση που παρέλαβε η Ελλάδα στο τέλος Αυγούστου απειλεί να διακόψει τις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών την ώρα που η Σευρών ετοιμάζεται για έρευνες στα ελληνικά οικόπεδα νότια της Κρήτης. Το πρόβλημα δημιουργείται από τη Λιβική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να εφαρμόσει το τουρκικο-λιβικό σύμφωνο του 2019, ενώ ακόμα και έτσι η Ελλάδα έχει τη μέση γραμμή ως εξωτερικό όριο, όταν δεν υπάρχει διμερή συμφωνία. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει τη χώρα. Σε επίπεδο πορτοκαλί συναγερμού είναι η Χαλκιδική από το απόγευμα, ενώ το χαμηλό βαρομετρικό θα κινηθεί νότια και θα καταλήξει αύριο το βράδυ στην Κρήτη. Οι κάτοικοι Εύβοιας και Σποράδων έλαβαν τις σχετικές ειδοποιήσεις από το 112. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο 22χρονος συνελήφθη ως ο προμηθευτής έκσταση, το οποίο στήχησε τη ζωή της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο προμηθευτής, γνωστός στην αστυνομία για αντίστοιχα εγκλήματα, βρέθηκε σε σπίτι συγγενή του, ενώ σε έρευνα βρέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες. Ο φίλος της 20χρονης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αρχίζει και πάλι δωρεάν διάθεση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που είχε διακοπεί τον Ιούνιο. Όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Προλαμβάνω θα λάβουν έως 8 δόσεις. Προς το παρόν δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα άλλοι ασθενείς. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία για τους νέους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνολικά από τους 62.243 επιτυχώντες, 3.666 δεν γράφτηκαν σε κάποια σχολή. Το ποσοστό είναι σχεδόν 6% όμοιο με τα αντίστοιχα των προηγούμενων χρόνων. Η γυναίκα 51 ετών κατέληξε σε ιδιωτική κλινική κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολύγυρου. Οι αρχές ενημερώθηκαν ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση με ιστιολογικές και τοξολογικές εξετάσεις. 15 αρχαία εγγύη Αττικής προέλευσης, 6 Κορινθιακής και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής παρέλαβε η Ελλάδα από το Ισραήλ. Στις 21 και 23 του μήνα θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν μετά την υπαγωγή της κατηγορίας στο αντιτρομοκρατικό νόμο. Δύο Έλληνες συνελήφθησαν και τρεις ακόμα αναζητούνται από τη δίωξη ναρκωτικών καβάλας, καθώς μετά από ελέγχους βρέθηκαν 175 κιλά κάναβης, την οποία μετέφεραν σε κρυπτές οχήματος από την Ισπανία στην Ελλάδα. Έξι μέρες διορία έδωσε η ΑΔΕ σε παρετηριούχους καυσίμων για να επικυρωποιήσουν τα στοιχεία τους στο αντίστοιχο μητρό για να αποφύγουν πρόστιμο που φτάνει στις 15.000 ευρώ.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ελαφρά βροχόπτωση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη ισχύω 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
5: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, πέρασαμε στη δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 5, θήτα FM 107,1, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, καλό μεσημέρι στους καινούριους της παρέας. Έχουμε την βροχούλα μας, έχουμε για το κρύο μας έξω, το έφαγα εγώ πριν για τα καλά το κρύο, γιατί δεν πίστευω ότι θα έχει τέτοια διαφορά η θερμοκρασία. Τα λέω εγώ, αλλά δεν τα ακούω εγώ τελικά, μου φαίνεται τα λέω σε εσάς μόνο. Τρίτη και 13 σήμερα, και είπα ότι θα αναφερθώ. Η πρώτη ώρα ήταν καθαρά χρηστική και όχι μόνο, και ενημερωτική, με καλεσμένους και με πάρα πολλά θέματα. Τώρα πάμε στα δικά μας, τα λίγο πιο ανάλαφρα. Τρίτη και 13 έως πολύ ανάλαφρο, καθώς μιλάμε για δυσιδαιμονίες, μιλάμε για γρουσούζικες ημέρες. Για μένα δεν υπάρχουν ούτε νούμερα ούτε μέρες που να είναι γρουσούζικες. Υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις, κάποια πράγματα που το μυαλό του ανθρώπου τα φτιάχνει έτσι και εν μέσω των αιώνων, θα έλεγα, διατηρούνται. Η δυσιδαιμονία λοιπόν για το Τρίτη και 13, που πολλοί θα έχετε ακούσει την ερμηνεία της, αλλά και για αυτούς που δεν το γνωρίζουν το λέω, απαντάται ιδιαίτερα σε εμάς τους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους λαούς. Γενικώς η Τρίτη θεωρείται αποφράδα μέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για εμάς, μόνο και για τους Ισπανούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εδώ λέει ότι συμβαίνει αυτό όταν συμπίπτει Τρίτη και 13, οι προληπτικοί δεν βγαίνουν από το σπίτι, το λέει και το τραγούδι. Για τους υπόλοιπους λαούς, η γρουσούζικη μέρα είναι Παρασκευή και 13, όπου έχει βγει και ταινία. Δηλαδή κάτι να έχουμε να λέμε τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Οι Ισπανόφωνοι λοιπόν εκφράζουν την ημέρα αυτή με την παροιμία, δεν ξέρω ισπανικά, σας το λέω εκ των προτέρων, «En martes, nite cases, nite embarques», δηλαδή την Τρίτη, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Κάτι ανάλογο ισχύει και στα δικά μας, όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή να κάνουν κάποιον αραβόνα. Αντίθετα, η Τρίτη είναι κατάλληλη για άλλες εκδηλώσεις που δεν αφορούν εμάς και είναι κακές. Κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται επίσης γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Και τώρα έρχεται η ερώτηση: πού είναι βρε Μαρούλη, η 13, Τρίτη και 13, αν δε. Έτσι λοιπόν, 1453 λέει, αν το προσθέσεις, κάνει 13 η χρονολογία. 5 και 4, 9 και 3, 12 και 1, 13. Δηλαδή, αν καθίσουμε και κάνουμε όλες αυτές τις εξισώσεις, κάποια στιγμή στο 13 θα βγούμε. Είναι γρουσουζιά. Η εξήγηση της δυσιδαιμονίας επίσης έχει να κάνει και με αστρολογικά. Σύμφωνα με αυτές, η Τρίτη, την Τρίτη κυριέρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας, η κακιά ώρα που λέμε, επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Τώρα κάτι θέλει να πει εδώ ποιητής, εγώ δεν καταλαβαίνω από αστρολογία. Γι' αυτό η ώρα αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει, ολόκληρη η Τρίτη αντιμετωπίζεται ως αποφράδα μέρα. Το βάζουμε εκεί μέσα. Και επίσης 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12. 12 ήταν η θεή του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι φιλές του Ισραήλ, 12 οι μαθητές του Χριστού, 12 λέει και οι ημάμιδες. Γενικώς. Τώρα γιατί γίνεται, γιατί να υπάρχει το 13 λέει. Είναι γρουσούς για αφόλα στην ζωή, είναι 12. Αυτά τα ωραία για να περνάει η ώρα μας, εγώ θα πω, και τίποτα άλλο, καθώς για τους Εβραίους η Τρίτη είναι τη χειρή τους μέρα.

Don't leave me this way, darling. Όχι, όλα αυτά τα παρακαλυτά. Νομίζω ότι ξέρω που απευθύνονται, καθώς το κορίτσι πάει, το εκθρονίζουν. Την Κίμπερλι μιλάω πάντα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβυρας της Ελλάδας και τώρα της ευχήθηκε μάλιστα και καλή τύχη. Από την άλλη πλευρά, τώρα, το Ατλαντικού, κυριολεκτικά όμως και από την άλλη πλευρά, έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος συνεχίζει τις τρέλες. Δεν μπορώ να το προσεγγίσω διαφορετικά. Δεν μπορώ να το προσεγγίσω αυτό το θέμα και αυτό το πρόσωπο πολιτικά, αν το θέλετε, παρόλο που κινεί νήματα πάρα πολύ σοβαρά και έχουν επιπτώσεις του και οι αποφάσεις του έχουν επιπτώσεις και στη χώρα μας και σε εμάς όλους. Δεν μπορώ να το προσεγγίσω διαφορετικά και δεν θα ασχοληθώ και καθόλου δηλαδή με αυτό το θέμα. Θα ασχοληθώ όμως με την άλλη τρέλα που έχει τώρα, καθώς αποφάσισε να μετονομάσει τώρα έναν ωκεανό, τον Ατλαντικό συγκεκριμένα, όχι έναν ωκεανό τυχαίο, σε ωκεανό Τραμπ. Τελείωσε. Μετά τον κόλπο και τη λίμνη της Αμερικής, τώρα στράφηκε προς τους ωκεανούς, έριξε εκεί τα βέλη του, εκεί το ενδιαφέρον του, να δούμε. Ο Ατλαντικός, λέει, ο Ειρηνικός ωκεανός του φαίνεται πως θα μπορούσαν να το μετονομαστούν ως ωκεανός Τραμπ. Και μάλιστα απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του. Είναι σαν τα παιδάκια που λένε: δίκιο δεν έχω, δίκιο δεν έχω. Και είναι αυτός που κάνει κουμάντο. Τι θα πούνε οι άλλοι από κάτω? Ναι, δίκιο έχεις, τι καταπληκτικά που τα λες. Να πούμε και την Ιφίλιο, αν είναι. Να αλλάξουμε και τη γη, τον πλανήτη μας, να τον ονομάσουμε Τραμπ, αν γίνεται. Να το αλλάξουμε όλο. Είναι τρελός ο άνθρωπος, νομίζω ότι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων. Ας μην χρησιμοποιώ αυτή τη φρασιολογία, γιατί είναι όλα αυτά που σκεφτόμαστε εμείς ή και πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά τα λένε κομιλφό. Εγώ δεν μπορώ να τα πω κομιλφό, γιατί ο άνθρωπος σίγουρα δεν στέκει στα καλά του, αλλά στέκει σε μια θέση τόσο καθοριστική για όλη την Ιφίλιο, για όλο τον κόσμο, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μετά τον κόλπο της Αμερικής και τη λίμνη του Οντάριο που τα ονόμασε κόλπο Αμερικής και λίμνη Αμερικής, τώρα στράφηκε και σε έναν άλλο ποταμό, λέει: μη φοβάστε, λέει, ούτε τον Χάτσον, ούτε το Μισισιπί θα του αλλάξω όνομα να τον ονομάσω Τραμπ. Μη φοβάστε για αυτούς. Αλλά σκέφτομαι, λέει, τον Ατλαντικό να τον ονομάσω Τραμπ. Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας τώρα. Θα σας πω κάτι. Ναι, να το ονομάσει, να ονομάσει είτε τον Ατλαντικό, είτε ένα άλλο μεγάλο ποτάμι, έτσι για να αφήσει το στίγμα το όπως λέει, να το ονομάσει Τραμπ, αλλά να πέσει και εκεί μέσα. Γίνεται.

Τελικά μερικά πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Τώρα θα αναφερθώ σε κάτι που έχει γίνει γνωστό, δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψη όλων. Θα πω τον τίτλο: Αρχαιολογία και κατοχή Ελλάδα 1941-1944 και τον σάλο που έγινε με την αφίσα της σημαίας της Βέρμαχτ να δεσπόζει στην Ακρόπολη. Τέτοιο ατόπιμα. Τι και πάσα, να το πω ισπανικά, και πάσα, τέτοιο ατόπιμα. Σάλο προκάλεσε λοιπόν η αφίσα του Επιστημονικού Συνεδρίου που θα γινόταν προγραμματισμένο για χθες στην Αθήνα στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση

Μετά είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, συνάδελφος εδώ στην εκπομπή, και θα έχει καλεσμένο τον συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου της Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, τον κύριο Σιγκελάκη, με τον οποίο θα συζητήσουν για αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης, αν θέλετε, μείνετε, θα ακούσετε όλο αυτό το εθνικό ζήτημα. Το πώς, γιατί είναι περί εθνικού ζητήματος πρόκειται, πώς θα το χειριστεί και τι απαντήσεις θα πάρουμε και τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί. Θα το γνωρίζει σίγουρα πολύ καλύτερα. Να πούμε ότι η εφημερίδα Δημοκρατία πρώτη είναι αυτή η οποία ανακαίνισε όλο το θέμα, το ανακοίνησε όλο το θέμα και το έβγαλε, ενώ μία μέρα μετά ήρθε στο φως δημοσιότητας και από τα υπόλοιπα μέσα.

Και μόλις εισήλθαμε στο τελευταίο ημίωρο, που είναι το αγαπημένο μου, γιατί είναι το πιο χαλαρό, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, νοικοκυρεμένα. Έχουμε τις ενότητές μας, ξέρουμε που θα πάμε, που θα οδηγηθούμε, πάντα μέχρι τις 6 ώρα που θα σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ενότητα. Η πρώτη ενότητα, πριν σας πω όμως την πρώτη ενότητα, θέλω να δώσω και κάτι χρηστικό, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά με αυτό τον καιρό, ειδικά και γενικότερα βέβαια, αλλά ειδικά με αυτό τον καιρό, για μια αλλαγή στις μετακινήσεις όσων θέλουν να μετακινηθούν στην Ευκαρπία. Καθώς το 38 τροποποιεί προσωρινά τη διαδρομή του, το λεωφορείο 38, η γραμμή 38, για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες εργασίες. Ήδη οι αλλαγές αυτές ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, θα πρέπει χθες Δευτέρα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσετε το λεωφορείο και το ξέρετε. Θα πρέπει να ξέρετε ότι θα κρατήσουν μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου οι εργασίες που πραγματοποιούνται στην Πολυτεχνείου, στο

Δήμο Παύλου Μελά, οπότε υπάρχουν τροποποιήσεις για τη γραμμή 38. Θα ήθελα να ενημερωθείτε, παρακαλώ πολύ, για να μπορέσετε να έχετε μια σωστή και καλή μετακίνηση και μάλιστα εν μέσω κακοκαιρίας. Πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτό ήταν απλά το χρηστικό στο καλωσόρισμά μου. Πάμε να δούμε λοιπόν το από πού και ως πού. Σήμερα για το από πού και ως πού διάλεξα την αθωότητα της πάπιας. Οι πάπιες είναι αθώες και το ξέρουμε. Τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα επικροτείται περισσότερο μάλλον. Μας σε αυτό το συμπέρασμα μάλλον οδηγούμαστε από την γνωστή φράση «κάνεις την πάπια», που σημαίνει «κάνεις τον ανήξερο ενώ ξέρεις πολλά». Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με τις λατρεμένες μας παπίτσες που είναι γλυκύτατες. Προέρχεται από τη φράση «ποιείς τον παπία». Ποιείς τον παπία που ξεκίνησε στη Βυζαντινή εποχή και αφορούσε τη θέση του παπία. Ο παπίας ήταν ο κλειδοκράτορας του παλατιού, ο οποίος όφιλε να είναι εχέμηθος και να μην αποκαλύπτει το παραμικρό, καθώς γνώριζε τα πάντα από όσα συνέβαιναν μέσα στο παλάτι και ακόμη περισσότερα, αλλά ομερτά, δεν μιλούσε καθόλου. Κάπως έτσι ξεκίνησε λοιπόν το «ποιείς τον παπία», ότι έγινε... το οποίο έγινε στη συνέχεια «κάνεις την πάπια» και εγώ όχι, δεν θα κάνω την πάπια, όχι, απλά έρχεται η μουσικούλα τώρα, δεν κάνω την πάπια, απλά έρχεται τραγούδι.

Κοιτάξτε να δείτε, τώρα ήρθε η ώρα για να μιλήσουμε για μια ιστορία. Είναι στις ενότητες που σας λέω το τελευταίο μήνα, για μια ιστοριούλα που βρίσκω κάθε φορά πίσω από ένα πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι. Αλλά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, το έψαξα και ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω. Τώρα όμως λέω, συνδυαστικά το τραγούδι με αυτόν τον καιρό και αυτή την ιστορία, δεν ξέρω που θα μας οδηγήσει. Σίγουρα όμως θέλω να μας οδηγήσει σε μονοπάτια πιο χαλαρά, πιο αν το θέλετε έτσι νοχελικά, και όχι εκεί που το φημολογείται, γιατί φημολογείται, εντάξει, ότι μας οδηγεί η ιστορία του τραγουδιού. Μιλάω για το τραγούδι Where the Wild Roses Grow. Είναι ένα τραγούδι πασίγνωστο και θα το ακούσετε σε λίγο αν δεν σας λέει κάτι. Ο τίτλος από τον Nick Cave σε συνεργασία μαζί με την Kylie Minogue. Το τραγούδι αφηγείται τη δολοφονία μιας γυναίκας με το όνομα Elisa Day από έναν άντρα που την ερωτεύτηκε παράφορα. Στο βίντεο κλιπ ή τέλος πάντων στην οπτικοποίηση, ο Nick Cave υποδίεται τον δολοφόνο, ενώ η Kylie Minogue δανείζει τη φωνή της στην ίδια την Elisa. Σύμφωνα λοιπόν με τους στίχους, ο άντρας συναντά τη γυναίκα και για να την τελεάσει της χαρίζει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του τι γίνεται στη συνέχεια, γιατί σας είπα, λίγο ο καιρός, λίγο η μελωδία του τραγουδιού και λίγο όλη αυτή η κατάσταση δεν μας αρέσει καθόλου. Το θέμα είναι να πούμε ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό. Ο Nick Cave είχε την επιθυμία να συνεργαστεί με την Kylie Minogue, γι' αυτό και προέκυψε η συνεργασία τους. Βέβαια, ο ίδιος λέει ότι δεν βασίστηκε σε κάποιο περιστατικό πραγματικό, σε κάποιο γεγονός ή ένα αληθινό έγκλημα προς Θεού, αλλά εμπνεύστηκε από τα παραδοσιακά αμερικάνικα και βρετανικά murder ballads, τραγουδιστικές δηλαδή ιστορίες δολοφονιών, και πιο συγκεκριμένα από το παραδοσιακό folk τραγούδι Down in the Willow Garden, το οποίο μιλάει για το ίδιο πράγμα, για έναν άντρα ο οποίος δεν καταλήγει καλά με μια γυναίκα. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ακούστε το τραγούδι, απολαύστε το, βγάλτε από το μυαλό σας αν θέλετε τα κακό σκήμενα αυτής της ιστορίας και κρατήστε τον μοναδικό Nick Cave and the Bad Seeds και την Kylie Minogue.

0: Και κάναμε αυτή τη μεγάλη παύση διότι προσπαθούμε με αυτό τον καιρό που έχει να επικοινωνήσουμε με TaxiWay, γιατί ειδικά σήμερα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η βοήθειά τους για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε σημείο της πόλης. Καλησπέρα σας, σας έχουμε στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, εδώ είμαστε, ναι, είστε
0: τι
1: καλά.
0: Τι κάνετε, καλά. Ποια
1: είμαστε
0: κυρία είστε σήμερα.
1: Καλά. Συγγνώμη.
0: Ποια κυρία είστε σήμερα.
1: Α, η Σοφία είμαι εγώ.
0: Γεια σου, Σοφία. Σε όλες τις κυρίες μιλάω με το μικρό τους όνομα και αυτές σε μένα. Είμαι η Μαρούλα. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Σοφία, για να μιλήσουμε με τους οδηγούς, να δούμε τι γίνεται σήμερα, αν και έχει κοπάσει λίγο η βροχή.
1: Βεβαίως, έχουμε συνδεθεί. Ξεκινάμε ενημέρωση. Έχουμε συνδεθεί με το ράδιο ΘΙΤΑ. Παρακαλώ, σταθμός, να ενημερώσει την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλή μέχρι και το κέντρο Εγνατία. 52.
2: Η Καραμαλή από τη Βούλγαρη που μόλις μπήκα τώρα συμμετέχω στο κέντρο.
1: Λύθη, ευχαριστούμε πολύ. Σταθμός για Βασιλής Όλγας μέχρι και τη Τσιμισκή. 3-13.
2: Καλησπέρα κέντρο, η Όλγας και η Τσιμισκή κινούνται πάρα πολύ καλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, απλά έχουμε λίγο χαμηλές ταχύτητες.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Σταθμός για Μοναστήριο και Οδό Λαγκαδά.
2: 209. Μοναστηρίο γνωρίζω από το σταθμό προς το Βορδάνιο, τρένα και μέσα σημειωτών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. 3.
3: Η Λαγκαδά είναι όλα σταματημένα, είναι και στην κάθοδο και στην άνοδο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και να ενημερώσουμε το περιφερειακό και τα δύο μέτωπα. Να ενημερώσει σταθμός για το περιφερειακό και τα δύο μέτωπα. Και ένα σταθμός να δώσει εικόνα. 302.
2: Τρίτους Αυταπηγείου που βρίσκομαι και τα δύο έχουν πάρα πολύ κίνηση.
1: Ευχαριστούμε εσάς και όλους τους σταθμούς για την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε και εσάς όλους στο ραδιο ΘΙΤΑ και καλησπέρα μας.
0: Και το ΘΙΤΑ FM σας ευχαριστεί. Καλή συνέχεια να έχετε. Άρα λοιπόν... Να ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, είναι σαν να ακούγαμε έναν οδηγό ταξί σε κάθε σύνδεση. Όλοι είχαν να πούν το ίδιο. Τα πάντα σταματημένα. Τα πάντα σταματημένα. Γιατί? Γιατί η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι τα πάντα σταματημένα. Το μόνο που συνεχίζει εδώ στον ΘΙΤΑ FM 107,1 είναι η μουσική.

όμορφη σημερινή ημέρα, για μένα τουλάχιστον, έτσι, και λίγο διαφορετική, να μην βαριόμαστε αρκετά με τον καλό καιρό. Έχουμε λίγο βροχούλα, με το καλό να πάμε όλοι στο σπίτι μας για να την απολαύσουμε, γιατί σίγουρα η βροχή και ο καιρός αυτός είναι για χωχούλιασμα, και όχι μόνο, γιατί θέλουμε να μαζευτούμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, αν και όσοι δουλεύουν μέχρι το τέλος των εμπορικών καταστημάτων δεν θα προλάβουν να το δουν τον αγώνα. Αναφέρομαι στα αθλητικά. Η αθλητική επικαιρότητα της ημέρας επικεντρώνεται στον ΠΑΟΚ, καθώς ο ΠΑΟΚ και στο πλαίσιο του EuroCup προσπαθεί το 3-3. Αυτό θα επιδιώξουν και σήμερα να πετύχουν, αλλά και ο Άρης αύριο. Πάμε όμως για τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 7 η ώρα, όπου θα αντιμετωπίσει στη Λιθουανία την Λέτκια Αμπέλης στο πλαίσιο του τετάρτου μήλου. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει, η ομάδα του Τρινκέρι, ο οποίος μετράει μόνο νίκες με την ομάδα του, μόνο νίκες ο ΠΑΟΚ στην Greek Basketball League, και το EuroCup θα παλέψει για το διπλό, προκειμένου να παραμείνει στο ρετυρέ του γκρουπ. Στο μεταξύ έχουμε και τον Άρη αύριο. Θα τα πούμε και αυτά, αλλά από σήμερα σας λέω ότι αύριο ο Άρης υποδέχεται πάλι στις 8 η ώρα τώρα, αύριο Τετάρτη κλειστή αγορά, θα το απολαύσουν περισσότεροι, την Ιταλική Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο για τον πρώτο όμιλο. Οι κίτρινοι λοιπόν προσέρχονται στο μάτς με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία που έχουν, καθώς προέρχονται από ευρία νίκη 88-58 επί της ΑΕΚ, με την οποία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη άφησε πίσω της, έτσι κάλυψε την ήττα που είχε από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Greek Basketball League. Πάμε λοιπόν για να δούμε σήμερα πρώτα τον ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα κάνει. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα της Θεσσαλονίκης πάνω απ' όλα, και μετά στον Δικέφαλο που αγαπάμε, τον Δικέφαλο της καρδιάς μας.

Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω από τώρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά και εγώ να αρχίσω να κινούμαι μέσα στην ιδιαίτερη αυτή Θεσσαλονίκη σήμερα, η οποία είναι βροχερή και ξέρετε, η βροχή μας κάνει να λειτουργούμε λίγο περίεργα, λίγο διαφορετικά. Λες και δεν ξέρουμε να περπατάμε, δεν ξέρουμε να οδηγούμε. Βασικά, η αλλαγή του καιρού προς το χειρότερο μας το κάνει αυτό, γιατί όταν καλοκαιριάζει, μια χαρά λειτουργούμε όλοι κανονικά στους δρόμους. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, το λέω και σε μένα την ίδια. Προσέξτε, όχι μόνο στην οδήγησή σας, προσέχετε πολύ τους άλλους. Δεν δίνω συμβουλές αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ λίγο να σας επισημάνω, να σας ταρακουνήσω λιγάκι, γιατί σας θέλω, μας θέλω να είμαστε όλοι εδώ. Να προσέχουμε πολύ πώς περπατάμε, να προσέχουμε τις παγίδες που υπάρχουν στον δρόμο που με τη βροχή καλύπτονται και δεν φαίνονται. Γενικότερα να έχουμε το νου μας. Και φυσικά να προσέχουμε και τις ιώσεις οι οποίες κυκλοφορούν, να σταματήσουμε να αγαπιόμαστε πολύ αυτό το διάστημα, να φιλιόμαστε, να περάσει και αυτή η δύσκολη εποχή, αυτός ο δύσκολος καιρός, και μετά θα ξαναγκαλιαστούμε από την αρχή. Από τις 4 ήμουν μαζί σας, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, καθημερινά εδώ στον ΘΦΜ 107,1. Κάνω ό,τι γίνεται καλύτερο για αυτές τις 2 ώρες, να χαλαρώσουμε λιγάκι, να μάθουμε κάτι καινούριο, να σχολιάσουμε κάτι μαζί, να δώσω και εγώ τροφή για σκέψη με τις δικές μου σκέψεις που μοιράζομαι μαζί σας. Γενικότερα και εσείς με τα μηνύματά σας, νιώθω και εγώ τη δική σας συντροφιά παρόλο που δεν σας ξέρω. Εύχομαι λοιπόν να είμαστε καλά μέχρι αύριο, Τετάρτη, στις 4 ακριβώς, που εγώ τουλάχιστον θα βρίσκομαι εδώ και θα σας περιμένω. Μέχρι τότε μείνετε και εσείς κοντά μας. Έρχεται Γιάννης Ιωαννίδης, έχει πολλά και διάφορα να μοιραστεί μαζί σας. Έρχεται η Δήμητρα Μακρύ και ακολουθεί όλο το πρόγραμμα μέχρι το βράδυ του ΘΦΜ 107,1. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρχομαι σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
4: Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Αυτό ανακοίνωσε η νέα γραμματέας τύπου της κυβέρνησης Τραμπ, Κέιτι Ζακάρια. Αύξηση 30% στο επίδομα σε θέρμανση συγκριτικά με πέρσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, χωρίς αλλαγή στα κριτήρια χορήγησης στους υφιστάμενους δικαιούχους. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα επιδοτηθεί με 20 λεπτά αναλύτρο στην Αντλία, ενώ θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Τα διελιστήρια θα ανακοινώσουν μείωση 10 λεπτών αναλύτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Μεριματική διακοίνωση που παρέλαβε η Ελλάδα στο τέλος Αυγούστου απειλεί να διακόψει τις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών την ώρα που η Σεβρόν ετοιμάζεται για έρευνες στα ελληνικά οικόπεδα νότια της Κρήτης. Το πρόβλημα δημιουργείται από την κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία προσπαθεί να εφαρμόσει το Τουρκολιβικό Σύμφωνο του 2019, ενώ ακόμη και έτσι η Ελλάδα έχει τη μέση γραμμή ως εξωτερικό όριο. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει τη χώρα. Σε επίπεδο πορτοκαλί, συναγερμό είναι η Χαλκιδική από το απόγευμα, ενώ το χαμηλό βαρομετρικό θα κινηθεί νότια και θα καταλήξει αύριο το βράδυ στην Κρήτη. Οι κάτοικοι Εύβοιας και Σποράδων ειδοποιήθηκαν από το 112. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 22χρονος συνελήφθη ως ο προμηθευτής έκσταση, το οποίο στήγησε τη ζωή της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο προμηθευτής βρέθηκε σε σπίτι συγγενή του, ενώ σε έρευνα βρέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες. Ο φίλος 20χρονης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αρχίζει και πάλι η δωρεάν διάθεση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που έχει διακοπεί τον Ιούνιο. Όσοι είναι εντεμπαίνει στο πρόγραμμα θα λάβουν έως 8 δόσεις. Προς το παρόν δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα άλλοι ασθενείς. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως άλλη μια φαρμακευτική ουσία βρέθηκε στον οργανισμό του. Πρόκειται για την φλουμαζενίλη, πολύ γνωστή με την εμπορική της ονομασία Ζάναξ. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία για τους νέους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνολικά από τους 62.000 επιτυχώντες, 3.500 δεν γράφτηκαν σε κάποια σχολή, ποσοστό σχεδόν 6%. 15 αρχαία αγγεία αττικής προέλευσης, 6 κορυφιακής και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής παρέλαβε η Ελλάδα από το Ισραήλ. Στις 21 και 23 του μήνα θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν μετά την υπαγωγή της κατηγορίας στον αντιτρομοκρατικό νόμο. 2 Έλληνες συνελήφθησαν και 3 ακόμη αναζητούνται από τη δίωξη ναρκωτικών καβάλας, καθώς μετά από ελέγχους βρέθηκαν 175 κιλά κάναβης, την οποία μεταφέραν σε κρύπτες οχήματος από την Ισπανία στην Ελλάδα.
4: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ελαφρία βροχόπτωση αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμη ισχύω 4 βαθμών, θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο, πάντα εδώ στον Θήτα FM και τους 107,1. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ιωαννίδης, μαζί μου και σήμερα στη ρύθμιση του ηχοκλεάνθης Μανολάρα, στις μουσικές που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς θα αρχίσουμε με την εξέλιξη που αφορά στην υπόθεση Guilfoyle. Το λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή ότι η απόλυσή της φαινόταν ότι είναι ζήτημα χρόνου. Αυτό έγινε τελικά. Την παρέτησή της από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη δήλωση που έκανε εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Δεν λέω το όνομα, η κυρία Κέιτι Ζακαράια, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Σημασία έχει ότι η δήλωσή της λέει τα εξής: ζητήσαμε από την πρέσβη Guilfoyle να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε, λέει, πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα σχολιάσουμε περισσότερα στη συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, η οποία θα έλεγα ότι είναι συνέχεια της χθεσινής, με την έννοια ότι μια επικοινωνία που αναγγείλαμε αλλά δεν καταφέραμε να έχουμε, αυτή με τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης, τον κύριο Φάνη Καρκατζούνη. Θα προσπαθήσουμε και ελπίζουμε θα την ολοκληρώσουμε σήμερα. Να θυμίσω ότι πρόκειται να μιλήσουμε χθες μαζί του για το θέμα του ατυχήματος στο γυμνάσιο Βασιλικών που είχε σαν αποτέλεσμα τραυματιστεί ένας μαθητής. Μάλιστα με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά τη μουσική ανάσα που θα πάρουμε. Καθώς νωρίτερα ήταν προγραμματισμένη και μια συνάντηση στο Δήμο Θέρμης σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης, οπότε θα μάθουμε σε λίγο όλα τα νεότερα. Αμέσως μετά θα πάμε στο Στρασβούργο για να μιλήσουμε με την Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έλενα Κουντουρά, αφορμή για τη συνομιλία μας η παρέμβαση που έκανε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το στεγαστικό. Κυρία Κουντουρά ζήτησε άμεση ευρωπαϊκή δράση για την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία με χρηματοδότηση, δεσμευτικά μέτρα και με προστασία των πολιτών. Θα μας πει ίδια περισσότερα, όχι μόνο για την παρέμβαση αλλά κυρίως για τα αποτελέσματα που περιμένει, για ένα θέμα που το ξέρουμε όλοι έχει δυσκολέψει τη ζωή μιας μεγάλης μερίδας των Ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ φυσικά των οποίων και των Ελλήνων. Και θα κλείσουμε με την έκθεση «Διαιρεμένο παρελθόν ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς», τα εγγένεια της οποίας έγιναν χθες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Είναι αυτή η έκθεση, θα είδατε, που είχε στην αφίσα την ναζιστική σημαία πάνω από την Ακρόπολη. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν υπήρξε Έλληνας που να τη δει και να μην νιώσει, τι να πω τώρα, εκνευρισμό, θυμό. Προσθέστε όποιο επίθετο θέλετε για το θέμα. Θα μιλήσουμε τον συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, τον κύριο Μένι Σιγκελάκη. Και πριν πάμε σε διάλειμμα να δώσουμε και μια είδηση, σύμφωνα με απολύτως έτσι έγκυρη πηγή δική μας, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Αϊδονά, μετά την περιπέτεια της υγείας που είχε, προγραμματίζει να επιστρέψει κανονικά στο γραφείο της, στην περιφέρεια την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, ανάσα μουσική και κανονική, και επανερχόμαστε σε λίγο με τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών του Δήμου Θέρμης.

0: Επιστρέψαμε και πάμε στο περιστατικό που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή στο Γυμνάσιο Βασιλικών, όταν τμήμα ΣΟΒΑ αποκολλήθηκε από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων, τραυματίζοντας μαθητή στο κεφάλι. Το περιστατικό το είχαμε μεταδώσει πρώτη από τη συχνότητα του ΘΦΜ. Επανερχόμαστε λοιπόν σήμερα, γιατί το σχολείο παραμένει κλειστό. Στο θέμα παρενέβη και ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης, που μίλησε το πρωί εδώ στον ΘΦΜ και όπως μας είπε, σε συνεννόηση με το Δήμο Θέρμης γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι τεχνικές εργασίες με στόχο να ξαναλειτουργήσει την Παρασκευή. Τώρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης, ο κύριος Φάνης Καρκατζούνης, από τον οποίο θα μάθουμε και τι γίνεται αλλά και τι προηγήθηκε. Καλησπέρα, μας ακούτε. Καλώς ήρθατε στον ΘΦΜ.
1: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε, να δούμε αρχικά το τελευταίο, με την έννοια ότι πρόκειται να γίνει μια σύσκεψη σήμερα.
1: Ναι, επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε ακόμη. Ναι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη και δεν ενημερωθήκατε ή ακόμα είναι σε...
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ολοκληρώθηκε, εγώ δεν έχω επίσημη ενημέρωση, οπότε δεν θέλω να μεταδώσω κάτι που δεν...
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Σύμφωνοι, δεν χρειάζεται.
1: Πάντως, αν θέλετε, η εκτίμησή μου από τον όγκο των εργασιών που πρόκειται να κάνουν και από αυτά που χθες έμαθα από τον Αντιδήμαρχο, νομίζω μόνο αυτό θα πω, ότι το χρονοδιάγραμμα της Παρασκευής είναι πολύ μικρό. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι αρκετό καιρό περισσότερα κλειστό το σχολείο. Θα το μάθετε όμως επισήμως όταν ανακοινώσει ο Δήμος το
0: σχέδιό της. Φυσικά. Τώρα εδώ νομίζω ότι το θέμα αξίζει να το δούμε πάνω σε δύο βάσεις. Η μία είναι ότι μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να οδηγήσει σε κλείσιμο ενός σχολείου. Το θέμα αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή με τηλεκπαίδευση, έτσι τα παιδιά παρακολουθούν διαδικτυακά τα μαθήματα. Το δεύτερο όμως, που είναι και πιο σοβαρό, είναι αν έχουν γίνει, αν έγινε ό,τι έπρεπε για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα σε αυτό το κομμάτι έχω την εντύπωση ότι εσείς έχετε τις επιφυλάξεις σας. Θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, πραγματικά τις έχουμε και νομίζω ότι μακάρι να ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό που αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο σχολείο. Αν δούμε ότι μέσα σε μια εβδομάδα έχουν εμφανιστεί στη χώρα 5-6 επεισόδια πτώσης στα διάφορα κτίρια σχολικά, νομίζω ότι είναι γενικότερο το θέμα.
0: Να σας πω μόνο, ότι ο κύριος Κόπτσης λέει ότι από την αρχή της χρονιάς είναι το δεύτερο, έτσι, ας πούμε, περιστατικό που είχαμε εδώ στη δική μας περιφέρεια. Οπότε λέει ότι εντάξει, γενικώς η κατάσταση είναι καλή. Αλλά πείτε μας, σας ακούμε με προσοχή, γιατί έχετε την αγωνία σας.
1: Ναι. Αν κριτήριο των ελέγχων είναι το πόσα ταβάνια πέσαν στο κεφάλι των μαθητών, εντάξει, τότε δεν έχουν καλό κριτήριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το κριτήριο είναι αν τα κτίρια ελέγχονται και πληρώνουν τις προδιαγραφές κλπ. Αυτό λέω.
0: Βεβαίως.
1: Άρα, να μην φτάνουμε στη τέτοια. Γιατί στο συγκεκριμένο σχολείο, γιατί λέμε εμείς έχουμε τις επιφυλάξεις. Ας πούμε, ας πάμε στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο σχολείο πριν ή 7 ή 8 χρόνια, 8 χρόνια νομίζω έχει, έξω από την αίθουσα αυτή είχε πέσει αντίστοιχο μεγαλύτερο μάλλον κομμάτι του ΣΟΒΑ στον διάδρομο. Άρα, όταν στην ίδια οροφή, στο ίδιο κτίριο.
0: Καταλάβαμε. Ναι. Προφανώς
1: ναι,
0: λέτε ότι.
1: Τώρα. Και ποιος ξέρουμε εμείς ότι σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα, σε ένα χρόνο, στο Γ4, στο Γ1 που είναι δίπλα, στο Β4 δεν θα έχουμε το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δούμε τα μέτρα ριζικά για να είμαστε ίσοι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα ακολουθήσει ο Δήμος Θέρμης, κάτω και από την πίεση και των γονιών κλπ. Καταλαβαίνω ότι θα πάει σε τέτοιες λύσεις. Γι' αυτό λέω και το χρονοδιάγραμμα, αν θα είναι μεγάλο, αλλά ας το ανακοινώσει επίσημα ο Δήμος.
0: Mm-hmm. Η κριτική σας λοιπόν τώρα προφανώς στρέφεται στο Δήμο Θέρμης, έτσι? Δεν μπορώ να σκεφτώ
1: κάτι
0: άλλο.
1: Μακάρι να το μόνο αυτό. Ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει, γιατί εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα αφού συμβούν, πρέπει να τα παίρνουμε πριν.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει με την οργή που έχουν οι γονείς, γιατί πραγματικά θα μπορούσε να είναι τραγική η εξέλιξη. Δεν παίζουμε με αυτά. Εκ των πραγμάτων λοιπόν
0: Μιλήσατε με τον Δήμαρχο. Λοιπόν, τι σας είπε, δεν γίνονται έλεγχοι?
1: Με τον Αντιδήμαρχο μιλήσατε. Με τον Δήμαρχο δεν μίλησε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ναι. Άρα για ένα ακριβό λόγο.
0: Δεν ναι, βεβαίως. Βεβαίως και, ναι. Και εμείς και οι ακροατές μας ακούμε και αξιολογούμε. Ναι. Ο καθένας.
1: Θα μιλήσουμε όμως, γιατί ναι. Έχουμε έτσι και αλλιώς. Δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά και θα μιλήσουμε, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά συνολικά, πώς λένε, εκατοντάδες μαθητές, οικογένειες. Πιθανά να χρειαστεί να δρομολογηθούν και κάποιες εξελίξεις για αυτό το μεσοδιάστημα των εργασιών. Προφανώς θα υπάρχει επαφή και συνολικά και για τα σχολεία του Δήμου Θέρμης.
0: Πάντως, κύριε Καρκατζούνη, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, το λέω έτσι στον αέρα δημόσια, οποιαδήποτε δημοτική αρχή, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη, mm-hmm. που να μην ενδιαφέρεται για τα παιδιά και την ασφάλειά τους. Δηλαδή, λάθη μπορεί να γίνουν.
1: Και εγώ δεν μπορώ να τη φανταστώ.
0: Έτσι. Για να είμαστε και δίκαιοι. Τώρα δεν.
1: Αλλά δεν είναι θέμα προθέσεων. Να σας πω κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι θέμα προθέσεων. Να σας πω, είπα ένα νούμερο και προχθές. Το ποσό που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός στο Δήμο Θέρμης των 8.500 μαθητών για να συντηρήσει και να λειτουργεί στα σχολεία του και να τα θερμάνει, είναι τέτοιο που αναλογεί σε 100 ευρώ το μαθητή το χρόνο. Το αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Αυτό είναι το ποσό που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο που λέει ότι η χρηματοδότηση για γενναίες συντηρήσεις δεν φτάνει. Ο Δήμος κάνει το δικό του πρόγραμμα και βάζει από το δικό του προϋπολογισμό ένα ποσό κάθε χρόνο
0: ό,τι
1: ή
0: μπορεί.
1: Κάποια χρόνια τέλος πάντων για να κάνει.
0: Ό,τι
1: αλλά προφανώς. Και αυτό δεν αρκεί. Άρα εδώ έρχεται το ζητούμενο. Η κεντρική πολιτεία και η τοπική πολιτεία έχουν σε προτεραιότητα αυτά τα ζητήματα. Αυτό λέω. Δεν λέω αν δεν ενδιαφέρεται. Αλίμονο. Mm-hmm. Αλίμονο. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα προθέσεων.
0: Να σας πω.
1: Είναι όμως και θέμα αν αυτό το επιτρέπεις να. Δηλαδή σε λίγα χρόνια τι άλλο θα κάνουμε. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα τα λειτουργικά. Θα αρχίσουν το χειμώνας έρχεται, πετρέλαιο ακόμα δεν έχουμε εξασφαλισμένο. Τα λειτουργικά, με τις μεταφορές έχουμε κρεμότητες. Δηλαδή τα παιδιά μας, που είναι το πρώτο, το μέλλον, πώς το λένε, δηλαδή, που θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Ως πότε δηλαδή θα το ενεχόμαστε όλο αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω, υπάρχει θυμός στους γονείς.
0: Κατανοητό είναι, κατανοητό. Άλλωστε, οι παροχές σε εισαγωγικά εκτός η λέξη, της πολιτείας απέναντι στα παιδιά είναι, δεν είναι απλά υποχρέωση, είναι δικαίωμα όλων των παιδιών. Υποτίθεται ότι αυτό το έχουμε κατακτήσει, παρακαλώ.
1: Μας λένε δηλαδή έχουμε 7 δισεκατομμύρια πλεώνασμα, μας λέει η κυβέρνηση, προπληρώσαμε ένα δάνειο πριν την ώρα του και μην έχουμε τα παιδιά μας πέφτουν στις ομάδες. Δεν είναι πρόκληση δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Αυτό,
1: πού θα δώσουμε χρήματα.
0: Να δούμε λιγάκι και να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε, να δούμε τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Και το λέω αυτό γιατί εσάς η δική σας εκτίμηση είναι ότι αυτή η πρόβλεψη εδώ και του κυρίου Κόπτση, ότι ο στόχος εν πάση περιπτώσει να ξανανοίξει το σχολείο την Παρασκευή, είναι μάλλον υπεραισιόδοξος. Εσείς εκτιμάτε ότι θα χρειαστούν να γίνουν έτσι εργασίες οι οποίες θα πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο. Καλά, κατάλαβα.
1: Αυτό που πρέπει να γίνει, που έχω την αίσθηση ότι αυτό βλέπουν και οι μηχανικοί μέσα που είναι αυτές τις μέρες, είναι ότι θα πρέπει οι οροφές όλου του κτηρίου, οι σοβάδες δηλαδή, να ξυλωθούν. Αυτό δεν γίνεται σε 5 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αν λοιπόν αυτή η λύση επιλογή που είναι πιο ασφαλής για να μπουν μέσα τα παιδιά μετά και να πούμε ότι δεν φοβόμαστε, αυτό μπορεί να θέλει καιρό. Αλλά αυτό να το ανακοινώσει ο Δήμος, αν θα πάει σε αυτή τη λύση. Εμείς το παρακολουθούμε, ως γονείς ανησυχούμε, θέλουμε να έχουμε συνεργασία και με το Δήμο και όμως τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν είναι δηλαδή θέμα αντιπαράθεση. Όμως όταν θεωρούμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, θα πιέζουμε. Αυτό είναι ο ρόλος μας, ο θεσμικός δηλαδή. Και τι να πω. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Αυτή είναι.
1: Άρα δεν μπορώ να πω ούτε για χρονοδιάγραμμα, ούτε για τι θα γίνει.
0: Εδώ θα είμαστε, θα το δούμε. Είναι σημαντικό το ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του, να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια, είναι πολύ σπουδαίο.
0: Έτσι, είναι καλά στην υγεία του. Βέβαια, μας είπε ο κύριος Κόπτσης ότι είναι σοκαρισμένο και ότι ζήτησε τη βοήθεια ο ίδιος ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, ώστε όταν ανοίξει το σχολείο, το παιδί να επιστρέψει και να επανενταχθεί ομαλά στη σχολική ζωή. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει τίποτα πάνω από την ασφάλεια των μαθητών.
1: Να είμαι πέρα από γονιός. Είμαι εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο. Δηλαδή τη μέρα εκεί ήμουν.
0: Αλήθεια.
1: Εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαι εκπαιδευτικός στο σχολείο. Άρα με αυτή την έννοια και το παιδί έχουμε επαφή και μιλάμε δηλαδή καθημερινά κλπ. Και με τον γονιό και με τα παιδιά της τάξης που πραγματικά είδαν μπροστά στα μάτια τι να συμβαίνει αυτό. Έτσι, και στην εκπαιδευτικό της τάξης που πρέπει να σκεφτούμε και αυτή.
0: Ναι,
1: που ήταν στην τάξη και συνέβη αυτό. Δηλαδή δεν είναι. Αυτά τα πράγματα
0: είναι σοκαριστικό.
1: Πρωτόγνωρο.
0: Είναι σοκαριστικό. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τα καταφέραμε σήμερα, γιατί είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια από χθες. Τα καταφέραμε, μιλήσαμε. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, γιατί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

0: Μικρή αλλαγή στη πτήση που αναγγείλαμε στην αρχή. Αντί για Στρασβούργο πάμε Βρυξέλλες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Έλληνα Κουντουρά, την οποία καλησπερίζω από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι ο Οκτώβριος είναι ένας δύσκολος μήνας γιατί έχουμε δύο Στρασβούργα και γι' αυτό μπερδευτήκατε.
0: Καλά, δεν πειράζει να μπερδεύομαι εγώ. Οι ευρωβουλευτές να μην μπερδεύονται και πηγαίνουν αλλού. Εγώ εντάξει. Λοιπόν,
1: όχι. Είναι μια εβδομάδα εδώ στις Βρυξέλλες αρκετά σημαντική γιατί έχουν έρθει, είναι η εβδομάδα περιφερειών και έχουν έρθει και περιφερειάρχες και δήμαρχοι από την Ελλάδα αλλά και από όλα τα κράτη-μέλη και έχουν τις εκδηλώσεις τους, οπότε ναι, είναι μια εβδομάδα
0: δύσκολη,
1: πολύ
0: δύσκολη.
1: Δύσκολη και με πολλή πληροφορία.
0: Θα μας πείτε στη συνέχεια για την εβδομάδα των περιφερειών, αλλά ας ξεκινήσουμε με την παρέμβαση που κάνατε στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι και ο λόγος που σας καλέσαμε. Λοιπόν, το θέμα είναι η στέγαση, η οποία από θέμα έχει μετατραπεί σε πρόβλημα για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, το περιγράψατε το πρόβλημα στην παρέμβασή σας. Θα μας πείτε, αν θέλετε, δύο λόγια γι' αυτό και προλαβαίνω να υποβάλω την ερώτηση που σας κάνω μετά. Και το λέω αυτό γιατί. Από αυτά που γράψατε, από αυτά που είπατε για τις διαπιστώσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που μπορούν να διαφωνήσουν μαζί σας. Το θέμα είναι οι προτάσεις για τη λύση και πώς τις υποδέχτηκαν οι συνάδελφοί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Πείτε μας πρώτα για το περιεχόμενο της παρέμβασής σας.
1: Κοιτάξτε, η στεγαστική κρίση είναι ένα μεγάλο και πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη. Και έχει να κάνει με τις τιμές των ακινήτων, με τα ενίκια, αλλά και με τους πληστηριασμούς και τις εξώσεις. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί γράφεται παντού, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ από την Ισπανία, βέβαια, που της έγινε έξωση και λίγες μέρες μετά πέθανε. Μετά το θάνατό της αποτελεί πλέον σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και γενικά στην Ευρώπη. Όπως αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε και στην Ελλάδα καθημερινές ιστορίες ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, που φεύγουν από τις γειτονιές τους, που ζουν διαρκώς με την αγωνία αν θα μπορέσουν να πληρώσουν το ενίκιο ή τη δόση του στεγαστικού δανείου και έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 50.000 περιπτώσεις για εξώσεις την τελευταία πενταετία. 11.500 έγιναν την τελευταία χρονιά. Τι θέλω να πω, ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια και στο κόστος στέγασης και θέρμανσης και στερεί όλο ένα και σε περισσότερους ανθρώπους και νέους την ασφάλεια και τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τη ζωή τους.
0: Έτσι, ναι.
1: Και φυσικά, εδώ μία παρένθεση συνδέεται έντονα με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
0: Έχετε δίκιο, το έχουμε συζητήσει. Το έχουμε συζητήσει με ειδικούς που ασχολούνται με το δημογραφικό και το θέμα αυτό της στέγασης, που είναι η αφετηρία για να κάνει κάποιος ένα καινούριο νοικοκυριό, να στήσει τη ζωή του, το θέμα αυτό είναι όχι ανασταλτικός, αλλά απαγορευτικός παράγοντας για ένα μεγάλο κομμάτι, για μεγάλο αριθμό. Εσείς τα δώσατε τα στοιχεία αυτά. Ναι.
1: Τα επίσημα στοιχεία υπάρχουν, τα ξέρουμε όλοι, ότι ένας στους τέσσερις δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος στέγασης, γιατί είναι μέχρι και το 70% του εισοδήματός του. Οι ηλικιωμένοι έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν θα μιλήσω για τους ευάλωτους, τις μονογονεϊκές οικογένειες κλπ, ούτε για τα άτομα με αναπηρία που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν ένα μισθό βασικό, δεν φεύγουν από το σπίτι τους πριν από τα 30. Γιατί ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι 835 ευρώ, ένα ενίκιο για 60 τετραγωνικά σπίτι είναι στα 600 ευρώ,
0: έτσι.
1: Όταν, προσοχή, στο Βέλγιο και γενικά στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, που ο κατώτατος μισθός είναι γύρω στις 2.000 και 60 τετραγωνικά σπίτι είναι πάλι γύρω στις 600-700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν έχεις

0: τρεις φορές μεγαλύτερο μισθό, μπορείς να ανταποκριθείς καλύτερα, γι' αυτό και λέω ότι στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο στην Ελλάδα. Τώρα, δεν θα πω όλα τα άσχημα, πέρα από το τελευταίο που με ενδιαφέρει να ακουστεί, ότι οι τιμές της ενέργειας είναι 18% επάνω από τον περσινό Σεπτέμβριο και ο πληθωρισμός στα επίπεδα του 5%. Μόνο από αυτά τα στοιχεία θα δούμε μια νέα μεγάλη πίεση σε όλους τους ευάλωτους.
1: Αυτό είπα στην αρχή, έχουμε κυρία κάτι. Κουντουρά. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις. Προφανώς συμφωνούμε όλοι. Δεν έχετε ακούσει αντίλογο σε αυτό όταν περιγράφει την κατάσταση. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Εσείς προτείνατε κάποια πράγματα στην Κομισιόν από την παρέμβαση.
0: Εγώ θα σας πω την πρότεινα, αλλά θέλω πριν από αυτό να σας πω ότι υπάρχει. Όλοι κάνουν κριτική στην εθνική πολιτική γιατί είναι αποσπασματική. Και γιατί οι επιδοτήσεις ενοικίου δεν ανακουφίζουν όταν ήδη απορροφάται όλος ο μισθός από τις αυξήσεις των τιμών. Η στήριξη της αγοράς μέσω δανείου αφήνει εκτός όσους δεν μπορούν να δώσουν την προκαταβολή που λένε για το σπίτι μου 3 κλπ. Mm-hmm. Οι ενεργειακές ανακαινήσεις είναι ένα αστείο. Νέα παιδιά τα οποία τολμήσαν να το κάνουν και μηχανικοί οι οποίοι πληρώνονται 2-3 χρόνια μετά. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Οι λύσεις λοιπόν είναι αυτές που θα βοηθήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εργαλεία για χρηματοδότηση, για ενισχύσεις, για ενεργειακή αναβάθμιση και έχει βγει τώρα και η πράξη για την οικονομικά προσιτή στέγαση, έτσι λέγεται, που την παρουσιάσαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Είναι κανονισμός. Ο κανονισμός, να ξέρετε, ότι όταν θα ψηφιστεί θα έρθει κατευθείαν και θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Δεν είναι όπως οι οδηγίες που έχουμε ένα περιθώριο 2-3 χρόνια. Και αυτό πρέπει.
1: Άρα έχουμε ελπίδα. Έχουμε ελπίδα, κυρία Κουντουρά, έτσι όπως το λέτε. Έχουμε ελπίδα η Ευρώπη να μας λύσει το πρόβλημα. Γιατί εδώ πέρα δεν το βλέπω.
0: Θα βάλω ένα ερωτηματικό.
1: Να βάλετε.
0: Και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν επιβάλλει, δεν δεσμεύει. Αυτό είναι το μόνο που εμένα με ενοχλεί. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ τι έκανα. Επειδή έχω παρέμβει ευρωπαϊκά και θέλω να διορθώσω όσο μπορώ τις τρευλές εθνικές κυβερνητικές πολιτικές, ήμουν εισηγήτρια, σκιώδης εισηγήτρια της πολιτικής μου ομάδας, στην έκθεση που έγινε στην Επιτροπή Ρέτζη, που είναι για τις περιφέρειες, για το ρόλο της πολιτικής συνοχής, στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Εκεί λοιπόν συνδιαμόρφωσα τις θέσεις του Κοινοβουλίου, φυσικά με άλλους συναδέλφους, και με τις τροπολογίες μου που υπερψηφίστηκαν στο σχετικό ψήφισμα, αλλά και με ένα πακέτο 6 ερωτήσεων προς την Κομισιόν, ανέδειξα το θέμα, διεκδίκησα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας και χρηματοδότησης. Και θα σταθώ είναι 5 τα πιο ουσιαστικά σημεία.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο,
0: ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, όχι ως εμπόρευμα. Να υπάρχει σαφής ευρωπαϊκός ορισμός του τι σημαίνει προσιτή στέγαση και σαφής ευρωπαϊκοί κανόνες για αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία. Να επεκταθεί η δημόσια κοινωνική και μη κερδοσκοπική στέγαση αξιοποιώντας κατάλληλες εκτάσεις γης και ακίνητα. Το ξέρετε ότι στην Αττική, ειδικά στην Αθήνα που είναι η πρωτεύουσα, έχουμε 0 κοινωνική κατοικία. 0. Μηδέν. Ούτε ένα σπίτι. Άλλες πόλεις, πρωτεύουσες ειδικά, έχουν από 1.000 μέχρι 20.000. Εμείς 0. Τι ζητάμε λοιπόν? Αύξηση εξώσεων και πληστηριασμών, ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ευρωπαϊκές εγγυήσεις ότι η προστασία θα ενεργοποιείται πριν χαθεί το σπίτι. Έγκαιρη αναγνώριση της αδυναμίας πληρωμής. Βιώσιμη ρύθμιση χρεών. Χρειαζόμαστε συμβουλευτική υποστήριξη και προστασία των εγγυητών. Το ξέρετε ότι όλες οι οικογένειες καταστρέφονται γιατί οι τράπεζες υποχρέωναν συγγενικά πρόσωπα να μπουν εγγυητές. Απαγόρευση μεταβίβαση στεγαστικών δανείων σε φαντ και δικαίωμα προτεραιότητας των δανειοληπτών στην εξαγορά των δανείων αυτών με ευνοϊκούς όρους. Και φυσικά χρηματοδότηση.
1: Αυτές τώρα, συγγνώμη, ναι, κυρία Κουντουρά, αυτές είναι προτάσεις σας, έτσι δεν είναι?
0: Είναι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πια, δεν είναι μόνο προτάσεις.
1: Αυτό για την απαγόρευση, είναι, πώς το λένε, για τη μεταβίβαση των δανείων σε φαντς, έχει ψηφιστεί, είναι και αυτό μέσα?
0: Όχι, άλλο, δεν είπα απαγόρευση, είπα απαγόρευση μεταβίβαση των στεγαστικών δανείων σε φαντς χωρίς να έχει το δικαίωμα προτεραιότητας.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του.
1: Καλά κάνατε και το διευκρινίσατε, γιατί εγώ έμεινα στο πρώτο. Ωραία, ωραία.
0: Όχι, ακριβώς. Δηλαδή, δεν μεταβιβάζονται από τις τράπεζες τα στεγαστικά δάνεια, πρώτα έχει δικαίωμα, την προτεραιότητα την έχει ο δανειολήπτης να εξαγοράσει τα δάνεια με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους.
1: Έχει τη σημασία του και θα μπορούσε να είναι ένα φρένο. Θα μπορούσε, ναι.
0: Και όχι μόνο ένα φρένο, είναι, θεωρώ, ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που αφορά τη στεγαστική κρίση και επίσης την ενεργειακή φτώχεια, γιατί και εκεί έχουμε κρίση. Δεν είναι δηλαδή μόνο η αστεγία, έτσι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν καταφέρουν να αποκτήσουν ένα σπίτι ή μία ασφάλεια στη στέγαση, γιατί τα ενίκια επίσης, δυσανάλογα στην Ελλάδα, σας ανέφερα πριν τις τιμές, έχουν αυξηθεί. Ναι. Άρα λοιπόν, ζητάω από την Ευρώπη δεσμευτικά χρηματοδοτικά προγράμματα για ανθεκτικές κατοικίες, ανοικοδόμηση μετά τις καταστροφές, υποδομές για τη στέγαση στα νησιά. Τα νησιά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πόσοι κάτοικοι θα μείνουν στον τόπο τους, πώς θα μπορέσουν να εργαστούν εκεί. Θέλουμε να εξαιρεθούν οι δημόσιες επενδύσεις από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που ισχύουν για τα κράτη-μέλη και να διευρυνθούν οι δικαιούχοι και τα μακροπρόθεσμα χαμηλότοκα δάνεια για δήμους και κοινωνικούς φορείς. Ζητάμε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι δήμοι και οι περιφέρειες που γνωρίζουν καλύτερα να μπορούν να στηρίξουν κοινωνικές κατοικίες.
1: Είπαμε
0: όλα αυτά είναι λύσεις.
1: Ναι. Μένει να δούμε το βαθμό με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν από τη στιγμή που υιοθετούνται πλέον από την Ευρώπη. Επειδή ξέρετε ότι δεν έχουμε ατελείωτο χρόνο, ήθελα να σας ρωτήσω και αναφερθήκατε στην πολιτική ομάδα. Πρέπει να το ρωτήσω αυτό και νομίζω έχει ενδιαφέρον. Είστε ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος που όταν εκλεγήκατε ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και σήμερα έχει εξαϊλωθεί. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι για σας να συνεχίσετε να δίνετε τις μάχες σας στο Ευρωκοινοβούλιο, ξέροντας το κόμμα με το οποίο εκλεγήκατε έχει πλέον μηδενικό εκτόπισμα στην ελληνική κοινωνία. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, εγώ έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές, επειδή έχω πει ότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να αποτυπώνουν τη στιγμή, όπως όλοι λέμε, αλλά πάρα πολλές φορές, όχι μόνο έχουν πέσει έξω, δημιουργούν και μία αντίληψη που δεν θα έπρεπε. Και αυτό όσοι καταλαβαίνουν τι θέλω να πω, χωρίς να το κρύψω, θεωρώ ότι πολλές φορές επηρεάζουν τον κόσμο προς κατευθύνσεις τις οποίες στην κάλπη μετά δεν τις βλέπουμε. Τώρα, ο προοδευτικός χώρος είναι κατακαιρματισμένος, αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι μεγάλη απογοήτευση και για τους πολίτες, όχι μόνο το πώς οι ηγέτες αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται την πατρίδα μας, την κατάσταση, από όλα τα πολιτικά κόμματα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτή η απογοήτευση, το γεγονός ότι δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δίνουν χώρο για ακροδεξίες φωνές. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ στην Ευρώπη, αγωνίζομαι για τα συμφέροντα της Ελλάδας, είμαι ένας άνθρωπος πολύ υπεύθυνος, το έχω αποδείξει και ως υπουργός όταν ήμουνα στο Υπουργείο Τουρισμού. Όταν βάζω στόχους θέλω να τους πετυχαίνω, διεκδικώ για τα συμφέροντα της πατρίδας μου και θεωρώ ότι κάνω το καλύτερο που μπορώ για τους Έλληνες, όχι μόνο αυτούς που με ψήφισαν, έτσι, όχι μόνο για τους ψηφοφόρους μου, για όλους τους Έλληνες. Θα συνεχίσω λοιπόν μέχρι το 2029 να βρίσκομαι εδώ.
1: Και μετά.
0: Θα παρακολουθήσω τι γίνεται.
1: Και μετά.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Θα παρακολουθήσω τι γίνεται. Περιμένω και εγώ τις εκλογές. Περιμένω να δω τους συσχετισμούς και τι ακριβώς θα γίνει. Και θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για ανασυγκρότηση. Όπως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν μεγαλύτερα ποσοστά στην Ελληνική Βουλή. Κατά πλέον θα κατασταλάξουν τα πράγματα εκεί θα ξέρουμε και θα μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα. Τώρα υποθετικά δεν θα ήθελα να κάνω.
1: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν μπροστά μας. Καλή συνέχεια στη μάχη, στις μάχες που δίνετε. Ελπίζουμε ότι κάποιες λύσεις, όχι ελπίζουμε, είναι καλοδεχούμενες ακόμα και αν προέρχονται από την Ευρώπη. Αρκεί να μπορούν
0: να. Προέρχονται από την Ευρώπη, αλλά προσοχή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, θέλει πολιτική βούληση στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση.
1: Θα μείνει, λέτε έτσι, αναξιοποιητό το πλαίσιο του ευρωπαϊκού.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εδώ θα μας το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, για χαρά.

0: Πάμε τώρα στην έκθεση που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία δέσποζε, αφήσαμε τη σημαία της Wehrmacht πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Το θέμα ανέδειξε πρώτη εφημερίδα Δημοκρατία, που έγραψε δικαίως ότι αυτή η εικόνα ξύπνησε τις πιο μαύρες μνήμες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα ανήμερα της 82ης επετείου από την απελευθέρωση της Αθήνας. Μετά το σάλο που προκλήθηκε και από την οργισμένη αντίδραση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, η αφίσα έφυγε, αλλά το συνέδριο συνεχίζεται κανονικά. Μαζί μας είναι ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου, λοιπόν, ο κύριος Μένης Σιγκελάκης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM, μας ακούτε?
1: Ναι, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα μόνο να πω, χωρίς να έχει βέβαια τεράστια σημασία, ότι το θέμα ξεκίνησε με την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Κυριακής. Η Δημοκρατία ήταν ίσως η μόνη εφημερίδα που το φιλοξένησε στο φύλλο της Δευτέρας. Και στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφερε το ζήτημα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου ήταν παρούσα Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Ημερδόνη, και θα έλεγα ότι αυτή είχε καλάντερα κλασικά και ομολόγησε ότι δεν είχε δει την αφίσα και ότι ενημερώθηκε από την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών και ότι θεωρεί απαράδεκτη την αφίσα και ζήτησε την απόσυρσή της. Ωστόσο, το θέμα δεν τελειώνει εκεί. Και αν μπορώ να σας πω τα προβληματικά στοιχεία
0: βεβαίως,
1: που υπάρχουν.
0: Βεβαίως, εγώ ήθελα να κάνω την ερώτηση που θα οδηγούσε σε αυτό που πάτε να πείτε, γιατί προφανώς θεωρείτε θετική την απόσυρση της αφίσας, αλλά φυσικά προφανώς, από όσο καταλαβαίνω, δεν θεωρείτε και το συμβάν, να το πω έτσι, λήξαν.
1: Ναι, λοιπόν, έχει έναν αντίλαλο που με δυσκολεύει, αλλά...
0: Μισό λεπτάκι, καλά κάνετε και μας το λέτε, να προσπαθήσει ο τεχνικός μας, ο Κλεάνθης ο Μανολάρας, να δει τι μπορεί να το, όσο μπορεί να το διορθώσει. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερα?
1: Όχι, είναι περιπτωτικό, δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ τώρα μιλάμε για μία προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας, η οποία δεν είναι σημερινή, δεν είναι χτεσινή, κρατάει πολλά χρόνια. Και χρησιμοποιούν οι Γερμανοί όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Τώρα τι κάνανε? Προσπάθησαν να σκιάσουν μία ιερή μέρα για την Ελλάδα, την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Τη 12η Οκτωβρίου, όπου, για να το πούμε, να το ακούσουν και όσοι ακροατές δεν το γνωρίζουν, εκείνη τη μέρα στις 10 παρατέταρτο το πρωί υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, έφυγε η σβάστικα που τη μόλυνε και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια Αθηναίων πληροφορήθηκαν το γεγονός και πλημμύρισαν τους δρόμους. Ένα ξέσπασμα χαράς πρωτόγνωρο για την Αθήνα, μία λύτρωση που ένιωθε ο λαός μετά από τα 3,5 ολόκληρα χρόνια της βάρβαρης κατοχής. Και για να τιμήσουμε λοιπόν αυτό το γεγονός, τι έκανε το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και έβαλε στο παιχνίδι και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας και το Ινστιτούτο της Ιταλίας και άλλους, και δυστυχώς και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών? Οργάνωσε πρώτα απ' όλα μία έκθεση στην οποία έδωσε, ακούστε ποιον τίτλο, «Το διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς». Δηλαδή οι οργανωτές, οι Γερμανοί ηθήνοντες, με την ανοχή ή δεν ξέρω αν υπήρξε και συνεργασία των ελληνικών αρχών, χαρακτηρίζουν τη βάρβαρη κατοχή που αιματοκύλησε την Ελλάδα από
0: σκοτεινή εποχή,
1: κατέστρεψε τη χώρα και υπονόμευσε το μέλλον γενεών, το το βαφτίζουν όλο αυτό ως ελληνογερμανική διαίρεση. Άκουσον, ούτε καν για σύγκρουση δεν μιλάμε. Και βέβαια,
0: έχετε δίκιο, ναι.
1: Αυτό είναι μια επιστημονική προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας μέσα από μια ανώδυνη, από έναν ανώδυνο δίθεν τίτλο ενός μιας έκθεσης. Ναι. Και προχωρούμε. Είχανε σε δύο μέρες θα ξεκινήσει ένα συνέδριο στο οποίο θα μιλήσουμε για τις αρχαιότητες, αρχαιολογία λέει και κατοχή. Πάλι ο τίτλος είναι εξαιρετικά ουδέτερος, ενώ θα έπρεπε να είναι τα εγκλήματα των Γερμανών ή των κατακτητών Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων σε σχέση με τις αρχαιότητες στην περίοδο της κατοχής. Και τι κάνανε τώρα. Βάλανε μία αφίσα, η οποία αφίσα στηρίζεται σε μία ναζιστική φωτογραφία της κατοχής, μία προπαγανδιστική δηλαδή φωτογραφία, η οποία αναπαριστά την Ακρόπολη, πάνω στην οποία δεσπόζει μία τεράστια σημαία, η πολεμική σημαία της Βέρμαχτ με τον αγκυλωτό σταυρό, η οποία όμως είναι τόσο μεγάλη που μπροστά της ο Παρθενώνας φαίνεται ένα ασήμαντο μνημείο. Δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η φωτογραφία. Έγινε για να προκαλεί δέος για τη γερμανική ναζιστική κυριαρχία. Και αυτήν ακριβώς την φωτογραφία που όποιος τη δει του σηκώνεται η τρίχα, επέλεξαν οι διοργανωτές προκειμένου να είναι η αφίσα του συνεδρίου που θα μιλούσαν για τις αρχαιότητες. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα ένας νους ανθρώπινος να τα χωρέσει? Εδώ πρόκειται περί διαστροφής. Πρόκειται δηλαδή για κάτι το οποίο το έχουν στο μυαλό τους, θέλουν να αναθεωρήσουν την ιστορία. Δεν μπορούν να μας συγχωρήσουν αυτό που έκαναν ο Μανώλης ο Γλέζος και ο Λάκης ο Σάντας, που κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη εμψυχώνοντας τους σκλαβωμένους λαούς της Ευρώπης, και καθόλου τυχαία μετά ξεκίνησε να οργανώνεται η νεολαία της Ευρώπης στην εθνική και την ευρωπαϊκή λαϊκή αντίσταση. Δεν μπορούν να μας τα ξεχωρίσουν, να μας τα συγχωρήσουν αυτά. Δεν μπορούν να συγχωρήσουν το γεγονός ότι είχαμε αντίσταση από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα της κατοχής, ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην αντιφασιστική νίκη των λαών, και δεν μπορούν βέβαια να ούτε καν διανοούνται να συζητήσουν το ζήτημα της απόδοσης των γερμανικών οφειλών, ένα μέρος των οποίων είναι αναφέρεται στον επαναπατρισμό των κλαπέντων και λαιλατιθέντων αρχαιολογικών θησαυρών.
0: Κύριε Συγκελάκη, λίγο είστε χυμαρόδης, αλλά με τον τρόπο αυτό νομίζω εκφράζεται και το θυμό που ένιωσαν όσοι Έλληνες είδαν τη συγκεκριμένη αφίσα. Εγώ πήγα να σχολιάσω το εξής. Είπατε και για το διαιρεμένο παρελθόν. Εγώ εστίασα στους σκοτεινούς καιρούς με την έννοια την εξής. Είναι μια διατύπωση που υπονοεί ότι έγινε κάτι άσχημο για το οποίο όμως δεν υπάρχει φταίχτης. Λοιπόν,
1: βεβαίως,
0: έτσι, δηλαδή είναι η ανάγνωση αυτή. Και τώρα να δούμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εμένα μου κάνει εντύπωση αφενός μεν η αφίσα, αφετέρου η δική σας διαπίστωση ότι πρόκειται για σχέδιο. Αυτό ξέρετε γιατί το λέω. Θεωρητικά βλέπω μια Γερμανία στα διεθνή φόρα, ειδικά στη σχέση της με τους Εβραίους, που ζητά συγγνώμη, που σκύβει το κεφάλι, που λέει έκανα αυτό και τα λοιπά, δεν είμαστε η χώρα έτσι, έγινε από τους Ναζί και τα λοιπά. Τώρα εσείς αυτό που λέτε είναι σε αντίθεση, λέει, σαν να τα έχουν βρει με το Ισραήλ, ας πούμε, και τους απόγονους των θυμάτων, και να κρατάνε ακόμα, ας πούμε, να είναι θυμωμένοι με την Ελλάδα. Ή μήπως το θέμα της διεκδίκησης είναι των αποζημιώσεων, είναι κάτι που...
1: Κοιτάξτε, αυτή την προσέγγιση είχε και ο Μανώλης ο Γλέζος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μας συγχωρούν ίσως την αντίσταση που κάναμε. Και βέβαια εμπλέκεται και το θέμα των αποζημιώσεων, που πάση θυσία προσπαθούν να ενταφιάσουν τη διεκδίκηση.
0: Και πώς το ενταφιάζεις, μόνο... όταν πας και βάζεις αφίσα τώρα τη σβάστηκα πάνω από την Ακρόπολη. Α, δηλαδή...
1: Ναι, ναι. Είναι, κάνουμε και κάποια λάθη, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι πραγματικά μετανόητοι. Και επειδή μίλησα περί σχεδίου, ορίστε οι αποδείξεις. Πριν από λίγους μήνες προσπάθησαν το γερμανικό κράτος, με την παρουσία του πρεσβευτή της Γερμανίας στην Ελλάδα, προσπάθησε να οργανώσει μια εκδήλωση για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 πατριωτών κομμουνιστών της Κεσαριανής. Τι δουλειά είχανε οι εκπρόσωποι του κράτους που αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τρίτου Ράιχ και οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τα φοβερά ναζιστικά εγκλήματα, και όμως δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη, δεν τιμούν καν την ίδια την υπογραφή τους στη Διεθνή Συνθήκη του Λονδίνου του 1953 και δεν προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις για τις γερμανικές οφειλές. Αλλά έχουν μια σπουδή να παρουσιάσουν τι, να ερμηνεύσουν τι, το πώς δολοφονήθηκαν οι 200 και δεκάδες χιλιάδες Έλληνες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Για ποιο λόγο το κάνουν? Και ξέρετε, τότε το Εθνικό Συμβούλιο πάλι εξέδωσε δύο ανακοινώσεις, αλλάξαν στην αρχή την ημερομηνία, μετά αλλάξαν το χώρο της εκδήλωσης και στο τέλος τη ματέωσαν, και μάλιστα λειτουργήσαν θρασίδηλα λέγοντας ότι τάχα φοβούνταν για την ακεραιότητά τους κτλ. Επιμένουν όμως και έρχονται τώρα πιο μεθοδικά, πιο ύπουλα, εμπλέκοντας και ελληνικές αρχές, ελληνικούς φορείς, παίρνοντας και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού για μια αφίσα που κανείς δεν την είχε δει, αλλά και για τον τίτλο τους έκθεσης, και ακούστε και τίτλο εισήγησης ενός που λέγεται Σνάιντερ, και ο οποίος παριστάνει τον ιστορικό και μάλλον είναι το μακρύ χέρι του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα, Βάλεντιν Σνάιντερ. Ο τίτλος της ομιλίας του, που τον επικαλέστηκε και υπουργός δικαιώνοντας το Εθνικό Συμβούλιο, είναι «Μακάρι να ήμουν εκεί την ημέρα που ανέβηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Δηλαδή, ποια σημαία, αφού είναι Γερμανός? Προφανώς μιλάει για την γερμανική ναζιστική σημαία.
0: Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Και για να μην έχουμε αμφιβολίες, έφτιαξαν και αφήσαμε τη σημαία αυτή. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ένα γενικότερο εγχείρημα. Από τη μία πάνε να αναθεωρήσουν την ιστορία, από την άλλη προσπαθούν να ενταφιάσουν τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Τους στεναχώρησαν ίσως και οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Διάνο και στους Λυγκιάδες, διότι δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να επαναλάβει την εθνική γραμμή διεκδίκησης με τα λόγια που χρησιμοποιούσε και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Αυτό όμως που εμείς θεωρούμε σημαντικό είναι, πρώτον, να αποσυρθεί η αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και κάθε εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, από τις κατάπτυστες αυτές εκδηλώσεις.
0: Να πάρει αποστάσεις από αυτό, αν μη τι άλλο.
1: Θετικό βήμα η απόσυρση της σημαίας, αυτό. Καλά τα αντανακλαστικά της Υπουργού, αλλά δεν αρκεί. Ένα. Δεύτερον, να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για τον επαναπατρισμό όλων των κλαπέντων και λαιλατιθέντων αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών που έκλεψαν οι Γερμανοί, οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί κατακτητές, χωρίς καμία συζήτηση, καμία συναλλαγή. Είναι έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να επιστρέψουν τα κοιμήδια αυτά στον τόπο που τα γέννησε. Τρίτο,
0: Να κλείσουμε με αυτό, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι. Απαιτούμε, μετά τις πολύ θετικές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, απαιτούμε η κυβέρνηση να μας πει ποιο χρονοδιάγραμμα θέτει, ποιες ενέργειες ετοιμάζεται να κάνει και πότε, για να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019. Είναι προεκλογικός χρόνος τώρα. Πιθανώς πολλά λόγια να τα λέμε χωρίς να τα εννοούμε. Εμείς όμως μένουμε πιστοί στην εθνική γραμμή και στις αποφάσεις της Βουλής και συνολικά της ελληνικής δημοκρατίας.
0: Κύριε Σιγκελάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Καλό βράδυ, καλό απόγευμα, καλό βράδυ
1: καλό
0: από τη
1: βράδυ
0: Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, για χαρά. Είχαμε ετοιμάσει και κάποια σχόλια για ένα-δυο θέματα ακόμα, πάλι δεν προλάβαμε. Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Πάντα εδώ στον ΘΦΜ 107,1 με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν και σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ περισσότερο όλους εσάς, όλες και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 6 το απόγευμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και αμέσως μετά η Μάρνη Χατζημανουήλ. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
6: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Η Κιμπερλι Φόιλ υπέβαλε την παραίτησή της από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Νωρίτερα, η νέα γραμματέας τύπου της κυβέρνησης Τραμπ, Κέιτι Ζακάρι, είχε ζητήσει την παραίτηση της Γκυλφόιλ. Το επόμενο στάδιο είναι να ορίσει ο Λευκός Οίκος νέο Αμερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω διπλωματικών πηγών ξεκαθάρισε πως πρόκειται για εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης συγκριτικά με πέρσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μεριματική διακοίνωση που παρέλαβε η Ελλάδα από τη Λιβύη στο τέλος Αυγούστου απειλεί να διακόψει τις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το πρόβλημα δημιουργείται από την λιβική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να εφαρμόσει τον Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο του 2019. Γι' αυτό το λόγο, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης ζήτησε από την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας να εισηγηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο την επιβολή κυρώσεων. Σε εξέλιξη είναι κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει τη χώρα. Σε επίπεδο πορτοκαλί, συναγερμού είναι η Χαλκιδική, ενώ το χαμηλό βαρομετρικό θα κινηθεί νότια και θα καταλήξει αύριο το βράδυ στην Κρήτη. Οι κάτοικοι Εύβοιας και Σποράδων έλαβαν ειδοποιήσεις από το 112. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 22χρονος συνελήφθη ως ο προμηθευτής έκσταση, το οποίο στήγησε τη ζωή της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο προμηθευτής βρέθηκε σε σπίτι συγγενή του, ενώ σε έρευνα βρέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες. Ο φίλος της 20χρονης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αρχίζει και πάλι η δωρεάν διάθεση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που είχε διακοπεί τον Ιούνιο. Όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Προλαμβάνω θα λάβουν από 1 έως 8 δόσεις προς το παρόν. Δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα άλλοι ασθενείς. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως άλλη μια ουσία βρέθηκε στον οργανισμό του. Πρόκειται για φλουμαζενίλη πολύ γνωστή με την ομπορική της ονομασία που είναι το Ζάναξ. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία για τους νέους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας συνολικά. Από τους 62.200 επιτυχώντες, 3.660 δεν γράφτηκαν σε κάποια σχολή, ποσοστό σχεδόν 6%. 15 αρχαία αγγεία δικής προέλευσης, 6 κορυφιακής και ένα χάλκινο γαλβατίδιο γυναικείας μορφής παρέλαβε η Ελλάδα από το Ισραήλ. Στις 21 και 23 του μήνα θα απολογηθούν οι 3 κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν μετά την υπαγωγή της κατηγορίας στον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δύο Έλληνες συνελήφθησαν και τρεις ακόμη αναζητούνται από τη δίωξη ναρκωτικών καβάλας, καθώς μετά από ελέγχους βρέθηκαν 175 κιλά κάναβης, την οποία μετέφεραν σε κρύπτες οχήματος από την Ισπανία στην Ελλάδα.
6: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Ελαφριά βροχόπτωση αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμοι ίσως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
6: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

I don't wanna talk. If it makes you feel sad. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα εδώ στον Θήτα FM στους 107,1. I apologize. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στα πλήκτρα ο Κλεάνθης Μανολάρας και ξεκινάμε ευθύς αμέσως γιατί έχουμε την επικαιρότητα να τρέχει και γι' αυτό το λόγο σας ζητώ να προσδεθείτε γιατί ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε. Εμείς βέβαια θα προσδεθούμε νοερά, αλλά εκείνη θα πετάξει στα αλήθεια. Και ο λόγος φυσικά είναι για την Guilfoyle, που καθώς φαίνεται η πτήση Αθήνα-Ουάσιγκτον θα είναι χωρίς επιστροφή για την Κίμπερλι, αφού από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι εξελίξεις ολοκληρώθηκαν με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ της άνοιξε διάπλατα την πόρτα της εξόδου, δηλαδή τι έγινε, ζήτησε και πήρε την παραίτησή της. Και φυσικά πρόκειται για ένα πρωτοφανές, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, το πρωτοφανές αυτό θρίλερ, γιατί για θρίλερ μιλάμε. Και εδώ ερχόμαστε πάλι στο όνομα της εκπομπής, Σημεία και Τέρατα, που εκθέτει έτσι ανεπανόρθωτα την αμερικανική διπλωματία, καθώς η Kimberly Guilfoyle μετατράβηκε μέσα σε λίγους μήνες από ισχυρή σύμμαχος του Τραμπ και πρώτο βιολί, στο απόλυτο βαρύδι.

0: Οι κατηγορίες για προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, χρηματοδότηση από επιχειρηματίες και γενικότερα διάφορα πιπεράτα δεν άφηναν περιθώρια ελιγμών στην Ουάσιγκτον. Γι' αυτά όμως όλα που συνέβησαν σήμερα και μάλλον με μεγάλες ταχύτητες, παρότι λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας τα διευκρινίσει τον συνάδελφο τον Παντελή Σαββίδη, που τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην εκπομπή μας. Καλησπέρα Παντελή.
1: Καλησπέρα Μάρνη.
0: Είχαμε αυτές τις εξελίξεις που δεν θα τις χαρακτηρίζαμε βέβαια πρόσμενες, αλλά νομίζω γίνανε και αρκετά εσπευσμένα όλα αυτά, ε.
1: Για μένα το μόνο σκάνδαλο από όλη αυτή την ιστορία, τις καταγγελίες από τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, είναι ότι δημοσιοποίησαν το ότι η Γκυλφόιλ είπε στον Παπασταύρου πως όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε και αλλού και μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα, αυτό είναι το σημαντικά πολιτικό. Διότι τα υπόλοιπα όλα αμάρνη είναι μια συνηθισμένη πρακτική και μάλιστα μια ακραία συνηθισμένη πρακτική επί κυβέρνησης Τραμπ. Όλα τα μέλη της οικογένειας και προβεβλημένα στελέχη αυτό το πράγμα κάνουν που έκανε και η Γκυλφόιλ.
0: Ναι.
1: Μπροστά στα μάτια και της αμερικανικής κοινή γνώμης και της παγκόσμιας κοινή γνώμης χρηματοδοτούνται και ανταλλάσσουν τη χρηματοδότηση με εξυπηρέτησης.
0: Αλλά
1: δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ποια είναι η ουσία του σκανδάλου. Ενδεχομένως ευαισθητοποιήθηκε ο κύριος Τραμπ επειδή πηγαίνει τον Νοέμβριο στις εκλογές και ήθελε να δείξει μια ευαισθησία πάνω σε ζητήματα τέτοιας μορφής. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική αυτή για την Αμερική. Δεν αφορά την Ελλάδα. Δηλαδή το ότι η Γκυλφόιλ μεταχειριζόταν με αυτόν τον τρόπο το αμερικανικό δημόσιο δεν είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα. Την Ελλάδα την αφορούσε μόνο εκείνη η δήλωση πολύ σημαντική που ενώ είναι μια πραγματικότητα αυτό που της είπε, αυτό που είπε στον Παπασταύρο. Το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το κάνουν και το κάνουν. Απλώς οι διπλωμάτες της δεν το λέγαν δημοσίως. Η Γκυλφόιλ δεν ξέρω, ίσως από απειρία, ίσως από μεγάλη σιγουριά για τη θέση της, το είπε στον Παπασταύρο.
0: Έτσι
1: αυτή
0: φαίνεται
1: είναι η
0: ότι...
1: μου προσέγγιση, ναι. Μάρνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μεγιστοποιηθεί, έχει μεγαλοποιηθεί διεθνώς ότι η Γκυλφόιλ ζήτησε χρήματα από έναν χρηματοδότη της εκστρατείας του Τραμπ για να τον βοηθήσει σε προσβάσεις στην αμερικανική κυβέρνηση. Είναι κάτι ασυνήθιστο αυτό.
0: Έλαντε, είναι κάτι ασυνήθιστο, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και κανένας μας δεν ένιωσε ότι είναι κάτι πραγματικά που έσκασε ενεθρία που λένε. Δηλαδή,
1: περισσότερο πιστεύω ότι το κάνουν επειδή πηγαίνουν σε εκλογές και φαντάζομαι ότι και για αυτά τα ζητήματα τα οποία θα έχουν ευαισθητοποιήσει αυτά τα δημοσιεύματα και την αμερικανική κοινή γνώμη και σου λέει να δώσουμε μια εικόνα έτσι κάθαρης. Μα ο ίδιος ο Τραμπ το κάνει. Ο ίδιος ο Τραμπ στην εξωτερική του πολιτική και σε μείζωνο σημασία ζητήματα που αφορούν, που είναι μάλλον καθοριστικά για τις διεθνείς ισορροπίες, λειτουργεί συναλλακτικά. Δώστε μου να σας δώσω. Υποτίθεται ότι λέει δώστε μου στην Αμερική για να σας δώσω, αλλά μέσα από αυτή την Αμερική ωφελείται προσωπικά ο ίδιος. Αυτό είναι κοινός τόπος και στα αμερικανικά δημοσιεύματα και στα διεθνή δημοσιεύματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η οπτική που θα μπορούσε κανείς να το δει από αμερικανικής πλευράς. Από ελληνικής πλευράς τέτοιες πρακτικές είναι σκάνδαλο, είναι διαφθορά και εν πάση περιπτώσει ένας τέτοιος πρέσβης καλό είναι να μην βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα.
0: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια
1: γιατί μπορεί κάποια στιγμή ακόμη και να τηλεφωνήσει στην Ουάσιγκτον για μια κρατική υπόθεση να ζητήσει ένα αντάλλαγμα. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον επίσης και θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί Μάρνη είναι η ιστορία με τον κάθετο άξονα και τη σχέση που είχε μέχρι τώρα η Γκυλφόιλ με Έλληνα επιχειρηματία τον οποίον διευκόλυνε στις προσπάθειές του να προωθήσει το αμερικανικό φυσικό αέριο προς τα Βαλκάνια. Το ότι το φυσικό αέριο είναι αμερικανικό και θα το προωθούσαν κάποιοι επιχειρηματίες αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του καθήκοντος ενός Αμερικανού πρέσβη. Η κυρία Γκυλφόιλ επέλεξε έναν από αυτούς τους επιχειρηματίες που θα θέλαν να το κάνουν, δεν ξέρω αν ήταν η προσωπική της επιλογή ή μπορεί να ήταν και επιλογή από την Ουάσιγκτον. Αυτά είναι ζητούμενα, θα φανούν κάποια στιγμή.
0: Και νομίζω και στο σύντομο μέλλον, Παντελή Σαββίδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τις διευκρινιστικές εξηγήσεις που μας έδωσες εδώ για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Η αλήθεια είναι ότι μόλις πριν από 1-2 ώρες βγήκε αυτή η είδηση. Ήταν κάτι που, όπως είπα, ήταν μεν αναμενόμενο, αλλά οι σχολιαστές δεν περίμεναν έτσι τόσο μια τόσο γρήγορη κίνηση από την πλευρά του Τραμπ. Ακαριέα έδρασε, ακαριέα.
1: Νομίζω ο Τραμπ σε δηλώσει του άφησε να νοηθεί ότι τις επόμενες μέρες θα ελαμβάνεται.
0: Ναι, είπε κάποια στιγμή, δεν είμαι ευχαριστημένος, ναι. Αυτό σήμερα όμως, έτσι, σήμερα χθες, δηλαδή εκεί ήμασταν.
1: Ο Τραμπ, προσέξτε τώρα την τραγωδία, ο Τραμπ ευαισθητοποιήθηκε γιατί είναι διεφθαρμένη η Γκυλφόιλ. Ενώ ο ίδιος είναι αδιάφθορος και προασπίζεται το αμερικανικό συμφέρον. Ας το κρίνει η κοινή γνώμη, ξέρω εγώ τι να σας πω.
0: Ναι. Παντελή Σαββίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Yeah.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπως είπαμε, η δυσιογραφία, έτσι όπως εξελίχθηκε, μας άλλαξε λίγο τον ρυθμό της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε τα πράγματα, και μάλιστα όταν κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται πιο επισταμμένος με ένα αντικείμενο, είναι καλό να μας διευκρινίζουν και εμάς, να είμαστε πιο, ας το πούμε, κοντά στην γνώση των πεπραγμένων. Και αυτό τώρα θα ξεκαθαρίσουμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει αυτή τη φορά με την Θεσσαλονίκη. Γιατί υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση, μια ΚΙΑ, η οποία έχει ενεργοποιηθεί και αφορά στην υπαίθρια διαφήμιση, βάζοντας μάλιστα πολύ αυστηρούς κανόνες στις διαφημίσεις που τοποθετούνται στα περίπτερα. Καιρός ήταν, θα έλεγε κανείς, να μπει μια τάξη στην οπτική ρύπανση και στο χάος των φωτεινών επιγραφών, και φυσικά να προστατεύεται ο δημόσιος χώρος, η ασφάλεια των οδηγών και όλα αυτά που κατά καιρούς έχουμε κουβεντιάσει. Όμως, την ίδια στιγμή, έχουμε τους περιπτεριούχους που έχουν και αυτοί να πούνε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, και ένα από αυτά που τους αφορά είναι ότι χάνουν ένα πολύ σημαντικό συμπληρωματικό έσοδο από αυτές τις διαφημίσεις, το οποίο κρατούσε πολλά περίπτερα ζωντανά μετά από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Τώρα, αυτό θα το κουβεντιάσουμε με τον δικηγόρο, τον κύριο Πέτρο Σαμαρά, που έχει αναλάβει την υπόθεση. Κύριε Σαμαρά, σας καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καζονέλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Ένα θέμα το οποίο φαίνεται να μην αφορά πολύ κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα μας αφορά όλους. Θέλετε να μας το ανοίξετε λίγο, να μας ανοίξετε λίγο την πεντάλια, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που κουβεντιάζουμε.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπήρχαν και άλλες εξελίξεις, ειδικά στο Δήμο Αθηναίων, όπου κλιμάκια δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων έκαναν συστάσεις καταρχήν σε περίπτερα. Όχι μόνο για τους, δεν αφορούσαν κυρίως τις διαφημίσεις σε καπέλο ή τέντα περιπτέρων, αλλά αφορούσαν για τον εξοπλισμό του περιπτέρου, που είναι ένα μείζον θέμα, ακόμα και για την ίδια τη βιωσιμότητα του κλάδου. Η ΚΙΑ αυτή, όπως πολύ σωστά είπατε, θέτει για πρώτη φορά 4 περιορισμούς επιπλέον από αυτούς που ήδη υπήρχαν είτε από τον νόμο είτε σε προηγούμενες κοινέ υπουργικές αποφάσεις. Αυτοί οι 4 περιορισμοί ποιοι είναι? Είναι πρώτον η απαγόρευση, ρητή απαγόρευση διαφήμισης με τεχνολογία LED στις τέντες των περιπτέρων, η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών στα περίπτερα, και επιπλέον θέτει και δύο επιπλέον περιορισμούς, ότι εφόσον ο εξοπλισμός του περιπτέρου μπορεί να χαρακτηριστεί ως διαφημιστικός χώρος, τον απαγορεύει και αυτόν. Ψυγεία, τέντες, ρητό που λέγαμε παλιά, τα ψυγεία αναπτυκτικών, παγωτών.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι άμα κάνει κανείς μία βόλτα και δει τα περίπτερα, τα οποία βέβαια δεν είναι τόσα σε αριθμό όσα ήταν πριν από κάποια χρόνια,
1: ακριβώς,
0: θα δει ότι κυριολεκτικά γύρω γύρω υπάρχουν παντού διαφημίσεις από κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία τα πουλάνε τα περίπτερα, και φαντάζομαι ότι μέσα εκεί υπάρχει και αυτή η λογική που είπαμε και νωρίτερα, ότι ένας επιχειρηματίας, γιατί μια μικρή επιχείρηση είναι και ένα περίπτερο, που θέλει να αναβαθμίσει το περίπτερό του ή που θέλει να πουλήσει κάποια πράγματα, έρχεται μια εταιρεία και του λέει: κοίταξε, βάλε το ψυγείο μου, ας πούμε, που φαίνεται το τάδε παγωτό.
1: Το οποίο είναι χρυσιδάνιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το δίνει,
0: ναι,
1: η εταιρεία για να πουλάει τα παγωτά της εταιρείας. Το δίνει η εταιρεία παγωτού, που έχει τα σήματα της εταιρείας, και πουλάει τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας παγωτού. Του δίνει μια γνωστή εταιρεία αναψυκτικών, για παράδειγμα, το ψυγείο της Χρυσιτάνο, γιατί αυτά είναι όλα χρήματα. Δεν έχει δυνατότητα ο περιπτεριούχος να αγοράσει τα ψυγεία αυτά, τα οποία έχουν τα σήματα στην πλάτη συνήθως του ψυγείου της εταιρείας αναψυκτικού, για να μην λέμε και κάνουμε διαφήμιση έμεση.
0: Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει και τη δυνατότητα να έχει ψυγείο και να πουλάει τα προϊόντα.
0: Εγώ τώρα ας το πάρω λίγο θεωρητικά και μετά πάμε λίγο και στο νομικό κομμάτι. Φυσικά είπα και νωρίτερα ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το κομμάτι, ας πούμε, της, πώς το λένε, της αισθητικής του δημόσιου χώρου, της ασφάλειας των οδηγών και όλα αυτά, που βέβαια οι οδηγοί εδώ σε σχέση με τα περίπτερα δεν έχουν σον και καλά κάποια σχέση.
1: Να σας πω, ναι, κάτι τώρα, αυτό είναι όλο το επιχείρημα, είναι λίγο αστείο. Αυτή τη στιγμή έρχεται μια συγκεκριμένη οικία και αναγορεύει ως μοναδικό χώρο εντός οικών νόμιμης διαφήμισης, και μάλιστα με κρίση LED, εναλλασσόμενα μηνύματα και με συγκεκριμένες κιόλας προϋποθέσεις που θέτει η ίδια εκεί όσον αφορά το φωτισμό και τα λοιπά, τη στάση των λεωφορείων.
0: Ακριβώς, που εκεί λοιπόν, μπορείς να μιλήσεις για οδηγούς. Ναι.
1: Ακριβώς, που είναι περισσότερες, με πολύ μεγαλύτερες επιφάνειες, γιατί τα περίπτερα δεν έχουν τις επιφάνειες που έχουν οι στάσεις των λεωφορείων, μην τρελαθούμε, καμία σχέση.
0: Σε άρα, καμία περίπτωση, ναι.
1: Είναι πολύ λιγότερο, είναι ένας κλάδος που φτύνει συνέχεια. Απλά για κακή του τύχη θεωρήθηκε σαν διαφημιστικό μέσο υπαίθριας διαφήμισης ανταγωνιστικό της εταιρείας που εκμεταλλεύεται τις στάσεις των λεωφορείων. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά της.
0: Και εδώ
1: και
0: θέλω πάλι να.
1: Υπήρχαν απαγορεύσεις που δεν υπήρχαν καν με τον αντικαπνιστικό νόμο. Δηλαδή, για παράδειγμα, με βάση τον αντικαπνιστικό νόμο, ο οποίος υποτίθεται προστάτευε το υπέρτατο αγαθό, ένομο αγαθό που είναι η υγεία του πολίτη, έδινε τη δυνατότητα διαφημιστικής προβολής καπνικών προϊόντων στους εσωτερικούς χώρους των σημείων πώλησης, των περιπτέρων δηλαδή, κατ' εξοχήν. Έρχεται τώρα η νέα ΚΙΑ και θέτει μια επιπλέον απαγόρευση το να μην υπάρχουν οθόνες προβολής μέσα από τη βιτρίνα του περιπτέρου, υποτίθεται για να μην προκαλούν θόμβωση στους διερχόμενους οδηγούς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι και μια επιπλέον πάλι απαγόρευση και που θέτει σειρά απαγορεύσεων που οδηγούν τον κλάδο σε μαρασμό.
0: Έτσι, και εκεί έρχεται πάλι αυτό το θεωρητικό που έλεγα νωρίτερα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι απαγορεύεται οριστικά οι περιπτερούχοι να έχουν αυτές τις δυνατότητες, πώς το λένε, να χρησιμοποιούν.

0: δικαιούχοι των περιπτέρων, που είναι ανάπηροι, θύματα πολέμου, αμαία, πολίτεκνοι. Λοιπόν, αυτές όλες οι κατηγορίες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κουβούκλο περιπτέρου που κάνει 15-20.000 ευρώ ή με το όχημα μιας διαφημιστικής εταιρείας θα αντικαταστήσουν ή θα βάλουν ένα νέο σύγχρονο κουβούκλο. Και τελικά σαν δήμοι, σαν πόλεις θέλουμε σύγχρονα περίπτερα καθαρά, γιατί τα περίπτερα που έχουν τέντες για παράδειγμα πλένονται και καθαρίζονται και είναι φωτεινά. Έχουν καινούργια κουβούκλια γιατί έχουν κάποιους διαφημιστικούς χώρους που μπορούν με αυτόν τον τρόπο να γίνουν αντικαταστάσεις των παλαιών περιπτέρων. Θα φτάσουμε στη δεκαετία του 50 με το μπες περίπτερο, το βρώμικο και με την άσπρη λευκή τέντα, η οποία και αυτή θα είναι ακάθαρτη και θα είναι εστία μόλυνσης.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Σαμαρά, τα νομικά σας επιχειρήματα ποια είναι πάνω σε αυτό? Δηλαδή αυτά είναι τώρα που συζητάμε εμείς σαν να καθόμαστε σε ένα καφέ, ας το πούμε, και λέμε
0: νομικά
1: αυτά.
0: Ναι,
1: τα νομικά εκεί πού θα πατήσετε αλήθεια?
0: Ούτως ή άλλως μέχρι τέλος του μήνα θα γίνουν αιτήσεις ακυρώσεως σε Βούλιο Επικρατείας κατά τη σκία.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, προσβάλλεται και η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της ισότητας, γιατί έχουμε δύο διαφημιστικά μέσα που αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο, και η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Θέτονται περιορισμοί παραπάνω πέραν της εξουσιοδότησης που δίνει ο ίδιος ο νόμος, γιατί ο νόμος είναι 2946 του 2001, της υπαίθριας διαφήμισης με τις τελευταίες τροποποιήσεις. Εδώ έρχεται λοιπόν μια κία και θέτει επιπλέον περιορισμούς χωρίς να έχει αυτή την αξιοδότηση εκ του νόμου. Είναι αρκετά τα νομικά θέματα τα οποία θα θίξουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη φυσικά στην ελληνική δικαιοσύνη και έχουμε και πιστεύουμε τελικά ότι και η κυβέρνηση θα δει το ζήτημα με ένα άλλο μάτι, γιατί θα πρέπει ίσως να δούμε από κοινού οι εμπλεκόμενοι όσοι είναι στον χώρο αυτόν, τον πολύπαθο χώρο των περιπτέρων, που πίσω από ένα περίπτερο υπάρχει και συνήθως και μια ιστορία. Είναι ένας ανάπηρος που έχασε το πόδι του το χέρι του, είναι ένας πολεμιστής της Κύπρου. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί εμπλεκόμενοι στον χώρο αυτών των περιπτέρων να δουν πώς θέλουν τελικά να έχουμε ένα σύγχρονο περιπτέρο.
1: Και θα πω γιατί και εγώ υποστηρίζω με αυτή την λογική αυτό που λέτε εσείς και είμαι πραγματικά πολύ κοντά σας στο σκεπτικό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και τόσα χρόνια υποστηρίζετε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήραν τα περίπτερα και ποιες ήταν οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας όταν δημιουργήθηκε αυτή όλη η ιστορία.
0: Το κράτος έκανε ουσιαστικά κοινωνική πολιτική μέσα των περιπτέρων. Δεν είχε να δώσει χρήματα στην τάξη και να αποκαταστήσει τους αναπήρους για τα θύματα πολέμου και τους έδωσε υποτίθεται αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Και είμαστε από το 2012 και μετά που ο κλάδος χτυπιέται ποικιλοτρόπως. Έτσι, γι' αυτό και έχουμε, βλέπετε πλέον, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Βλέπουμε να μειώνονται συνέχεια, να έχουν αδειάσει τα πεζοδρόμια. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, εντάξει, καλό είναι να είναι ελεύθερα τα πεζοδρόμια, αλλά έχουμε φτάσει στην απόλυτη υπερβολή. Ήδη φτύνουν το ένα μετά το άλλο τα περίπτερα, φεύγουν από τα κέντρα της πόλης.
1: Ναι.
0: Τα οποία συνήθως εξυπηρετούσαν κιόλας. Δηλαδή όλοι μας έχουμε εξυπηρετηθεί στο κάθε περίπτερο.
1: Όχι μόνο από τα κέντρα της πόλης. Πιστέψτε με, και σε χωριά της Χαλκιδικής τουλάχιστον, έτσι που πιο πολύ πηγαίνουμε. Έχω παρατηρήσει σε πολλά χωριά ότι περίπτερα έχουν κλείσει οριστικά και έχουν φύγει. Δηλαδή πλέον το πεζοδρόμιο είναι ελεύθερο χωρίς καν.
0: Είναι ελεύθερο, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι να δούμε αυτά που μείναν να είναι σύγχρονα. Να είναι σύγχρονα, όμορφα, λειτουργικά, να εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολίτη και να μην επιβαρύνουν και το αστικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Και αν το πρόβλημα είναι πράγματι η θόμβωση στους διερχόμενους γιατί αυτό προβάλλει οικία, στους διερχόμενους οδηγούς, τότε να γίνει κάτι αντίστοιχο διαχρονώς και με τις στάσεις των λεωφορείων. Οι οποίες έχουν, οι διαφημιστικοί χώροι που έχουν είναι διπλή και τριπλή, μπρος πίσω με πλάτη και από την πλάτη της στάσης και από μπροστά. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Τέλος πάντων, αυτό η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει ολιστικά να πάει. Δεν μπορεί να πιάνει μόνο μία μερίδα πολιτών. Πρέπει να τους πιάνει όλους. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η αλήθεια. Και όλους τους χώρους. Γιατί είπαμε εμείς κάποιους χώρους, υπάρχουν και άλλοι χώροι. Κακά τα ψέματα, έτσι.
0: Να σας δώσω κάτι που δεν έχει σχέση άμεσα με την Κία. Στην τελευταία τροποποίηση του νόμου 2946 του 2001 από τις υπαίθριες διαφήμισης, τα περίπτερα ήταν στην ίδια παράγραφο πριν την τροποποίηση, στην ίδια παράγραφο με τις στάσεις των λεωφορείων. Με την τελευταία τροποποίηση το 2020, αν θυμάμαι καλά, άλλαξε η αρρύθμιση, τα περίπτερα πήγανε σε άλλη παράγραφο και υπάρχει ρητή εξαίρεξη ότι επιτρέπεται διαφήμιση και στους ιστορικούς τόπους.

0: ανθρώπους σε όσους διαφημιστικούς χώρους, δηλαδή στάσεις λεωφορείων, είναι στη συγκεκριμένη παράγραφο, τη 2Γ. Μα ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι χαρακτηρισμένος ιστορικός τόπος. Εν μία νυχτή τα περίπτερα φύγαν όλες οι διαφημίσεις των περιτέρων και έχουν μείνει μόνο οι στάσεις.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμαρά. Σας εύχομαι καλό αγώνα.
0: Ελπίζω να μην σας κούρασα.
1: Καθόλου. Το ξέρετε αυτό. Είναι εδώ η εκπομπή μας πάντοτε ανοιχτή να μας πείτε οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πέτρο Σαμαρά.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

Σημεία και τέρατα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο 7 σημεία και τέρατα. Και τώρα θα σας πω και μία είδηση που πιστεύω ότι ενδιαφέρει πολλούς. Τουλάχιστον πολλές φορές έτσι που καθόμαστε, πίνουμε καμιά μπυρίτσα το βράδυ, εκεί που καθόμαστε και συναντάμε κάτι φίλους, όλο και συζητάμε για αυτό το Ozempic που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ozempic, μπήκε στη ζωή μας λοιπόν. Η είδηση ποια είναι? Είναι ότι το Ozempic πλέον για την παχυσαρκία και τον διαβήτη Β, με επίσημη ανακοίνωση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της Ειρήνης Αγαπηδάκη, δίνεται και πάλι δωρεάν, με την επισήμανση όμως ότι θα το πάρουν μόνο αυτοί που το έπαιρναν και πριν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συμπληρωθούν περισσότερα άτομα και να το διεκδικήσουν. Να δώσω άλλη μία ειδησούλα που είχε ενδιαφέρον σήμερα. Και αυτή είναι στο καυτό μέτωπο της οικονομίας, όπως θα λέγαμε. Ο Πιερακάκης μας ανακοίνωσε ότι κλείδωσαν τα κυβερνητικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι θα έχει 30%, είπε, αύξηση το επίδομα σε σχέση με πέρυσι, χωρίς αλλαγή όμως στα κριτήρια χορήγησης. Τώρα όμως το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε μια τιμή στην Αγγλία κάτω από το 1,75 ευρώ. Αυτό μας το είπε χθες και ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Περιμένουμε τώρα, όχι αύριο, μεθαύριο 15 του μηνός, και τις ανακοινώσεις. Να έρθω λίγο και στην κακοκαιρία, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες βρισκόμαστε έτσι σε ένα κύμα κακοκαιρίας. Βέβαια όχι κάτι τρομερό, εδώ τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη έχουμε τη βροχή μας, έχουμε τους ανέμους μας, όχι με μεγάλες εντάσεις, και φυσικά έτσι όπως βλέπω τώρα και από το παράθυρο φαίνεται να είναι έτσι, να ψιλοβρέχει, όχι κάτι περισσότερο. Ωστόσο στις σποράδες ήχησε το 112 και υπάρχει ήδη ανακοίνωση να μείνουν κλειστά τα σχολεία στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Και μία χρηστική πληροφορία θα σας δώσω τώρα για τη Θεσσαλονίκη, που είναι σημαντικό να το προσέξετε, η πεζή κυρίως. Μιλάμε για το δρόμο στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Αγία Σοφίας. Εκεί τι έγινε? Καταργήθηκε πλέον η παλιά διάβαση. Πώς το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε γιατί σήμερα η τεχνική του Δήμου πήγανε και βάλανε καινούρια κυκλειδώματα, έτσι ώστε οι πεζοί να μην περνάνε από εκείνο το σημείο που υπάρχουν οι διαγραμμίσεις και φαίνεται η παλιά διάβαση, αλλά να πάνε λίγο παρακάτω εκεί που έχουν μπει οι καινούργιες διαγραμμίσεις και πλέον είναι η καινούρια διάβαση. Αυτά τα πολύ σημαντικά όσον αφορά στην Θεσσαλονίκη, και να δω λίγο και τι άλλο ενδιαφέρον θα είχε να σας πω. Εδώ ο συνάδελφος ο Αλέξης ο Νικηφορίδης με ενημερώνει για την Κιλφόιλ, μου δίνει κάποια καινούργια στοιχεία που ήρθαν τώρα στην δημοσιότητα. Την θέση της Kimberly Guilfoyle μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση του πρέσβη στην Αθήνα αναλαμβάνει κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες ως επιτετραμένος ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, ο Τζος Χακ. Και η αποχώρηση της Guilfoyle, η οποία δέχθηκε σφοδρή κριτική μετά τα δημοσιεύματα της The Wall Street Journal για τη συμπεριφορά και τις ενέργειές της, αφήνει καινή τη θέση του πρέσβη, η οποία ωστόσο, όχι, είναι η υπόλοιπη είδηση εδώ πέρα, Αλέξη, νομίζω είναι το πρώτο αυτό που είπαμε, όλα τα υπόλοιπα τα κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με τον Παντελή το Σαββίδη, δηλαδή την παρέτηση της Guilfoyle, που τέλος πάντων είχε μείνει καινή η θέση του πρέσβη. Όπως ακούσατε, την αναλαμβάνει ο Τζος Χακ.
Λοιπόν, λέω να πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί αμέσως μετά θα περάσουμε πάλι σε ένα θέμα εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τι γίνεται με το νυχτερινό μαραθώνιο, πότε είναι να διεξαχθεί, ποιοι θα συμμετέχουν, μέχρι τώρα ποιοι δηλώσαν συμμετοχή, πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός, από ποιους δρόμους θα περάσουμε και διάφορα τέτοια ευχάριστα που αφορούν στην πόλη μας. Οπότε, πάμε σε μουσικούλα. Η ώρα είναι 8 παρά 20 και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Δρόσο Χριστόπουλο που είναι Γενικός Διευθυντής στο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και όπως σας είπα και νωρίτερα, θα περάσουμε έτσι σε μια όμορφη, ευχάριστη, πραγματικά αθλητική είδηση για την πόλη, που παρά την σημερινή βροχή και πιθανότατα και την αυριανή, ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της. Ξεκινά αντίστροφη μέτρηση για τον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, και έχω κοντά μου τον κύριο Δρόσο Χριστόπουλο, Γενικό Διευθυντή στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστόπουλο, στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ωραία πράγματα μας ετοιμάζετε. Αλήθεια, το Σάββατο τι καιρό θα έχει?
1: Από ό,τι λέει με το παιδί, καλό. Αύριο είναι όντως θα έχουμε βροχή και μετά θα έχουμε συννεφιά. Μετά λιγότερο συννεφιά και το Σάββατο ελάχιστη συννεφιά. Και κυρίως δηλαδή που ενδείχνεται από 21 έως 18 βαθμούς Κελσίου, 21 στην αρχή, 18 στο τέλος, το τέλος του προγράμματος, καιρός που ενδείχνεται για το τρέξιμο.
0: Άρα πολύ ωραία, να ετοιμαστούμε. Να ετοιμαστούμε και εμείς, κύριε Χριστόπουλε, θα τρέξετε εσείς?
1: Βέβαια, εμείς τρέχουμε συνέχεια 24 μέρες, 24 ώρες, όχι 24 ώρες το 24ωρο, τρέχουμε περίπου 14 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα.
0: Για την προετοιμασία,
1: Ναι, και όχι μόνο για αυτήν. Εμείς είμαστε σχεδόν έτοιμοι να διοργανώσουμε και από τώρα τον 21ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέρες Αλέξανδρος, όπως είναι στις 4 Απριλίου του 2027. Η προβολή και η επικοινωνία παίζει στο εξωτερικό πάρα πολύ, και αμέσως μετά τον νυχτερινό, μόλις ολοκληρωθεί ο νυχτερινός, θα παίξει και στην Ελλάδα.
0: Τέλεια.
1: Και ήδη ό,τι αφορά την προετοιμασία των δρομέων, γιατί εκεί περιμένουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, είμαστε σχεδόν έτοιμοι και σε όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεται για την υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται για τη διοργάνωση αυτής της διοργάνωσης της Τετάρτης Απριλίου του 27.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα λοιπόν τρέχουμε όλο το χρόνο. Επίσης στηρίζουμε και άλλες διοργανώσεις, είμαστε ένας φορέας που όποιος θέλει τη στήριξή μας και τη συνεργασία μας, εμείς είμαστε παρόντες.
0: Έχουμε την θέληση
1: και τη διάθεση να γίνονται παντού πολύ ωραία πράγματα, να μεγαλώνει το δρομικό κίνημα στη χώρα μας, στην πόλη μας και στη χώρα μας, διότι με ό,τι αυτή συνεπνέγεται. Για την υγεία του κόσμου, την ψυχική, τη σωματική, την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, αλλά και την οικονομία και την προβολή της χώρας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε όμως για αυτά που ετοιμάζεται τώρα τα ωραία για το Σάββατο, και λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο που θέλει να δηλώσει συμμετοχή τι θα κάνει.
1: Αυτή που βέβαια εδώ υπάρχει ένα σωματάκι με την έννοια ότι όταν δηλώνεται τελευταία στιγμή μας δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Εμείς όμως, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια, πολύ αυξημένη ζήτηση, πάλι θα δώσουμε 1.500 θέσεις. Αλλά και μπορούμε στο κέντρο εγγραφών, στη Registration Center της διοργάνωσης, το οποίο θα λειτουργήσει στο περίπτερο 2 της έκθεσης, την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, να έρθουν να εγγραφτούν. Αυτό είναι λίγο περισσότερο ταλαιπωρία για αυτούς, αλλά πολύ μεγαλύτερη για μας, διότι είναι θέμα προμηθειών και θέμα προετοιμασίας. Αν γραφτούν, φανταστείτε να γραφτούν 10.000 άτομα τελευταία στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει ο αγώνας καν. Διότι ο αγώνας έχει πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα δώσουμε 1.500 θέσεις στο registration εκεί που οι εγγεγραμμένοι αθλητές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους, τον αγωνιστικό εξοπλισμό τους. Πέμπτη και Παρασκευή στο περίπτερο 2 της έκθεσης από τις 10 το πρωί στις 7.
0: Ως τις 7.
1: Παράλληλα θα λειτουργήσει και το πρωί για λίγη ώρα, αλλά μόνο για τους εγγεγραμμένους αθλητές που έρχονται από μακριά και κυρίως από άλλα κράτη.
0: Πόσοι περίπου έρχονται, πείτε μου λίγο και αυτό, έτσι, πόσους υπολογίζετε από τα άλλα κράτη και γενικότερα, έτσι, τι κοινωνικότητα υπάρχει?
1: Είναι περίπου 1.000 άτομα, που σημαίνει ότι η πόλη μας θα έχει περίπου 2.500 με 2.500 ξένους, διότι αυτοί έρχονται πάντα με συνοδούς, mm-hmm. με φίλους τους, με την οικογένεια κλπ. Είναι περίπου 1.000 δρομές από το εξωτερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πολύ καλό επίτευγμα για τον νυχτερινό.
0: Τι άλλο αλλάζει, γιατί αλλάζει και η διαδρομή? Θέλω να μας πείτε λίγο και τα λιγότερα χιλιόμετρα, τα περισσότερα χιλιόμετρα, να δούμε έτσι λίγο, να έχουν μία εικόνα εδώ οι ακροατές μας τι γίνεται. Γιατί θα αλλάξει και η πόλη μας, έτσι, θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι.
1: Ναι, βεβαίως. Θα αλλάξει η πόλη μας προς το καλό, διότι θα έχει ιδιαίτερο χρώμα. Και αυτό το χρώμα θα ταξιδέψει όλο τον πλανήτη. Διότι η εικόνα που ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, θα πάει παντού. Είναι πολύ μεγάλη προβολή για την πόλη μας ότι υπάρχει μια Θεσσαλονίκη και που γίνονται πολύ όμορφα πράγματα. Τώρα, όντως αλλάζουν οι αγωνιστικές διαδρομές. Ο νυχτερινός ξεκίνησε το 2012 και ιδιαίτερα σε διαδρομές που διέτρεψαν ακριβώς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για δύο χρόνια, τα προηγούμενα δύο χρόνια έγινε δυτικά. Αυτό ήταν καλό, διότι δυτικά δεν γίνονταν μεγάλες οργανώσεις. Και εκεί δυτικά, δηλαδή στους τρεις δήμους, Αμπελοκήπων, Μικροβελίο, Βόσμου και Παύλου Μελά, είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από μαθητές κυρίως εκεί πέρα και από δημότες, που επειδή ήταν παρθένο έδαφος και δεν είχαν ξαναζήσει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, ήταν πολύ καλό, διότι δημιουργήθηκαν καινούργια δρομή της υγείας. Φέτος ο νυχτερινός ενώνει το δυτικό με τον κεντρικό τομέα της Μητροπολιτικής Ενότητας σε αγωνιστικές διαδρομές που είναι πάρα πολύ όμορφες, πολύ ωραίες, κυρίως με το αγωνιστικό πρόγραμμα δίνουμε τη δυνατότητα σε ομάδες και σε οικογένειες να περάσουν πάρα πολύ ωραία. Οι καινούργιες διαδρομές λοιπόν είναι τα 5 χιλιόμετρα και το μίλι, θα έχουν τα 1609 μέτρα δηλαδή, και τα 5 χιλιόμετρα θα ξεκινήσουν μέσα από το λιμάνι. Ο νυχτερινός της Θεσσαλονίκης πρωτοπαρουσιάστηκε στην πόλη μας. Δηλαδή νυχτερινό δρομικό γεγονός στη χώρα έγινε πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πρωτοπόρος δηλαδή η Θεσσαλονίκη, ήταν πρωτοπόρος. Και έδειξε ότι ωραίες διοργανώσεις γίνονται και τη νύχτα. Έδειξε λέει το δρόμο ότι μπορούμε και τη νύχτα το απόγευμα 7, 8, 9 η ώρα να κάνουμε το τζόκινγκ για την υγεία μας. Τώρα πάλι ξαναπρωτοπορεί και μέρος της διαδρομής, αρκετά μεγάλο θα έλεγα, εξελίσσεται μέσα στο λιμάνι μας. Που το λιμάνι είναι σημείο αναφοράς για την πόλη μας. Και για όλες τις πόλεις του κόσμου. Από τα λιμάνια ξεκινάνε, που είναι τα σημεία του ενδιαφέροντος αλλά και της οικονομίας της πόλης. Άρα λοιπόν η κίνηση των 5 χιλιόμετρων και του μιλίου θα είναι μέσα στο λιμάνι και αφού κάνουμε μία βόλτα 2 χιλιόμετρων προς τα δυτικά στο ξενοδοχείο Πόρτο θα κάνουν αναστροφή δρομή, θα ξαναμπούν στο λιμάνι μέσα από την πύλη 11 και θα βγουν από την μπροστά την πύλη της Σαλαμίνος και θα διατρέξουν τη λεωφόρο Νίκης για να τερματίσουν στο ύψος Αριστοτέλους. Μια διαδρομή φανταστική αν αναλογιστείτε ότι οι ομαδάρχες, δεν είναι ομάδες επαγγελματικές, είναι ομάδες φίλων, ομάδες επιχειρήσεων, ομάδες ακόμα και πολυκριτικιών που μαζεύονται όλοι μαζί και κάνουν μια ομάδα. Φανταστείτε ότι θα μαζευτούν όλοι στο λιμάνι, που είναι ένα υπέροχο μέρος, καταπληκτικό, που πολλοί από εμάς, εγώ προσωπικά δεν είχα πάει σε εκείνο το σημείο καθόλου, και είναι ένα εκπληκτικό σημείο να πας να το επισκεφτείς. Εκεί λοιπόν θα μαζευτούν όλοι και αφού τρέξουν τα 5 χιλιόμετρα θα τερματίσουν στην Αριστοτέλους και μάλιστα νωρίς. Φέραμε το αγωνιστικό πρόγραμμα και δίνουμε τους δύο μικρούς δρόμους νωρίς, έτσι ώστε γύρω σε 7 η ώρα που θα έχουν τερματίσει, μόλις θα έχει νυχτώσει, να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν και τους άλλους δρομείς, οι πιο έρασοι τέχνες, και να περάσουν καλά με την παρέα τους μέχρι το βράδυ.
0: Πολύ ωραία. Αμέσως
1: μετά.
0: Ναι, να ρωτήσω λίγο και την ώρα εκκίνησης.
1: Ναι, 5 η ώρα είναι το μίλι. Ναι. 1609 μέτρα και αμέσως μετά 5 και 10 τα 5 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα γίνει σε μπλοκ, γιατί είναι χιλιάδες ο κόσμος, θα γίνει σε μπλοκ που σημαίνει ότι οι πολλές ομάδες θα τερματίσουν γύρω στις 6-6,5 ώρα εκεί, 7 παρά 20 νυχτών, που σημαίνει ότι θα τερματίζουν νύχτα και μετά θα έχουν όλο το χρόνο να παρακολουθήσουν την πλατεία Αριστοτέλους που θα είναι υπέροχα διαμορφωμένη, με πολύ ωραία εικόνα, να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των πιο μέσα σε εισαγωγικά επαγγελματιών δρομέων των 10 χιλιόμετρων και του ημιμαραθωνίου και συγχρόνως να περάσουν καλά με την παρέα τους, με την ομάδα τους. Και αυτό και το κάναμε νωρίς αυτό, ακριβώς για να έχουν τη δυνατότητα μετά να περάσουν ωραία. 7 παρά 20 είναι από την περιοχή της περιφέρειας, στην 26 Οκτωβρίου, προς τη σφαγή πηγαίνοντας δηλαδή, θα λάβουν κίνηση δρομής των 10 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Και περίπου μία ώρα μετά, στις 7.30, η δρομή του ημιμαραθωνίου. Αυτοί θα το διατρέξουν κάνοντας ένα loop, δηλαδή μια μικρότερη στροφή, μια διαδρομή που θα διασχίζει όλη την Ευρωποτάμου μέχρι το τέλος των Αμπελοκήπων και του Παύλου Μελά, μέχρι την Καραόλη Δημητρίου, θα γυρίσουν πάλι από τα ΚΤΕΛ, θα μπουν στην 26 Οκτωβρίου, θα μπουν και αυτοί στο λιμάνι και θα τερματίσουν στην Αριστοτέλους.
0: Και αυτό βέβαια αυτή, πρακτικά να πούμε, πέρα από τους δρομείς που εμείς τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα είμαι κοντά σας, γερή να είμαι, θα έρθω να τρέξω τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι, αλλά παράλληλα με τους δρόμους που λέμε να ξέρουν και οι οδηγοί ότι κάποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί, έτσι. Δηλαδή να έχουν το μυαλό τους ότι το Σάββατο θα αλλάξει η κυκλοφοριακή, θα αλλάξουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα μέτρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, υπάρχουν ήδη στον αέρα και είναι και στο εξώφυλλο της ιστοσελίδας μας, της ιστοσελίδας του Νυχτερινού Μαραθωνίου. Οπότε μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται. Ήδη όμως και εμείς το έχουμε ήδη, το επικοινωνούμε παντού. Εδώ να πούμε ότι όλα αυτά τα δρομικά γεγονότα, το μόνο πρόβλημα που μπορούμε να πούμε δημιουργούν είναι κάπως διαταράσσεται η πόλη στο θέμα της κυκλοφορίας. Αν όμως ζυγίσεις αυτό με τα ωφέλη, κυρίως για τη χαρά που φέρνουν στον κόσμο, που τους στρέφουν, που τους δίνουν μια διέξοδο να περάσουν όμορφα ένα απόγευμα αυτός με την παρέα τους και συγχρόνως με την προβολή της περιοχής και την οικονομία της περιοχής, βαραίνει πιο πολύ η χρησιμότητά τους. Γι' αυτό και παντού σε όλο τον πλανήτη οι δρόμοι αυτοί, οι διοργανώσεις αυτές αυξάνονται. Αν βάραινε το κακό, να είστε σίγουροι και είναι σίγουρο ότι θα γίνονταν.
0: Εσείς κακό τώρα, επειδή κάποιοι οδηγοί λέτε θα διαμαρτυρηθούν με αυτή την έννοια.
1: Σίγουρα.
0: Θα διαμαρτυρηθούν, αλλά έτσι είναι. Προφανώς και κάποιος δεν θέλει να χάσει τη βολή του, αλλά αυτά τώρα τα γεγονότα δεν είναι τόσο συχνά. Να πεις ότι κάθε τρεις και δύο κλείνουν οι δρόμοι, αλλάζουν οι τέτοια. Εντάξει, είναι δύο φορές, τρεις φορές το χρόνο. Νομίζω ότι δείχνουν, πώς το να το πω,
1: κατανόηση.
0: Έτσι, τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθησή μου.
1: Περισσότερο πιστεύω, γιατί κακά τα ψέματα, όταν κάποιος μποτιλιάρεται, βέβαια αυτός που είναι ενημερωμένος δεν μποτιλιάζει.
0: Γι' αυτό το λέω και το επαναλαμβάνω και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, εννοείται, και να ενδιαφερθούν και οι ίδιοι οδηγοί να ξέρουν τι θα κάνουν αυτές τις μέρες για να μην δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, προς Θεού.
1: Πάντως εκ των υστέρων.
0: Και το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να κατέβουν και αυτοί να τρέξουν εδώ που τα λέμε. Ή να περπατήσουν έστω.
1: Ή και να το δουν, γιατί άμα το δουν πραγματικά θα τους αρέσει.
0: Ή να απολαύσουν τον καφέ τους βλέποντάς το. Πολύ σωστά.
1: Από ότι θα είναι όλα γεμάτα.
0: Τόσες επιλογές τους δίνουμε.
1: Το μόνο σίγουρο, 100%. Αλλά να σου πω και κάτι. Ειδικά επειδή έχω αρκετή εμπειρία από διοργανώσεις της πόλης μας, έχουμε κάνει ήδη 20 μαραθωνίους και 13 μαραθωνίους. Έχουμε βοηθήσει και στην διοργάνωση ακόμα περίπου 30 διοργανώσεων εκτός Θεσσαλονίκης. Και ξέρω φυσικά και από την Αθήνα που συνεργαζόμαστε και έχω πολύ καλή γνώση και στην Αθήνα. Ειδικά αυτός ο νυχτερινός, όπως είναι σχεδιασμένες οι διαδρομές και με παραδοχή από την τροχέα, δημιουργεί το μικρότερο πρόβλημα, σχεδόν καθόλου πρόβλημα στην πόλη, αφού όλη η πόλη θα είναι ανοιχτή. Δηλαδή θα είναι κλειστή η λεωφόρος νίκης μέχρι το ύψος Αριστοτέλους, για να καταλάβετε ο αμνός υπήρνος δρόμος της Καθόδου, η Καρόλου Ντίνς θα είναι ανοιχτή. Θα μπορεί κάποιος δηλαδή από την Κυμισκή που θα είναι ανοιχτή, ή από τη Μητροπόλεως που θα είναι ανοιχτή, να κατέβει την Καρόλου Ντίνς και να συνεχίσει το δρόμο του προς το Λευκό Πύργο.
0: Κύριε Χριστόπουλε,
1: ωραία.
0: Λοιπόν, οπότε δεν έχω πολύ χρόνο ακόμη να σας δώσω, γιατί βλέπω και το ρολόγιο ότι έχει φτάσει ήδη στις παρά 5, παρά 4. Όχι, παρά 2 δεν είναι, και 56 βλέπω εγώ το ρολόγιο μου. Πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Νομίζω ότι τα βασικά που έπρεπε να πούμε εδώ για να μας ακούσουν οι ακροατές μας τα είπαμε. Και εντάξει, και τους περιμένουμε όλους.
1: Είναι πολύ όμορφα και καλά είναι να το δουν, να κατέβουν κάτι στο τέλος με τα παιδάκια της, την οικογένειά τους. Πραγματικά θα απολαύσουν ένα πολύ όμορφο θέμα. Διότι σύν της άλλης θα έχουμε και τη συμπερίληψη. Από το 2014 και μετά έχουμε υποδεχθεί και υποστηρίζουμε τη συμμετοχή και όλων των συνανθρώπων με εμπειρίες. Θα έχει πολύ καλούς αθλητές, θα έχει και πολύ υψηλό επίπεδο αγωνιστικό, γιατί είναι και διεθνής αγώνας, θα έχει και πολύ καλές επιδόσεις, θα έχει δρομές κάθε ηλικίας. Γενικά η πόλη μας θα αποκτήσει ένα χρώμα, θα είναι η καλύτερη προσβολή για την πόλη μας.
0: Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε καλό βράδυ, καλό κουράγιο, καλό τρέξιμο αυτές τις μέρες μέχρι το τελικό τρέξιμο του Σαββάτου. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας, 7 σημεία και τέρατα. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στις 7 η ώρα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και αμέσως μετά η Δήμητρα Μακρύ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά όπου και να βρίσκεστε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Η ώρα στον ΘΦΜ. Είναι 8. ΘΦΜ. 107,1. Οι ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου, το οποίο ανακοίνωσε η νέα γραμματέα τύπου της κυβέρνησης Τραμπ, Κέιτι Ζακάρια. Το επόμενο στάδιο είναι να ορίσει ο Λευκός Οίκος νέο Αμερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα, αλλά ως τότε αναλαμβάνει ως επιτετραμένος ο μέχρι τώρα επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, Τζος Χακ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω διπλωματικών πηγών ξεκαθάρισε πως πρόκειται για εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης συγκριτικά με πέρσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, χωρίς καμία αλλαγή στα κριτήρια χορήγησης στους υφιστάμενους δικαιούχους. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει τη χώρα σε επίπεδο πορτοκαλί συνέγερ που είναι η Χαλκιδική, ενώ το χαμηλό βαρομετρικό θα κινηθεί νότια και θα καταλήξει αύριο το βράδυ στην Κρήτη. Οι κάτοικοι Εύβοιας και Σποράδων έλαβαν ειδοποιήσεις από τα 112. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 22χρονος συνελήφθη ως ο προμηθευτής του Έκσταση, το οποίο στήγησε τη ζωή της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο προμηθευτής βρέθηκε σε σπίτι συγγενή του, ενώ σε έρευνα βρέθηκαν και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Αρχίζει και πάλι η δωρεάν διάθεση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που έχει διακοπεί τον Ιούνιο. Όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα προλαμβάνω θα πάρουν από 1 έως 8 δόσεις. Προς το παρόν δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα άλλοι ασθενείς. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως άλλη μία ουσία βρέθηκε στον οργανισμό του. Πρόκειται για τη φλουμαζενίλη, πολύ γνωστή με την εμπορική της ονομασία που είναι το Ζάναξ. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία για τους νέους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνολικά, από τους 62.200 επιτυχώντες, 3.600 δεν γράφτηκαν σε κάποια σχολή, ποσοστό σχεδόν 6%. 51χρονη γυναίκα κατέληξε σε ιδιωτική κλινική κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Οι αρχές ενημερώθηκαν ενώ παραγγέλθηκε ιατροδιακαστική εξέταση με τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στις 21 και 23 του μήνα θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την υπαγωγή της κατηγορίας στον αντιτρομοκρατικό νόμο. Με 26 ταινίες μεγάλου μήκους, 27 μικρού, 19 πρώτες προβολές και ανάδειξη παλιότερων ελληνικών ταινιών, το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου. 6 μέρες διορία έδωσε η ΑΔΕ σε πρατηριούχους καυσίμων για να επικυρωποιήσουν τα στοιχεία τους στο αντίστοιχο Μητρό για να αποφύγουν πρόστιμο που φτάνει στις 15.000 ευρώ.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελαφριά βροχόπτωση αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμοι ισχύως 4 βαφόρ και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Slave to Love είναι ο Brian Ferry, είναι δηλαδή σκλάβος της αγάπης και εμείς είμαστε σκλάβοι της ενημέρωσης και πάντα του ραδιοφώνου. Ξέρετε, είναι αυτή η λατρεία, ο έρωτας θα μπορούσα να πω, που έχουμε με αυτό το μέσο που μας κάνει να ξεχνάμε τα πάντα, να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Ξέρετε, επί από 12 χρόνια πρωί που είχα εκπομπή, τώρα έχω καταλήξει να έχω βράδυ. Εντάξει, προσαρμοζόμαστε, και όπως ακριβώς έλεγε ο Αλέξης Νικηφορίδης προηγουμένως στην αίθουσα σύνταξης, χαμελέοντες είμαστε, τι να κάνουμε. Καλό απογευματόβραδο κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, είναι 13 Οκτωβρίου ακόμα, Τρίτη και 13, και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα σε μια βροχερή και άκρος φθινοπορεινή βραδιά. Ο Κλάνθης Μανολάρας είναι στους ήχους, ο Φώρης Σωτηράκης είναι στη μουσική επιλογή, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο, στην εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με θέματα διάφορα μένα, διάφορα σίγουρα όχι. Και σκοπό έχει να σπάσει τη σημερινή γρουσουζιά που δεν μπόρεσε να σπάσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς της ανακοινώθηκε η παρέτησή της από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Που προκάλεσε βεβαίως πύρον ομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ζητούν να μάθουν ποια ακριβώς είναι η σχέση της κυβέρνησης με όσα καταλογίζονται στην υποπαραίτηση Γκιλφόιλ. Μια μέρα που εν έτη 2026 αισθάνεται να γυρίζει στο μεσαίωνα, όταν ακούει τον Νέιτζελ Φάρατς του Reform UK που υπερασπίζεται σχέδιο για χρήση θανατηφόρας βίας κατά παράτυπων μεταναστών στη Μάνχη. Και εννοείται πως και αυτή προκάλεσε τη μήνυ των υπολείπων κομμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια μέρα που το τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη δίκη των Τεμπών ρίγησε στο άκουσμα των καταθέσεων των επιζώντων. Μια μέρα που άκουσε μεν τον κύριο Πιερακάκη να μιλά για 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, αλλά που αναρωτιέται πάντα ο καθένας από μας και θυμάται εκείνη την κινέζικη παροιμία που λέει πως «αν θέλεις να χορτάσεις έναν άνθρωπο για μια μέρα, δώσ' του ένα ψάρι. Αν θέλεις να τον χορτάσεις για μια ζωή, μάθε του ψάρεμα». Και μια μέρα που βλέπει τους μαθητές, φοιτητές της Γαλλίας να συνεχίζουν τον αγώνα για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της παιδείας και να δίνουν το παράδειγμα σε πολλούς ακόμα.

0: Don't You Forget About Me, βεβαίω, Simple Minds, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια ever. Και πώς μπορεί να μην το αγαπήσει κανείς όταν έχει αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ποια είναι η ταυτότητα της ημέρας, η ταυτότητα της εκπομπής μας. Θέλησε λίγο να ασχοληθούμε με τις επιχορηγήσεις που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού στους θειάσους και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο φρέσκο και λαχταριστό ενός ακτιβιστή που είδε τη ζωή του να αλλάζει, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Και θα μιλήσουμε και για το Διεθνές Ενεργειακό Τοπίο και τις τιμές που παίρνουν την ανιούσα. Αυτά θα τα δούμε σήμερα και πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τη Λία την Κεσοπούλου, η οποία είναι επικοινωνιολόγος, είναι και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο θέατρο ΤΑΦ. Αφορμή για τη συζήτησή μας ήταν βεβαίως το γεγονός ότι άνοιξαν οι σκηνές στην πόλη μας. Το θέμα είναι πώς άνοιξαν και βεβαίως η Λία ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει. Θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε στον Ενικό. Καλό απόγευμα, Λία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, Δήμητρα, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Αλήθεια, άνοιξαν πολλές σκηνές στην πόλη μας. Και εσύ αναρωτιέσαι βεβαίως με το άρθρο που υπογράφεις, πόσες θα καταφέρουν να μείνουν ανοιχτές. Για πες μας.
1: Αυτή είναι η πρόκληση, λοιπόν. Καταρχάς, άνοιξαν οι σκηνές και ήδη από τον Οκτώβριο υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και πάρα πολλές πρεμιέρες, πάνω από 30 πρεμιέρες, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί πλέον το τοπίο στη Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτό που συνέβαινε παλαιότερα, που οι παραγωγές ήταν κατά βάση τοπικές, είτε του κρατικού είτε των υπόλοιπων σκηνών του ελεύθερου θέατρου. Πλέον υπάρχουν και πάρα πολλές παραγωγές οι οποίες έρχονται από την Αθήνα και δεν έρχονται μόνο για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα τριήμερο, έρχονται και κάνουν ένα αρκετά μεγάλο κύκλο παραστάσεων. Οπότε γενικά έχει μεγαλώσει και ο ανταγωνισμός, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η προσφορά. Αντίστοιχα όμως ήταν μεγαλώνει η ζήτηση, γιατί αυτό που είπες πριν για την ενεργειακή κρίση είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ και τα ίδια τα θέατρα, γιατί έχει εκτοξεύσει τα λειτουργικά τους κόστη. Τα ενίκια δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν τριπλασιαστεί, τετραπλασιαστεί. Χωρίς όμως τα θέατρα να μπορούν να κάνουν αυξήσεις είτε σε τιμές εισιτηρίων, ας πούμε.
0: Βεβαίως. Πώς
1: αυτό
0: να κάνουμε.
1: Είναι, δηλαδή, ένα θέατρο δεν μπορεί να πει ξαφνικά, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα το ενεργειακό και έχω αυτά τα λειτουργικά κόστη, θα βάλω ένα εισιτήριο 30 ευρώ.
0: Και ποιος θα έρθει.
1: Ακριβώς. Δεν θα έρθει κανένας θεατής και πάρα πολύ σύντομα θα κλείσει. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή, το πώς θα κινηθεί αυτή η χρονιά. Γιατί έχει ξεκινήσει αρκετά μουδιασμένα. Όλοι κάπως περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί προηγήθηκε και σε τέλος Αυγούστου η ανακοίνωση ουσιαστικά των επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού, που φέτος είδαμε πάρα πολλά σχήματα να μένουν εκτός, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δηλαδή περιορίστηκαν πάρα πολύ τα σχήματα που επιχορηγήθηκαν.
0: Τώρα, Λία, για να καταλάβει ο κόσμος και τι, γιατί θα μας πεις και τις επιχορηγήσεις σε ποιο επίπεδο έχουν φτάσει. Ποιο είναι το κόστος για μια αξιοπρεπή παράσταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε και τι σημαίνει αυτή η επιχορήγηση, έτσι.
1: Μια από την εμπειρία που έχω από το θέατρο ΤΑΦ, που γενικά εμπλέκομαι στο κομμάτι της παραγωγής, μια άρτια παραγωγή, και τι σημαίνει άρτια, δηλαδή μια παραγωγή η οποία θα κάνει μήνες προετοιμασίας, μήνες προβών, που συνήθως είναι γύρω στους 3, θα υπάρχουν μισθοί ηθοποιών, θα καλύπτονται όλες οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις, θα μπορούν να καλυφθούν αμοιβές σκηνοθετών και δραματουργών, θα υπάρχει σκηνογράφος και ενδυματολόγος που θα φτιάξει ένα σκηνικό και θα υπάρχουν κοστούμια στην παράσταση.
0: Και δεν θα γίνει από την ομάδα, δηλαδή, από μόνη της, και αυτό θα ανατεθεί σε κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο να το κάνει, για να υπάρχουν και τα υπόλοιπα επαγγέλματα, έτσι, αυτό για να το ξεχωρίσουμε.
1: Λοιπόν, είναι ειδικότητες που ασχολούνται με την προετοιμασία μιας άρτιας θεατρικής παράστασης. Υπάρχουν κινησιολόγοι, υπάρχουν μουσικοί, που γράφουν μουσική. Πρόσφατο παράδειγμα, στα Λαμπερά παράσιτα ο Κώστας Βόμβολος, ο οποίος υπέγραψε τη μουσική που είναι υποψήφια και για βραβείο της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών. Υπάρχουν φωτιστές, υπάρχουν τεχνικοί, υπάρχουν φωτογράφοι, υπάρχουν βιντεογράφοι που θα βγάλουν τις φωτογραφίες της παράστασης, τις πρόμο φωτογραφίες της παράστασης, μετά τις φωτογραφίες της παράστασης από τη Γενική Δοκιμή. Θα κάνουν ένα τρέιλερ, υπάρχουν γραφίστες που σχεδιάζουν μια αφίσα. Υπάρχουν όλα αυτά τα έξοδα για την κατασκευή των σκηνικών, των κοστούμιών, υπάρχουν ενοικία χώρων για τα σχήματα που νοικιάζουν ουσιαστικά χώρους για να ανεβάσουν μια παραγωγή. Υπάρχουν οι αμοιβές των ανθρώπων όπως εγώ για την επικοινωνία ουσιαστικά και την προώθηση. Υπάρχουν όλα αυτά τα κόστη που κρύβονται πίσω από τις πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων. Υπάρχει ΦΠΑ που πληρώνεται. Δεν έχει γίνει κάποια μείωση των ΦΠΑ για να βοηθηθούν γενικά οι καλλιτέχνες και τα καλλιτεχνικά σχήματα. Οπότε όλα αυτά, αν τα βάλουμε κάτω και με αμοιβές όχι ιδιαίτερα μεγάλες, απλά αξιοπρεπείς, το κόστος μιας παραγωγής βγαίνει 15-16.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για μία παραγωγή.
0: Για μία παραγωγή. Και ποιες είναι τώρα οι επιχορηγήσεις, ποιο είναι το ποσό που το Υπουργείο δίνει στις παραστάσεις, στους θεάσους?
1: Υπήρχε μια μείωση της τάξης του 15% φέτος, οπότε γίνει γύρω στις 16.000 ευρώ, που είναι ουσιαστικά αρκούν απλά για να κάνεις μια τέτοια παραγωγή. Και μιλάμε τώρα για μια παραγωγή η οποία θα έχει 2-3 ηθοποιούς επί σκηνής, όχι για μια μεγάλη παραγωγή που θα έχει ολόκληρο θίασο. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το ποσό λειτουργεί μόνο ως βοήθημα, δεν μπορεί να λειτουργήσει για να καλύψει όλα τα έξοδα.
0: Και βεβαίως και μιλάμε και για έργα τα οποία μερικές φορές τα γράφουν και οι ίδιοι οι ηθοποιοί, έτσι, είτε είναι θέατρο ντοκουμέντο ή οτιδήποτε άλλο της επινόησης. Και όχι, γιατί δεν συζητάμε και για τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να τα λάβουν, έτσι, αν είναι κάποιο.
1: Γιατί κάποιο πέρα σημαντικότερο. Από παλαιότερα, ας πούμε, έργα, τύπου Σέξπιρ, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα έργα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και πολλές φορές τα δικαιώματα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά.
0: Άρα στην ουσία έρχεται αυτή η επιχορήγηση να δοθεί σε πολύ συγκεκριμένα, σε πολύ λιγότερα σχήματα, έτσι, και σαφώς δεν φτάνει, έτσι, δηλαδή δεν φτάνει με τίποτα για να μπορέσουν.
1: Δεν φτάνει, γιατί το θέμα είναι ότι οι καλλιτέχνες είναι επαγγελματίες οι οποίες θέλουν να ζουν από την τέχνη τους. Ακόμα και στην περίπτωση που λαμβάνουν μια τέτοια επιχορήγηση και μπορούν να καλύψουν τα έξοδα μιας παραγωγής, ο κύκλος ζωής μιας παραγωγής, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι μεγάλος. Εδώ οι παραστάσεις, ακόμα και στο κρατικό θέατρο, δεν παίζουν ολόκληρη σεζόν από τον Οκτώβριο, ας πούμε, μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο. Θα κάνουν έναν κύκλο, ο οποίος θα είναι ούτως ή άλλως και υποχρέωση στις αιτήσεις των επιχορηγήσεων, είναι για 15 με 20 παραστάσεις. Δηλαδή αυτό είναι 2 μήνες παραστάσεων ουσιαστικά. Οπότε το ερώτημα είναι τι γίνεται μετά.
0: Και βέβαια και τι γίνεται και μετά και τι γίνεται και με το. Γιατί υπάρχουν κάποιοι θίασοι που παίρνουν περισσότερα ποσά, έτσι. Η μοιρασιά, να το πούμε καλύτερα, είναι δίκαιη, ξέρουμε πώς ακριβώς βγαίνει.
1: Τώρα τα κριτήρια γενικά των επιτροπών δεν δημοσιοποιούνται. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι εφόσον βγει ένα αποτέλεσμα, είτε είναι θετικό και κυρίως όταν είναι αρνητικό, μπορεί να ζητήσει το κάθε σχήμα τον λόγο ουσιαστικά που δεν πήρε την επιχορήγηση. Και εκεί ακούστηκαν διάφορα φέτος. Δηλαδή ακούστηκε και ακόμα και επιχείρημα ότι απλά δεν έφτασε το budget. Δεν ήταν αρκετά τα χρήματα. Ότι πληρούσε όλες τις προδιαγραφές ουσιαστικά το αίτημα. Μπορεί να συντρέχουν καλλιτεχνικοί λόγοι κτλ. Φέτος δεν δόθηκαν καθόλου μεγάλες επιχορηγήσεις, δηλαδή της τάξης των 35.000 ευρώ. Γιατί παλαιότερα υπήρχε και μια διάκριση στα ποσά που δίνονταν π.χ. σε χώρους, γιατί εκεί τα έξοδα είναι διαφορετικά, γιατί μιλάμε και για λειτουργικά έξοδα χώρων. Ήταν διαφορετικά τα ποσά που δίνονταν σε φεστιβάλ, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερες διοργανώσεις, διαφορετικά τα ποσά που δίνονταν σε μεμονωμένες παραγωγές. Φέτος το maximum ήταν 25.000 ευρώ. Τώρα αυτό που έτσι μια μελέτη ουσιαστικά της λίστας των εγκεκριμένων προτάσεων κάπως δημιουργεί ερωτήματα, γιατί εκεί θα δούμε να επιχορηγούνται και πολύ μεγάλες θεατρικές επιχειρήσεις
0: που δεν έχουν ανάγκη ποσά, δηλαδή, έτσι, που δεν ουσιαστικά μπορούν να καλυφθούν από
1: αλλιώς. Οι θεατρικές επιχειρήσεις έχουν κεφάλαια, μπορούν να κάνουν δεκάδες παραγωγές κάθε χρόνο, που αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον. Ο μεγαλύτερος όγκος των παραγωγών γίνεται από μεγάλες θεατρικές επιχειρήσεις, μπορούν να παίξουν στις μεγαλύτερες σκηνές της Αθήνας και εννοείται της Θεσσαλονίκης όταν έρχονται εδώ, έχουν παραγωγές με τα μεγαλύτερα, με τους πιο γνωστούς ουσιαστικά ηθοποιούς και καλλιτεχνικούς συντελεστές, πράγμα το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εμπορική επιτυχία που έχει κάθε παράσταση. Mm-hmm. Οπότε κάπως υπάρχει εκεί πέρα ένα κενό στον ίδιο τον θεσμό των επιχορηγήσεων, το πώς μπορούν ας πούμε, να ισχύουν τα ίδια κριτήρια και να είναι ίδιο ακριβώς το εργαλείο και για τους μεν, οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετική δυναμική, και για ένα μικρό σχήμα, το οποίο ουσιαστικά μόνο αυτήν την υποστήριξη έχει.
0: Δαβίδ και Γολιάθ ουσιαστικά είναι το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Και υπάρχουν και κάποια παραδείγματα, για παράδειγμα εδώ στην πόλη μας, τα Δημήτρια. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
1: Τώρα τα Δημήτρια, γενικά τα Δημήτρια είναι ένας πάρα πολύ ιστορικός θεσμός. Είναι τόσο ιστορικός όσο είναι και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει γενικά με τα φεστιβάλ του Δήμου είναι ότι δεν έχουν δυναμική και απήχηση. Δηλαδή ένα φεστιβάλ, εγώ το κρίνω και το αξιολογώ και ως θεατής, όχι ως επαγγελματίας τώρα του χώρου της επικοινωνίας, αλλά όταν υπάρχει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ή το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, κάπως η πόλη ζει τον ρυθμό του φεστιβάλ. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ποτέ στην περίπτωση των Δημητρίων ή της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης, που είναι φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος. Δηλαδή η δυναμική τους είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Mm-hmm. Και κάπως είναι αποκομμένη η θεσμή αυτή από την πόλη. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί πάντοτε τα προγράμματα ανακοινώνονται τελευταία στιγμή, πραγματικά τελευταία στιγμή. Mm-hmm, δηλαδή μπορεί να ανακοινωθούν και 2-3 μέρες πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ, μια εβδομάδα πριν. Οπότε δεν υπάρχει ο χρόνος ουσιαστικά για να χτιστεί όλο αυτό και να δοθεί η δημοσιότητα που χρειάζεται και η έκταση που χρειάζεται και η δυναμική, έτσι ώστε πραγματικά να γίνει κομμάτι της πόλης, να το μάθει ο κόσμος, να νιώσει ότι τον αφορά και να φέρει κόσμο στα θέατρα. Και από ό,τι διάβασα, υπήρχαν και εξαιρετικές παραστάσεις, ας πούμε, φέτος στα Δημήτρια, που όντως δεν είχαν κόσμο, δεν είχαν κοινό. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ κρίμα να συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η πόλη έχει τόσο δυναμικό, τόσο ανθρώπινο δυναμικό, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, έτσι ώστε ακόμα και υπάρχοντες δράσεις να βελτιωθούν και να γίνονται ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Που πραγματικά είναι να αναρωτιόμαστε γιατί δεν παίρνονται αυτές οι σωστές αποφάσεις και δεν δουλεύονται διαφορετικά οι θεσμοί, με τους μηχανισμούς που υπάρχουν, να δημιουργηθούν και άλλοι μηχανισμοί, έτσι ώστε τα πράγματα να λειτουργήσουν καλύτερα για όλους. Δηλαδή, όχι μόνο για τους καλλιτέχνες και για τους χώρους, αλλά και για τους θεατές. Γιατί και οι θεατές χρειάζονται εκπαίδευση. Δηλαδή, χρειάζεται μια στρατηγική ανάπτυξη κοινού. Αυτό δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή, απουσιάζει εντελώς από παντού. Δεν ασχολείται κανείς με το πώς αναπτύσσουμε το κοινό και πώς φέρνουμε νέο κοινό, ας πούμε, στο θέατρο.
0: Και έχουμε μείνει σε εκείνο το παλιό Λία μου. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη ξέρει από θέατρο και είναι πολύ αυστηρός κριτής και μας ενδιαφέρει πάντοτε να παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν λένε οι θείες που έρχονται από την Αθήνα συνήθως.
1: Ναι, αυτό είναι αρκετά κλισέ.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Πολύ κλισέ. Γιατί στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Και ειδικά στα μικρά θέατρα υπάρχει το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν μπορεί να έρθει η φοιτητική κοινότητα στο θέατρο. Τεράστιο πρόβλημα. Τα θέατρα δυσκολεύονται πολύ να προσελκύσουν νεανικό κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Δεν βλέπουν θέατρο οι ίδιοι ηθοποιοί, οι σπουδαστές των δραματικών σχολών. Που είναι μια κοινότητα που κανονικά θα έπρεπε να είναι διαρκώς στα θέατρα και να υποστηρίζει τις παραγωγές. Γιατί αύριο θα είναι κάποια δική τους παραγωγή πάνω στη σκηνή και θα θέλουν υποστήριξη.
0: Αυτό είναι, νομίζω, ένα πρόβλημα της πόλης, Λία μου.
1: Αυτό είναι πρόβλημα της πόλης και γενικά
0: δεν υποστηρίζει τους ίδιους τους ανθρώπους η

0: είναι πιστοί και παρακολουθούν γενικά όλα τα πράγματα που κάνουμε και σε επίπεδο παραστάσεων αλλά και σε επίπεδο άλλων δράσεων. Το θέμα είναι ότι δεν είναι αρκετό. Δηλαδή χρειάζεται εργαλεία και χρειάζονται διαφορετικά μοντέλα για την υποστήριξη όχι μόνο του θεάτρου, γενικά των παραστατικών τεχνών, γιατί υπάρχει ο χορός. Υπάρχει ο χορός, η χρηματοδότηση που πήρε ο χορός μειώθηκε ακόμα περισσότερο και υπήρχαν σχήματα, γιατί γίνεται και αυτό. Γίνονται οι αιτήσεις, ας πούμε, για επιχορηγήσεις τον Φεβρουάριο. Τα αποτελέσματα βγαίνουν 6 μήνες μετά.
1: Μάλιστα.
0: 6 μήνες όμως, τα σχήματα προετοιμάζουν τις παραγωγές τους. Δεσμεύουν καλλιτέχνες. Δεσμεύουν ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορούν να μείνουν άπραγοι και να μην κάνουν τίποτα.
1: Βέβαια, και πώς να γίνει
0: τελικά,
1: αυτό.
0: Όταν έρχεται, ας πούμε, μια αρνητική απάντηση, μετά υπάρχει η πρόκληση του πώς θα καταφέρουμε να ανεβάσουμε αυτή την παραγωγή. Και το είδαμε φέτος και το βλέπουμε ολοένα και συχνότερα να χρησιμοποιούν εργαλεία crowdfunding για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν κάποιους πόρους οικονομικούς για να υλοποιήσουν παραγωγές. Αυτό, ας πούμε, έγινε φέτος.
1: Βέβαια, δηλαδή βάζουμε τον κόσμο να μας χρηματοδοτήσει, έτσι, αυτό είναι.
0: Ακριβώς,
1: ουσιαστικά μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες. Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: και έτσι,
0: είναι και αυτό ένας τρόπος, εννοείται, και πάντα ήταν, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μπορεί όμως να βασιζόμαστε σε τέτοιους τρόπους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή χρειάζεται γενικά η τοπική αυτοδιοίκηση να προσπαθήσει να ασκήσει πραγματικά ένα δεύτερο επίπεδο πολιτιστικής, πολιτικής, συνεκτικής, οργανωμένης, με εργαλεία που να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες που έχει κάθε πόλη, εν προκειμένου η Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτά τα γνωρίζουν. Ανοιχτές συζητήσεις έχουν γίνει αμέτρητες φορές. Γνωρίζουν και τους καλλιτέχνες, γνωρίζουν και τα προβλήματά τους, γνωρίζουν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τις υποδομές. Το θέμα όμως είναι ότι δεν παίρνονται αποφάσεις που να οδηγήσουν πραγματικά σε συνεκτικές πολιτικές. Γιατί αυτό είναι που λείπει.
1: Αυτό είναι που λείπει. Στο διατάφτα.
0: Δεν είναι οι διάσπαρτες δράσεις που γίνονται και τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι. Δεν είναι αυτό. Και γενικά και αυτό το αποδεικνύουν και έρευνες ότι οι τοπικές κοινότητες δεν χρειάζονται αυτό, δεν χρειάζονται περισσότερες εκδηλώσεις. Χρειάζονται πολιτικές για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Οι εκδηλώσεις δεν οδηγούν στην ανάπτυξη, δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη.
1: Είναι σαν πυροτέχνημα, νομίζω, Λία μου, αυτό ακριβώς. Γίνεται κάτι, το βλέπουμε και τελειώνει εκεί, χωρίς να υπάρχει συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να ευχηθούμε να πάει καλά το θέατρο φέτος, γιατί πραγματικά.
0: Και να στηρίζουμε το θέατρο, έτσι. Να στηρίζουμε τα μικρά θέατρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
0: Και φέτος ειδικά είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και πραγματικά τα μικρά θέατρα έχουν ανάγκη στήριξης από τον κόσμο.
1: Έτσι, τα μεγάλα.
0: Και μην έχουν πολύ αναγνωρίσιμα ονόματα, δεν πειράζει. Υπάρχουν όμως έργα τα οποία αξίζει να τα δει ο κόσμος.
1: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λία μου, να είσαι
0: καλά. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρα.
1: Πολύ καλή συνέχεια σου ευχόμαστε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: I am losing my religion, και σίγουρα ο Δημήτρης Αντωνίου δεν έχασε ούτε την πίστη του, ειδικά στη ζωή, από όλα όσα του συνέβησαν, και είναι πολύ πολύ μεγάλη χαρά που είναι μαζί μας σήμερα το απόγευμα για να μιλήσουμε για το καινούριο του βήμα. Εντάξει, είναι συγγραφές, έχει γράψει βιβλίο, κυρίως παιδικό, όμως αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Για όσους δεν το ξέρετε, ο Δημήτρης Αντωνίου είναι ακτιβιστής και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, μας ενημερώνει, ενημερώνει τα παιδιά για να μάθουν να συμπεριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο και να σέβονται τους πάντες στο δρόμο. Καλησπέρα Δημήτρη Αντωνίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, και είναι το καινούριο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί και θα παρουσιαστεί αύριο, Τετραπληγικός Επαναστάτης. Δεν θα παρουσιαστεί τυχαία αύριο 14 Οκτωβρίου, σωστά?
1: Σωστά, είναι ένας τρόπος να κλείσουμε 20 χρόνια. Το φύλαγα, ας πούμε, αρκετό καιρό αυτό το βιβλίο, γιατί είναι όλη μου έτσι η γνώση, η εμπειρία, τα βιώματα εδώ και 20 χρόνια στον χώρο της αναπηρίας, και τα μετέφερα μέσα από την τέχνη, μέσα από τη λογοτεχνία. Έγραψα λοιπόν ένα μυθιστόρημα που το δουλεύω πάρα πολύ καιρό, είναι, ας το πούμε, για τα πιο όμορφα πράγματα που έχω κάνει, και αύριο είναι το μοίρασμα της κληρονομιάς αυτής. Θα το μοιραστώ με τον κόσμο για να κάνει και αυτό τη διαδρομή του και το ταξίδι του.
0: Έγραψες ότι είναι κάτι σαν δεύτερα γενέθλια ουσιαστικά για σένα τα αυριανά.
1: Σωστά, είναι η ημερομηνία αύριο που έγινε το ατύχημα πριν 20 χρόνια, οπότε είναι ένας τρόπος να γιορτάζουμε, όχι το άσχημο κομμάτι του όλου που προκάλεσε αυτή, ας πούμε, την περιπέτεια, αλλά το πώς αντιμετωπίσαμε, και μιλάω στον πληκτικό, γιατί αύριο θα είναι όλοι οι άνθρωποι που πορευόμαστε παρέα όλα αυτά τα χρόνια, φίλοι, γνωστοί, άνθρωποι που ήταν στο ατύχημα, συμμαθητές μου, άνθρωποι που παρέα αγωνιστήκαμε με διάφορους τρόπους όλα τα επόμενα χρόνια, οπότε παρέα με την πόλη, όσοι θέλουν, θα βρεθούμε στο Utopia, είναι μια μπειραρία στην πλατεία Μαβίλης, και εκεί πέρα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο, θα μιλήσουμε για τα θέματα για τα οποία έτσι περιστρέφονται γύρω από την πλοκή του, και μετά θα κάνουμε κάτι σαν γιορτή, σαν ένα μικρό πάρτι.
0: Λοιπόν, όλοι τον κοιτάνε και σκέφτονται όλα όσα δεν μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα, γιατί όσο εκείνοι τον υποτιμούν, ο Λάζαρος χαμογελάει ύποπτα και προετοιμάζεται για όλα όσα είναι ικανός να πετύχει, ακριβώς επειδή κανείς δεν πιστεύει πως μπορεί. Είναι κομμάτι βεβαίως από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Πες μας, μίλησε μας για τον Λάζαρο.
1: Είναι από τις έτσι πιο εμπνευσμένες στιγμές της ζωής μου η ρομάτιση αυτού του βιβλίου, και θα προσέξω όσο μπορώ, γιατί έχει πάρα πολύ έτσι περιπετειώδης και μυστήρια διαδρομή. Ο Λάζαρος ζει στην Αθήνα, είναι ένας 30χρονος που ζει με τους γονείς του, έχει τετραπληγία και είναι ένας ήσυχος άνθρωπος που προσπαθεί μια δουλίτσα, να βγει μια βόλτα, κάνει λίγα πραγματάκια, η γειτονιά τον συμπαθεί, βέβαια θα κλείσει και καμιά φορά το πεζοδρόμιο, καμιά φορά τη ράμπα, αλλά παρόλα αυτά είναι ο Λαζαράκης και τον αγαπάνε όλοι, και κάποια στιγμή αποκαλύπτεται κάτι, αρχίζει να νιώθει ο αναγνώστης την υποψία ότι κάτι άλλο υπάρχει από πίσω και κάτι έρχεται. Οπότε αυτό το κάτι έρχεται, αρχίζει να δημιουργεί την αγωνία, και κάποια στιγμή αποκαλύπτεται, και σε πολλές στιγμές του βιβλίου δεν μπορείς να πιστέψεις ότι όλα αυτά έγιναν επειδή κανείς δεν, επειδή ήταν υπεράνω πάση υποψίας. Δεν ξέρω πώς να το πω, το πιο απλό, άμα εγώ πάω να περάσω από έναν έλεγχο στο αεροδρόμιο, από έναν έλεγχο στα δικαστήρια, δεν ελέγχομαι, μου λένε πέρασε το πλάι. Δεν θα ανοίξουν τις τσάντες μου, δεν θα ψάξουν, γιατί είμαι
0: υπεράνω πάσης υποψίας.
1: Ναι. Αλλά αυτό έχει έτσι και μια, ας το πούμε, διαβολική έτσι προσέγγιση που μπορεί κάποιος να κάνει και να του έρθουν διάφορες ιδέες και μια τέτοια ιδέα μου ήρθε και γράφτηκε αυτό το μυθιστόρημα.
0: Βεβαίως έχεις γράψει και το Τζίμι και το Τζίνι, το οποίο έχει μεταφερθεί και στο θέατρο και συνεχίζει να το κάνει αυτό. Και εκεί με χιούμορ, όπως και εδώ φαίνεται και με τον Λάζαρο, χρησιμοποιείς πάρα πολύ το χιούμορ. Ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία σου δώσανε τη δύναμη να περάσεις αυτά τα 20 χρόνια, Δημήτρη?
1: Νομίζω, εντάξει, είναι γνωστό ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν την τύχη να δουλεύουν το χιούμορ και να προσεγγίζουν τη ζωή με μια διάθεση χιουμοριστική όποτε το χρειάζονται, βρίσκουν αποκούμπι, βρίσκουν κουράγιο, βρίσκουν κίνητρο, βρίσκουν πολλά πράγματα στο χιούμορ. Έτσι και εγώ είχα την τύχη από μικρός να καλλιεργήσω τη δεξιότητα, το χιούμορ, και εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια σε όλα όσα έχουμε κάνει, και στην παράσταση Τα Καλά του Καθισμένου και στο Τζίμις και ο Τζίνις το παιδικό και στα βιβλία μου. Είναι ο τρόπος να διακομωδούμε μια δύσκολη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα φυσικά είναι αυτή που είναι, δεν είναι ευχάριστη, προσπαθούμε να την βελτιώσουμε, αλλά το χιούμορ είναι ο τρόπος εκεί που όλα βουλιάζουν, να πεις έχω καλαμάκι, θα φυσάω το νερό να γλιτώσω, λες κάτι, ας πούμε, για να...
0: Ναι, βεβαίως. Να, και εκτός από το βιβλίο, διάβασα και την ανάρτηση που έκανες, Δημήτρη, σχετικά με το μετρό, το πολύ διαφημισμένο μας μετρό. Τελικά δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί αυτό το μετρό, δεν είναι αυτό το οποίο λέμε συμπεριληπτικό.
1: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνουν αυτά, είναι λίγο στενάχωρα, αρκετά στενάχωρα, δηλαδή μιλάμε για κάτι υπερσύγχρονο και δεν μπορούν να φροντίσουν να δουλεύουν τα σανσέρ τους. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή ειλικρινά θα ήθελα κάποιος να μου πει πώς χαλάει το σανσέρ, τι είναι. Εγώ ξέρω τρεις συντηρητές και μου λένε τι γίνεται να χαλάει το σανσέρ κάθε τρεις και λίγο, δεν γίνεται να χαλάνε όλα κάθε τρεις και λίγο, άμα έχεις ανθρώπους να τα συντηρούν καθημερινά, δεν ξέρω πώς γίνεται να χαλάνε, αλλά δεν έχουν γίνει και προβλέψεις. Γιατί ας πούμε ότι κάτι είναι μηχάνημα, θα χαλάσει. Δεν γίνεται τον άλλο να τον λες, δεν μετακινείσαι, δεν έχεις αυτή την επιλογή ή παγιδεύεσαι. Αν κάτι δηλαδή χαλάσει και είσαι εσύ μέσα ή είναι κάποιος που περπατάει, θα βγει από τις χιλιόμενες, θα βγει από τις σκάλες. Αν είμαι εγώ μέσα και μου πούνε «Α, εδώ το σανσέρ δεν δουλεύει, δεν μπορείς να βγεις επάνω», δεν έχω επιλογή. Και αυτό έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Οπότε το βασικότερο τώρα που ζητάμε είναι να δούμε λίγο γιατί υπάρχει αυτή η συχνότητα. Γιατί είναι άλλο η συζήτηση μία φορά το εξάμηνο, μία φορά το τρίμηνο, και είναι άλλο μέρα παραμέρα να ανοίγεις τον υπολογιστή.
0: Έτσι και να ψάχνεις.
1: Γιατί λες «Θα πάω σήμερα με το μετρό». Και ανοίγεις και ψάχνεις. Λες «Α, δεν θα πάω τελικά με το μετρό». Μεθαύριο ανοίγεις «Θα πάω με το μετρό». «Α, τελικά δεν θα πάρω το μετρό». Αυτή η ανασφάλεια δεν λειτουργεί, ας το πούμε, ευεργετικά για να το επιλέγουμε σαν μέσο. Και ενώ το περιμέναμε όπως το περιμέναμε, γιατί, ξαναλέω, για πολλούς ανθρώπους έχει τον ΟΑΣΤ, έχει κάποιες επιλογές, αλλά για εμάς που δεν έχει προσβάσιμες επιλογές, το περιμέναμε πώς και πώς. Και προφανώς απογοητευτήκαμε με όλη αυτή την αρχική του κατάσταση. Θέλουμε λίγο σοβαρότητα, να το πάρουν λίγο πιο...
0: Πάντως σε λαβεί, και νομίζω ότι αυτό είναι το σύνθημα το οποίο συνεχίζει να σε χαρακτηρίζει, έτσι, ότι δεν το παρατάς όμως, όσο σε λαβεί και να είναι.
1: Σωστό αυτό είναι, με εκφράζει, αλλά είναι μέσα στον άνθρωπο. Το θέμα είναι να αποδεχτούμε αυτή τη δύσκολη πλευρά της ζωής και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε και περνάνε από το χέρι μας.
0: Ωραία.
1: Αυτά που δεν περνάνε από το χέρι μας, δεν έχουμε πολλά να κάνουμε.
0: Περισσότερο όμως, Δημήτρη Αντωνίου και τετραπληγικό. Έτσι, επαναστάτη, αύριο, ναι, στις 7 στην Πυραρία Ιουτόπια, στην πλατεία Μαβίλη. Εγώ να ευχηθώ, Δημήτρη, να είναι καλοτάξιδος ο Λάζαρος και ο τετραπληγικός επαναστάτης και όλα καλά. Και δεν ξέρω τώρα να σου πω ότι καλύτερο από εδώ και στο εξής.
1: Εννοείται να μου το ευχηθείς και να σε ευχαριστήσω, γιατί όλοι χρειαζόμαστε μια καλή ευχή και μια καλή ενέργεια, οπότε κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για τους γύρω μου, και γύρω μου να κάνουν ό,τι μπορούν με τους γύρω τους, γιατί έτσι λειτουργεί μια κοινωνία και είναι όμορφο πράγμα ο ένας να είναι δίπλα στον άλλο.
0: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα το βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.

0: Phil Collins, Don't You Lose My Number, βεβαίως, και τραγούδι απόλυτα συνυφασμένο με τον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί θα μιλήσουμε για αριθμούς οικονομικούς, αριθμούς που φτάνουν στην τσέπη μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Χάρη Παπαπανάγος, είναι καθηγητής οικονομικών στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών στο Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο ΠΑΜΑΚ, πρώην αντιπρίτανης στρατηγικού σχεδιασμού. Και αν λέγαμε, κύριε Παπανάγο, τις ιδιότητες σας, νομίζω ότι δεν θα μας έφτανε η ώρα, έτσι δεν είναι? Καλό απόγευμα, καλό βράδυ.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Μακρύ, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, μας επηρεάζουν την τσέπη μας, και ακούμε κιόλας να γίνεται λόγος για αυτήν την ενεργειακή εκεχηρία. Θα φτάσει, δεν θα φτάσει, θα γίνει, δεν θα γίνει, υπάρχει? Και πόσο αυτή επηρεάζει τη διεθνή οικονομία που μέλος της είμαστε κι εμείς?
1: Πολύ φοβάμαι ότι τα νέα δεν είναι πολύ καλά, και μάλλον θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για ένα δύσκολο χειμώνα, όχι μόνο για την Ελλάδα μας και την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι πρόκειται για μια ενεργειακή κρίση, η οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις διαστάσεις της, αλλά τα πρώτα μηνύματα είναι δυσίωνα, με την έννοια ότι τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο οι μήνες θα είναι δύσκολοι, και μετά το Δεκέμβριο μπορεί να γίνουν ακόμα δυσκολότεροι.
0: Καλό σενάριο δεν υπάρχει, έτσι, σε αυτό το οποίο μας λέτε, από ό,τι φαίνεται?
1: Δυστυχώς.
0: Και αυτό το χρονικό όριο που ακούει στον τίτλο «Ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», ούτε αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο να διαφοροποιήσει τα δεδομένα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι το εξής, ότι οι εκλογές, οποιαδήποτε έκβαση και αν έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σίγουρα προϊονίζουν εξελίξεις. Οι εξελίξεις όμως αυτές, είτε είναι πόλεμος είτε όχι πόλεμος, να το πω έτσι, μάλλον θα έχουν ισχυρές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας προς τα πάνω, ειδικά όταν διαφαίνεται ότι οι εχθροπαξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, και ειδικά στο ενεργειακό πεδίο, θα συνεχιστούν, και την ίδια στιγμή δεν αναμένεται με τα μέχρι σήμερα δεδομένα να υπάρχουν ελεύθερες ροές πλοίων και συνεπώς ενέργειας από τα στενά του Ορμούς και της Ερυθράς Θάλασσας. Τα δύο αυτά μαζί κάνουν ένα μείγμα το οποίο μπορεί να εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου, ντίζελ, του Brent και του φυσικού αερίου, και συνεπώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα υψηλότερα σε σχέση με αυτές οι οποίες είναι σήμερα. Αυτό ήδη το βλέπουμε από την πριν λίγο ανακοίνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου, για παράδειγμα, για τη χώρα μας κάνει λόγο για πληθωρισμό 2026 μεσοσταθμικά στο 4,2, όταν η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό μας ήταν για 3,6, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο πληθωρισμός τους επόμενους μήνες, δηλαδή Νοέμβριο-Δεκέμβριο, θα είναι πληθωρισμός ο οποίος θα είναι πολύ πάνω του 5%, για να έχει μεσοσταθμικό αριθμό 4,2.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως αυτό πόσο επηρεάζει και πόσο ανθεκτική είναι η ελληνική οικονομία? Και βεβαίως κατ' επέκταση και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες, γιατί εννοείται πως όλο αυτό θα μεταβιβαστεί σε εμάς.
1: Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα σας πω ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα Ελλάδος, είναι και πρόβλημα Ευρώπης, και εγώ θα σας έλεγα ότι είναι και παγκόσμιο πλέον πρόβλημα, διότι πλήττεται. Δεν είναι μια πετρελαϊκή κρίση όπως ήταν αυτή του 1978, του 1992. είναι κάτι παραπάνω, με την έννοια ότι πλήττεται ολόκληρο το ενεργειακό δίκτυο του πλανήτη από την παραγωγή γης, από την παραγωγή πετρελαίου, τη διήλυση πετρελαίου, τη μεταφορά πετρελαίου, τη ναυτιλία, τις μεταφορές, και μετά αυτό περνάει όλο στην οικονομία, στις τιμές, στο διαθέσιμο εισόδημα, στον πληθωρισμό, και πλήττει τα διαθέσιμα εισοδήματα των πολιτών, συρρυκνώνοντας τα πάρα πολύ σημαντικά, και χωρίς την ίδια στιγμή να υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι να μπορούν να δράσουν άμεσα. Εδώ υπάρχει ο λεγόμενος νόμος του πυράβλου και του φτερού. Η κρίση ανεβάζει τις τιμές σαν πυραβλό, τις εκτινάσει δηλαδή, αλλά η αποκλιμάκωσή τους γίνεται πάρα πολύ σιγά, όσο σιγά πέφτει ένα φτερό.
0: Και βεβαίως δεν θυμίζει λίγο και εκείνη την παροιμία με τους ελέφαντες και τα βατράχια που την πληρώνουν, γιατί δεν υπάρχει και μια ανεξέλεγκτη κατάσταση ό,τι αφορά αυτούς που κερδοσκοπούν, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που κερδοσκοπούν από αυτήν την κατάσταση.
1: Τα μεγαλύτερα κέρδη γίνονται στις περιόδους της κρίσης, και φυσικά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κερδοσκοπία. Θα το περιορίσω λόγω χρόνου μόνο στην Ελλάδα αυτή, δεν θα σας μιλήσω τελείως ευρωπαϊκά. Κοιτάξτε, δύο πολύ σημαντικοί κρίκοι της αλυσίδας είναι τα δηληστήρια, και ο άλλος πολύ σημαντικός κρίκος είναι η εμπορία μεταφοράς της ενέργειας, του πετρελαίου, της βενζίνης, του φυσικού αερίου από το δηληστήριο στα πρατήρια. Αυτοί οι δύο κρίκοι είναι, ειδικά στην Ελλάδα, δύο κρίκοι οι οποίοι είναι χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό. Αν πάρετε παραδείγματος χάρη τα δηληστήρια, στη χώρα μας έχουμε μόνο δύο δηληστήρια. Τη Motor Oil και τη Hellenic Energy. Πρόκειται δηλαδή για ένα διοπόλιο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εύκολα μπορούν και κρατούν περιθώρια κέρδους πάρα πολύ υψηλά, ειδικά μάλιστα όταν δεν υπάρχει κανένα πλαφόν. Το ίδιο ισχύει και στην εμπορία των καυσίμων, στη μεταφορά τους δηλαδή από το δηληστήριο στην Αγγλία, όπου ουσιαστικά έχουμε 5 μεγαλοεμπόρους μεταφοράς, δηλαδή έχουμε ένα ολιγοπόλιο, και εκεί δεν υπάρχει πλαφόν κέρδους στην εμπορία των καυσίμων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να ανεβάζουν τις τιμές περισσότερο από αυτές που δικαιολογούνται, να το πω έτσι, λόγω της κρίσης, να αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους τους, και ουσιαστικά οποιασδήποτε επεμβάσεις κάνει το κράτος με αυξήσεις των επιδομάτων θέρμανσης και με επιδότηση στην Αγγλία, να μην φτάνουν στις τσέπες των πολιτών.
0: Στον πολίτη, αυτό ακριβώς. Είναι στην ουσία σαν να παίρνουν μέτρα ασπιρίνες, έτσι, για να αντιμετωπίσουν μια πολύ πιο ουσιαστική ασθένεια.
1: Ακριβώς. Και αυτό που σας περιέγραψα τώρα για την Ελλάδα, λίγο πολύ γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόσφατες έρευνες, τόσο στη Γαλλία όσο στην Ιταλία και τη Γαλλία, τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουν ότι τελικά το 90% του μεγέθους των επιδοτήσεων των κυβερνήσεων προς τους πολίτες, να το πω έτσι, δεν φτάνουν στην τσέπη των πολιτών, λόγω αυτών των ισχυρών ολιγοπωλιακών καταστάσεων, και τελικά η βελτίωση της θέσης των πολιτών είναι μόνο ένα 10% της συνολικής επιδότησης της οποίας δίνεται.
0: Και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, τι μπορεί να γίνει, κύριε Παπανάγο, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα το εξής, ότι άμεσα μέτρα τα οποία μπορείς να πάρεις και να έχουν αποτέλεσμα, έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η αγορά, δεν είναι πολλά. Ένα μέτρο το οποίο το ξέρουμε είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ήδη ανακοινώθηκε
0: το 30%.
1: Στο 30%. Το άλλο μέτρο είναι η επιδότηση στην Αγγλία, η οποία και αυτή ανακοινώθηκε ανεπισήμως. Αύριο θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Μέσω σταθμικά στα 30 λεπτά ο λίτρο, με 20 λεπτά να βάζει η κυβέρνηση και 10 λεπτά τα δηληστήρια. Πάντως να σας πω και πάλι, ας πούμε, ότι είναι η μη μέτρα.
0: Η μη μέτρα, μάλιστα.
1: Το άλλο το οποίο ίσως θα έπρεπε να συζητηθεί και έπρεπε να συζητηθεί πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι δεν κάνουν μόνο πολλές φορές υπερκέρδη οι εταιρείες διήλυσης, υπερκέρδη κάνουν πολλές φορές και τα ίδια τα κράτη, διότι οι υψηλοί φόροι τους οποίους βάζουν στα καύσιμα, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, όταν η τιμή, η αξία του προϊόντος αυξάνει, και οι φόροι και τα φορολογικά έσοδα τα οποία επιβάλλονται αυξάνουν και αυτά. Άρα και το κράτος κάνει, να το πω έτσι, υπερκέρδη από την ιστορία αυτή. Αυτά τα υπερκέρδη θα έπρεπε να επιστρέφουν ίσως στον πολίτη, είτε στοχευμένα σε πιο ευάλωτες εισοδηματικές τάξεις, είτε οριζόντια, ας πούμε, σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα έπρεπε ίσως να αποφασίσει η Ευρώπη και για τα 27 κράτη-μέλη. Εναλλακτικά, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι ότι να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός φόρος ενέργειας στα ευρωπαϊκά πλέον δηληστήρια και τα έσοδα από τον φόρο αυτό να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις, είτε οριζόντιες στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, είτε στοχευμένες στα νοικοκυριά αυτά τα οποία είναι περισσότερο εισοδηματικά ευάλωτα.
0: Μάλιστα. Αυτούς τους δύο τρόπους τους περιμένουμε, και γενικά περιμένουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι πιο δυναμική και μια κυβέρνηση που θα είναι πιο δυναμική. Κύριε Παπαπανάγο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το βράδυ. Πολύ πολύ καλή συνέχεια ευχόμαστε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας γρήγορα για λίγο μετά τις 8 αύριο το απόγευμα. Η Ελένη Παρμπάκου έρχεται με τις βραδινές πτήσεις των Θήτα FM 107,1. Βεβαίως θα έρθουν και οι ειδήσεις με τον Αλέξη Νικηφορίδη. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: www.thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ. Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.

0: Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Αλέξ Νικηφορίδης. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου, το οποίο ανακοίνωσε η νέα γραμματέας τύπου της κυβέρνησης Τραμπ, Κέιτι Ζακάρια. Το επόμενο στάδιο είναι να ορίσει ο Λευκός Οίκος νέο Αμερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα, ωστότε να λαμβάνει ως επιτετραμένος ο μέχρι τώρα επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής Τζόσουα Χακ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω διπλωματικών πηγών ξεκαθάρισε πως πρόκειται για εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης συγκριτικά με πέρσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, χωρίς καμία αλλαγή στα κριτήρια χορήγησης στους υφιστάμενους δικαιούχους. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει τη χώρα σε επίπεδο πορτοκαλί, συναγερμού ή χαλκιδική από το απόγευμα, ενώ το χαμηλό βαρομετρικό θα κινηθεί νότια και θα καταλήξει αύριο το βράδυ στην Κρήτη. Οι κάτοικοι Σποράδων και Εύβοιας έλαβαν προειδοποιήσεις από το 112. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 22χρονος συνελήφθη ως ο προμηθευτής έκσταση, το οποίο στήχησε τη ζωή της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο προμηθευτής βρέθηκε σε σπίτι συγγενή του, ενώ σε έρευνα βρέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες. Ο φίλος 20χρονης αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Αρχίζει και πάλι δωρεάν διάδοση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που είχε διακοπεί τον Ιούνιο. Όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα προλαμβάνω θα λάβουν από 1 έως 8 δόσεις. Προς το παρόν δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα άλλοι ασθενείς. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία για τους νέους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνολικά από τους 62.200 επιτυχώντες, 3.600 δεν γράφτηκαν σε καμία σχολή, ένα ποσοστό της τάξης του 6%. 51χρονη γυναίκα κατέληξε σε ιδιωτική κλινική κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολύγυρου. Οι αρχές ενημερώθηκαν ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση. 2 Έλληνες συνελήφθησαν και 3 ακόμη αναζητούνται από τη δίωξη ναρκωτικών Καβάλας, καθώς μετά από ελέγχους βρέθηκαν 175 κιλά κάναβης, την οποία μετέφεραν σε κρύπτες οχήματος από την Ισπανία στην Ελλάδα. Στις 21 και στις 23 του μήνα θα απολογηθούν οι 3 κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την υπαγωγή της κατηγορίας στον αντιτρομοκρατικό νόμο. 6 μέρες διορία έδωσε η ΑΔΕ σε πρατηριώκους καυσίμων για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο αντίστοιχο μητρό για να αποφύγουν πρόστιμα που φτάνουν στις 15.000 ευρώ. Με 26 ταινίες μεγάλου μήκους, 27 μικρού, 19 πρώτες προβολές και ανάδειξη παλαιότερων ελληνικών ταινιών, το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελαφριά βροχόπτωση αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμη ισχύω στο 44 και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ωραία και δυναμικά μπήκαμε στο βράδυ της Τρίτης στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Ελένη Βαρμπάκου μέχρι τις 11 στα ραδιόφωνά σας. Τι κάνουμε βραδινές πτήσεις, δηλαδή ωραίες εικόνες, ωραία τοπία και αναταράξεις όπως πάντα και κενά αέρος όπως πάντα. Αλλά ωραία θέα θα έχουμε και σήμερα. Στον ΘΙΤΕ έχουμε πάντα ωραία θέα, έτσι κι αλλιώς. Γιατί από το στούντιο εδώ και από τα παράθυρα εδώ κάτω βλέπουμε την Τζιμισκή και τον κόσμο και την κίνηση και τα αυτοκίνητα. Σήμερα βρεγμένη εντελώς η άσφαλτος και θα είναι βρεγμένη και όλη τη νύχτα, γιατί δεν πρόκειται να κοπάσει και να σταματήσει αυτή η βροχή. Εν τω μεταξύ είναι από αυτές τις βροχές που δεν σταματάνε με τίποτα. Δεν είναι αυτές που πέφτουν κάτω και κάνουν αυτή την ωραία την μπουρμπουλήθρα που έλεγε τη γιαγιά μου και η οποία σιγά σιγά καταλάβαινε ότι αυτό είναι μπόρα και θα περάσει. Είναι αυτές οι βροχές οι οποίες δεν σταματούν και θα πάνε έτσι και μέχρι αύριο το πρωί. Βλέπω μετά τις 12 στο μετεωρολογικό δελτίο ότι θα σταματήσει στις 12 το μεσημέρι και μετά, οπότε πολύ πρωινή του ΣΥΤΕΦΕΜ 107,1 να ξέρετε ότι θα πάρετε ομπρελίτσες και θα έρθετε πρωί πρωί και θα ταλαιπωρηθείτε και λίγο, όπως και ο κόσμος που μας ακούει και ξυπνάει πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Οπότε να ξέρετε, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καρυπίδης και όλοι όσοι έπονται, η Χριστίνα Χαλεπλίδου, ο Βαγγέλης ο Μωυσής, η Βασιλική Ιπολίτου, θα ξεκινήσετε με βροχή, παιδιά. Λέμε και το πρόγραμμα του ΦΙΤΕΦΕΜ. Λοιπόν, βροχή και σήμερα, βροχή και αύριο, καιρικές συνθήκες απόλυτα φθινοπορεινές και λίγο χειμωνιάτικες. Δεν θα πω ότι δεν θα σας πιστέψω αν μου πείτε ότι κάποιοι ανοίξατε λίγο το κλιματιστικό σήμερα και το βάλατε στο ζεστό ή ανοίξατε για κάνα 2-3 ωρίτσες το αέριο στο σπίτι. Δεν θα πω όχι, δεν θα πω ότι μου λέτε ψέματα. Και παρόλο τον ενεργειακό αρμαγεδόνα, μου το είπε μια φίλη μου αυτό και το κρατάω, μου άρεσε πάρα πολύ, ο οποίος έρχεται αυτό το χειμώνα, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε στο να αντισταθούμε ό,τι και να γίνει. Πάντως ο κύριος Πιερακάκης μας ανακοίνωσε ότι θα έχουμε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για το πετρέλαιο βεβαίως, που αύριο θα έχουμε και την τελική τιμή του ή μεθαύριο στις 15 είπαν. Κάτω από το 1,75, αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Άντε να μην τρομάζουμε άλλο, βαρέθηκα τον τρόμο, το φόβο και το θυμό. Αυτά τα τρία πράγματα που τα τελευταία χρόνια ζούμε μαζί τους.

Ψάχνουμε και ανακαλύπτουμε μέσα από τις σημερινές ειδήσεις όλα όσα μας ενώνουν, όλα όσα μας βρίσκουν μαζί σε αυτόν τον τόπο, στην πόλη μας, στη χώρα μας, σε αυτόν τον τόπο που έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις και τις έχουμε επί εβδομαδιαίας βάσης τον τελευταίο καιρό, να μην σας πω και σε καθημερινή βάση. Να σας δώσω τον τρόπο επικοινωνίας μας. Καλησπέρα Παναγιώτη, και το βλέπω και μου αρέσει πολύ αυτό που έστειλες. Εννοείται ότι μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας, ένας μέσω Viber. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 697-7-20-10-70. Εκεί μας συναντάτε, εκεί σας συναντάμε, εκεί μιλάμε, εκεί εκφραζόμαστε, εκεί μας στέλνετε φωτογραφίες, όπως έκανε και ο Παναγιώτης, με κάτι που μας αφορά άμεσα, φωτογραφίες, ερωτήσεις, σχόλια, ό,τι σας έχει τύχει κατά τη διάρκεια της ημέρας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε και θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 11. Λοιπόν, μιλούσα πριν για δημοσκοπήσεις και έχω στα χέρια μου αυτή τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που βγήκε. Η πρώτη έρευνα που έγινε και σκιαγραφεί μια κοινωνική αβεβαιότητα, απεσιοδοξία για το σούπερ μάρκετ, στέγη και καύσιμα, αλλά και ισχυρή πίστη ότι η πολιτική μπορεί να δώσει λύσεις εν ώψη της άνοιξης. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι ο κόσμος από τη μία αποτυπώνει τη βαθιά απεσιοδοξία του για το αύριο με την παρουσίαση αυτής της μεγάλης δημοσκόπησης που έχει γίνει, όπου μόλις το 18% καταφέρνει να αποταμιεύσει. Είναι αυτό που λέγαμε για τον περιβάλλον. Βόητο κουμπαρά για τα παιδιά που γεννιόνται και βάζουμε 100 ευρώ σε κάθε παιδί και άλλα 100 θα βάζει η κυβέρνηση για να μπορεί να μεγαλώνει το παιδί και να έχει ένα κουμπαρά ώστε να τον αξιοποιήσει για να κάνει τις σπουδές του, να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, να ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος και ανάμεσα στους πόσους χιλιάδες εισακταίους στα πανεπιστήμια, τους επιτυχώντες δηλαδή, αυτούς που διάβασαν, αυτούς που έστρωσαν λίγο το ποπό τους και διάβασαν. Αυτούς δηλαδή να τους βλέπουμε να μένουν απ' έξω, γιατί δεν είναι πάντα, και ας μην πούμε ότι είναι το στεγαστικό, ας πούμε ότι είναι ένα απλό οικονομικό πρόβλημα ή ότι δεν τους άρεσε η σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί ή οποιοδήποτε άλλο θέμα. Σημασία έχει όμως ότι υπάρχουν και αυτοί και βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σήμερα στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε από τη Γαλλία όλο αυτό, επεκτείνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το στεγαστικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μόλις λοιπόν το 18% καταφέρνει να αποταμιεύσει, το 82% των πολιτών τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα συνολικά. Το 46% δηλώνει ότι τα φέρνει βόλτα ίσα-ίσα, δηλαδή η μισή, και με αποταμίευση, χωρίς αποταμίευση, ίσα που βγάζουν το μήνα. Και αυτό στη ζωή, το από μήνα σε μήνα, είναι έτσι κάτι που σου τρώει τη ζωή, είναι ένα σαράκι μέσα σου. Επίσης, το 36% αναφέρει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν να βγει ο μήνας και μόλις ένα 18% καταφέρει να βάλει κάποια χρήματα στην άκρη. Αντίθετα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί 3 στους 10 είναι μεγάλο που παρουσιάζονται αισιόδοξοι και μάλλον λέει ότι μπορούν να σκεφτούν ότι τα προβλήματα της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους θα τους τα λύσει το πολιτικό σύστημα. Όχι σε αρνητικές καμπάνιες, το πολιτικό παράδοξο, και παρά τη δυσφορία για την οικονομία, για το κλίμα, για όλα αυτά, εν ώψη των εκλογών του 2027, οι πολίτες σε αυτή τη χώρα επενδύουν ακόμα στη δύναμη της πολιτικής. Δηλαδή πιστεύουν ότι ένα πολιτικό κόμμα, ένας πολιτικός αρχηγός, ένας κομματικός αρχηγός μπορεί να καταφέρει να αλλάξει τη ζωή τους προς το καλύτερο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μ' αρέσει η αισιοδοξία σου, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Το πιο σύντομο ανέκδοτο νομίζω ότι είναι αυτό στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας σήμερα. Ότι εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι Έλληνες στο πολιτικό μας σύστημα.

Βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου στην παραγωγή και στην παρουσίαση. Ο Φώρης Σωτηράκης στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μαζί έως τις 11. Και πάρα πολύ κρύο στον Παπα-Νικολάου είχε σήμερα το πρωί, που ήταν εδώ ο φίλος ο ακροατής μας και μου στέλνει και ωραίες φωτογραφίες. Εντάξει, νωρίς το πρωί φυσικά έχει κρύο και νομίζω ότι αυτή η συνθήκη φθινοπορεινή είναι και πάρα πολύ ωραία. Τώρα που σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει ακόμα περισσότερο το φθινόπωρο στις ζωές μας, θα αρχίσουμε πέρα από την ενεργειακή κρίση που τη φοβόμαστε να ξαναμαζευόμαστε όλοι. Και αυτό σημαίνει όχι το μάζεμα με την κακή έννοια του όρου, να μαζευόμαστε εννοώ και πάλι σε σπίτια, να κάνουμε πολύ ωραίες βραδιές, να κάνουμε ωραία μαγειρέματα, όχι εκείνα τα πολιτικά αλλά τα κανονικά μαγειρέματα, να έχουμε ωραίες συνταγές, να πηγαίνουμε σινεμά, να βλέπουμε φίλους όπως παλιά, να βγαίνουμε για μια παγωμένη μπύρα ή για μια ζεστή σοκολάτα, και γενικώς να κάνουμε όλα αυτά τα ωραία, όλες αυτές τις πολύ ωραίες φθινοπορεινές απολαύσεις της ζωής που είναι εξαιρετικές ούτως ή άλλως. Και αφήστε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη, γιατί αυτό που είναι να ζήσουμε θα το ζήσουμε. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, άλλος πιο έντονο, άλλος πιο ζόρικα. Αυτή την ενεργειακή κρίση για την οποία μιλάμε πάντα την έχουμε κάθε χειμώνα ως πρώτο θέμα συζήτησης. Και λέμε κάθε πέρυσι καλύτερα και κάθε φέτος και χειρότερα. Άδικο.

Εγώ θέλω να γελάσω και δεν μπορώ, γιατί βλέπω και άλλα στοιχεία από αυτή τη δημοσκόπηση και πάλι λέω να φύγω από όλα αυτά, αλλά ξαναγυρνάω πίσω. Γιατί αναλύοντας, λέει, το χαρακτήρα της έρευνας, υπογραμμίζεται, λέει, στη σημασία της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των προσδοκιών. Γιατί η απεσιοδοξία, λέει, των Ελλήνων μπορεί να μετατραπεί σε κινητήριος δύναμη. Πείτε μου τώρα κάτι, αυτοί οι αναλυτές έχουν μπει ποτέ σε λεωφορεία το πρωί? Έχουν δει πως είναι να μην βγαίνει ο μήνας? Έχουν δει πως είναι να μην μπορείς να πληρώσεις ένα λογαριασμό και να φοβάσαι ότι θα σου κόψουν το ρεύμα, ότι θα σου κόψουν το νερό, να υπάρχει πολυκατοικία με τα κοινόχρηστα και να μην μπορείς να βγεις πέρα και χίλια δύο που μπορεί να σου συμβούν στη ζωή αυτή και να σκέφτεσαι πως θα βγάλεις το μήνα και πως θα πληρώσεις και τις υποχρεώσεις σου? Πως μπορούν να λένε αυτό το κοινωνικό παράδοξο, ότι η απεσιοδοξία μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη για να ενεργοποιηθεί ένας άνθρωπος και να αρχίσει να βλέπει τελείως διαφορετικά τη ζωή του? Πάντως, όχι σε αρνητικές καμπάνιες και ελπίδα προς την κάλπη, είναι το τελευταίο παράδοξο που έχει αυτή η έρευνα. Και όπως λέει, οι αρνητικές καμπάνιες, δηλαδή μη βρίζετε πάρα πολύ και μην τα βάζετε τέλος πάντων με τους κυβερνώντες στο πολιτικό σύστημα, γιατί έρχεται ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή η αντιπολίτευση και πολύ πολύ να μην μιλάει, γιατί φέρνει αρνητικό αποτέλεσμα προς τον κόσμο. Δεν μπορώ με τίποτα να τις καταλάβω αυτές τις δημοσκοπήσεις. Πραγματικά. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 9 στον CTFM 107,1. Βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11.

να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, τα περίεργα, τα παράδοξα. Θα σας πάω σε μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής που αποκαλύφθηκε στη Ρόδο. Με πρωταγωνίστρια μια 65χρονη Ιταλίδα, παρακαλώ πολύ, η οποία τι έκανε. Φέρεται να αφαίρεσαι τσάντα με 4.000 ευρώ από σούπερ μάρκετ σε περιοχή τουριστική του νησιού και στη συνέχεια έκρυψε τα χρήματα. Πού θα μπορούσε

τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της συγκεκριμένης 65χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, που είχε κρύψει τώρα τα 4 χιλιάρικα. Τα είχε κρύψει λοιπόν σε μία εκκλησία και εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν. Η 65χρονη συνελήφθη, παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη και ενώ το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ βρέθηκε ατόφιο και αποδόθηκε στην νόμιμη δικαιούχο. Λοιπόν, έχω ακούσει να το κρύβεις κάτω από το στρώμα, να το κρύβεις, να το θάβεις. Έχω ακούσει να το πηγαίνεις σε κάπου που κανένας δεν μπορεί να το βρει. Αλλά σε εκκλησία, πραγματικά. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.

Πάντως δεν ξέρω για εσάς, εγώ μια μελαγχολία τη νιώθω σήμερα, γιατί τη χάσαμε την Κίμπερλι και εμένα μου ήταν και εξαιρετικά συμπαθής. Ένα χρόνο πριν, τι ωραίες εντυπωσιακές τουαλέτες, τι ωραίες εμφανίσεις, τι πρεστίζ ξαφνικά. Τι ωραία τα κοσμικά σαλόνια της Ευρώπης που τη βλέπαμε. Τα ιδιωτικά αεροσκάφη, ενεργειακές συμφωνίες. Αλλά ακόμα και στο τέλος, εκείνα τα επίμαχα μηνύματα για την εξόφληση μιας πιστωτικής κάρτας. Όλα, όλα μ' αρέσανε. Βέβαια το τελευταίο επεισόδιο δεν είχε ευτυχές σενάριο και ακόμα πιο ευτυχή κατάληξη. Ό,τι επιθυμούσε η πρωταγωνίστρια του Λευκού Οίκου δεν ήρθε. Τη ζητήθηκε η παραίτησή της, την οποία έδωσε κατευθείαν από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Και βεβαίως πάρα πολλοί κάποιοι λυπήθηκαν. Τι ωραίες που ήταν αυτές οι επιχειρηματικές κινήσεις με τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Αυτά τα, ακόμα και όταν πήγαινε σε αυτές τις ωραίες με τον Αργυρό, τις βραδιές, τις συναυλίες. Παντού είχε πολύ πρεστίζ, είχε πάρα πολύ φως, είχε πάρα πολύ ένα διαφορετικό περιβάλλον, τελείως διαφορετικό. Όχι, όχι, πραγματικά εγώ λυπήθηκα σήμερα. Μου άρεσε, την ήθελα την Κίμπερλι. Την άδειασε κιόλας, είπε ο Τραμπ, ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου, απλά έβγαινε με τον γιο μου κάποια στιγμή. Αλήθεια είναι και αυτό. Είχε πει πόσο της άρεσε η Ελλάδα, πόσο της άρεσε να τρώει αρνάκι ψητό με πατάτες στο φούρνο. Τα είχε πει όλα αυτά όταν ήρθε.

Βλέπω τώρα και τον επίσημο διάδοχο της Κίμπερλι, που είναι ο Τζος Χακ, ο οποίος λέει ότι είναι ένας διπλωμάτης που θα τη διαδεχθεί κατά πάσα πιθανότητα εδώ στην Αθήνα, ως πρέσβης πλέον, ως νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βρίσκεται μεταξύ εκείνων που εξετάζονται πολύ σοβαρά για την επόμενη ημέρα. Διαθέτει μια πολύ μακρά διαδρομή και για την ανάληψη αυτών των καθηκόντων θεωρείται και πάρα πολύ ικανός και πολύ κατάλληλος. Και καμία αντίρρηση σε όλα αυτά. Είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, με εμπειρία, όπως λέει, σε διαφορετικές χώρες και υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης. Έχει ασχοληθεί με την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νότια Ευρώπη και στον Κάυκασο. Έχει μια μακρά διπλωματική πορεία. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος ένας επαγγελματίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει αυτή τη λάμψη που είχε η Κίμπερλι. Αυτό το prestige, αυτό το τόσο, ρε παιδί μου, ωραίο που έβγαινε προς τα έξω και μας έκανε να αισθανόμαστε και λίγο διαφορετικά και στις φωτογραφίσεις, με εκείνες τις περίφημες έξωμες τουαλέτες και όλα αυτά που γράφονταν πίσω από την πλάτη της και μπροστά της. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και για την προσωπική της ζωή και για την εξωτερική της εμφάνιση και για το πόσο είχε περιποιηθεί τον εαυτό της. Γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους σε αυτή τη ζωή. Όλα.

Λοιπόν, να δώσουμε και έναν τρόπο επικοινωνίας. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα έρχεστε σε άμεση επικοινωνία με τον ΘΙΤΕΘΑ με 107,1 μέσω Viber. Εκεί στέλνετε όλα τα μηνύματά σας που έχουν να κάνουν με οτιδήποτε απασχολεί την καθημερινότητά σας. Είτε θέλετε να μας πείτε κάτι, είτε θέλετε μια ερώτηση να κάνετε, είτε θέλετε μια χρηστική πληροφορία. Όλα εκεί. 697-7-20-10-70. Εδώ ερχόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία μαζί και εδώ τα λέμε όλα. Όπως συνηθίζει να λέει και ένας φίλος μου, και από την καλή τα λέμε και από την ανάποδη, γιατί χρειάζεται να τα λέμε και στις δύο περιπτώσεις, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Πάμε λοιπόν με βραδινές πτήσεις στον ΘΙΤΕΘΑ με 107,1 και έρχομαι με μία έρευνα που αξίζει τον κόπο να τη μοιραστούμε. Θα σας αρέσει πολύ και αναφέρεται στο πώς ζει σήμερα ο σύγχρονος Έλληνας. Δεν είναι οικονομικά, δεν είναι τέτοια. Είναι μια έρευνα που αφορά την ψυχολογία μας και το πώς έχουμε αλλάξει οι Έλληνες με τα χρόνια, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 2010.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι υπάρχει μια έρευνα για το πώς ζουν οι σύγχρονοι Έλληνες και η ψυχολογία τους από το 2010 και μετά, από την περίοδο της οικονομικής κρίσης δηλαδή και μετά, και πώς πλέον διασκεδάζουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Υπήρχε λοιπόν μια μεταβατική περίοδος η οποία δημιουργήθηκε τότε με την, όχι την οικονομική κρίση, αυτό ξεπεράστηκε λίγος πολύ, η οποία δημιουργήθηκε μέσα στο μυαλό των Ελλήνων την εποχή που κλειστήκαμε όλοι μέσα στα σπίτια, την περίοδο δηλαδή της περίφημης πανδημίας, όπου ο καθένας ξεχωριστά έζησε μια διαφορετική συνθήκη μέσα στο μυαλό του και μια διαφορετική συνθήκη μέσα στο περιβάλλον του. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι μέσα σε εκείνη την περίοδο που ή χώρισαν μετά, ή συσσόρευσαν πάρα πολύ θυμό, ή τα βρήκαν ακόμα. Και έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι που γνώρισαν ανθρώπους μέσω social media και αυτό αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Πολλοί κόσμοι γνωρίστηκε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μπορούσε να βγει έξω, να κλείσει ένα ραντεβού και να γνωριστεί διαζώσεις με έναν άνθρωπο. Οπότε αυτή η συνθήκη δημιούργησε κάτι περίεργο μέσα στο μυαλό πάρα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι ένιωσαν ότι ο ψηφιακός κόσμος δεν απέχει και πολύ από το πραγματικό, απέχει παρασάγκας, αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολλοί μπέρδεψαν όλο αυτό που συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν μπέρδεψαν πάρα πολύ το μυαλό τους πολύ σύγχρονοι άνθρωποι και θα έλεγα και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν έξω, ήταν μέσα στον κόσμο, κινούνταν μέσα στον κόσμο, δεν ήταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, ήταν άνθρωποι της αγοράς που λέμε, ήταν άνθρωποι της πιάτσας. Παρόλα αυτά και αυτοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που ίσως δεν μπόρεσαν να αντέξουν και έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία αυτή η έρευνα αναφορικά με την μοναξιά των Ελλήνων από την περίοδο του 2010 και μετά. Και τη χωρίζει σε δύο φάσεις, την περίοδο της οικονομικής παρακμής από το 2010 και μετά, μέχρι την περίοδο της κοινωνικής παρακμής, γιατί το ένα έφερε το άλλο, μετά από την κοινωνική κρίση που είχαμε, από την περίοδο της πανδημίας και μετέπειτα.

10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας να δείξουν 10 στο βράδυ της Τρίτης, στο βροχερό βράδυ της Τρίτης, στον Θήτα FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου και μέχρι τις 11 βραδινές πτήσεις. Και λέγαμε πριν για αυτή την περιβόητη έρευνα για το πώς ζουν οι σύγχρονοι Έλληνες και όχι αναφορικά με την οικονομική τους κατάσταση, αλλά με την ψυχολογία τους. Λέει λοιπόν αυτή η έρευνα πεντακάθαρα, καθαρά και εξάστερα που λέγαμε και παλιότερα, ότι η υποχώρηση των βασικών απολαύσεων σε έναν άνθρωπο, όταν δηλαδή του κόβει τη βασική του απόλαυση που μπορεί να είναι μια βραδινή έξοδος ή μια εβδομάδα διακοπές το καλοκαίρι, αρχίζει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του να αισθάνεται θυμό. Και αυτός ο θυμός μπορεί να βγει στην καθημερινότητά του σε απίστευτες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος μέσα στο αστικό λεωφορείο, που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος μέσα στην κίνηση στο δρόμο. Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον. Οπουδήποτε μπορεί να ξεσπάσει αυτός ο θυμός και πολύ συχνά ανέτεια. Καθόλου ανέτεια όμως, αν αναλογιστείς ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες έχουν στερηθεί πάρα πολλές βασικές απολαύσεις, έχουν κάνει πίσω σε πάρα πολλά βασικά έτσι, αγαθά και θέματα που θα μπορούσαν να τους κάνουν πιο ευτυχισμένους και πιο χαλαρούς, με αποτέλεσμα να έχουν ένα καθημερινό θυμό. Όταν επικεντρώνεται η καθημερινότητά σου στο πώς θα επιβιώσεις, δηλαδή πώς θα βγάλεις λογαριασμούς, σούπερ μάρκετ και μετακίνηση, τότε αρχίζεις να ξεσπάς. Ξεσπάς με βιαιότητα και με πολύ θυμό. Γι' αυτό και όλοι είναι έτοιμοι. Τους βλέπεις έξω. Blue sky. Στην κίνηση, στο δρόμο, έτοιμοι για καυγά.

Και έτσι όπως έχει αυτή την ωραία βροχή έξω που δεν σταματάει και δεν πρόκειται να σταματήσει όλη τη νύχτα, βάλτε ένα κρασάκι, βάλτε και τον Theta FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας και λέτε να κάνουμε λίγο κουβεντούλα εδώ και να υποδεχτούμε αυτή τη νέα βραδιά, την τόσο φθινοπορεινή. Και τώρα έχει πλάκα αυτή η έρευνα, γιατί πάει και στο οικονομικό κομμάτι και έχει βρει πόσα χρειάζεται ένας μέσος Έλληνας για να ζήσει. Και ξεκινάει από την πόλη της Αθήνας και λέει ότι ένας άνθρωπος για να ζήσει άνετα στην Αθήνα χρειάζεται περίπου budget ένα άτομο, έτσι, όχι ζευγάρι, από 1.500 έως 2.500 ευρώ. Αν ζεις σε μια άλλη πόλη, παραδείγματος χάρη, αν ζεις στην περιοχή της Πελοποννήσου και ζεις σε μια πόλη της Πελοποννήσου, παραδείγματος χάρη στο Ναύπλιο, να πάω στην πατρίδα μου, χρειάζεται 1.200 με 1.800 ευρώ το μήνα. Αν ζει στη Θεσσαλονίκη, θέλει, γιατί την έχει και τη Θεσσαλονίκη μέσα στην έρευνα, χρειάζεται γύρω στα 1.500 με 1.800 ευρώ το μήνα για να ζήσει άνετα ένας άνθρωπος. Ένα ζευγάρι θέλει γύρω στα 2.800 με 4.000 ευρώ το μήνα. Βάζει μέσα και τα έξοδα του ενοικίου βεβαίως σε όλο αυτό. Και ποιοι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση? Βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση αυτοί που εργάζονται στις εταιρείες του εξωτερικού, γιατί αυτοί πληρώνονται καλύτερα από άλλη χώρα. Και βέβαια η Ελλάδα δεν είναι πολύ ελκυστική στους μισθούς της σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια δαπάνη που είναι πολύ ακριβή στην Ελλάδα, που είναι το στεγαστικό, και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Πάντως το μεγάλο ερώτημα στην Ελλάδα του 2026 δεν είναι μόνο πόσα βγάζεις, αλλά και πού επιλέγεις τελικά να τα εξοδεύεις. Γιατί αν όλα τα λεφτά σου πάνε στο ενίκιο και στους λογαριασμούς, τελικά μάλλον δεν περνάς και πολύ καλά.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου, το οποίο ανακοίνωσε η νέα γραμματέας τύπου της κυβέρνησης Τραμπ, Κέιτι Ζακάρια. Το επόμενο στάδιο είναι να ορίσει ο Λευκός Οίκος νέο Αμερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα. Ωστότε, αναλαμβάνει ως επιτετραμένος ο μέχρι τώρα επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, Τζόσουα Χακ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω διπλωματικών πηγών ξεκαθάρισε πως πρόκειται για εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής Διοίκησης. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση εξηγήσεις για τα έργα και τη στάση της Γκυλφόιλ κατά τη διάρκεια της θητείας της. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει τη χώρα. Το χαμηλό βαρομετρικό θα κινηθεί νότια και θα καταλήξει το αύριο το βράδυ στην Κρήτη. Οι κάτοικοι Σποράδων και Εύβοιας έλαβαν ειδοποιήσεις από 112 να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 22χρονος συνελήφθη ως ο προμηθευτής έκσταση, το οποίο στήριξε τη ζωή της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο προμηθευτής βρέθηκε σε σπίτι συγγενή του, ενώ σε έρευνα βρέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες. Αρχίζει και πάλι η δωρεάν διάθεση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που έχει διακοπεί τον Ιούνιο. Όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα προλαμβάνω θα λάβουν από 1 έως 8 δόσεις. Προς το παρόν δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα άλλοι ασθενείς. 51χρονη γυναίκα κατέληξε σε ιδιωτική κλινική κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολύγυρου. Οι αρχές ενημερώθηκαν ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Στις 21 και 23 του μήνα θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπειρισμό της Μαρφίν μετά την υπαγωγή της κατηγορίας στον αντιτρομοκρατικό νόμο. 15 αρχεία Αγγεία Αττικής προέλευσης, 6 Κορινθιακής και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής παρέλαβε η Ελλάδα από το Ισραήλ. Τα αρχαία κοιμήλια επιστράφηκαν ως προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Ζευγάρι με το 9 μηνών παιδί τους τραυματίστηκαν σε τροχαίο στην οδό Νέας Μαγνησίας Νεοχορούδας. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλεισμό του οδηγού που νοσηλεύεται στο Πανικολάου, ενώ σε σοβαρότερη κατάσταση είναι η μητέρα του παιδιού. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. 125 λαθρομετανάστες περισυνέλεξη των λιμενικών σήμερα σε όλους σε θαλάσσιες περιοχές της Νότιας Κρήτης. 6 μέρες διορία έδωσε η ΕΑΔΕ σε πρατηριώκους καυσίμων για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο αντίστοιχο μήκτρο για να αποφύγουν πρόστιμο που φτάνει στις 15.000 ευρώ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελαφριά βροχόπτωση αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμοι ισχύως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με μικρή πιθανότητα βροχής, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από τους 12 ως τους 17 βαθμούς προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη καλησπέρα σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης και όπου φτάνει ο ήχος του ΘΕΤΑ FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου, παραγωγή παρουσίαση της εκπομπής, ο Φορής Σωτηράκης στη μουσική επιμέλεια και πάμε μαζί, παιδιά, μέχρι τις 11. Ελάτε να βρούμε τρόπους επικοινωνίας, να τα πούμε για μια ακόμα βραδιά, που η κακοκαιρία είναι πολύ έντονη στην Νότια Ελλάδα κυρίως. Αν μας ακούτε από τις ίντερνετικές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους μας, να ξέρετε ότι έχει κλείσει η παλιά Εθνική Οδό στα Μέγαρα, ποτάμια δρόμοι στο Πέραμα, εντοπίζονται μεγάλα προβλήματα. Οι δρόμοι στην Αττική και είναι και κλειστά τα σχολεία αύριο σε πάρα πολλές περιοχές. Να πούμε επίσης ότι κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο και σε Ρόδο και σε Σίμη εν ώψη του κύματος της κακοκαιρίας, το οποίο θα υπάρχει και αύριο σε αυτές τις περιοχές. Εμείς ευτυχώς νομίζω ότι την έχουμε γλιτώσει, γιατί την έχουμε γλιτώσει πολύ φθηνά με αυτή τη βροχούλα η οποία έχει ξεκινήσει από το μεσημέρι και πηγαίνει έτσι μέχρι αυτή την ώρα και θα πηγαίνει έτσι μέχρι τα ξημερώματα. Και βλέπω το τελευταίο δελτίο που έχω στη διάθεσή μου να λέει ότι μετά τις 12 το μεσημέρι θα έχουμε απλώς συννεφιά. Θα σταματήσει η βροχή και η θερμοκρασίες θα είναι και καλές για την εποχή. Λοιπόν, να πούμε τον τρόπο επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων στο Viber. Μόνο με μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε στο 697-720-70. Βεβαίως υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο 2310-50.000 ή να το πω αλλιώς 2310-501 και 3 μηδενικά. Όπως θέλετε κρατήστε το μέσα στο μυαλό σας, αποστηθήστε το, θα σας χρειαστεί για την καθημερινή επικοινωνία με τον ΘΕΤΑ FM 107,1.

Είναι ο Θήτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης. Συντονιστείτε και... Από τη Γαλλία με αγάπη μας έρχεται το κίνημα και μιλάμε για την ολονύκτια διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Με πολύ βροχή, οι φοιτητές όμως δεν έχουν πτωηθεί. Να σπουδάσουμε, να επιβιώσουμε είναι το σύνθημα. Εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες έχουν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα σήμερα διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος της στέγασης και των σπουδών τους. Ο λιγόλεπτη ένταση, δίχως να προκληθεί όμως κάποιο επεισόδιο, όταν θέλησαν να μετακινηθούν προς τη Βουλή και να σηκώσουν ένα μεγάλο, ένα γίγαντο πανό. Και σε χώρο διαμαρτυρίας ή διεκδίκησης, να πούμε ότι μετέτρεψαν την πλατεία Συντάγματος, φοιτητές από όλη την Αθήνα κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα, κάνοντας έτσι μια δύναμη, έναν αγώνα που έχει μέσα του και οργή, έχει και δυσαρέσκεια, έχει και όλα αυτά που έχουν έρθει ως έμπνευση από τη Γαλλία με το μεγάλο εκπαιδευτικό κίνημα που υπάρχει εκεί σε πλήρη εξέλιξη, με μεγάλες κινητοποιήσεις. Ξεκινούν και εδώ τον αγώνα τους οι φοιτητές με μέτρα στήριξης, πιάνοντας το νήμα από ένα εκρηκτικό μείγμα οργής που έχει ξεκινήσει και σαρώνει όλη την Ευρώπη και έστησαν συμβολικά και εδώ στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Έστησαν στην πλατεία συμβολικά σκηνές στο πλαίσιο της ολονύκτιας διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγείλει. Η αλήθεια είναι ότι ζουν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα και οι φοιτητές εδώ στην Ελλάδα έχουν στείλει το δικό τους μήνυμα. Να πούμε ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο. Είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει ξεκινήσει από την γαλλική πρωτεύουσα. Υπάρχει μια τεράστια συμμετοχή διαδηλωτών εκεί και φτάνει σε κάθε γωνιά της Ευρώπης σιγά σιγά. Ορθώνουν τα αναστημά τους πλέον οι φοιτητές σε όλη την Ευρώπη και η σκητάλη των κινητοποίησεων περνάει και στους δασκάλους και στους καθηγητές στις 21 Οκτωβρίου που θα προχωρήσουν και αυτοί σε μια 24-ωρη πανεκπαιδευτική απεργία. Και θα τα δούμε όλα αυτά εν μέσω φθινοπόρου και μέχρι το τέλος αυτού του μήνα να κορυφώνονται.

Τρίτη και 13, ελάτε μια ώρα και κάτι έμεινε. Για τους προληπτικούς το λέω. Και για αυτούς που μπορεί να πίστεψαν ότι η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει δεινά σε κάποιες ζωές. Το ξέρετε ότι για πολύ κόσμο το 13 αποτελεί γούρικο ρυθμό. Κυρίως σε αυτούς που τζογάρουν, να το ξέρετε, το 7 και το 13. Τώρα θα μου πείτε, πού τα ξέρεις εσύ αυτά? Εντάξει, μέσα στον κόσμο είμαστε, όλα τα μαθαίνουμε, όλα τα ζούμε, σε όλα μέσα υπάρχουμε, ζούμε, επιβιώνουμε, παρατηρούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Στον Θήτα FM 107,1 σιγά σιγά προχωράει η μέρα και προχωράει ωραία και έχω να σας πω ότι υπάρχει μια έρευνα που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας και λέει ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη από τους άντρες. Το πλεονέκτημα όμως και το όρατο τίμημα είναι λίγο περίεργο. Μια νέα μελέτη σε περισσότερους από 600.000 ανθρώπους επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες υπερέχουν στην συναισθηματική νοημοσύνη. Το ερώτημα όμως είναι γιατί και ποιο είναι το κόστος. Όλοι θα έχετε παρατηρήσει σε μια παρέα, σε μια οικογένεια, σε έναν εργασιακό χώρο ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να καταλαβαίνει πρώτος ότι κάτι εδώ δεν πηγαίνει καλά. Αυτός ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται την αμηχανία, αντιλαμβάνεται μια ένταση προτού να εξελιχθεί, αντιλαμβάνεται μια σύγκρουση προτού να έρθει, αντιλαμβάνεται κάτι κακό που ξεκινάει και να προσεγγίσει κάποιον που δυσκολεύεται να το κάνει, πολύ συχνά ο άνθρωπος αυτός, άμα παρατηρήσετε, κυρίως είναι γυναίκα. Και η αντίληψη ότι οι γυναίκες διαθέτουν μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη από τους άνδρες είναι τόσο διαδεδομένη πια που δεν χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω έρευνες, γιατί αντιμετωπίζεται πλέον ως μια πραγματικότητα δεδομένη και μια αυτονόητη αλήθεια. Τώρα, μια νέα μεγάλης κλίμακας μελέτη λέει ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά οι γυναίκες, λέει, όλο αυτό, παρόλο που το έχουν στη ζωή τους, δεν ανταμείβονται ποτέ γι' αυτό, για το περίφημο γυναικείο ένστικτο. Ξέρετε ότι υπάρχουν άντρες που δεν παίρνουν γυναίκες στις δουλειές σε υψηλές βαθμίδες ακριβώς γιατί φοβούνται αυτό το χαρακτηριστικό τους. Ότι πολλές γυναίκες μπορούν να αντιληφθούν πολύ πιο γρήγορα μια κατάσταση, μπορεί να αντιληφθούν πολύ πιο γρήγορα ένα κίνδυνο. Μπορεί να αντιληφθούν πολύ πιο γρήγορα κάτι που έρχεται. Καλύτερα τα συναισθήματα των ανθρώπων. Και δεν γεννιόμαστε απαραίτητα έτσι γυναίκες, απλά μαθαίνουμε να το κάνουμε. Μαθαίνεις από πολύ μικρή, μέσα σε ένα σπίτι, ιδιαίτερα αν έχεις μεγαλώσει με έναν αδερφό, ότι αυτό το έχεις. Αναγκάζεσαι να το έχεις.

Μου γράφει ο Γιώργος ένα πολύ ωραίο μήνυμα αναφορικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη των γυναικών, στην οποία αναφερθήκαμε με την έρευνα που είπαμε πρωτήτερα, για το πώς οι γυναίκες μαθαίνουν ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη συναισθηματική νοημοσύνη και οφείλουν σιγά σιγά μέσα στην κοινωνία να καταλαβαίνουν, να έχουν ενσυναίσθηση σε σχέση με τους άντρες. Μου γράφει ότι ιδιαίτερα στις παλιότερες γενιές ίσχυε αυτό, ότι συνήθως τα κορίτσια έπρεπε να κατανοούν, να κάνουν πίσω, ενώ τα αγόρια θα έπρεπε περισσότερο να είναι διαδραστικά. Κυρίως να επιδρούν και να κάνουν πράγματα, να πράττουν. Ενώ τα κορίτσια ήταν πάντα υποχρεωμένα στις παλιότερες γενιές να κατανοούν. Να κάνουν δηλαδή πίσω σε αυτά που ήθελαν και να κατανοούν συνήθως τους άλλους. Αλλά τα χρόνια έχουν περάσει πολύ από τότε, Γιώργο, και οι συνθήκες της ζωής έχουν αλλάξει πολλές φορές, όπου πολλές γυναίκες έχουν περάσει στο αντίθετο πλέον άκρο. Σας καλωσορίζω στον CTFM 107,1. Όσο ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στις βραδινές πτήσεις. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνω μαζί σας μέχρι τις 11.

Λοιπόν, όμορφα, μπήκαμε στη τελική ευθεία των βραδινών πτήσεων στο ΘΙΤΕ FM 107,1. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου και πάμε μαζί μέχρι τις 11. Και όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και το αγαπάμε πάρα πολύ, αυτή η είδηση που μας ήρθε από την Αργεντινή μας έκανε να χαμογελάσουμε, γιατί αυτά ισχύουν και επιβάλλονται και υπάρχουν μέσα στο ποδόσφαιρο. Και στην Αργεντινή, στη χώρα του ποδοσφαίρου, δεν το περίμενες αυτό να συμβεί, αλλά συνέβη και αυτό το παράδοξο, το περίεργο και το σπαρταριστό που θα σας διηγηθώ αμέσως τώρα. Λοιπόν, διαιτητής ακύρωσε πέναλτι μετά από έλεγχο VAR σε κινητό τηλέφωνο. Όπως πολύ καλά ακούσατε, μέσω κινητού τηλεφώνου, αθεόφοβος, αυτός ο διαιτητής, απίστευτες εικόνες έρχονται από την Αργεντινή, από το Old Boys Γοδόρη, ο οποίος διαιτητής δίνει δύο ανύπαρκτα πέναλτι και ακυρώνει και ένα μέσω τηλεφώνου και προκαλεί χαμό σε εξέδρα και αγωνιστικό χώρο. Το μάτς λοιπόν στο Old Boys Γοδόρη Cruz, όπως λεγόταν οι συγκεκριμένες ομάδες στην Αργεντινή, είχε ξεκινήσει αρκετά πριν από τη σέντρα, με επεισόδια μεταξύ των οπαδών και των γηπεδούχων, και η αστυνομία προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε.

για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι καθυστέρησε έτσι κι αλλιώς και ξεκίνησε για περίπου μισή ώρα αργότερα, και όταν πια ξεκίνησε, έδωσε ο Θεός τι ξεκίνησε, ο διαιτητής ήταν αυτός που φρόντισε στη συνέχεια να είναι αντίστοιχα επεισοδιακή κατά τη διάρκεια του και το παιχνίδι και όλα όσα έκανε ο ίδιος. Έγινε δηλαδή με δύο λόγια το πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο μάτς, που έτσι κι αλλιώς είχε αρχίσει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και με πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ των φιλάθλων. Ο Νικολάς Λαμολίνα, έτσι λέγεται, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα, αφού πέρα από το δύο ανύπαρκτα πέναλτι, τα οποία παρακαλώ πολύ έδωσε, κατάφερε να κυρώσει ένα ακόμα με τη χρήση κινητού τηλεφώνου από παίκτη μέσα σε αγωνιστικό χώρο. Ήταν ένα μάτς δεύτερης κατηγορίας της Αργεντινής. Η κατάσταση ξέφυγε, ο ρέφερι έδωσε ένα δεύτερο πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων. Λίγο μετά οι παίκτες των δύο ομάδων άρχισαν να τον πηγαίνουν καροτσάκι προς τα έξω. Ένας από αυτούς της γηπεδούχου της ομάδας της All Boys εμφανίζεται με κινητό στα χέρια να του δείχνει το replay της φάσης, προσπαθώντας να αποδείξει ότι η παράβαση ήταν εκτός περιοχής, άρα όχι πέναλτι. Το μάτς αυτό επίσης διακόπη, άρχισαν όλοι να δείχνουν τα κινητά τους τηλέφωνα στους διαιτητές, στη διαιτητική τριάδα, την ώρα που στον αγωνιστικό χώρο είχαν αρχίσει ήδη να μπαίνουν οι οπαδοί για διαμαρτυρία, και καταλαβαίνετε τι έγινε μέσα σε αυτό το μάτς. Τελικά, μετά από διαμαρτυρίες απίστευτες και διαβουλεύσεις, ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες το μάτς να μένουν και οι δύο στο 0-0. Κάτι που εδώ δεν θα γινόταν ποτέ, έτσι, γιατί νομίζω έχει γίνει, εντάξει. Τώρα που το σκέφτομαι, έχει γίνει να το πάρει πίσω, όχι να πει ήταν, όχι δεν ήταν γκολ. Έχει γίνει και αυτό. Αχ, ήθελα και τα θυμάμαι. Θα είμαι Γουίντριν Χιούστον στον ακριβώς στην τελική ευθεία των βραδινών πτήσεων. Yeah.

Και έτσι γεμίζουν τα καθημερινά μας βράδια στον Θήτα FM 107,1 με την επικοινωνία μας μέσω Viber. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. 697-720-1070. Όσοι στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχει μια ποιητική διάθεση, μια ρομαντική διάθεση, μια μελαγχολική διάθεση, μια φθινοπορεινή διάθεση, μια διάθεση τελικά που από ό,τι φαίνεται σας έχει εμπνεύσει πάρα πολύ η βροχή η σημερινή τους περισσότερους. Διαφορετικά δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Επίσης 2310-50-1000 ή 2310-501 και 3-0, όπως θέλετε πείτε το και όπως θέλετε αποστηθήστε το. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11 με τις μουσικές, με τα τραγούδια, με όλα αυτά που σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά, με τις μικρές και μεγάλες ειδήσεις, με τα θέματα της καθημερινότητάς μας, με όλα αυτά που μας απασχολούν μέσα στην ημέρα, μέσα στη νύχτα. Έλεγα πριν για τους φοιτητές και μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν φοιτητή ο οποίος μου είπε ότι είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη και χάρηκε πάρα πολύ για αυτό το κίνημα που έχει ξεκινήσει από τη Γαλλία και συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες ευρωπαϊκές μεγάλες φοιτητικές πόλεις, οι οποίες έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, το είχα πει και σε παλιότερη εκπομπή, θέλω να το εκφράσω. Υπήρξε και εγώ φοιτήτρια πολλά χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όταν ερχόμασταν εδώ σε αυτή την πόλη για να σπουδάσουμε, είχαμε μια απίστευτη χαρά, γιατί αυτή η φοιτητούπολη είχε τα πάντα. Είχε και φτηνά σπίτια, είχε και φτηνά μαγαζιά, είχε και ωραίες, έτσι, πολύ ωραίες συναλλαγές και ωραίες συνήθειες. Οι φοιτητικές μας συνήθειες ήταν υπέροχες. Και τώρα βλέπω πόσο έχουν αλλάξει όλα και πόσο δυσβάσταχτα είναι όλα αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος Έλληνας φοιτητής, πρωτοετής ιδιαίτερα, που έρχεται σε αυτή την πόλη παρότι ήταν τόσο φιλόξενη. Και τώρα, και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η Αθήνα και η Πάτρα. Και πραγματικά το βλέπω, με προβληματίζει πάρα πολύ όντως. Ξέρω αν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό στα παιδιά μας.

Το πιο ωραίο πράγμα που μπορείς να κάνεις απόψε το βράδυ, μου γράφει η Καταρίνα, να πας σε ένα σινεμά. Λοιπόν, αυτή τη συζήτηση είχαμε ένα συνάδελφο εδώ πριν από λίγο. Για το αν είναι γεμάτα ή άδεια τα σινεμά τις καθημερινές. Δεν ξέρω. Πήγα σε μία ταινία η οποία κανονικά θα πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο. Πήγα καθημερινή και πρέπει τώρα να σας πω ότι η κινηματογραφική αίθουσα ήταν τόσο άδεια που αισθάνθηκα πραγματικά πάρα πολύ άσχημα που αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν κανονικά την προβολή της ταινίας. Και μιλάμε για μεγάλο σινεμά. Δεν μιλάμε για μια, ας πούμε, καθημερινή συνθήκη που λες ότι πήγα, επειδή μου, σε ένα σινεμά που λογικά θα είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν ακόμα και αυτά τα σινεμά γεμίζουν πλέον μόνο Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές και όχι τόσο όσο παλαιότερα, ακόμα και τις καθημερινές μας, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία καθημερινή μας διέξοδος, μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Έχει κάτι ωραία θρυλεράκια από ό,τι είδα. Θα τα μελετήσω και θα σας προτείνω κάποια. Την Πέμπτη κιόλας αλλάζουν, οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά για τις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα. Πάντως, Καταρίνα, δεν ξέρω ποιο θα πας να δεις, ποιο φιλμ θα πας να δεις. Σου εύχομαι πάντως να μην είναι πολύ άδειο. Να έχει κόσμο τουλάχιστον.

Και αφού μιλήσαμε για σινεμά, να μιλήσουμε ονίσω, να σας πω, θα το βρείτε και στο thetanews.gr, ότι πάνω από 50 ελληνικές ταινίες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου έρχονται στην πόλη μας. ...26 ταινίες μεγάλου μήκους, 27 μικρού μήκους, 19 πρώτες προβολές και ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στην αποκατάσταση και την ανάδειξη παλαιότερων ελληνικών ταινιών. Το ελληνικό σινεμά βεβαίως θα βρεθεί στο επίκεντρο μέσα στον επόμενο μήνα, το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 και μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι βραδιές γεμάτες από σινεμά, από διαδραστικότητα, από πάρα πολύ ωραίες βραδινές εξόδους, από πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις, μια υπέροχη συνθήκη με να γίνεται όλη η πόλη ένα σινεμά με φοβερές προβολές, παλαιότερες και μεγαλύτερες. Θα έχουμε πάρα πολλά αφιερώματα, πολλές τιμητικές διακρίσεις, είναι πάρα πολλές οι ταινίες, εξαιρετικά αφιερώματα στις μικρού μήκους ταινίες και από το Φεστιβάλ Δράμας οι ταινίες θα προβληθούν όλες και στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος το ΕΚΟΜΕΔ επίσης θα δώσει κάποια βραβεία και να πούμε ότι θα υπάρξουν και ανεξάρτητα βραβεία. Ταινίες της φετινής παραγωγής θα είναι όλες διαθέσιμες, θα απευθύνονται σε επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού κλάδου και βεβαίως είναι μια υπέροχη κινηματογραφική περίοδος για την πόλη από τις 5 και μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, προσεχώς δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι εδώ και έρχεται με πολύ μεγάλες αξιώσεις.

Ελάχιστη κίνηση πλέον στη Τζιμισκία, από την οποία μπορούμε να βλέπουμε τη ροή των αυτοκινήτων αυτή την ώρα. Στο βράδυ της Τρίτης, στον Θήτα FM 107,1, με τη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Πολλοί φαίνεται να είστε στα σπίτια. Είναι αυτή η καθημερινότητα, είναι αυτές οι μέρες. Και σιγά σιγά όσο μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινό mood, γιατί από εδώ και πέρα το φθινόπωρο θα έρθει, είτε μας αρέσει είτε όχι, θα πέσουν και άλλες έτσι, φθινοπορεινές ψυχάλες και αύριο, και θα φτάσουμε από τις 12 το μεσημέρι και μετά σιγά σιγά η βροχή να δίνει τη θέση της στα σύννεφα, τα οποία θα τα έχουμε παρέα όλη την ημέρα αύριο και τη νύχτα. Θα είναι μια πολύ συννεφιασμένη, μουντή και σκοτεινή μέρα η αυριανή, με το θερμόμετρο να φτάνει ωστόσο μέχρι τους 16 βαθμούς Κελσίου. Από 12 μέχρι 16 έως 17 βλέπω, στα τελευταία προγνωστικά μοντέλα, να φτάνει η θερμοκρασία αύριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως η κακοκαιρία μετατοπίζεται στην Νότια Ελλάδα, εκεί που έχουμε και τα περισσότερα προβλήματα, και στην Αττική και στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο, αλλά και ακόμα πιο κάτω και στη Ρόδο.

Μείνετε συντονισμένοι στον ZFM 107,1. Εγώ σας αφήνω σε πολύ λίγο στις υπέροχες μουσικές που θα σας κρατήσουν στη ροφιά μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Στις βραδινές μας πτήσεις καθημερινά είμαστε συνεπιβάτες. Νωρίς το πρωί στις 6 ο Δημήτρης Καρυπίδης με το πρωινό Μεκάρι. Στις 8 η Χριστίνα Χαλεπλίδου με τους πρωινούς τύπους. Στις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Και στις 12 η Βασιλική Πολίτου με Απλά Λόγια. Έτσι ξεκινάει το πρωινό πρόγραμμα στον ZFM 107,1. Παραμείνετε συντονισμένοι. Εμείς αύριο το βράδυ εδώ στις 9 συνεχίζουμε τις πτήσεις μας, συνεχίζουμε την επικοινωνία μας, συνεχίζουμε να περνάμε όμορφα τα βράδια αυτά στη Θεσσαλονίκη και όπου φτάνει ο ήχος του ZFM. Παντού, σε όλες τις διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν πλέον τους ήχους μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και για την επικοινωνία.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ. Hey!

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς «Συμμοριτοπόλεμος. Η Εμφύλιος». Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313-313-151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΘΕΦΕΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.